0: αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

ξέροντας τις τιμές, ήταν ασυγκίνητος. Ποτέ δεν επεδίωξε τη δόξα, τον έπαινο, τις ανώτερες θέσεις ή τα οφήκια, όπως τα δούμε παρακάτω. Όλα, καθώς σημειώσαμε, τα έκανε εγκρυπτό. Γράφει ένας Μητροπολίτης. Ενώ ήταν πόλης επάνω όρους κειμένη, προσπαθούσε με την αρετή της βαθιάς του ταπεινώσεως όλο να κρύβεται. Και όσο έκρυβε τον εαυτόν του και τις αρετές του, τόσο φανερωνόταν. Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, έργο των ανθρώπων του Θεού είναι να κρύβονται και έργο του Θεού είναι να τους φανερώνει. Από τις συλλογές του διαβάζουμε: «Επειδή η πνευματική λαμπρότης της ευσεβίας είναι εσωτερική, δια τούτο δεν φαίνεται, επειδή είναι και κρυμμένη εις τας ψυχάς των πιστών. Είδε και ποτέ προχέεται και φαίνεται δια της χαροποιότητος, είναι μακράν από την υπερηφάνεια και από την κοσμική ματαιότητα, επειδή αυτή δέχεται το φως της αληθείας από τα ιεράς γραφάς και την χαράν εμβιβάζει εις τας ψυχάς των πιστών αοράτως».

κυρία Έψιλον Σίγμα μας είπε, με ρώτησε κάποια μέρα, «Παιδί, ποια είναι η πρώτη και μεγαλύτερη αρετή?» «Η ταπείνωση», του απάντησα. «Και η δεύτερη?» Εκεί κόμπιασα. Δεν ήξερα ποια να του πω. Συνέχισε ο ίδιος. «Η ταπείνωση». «Και η τρίτη?» Πάλι σιώπησα. Ο πατήρ Αθανάσιος με βεβαιότητα συμπλήρωσε. «Η ταπείνωση». Άλλοτε πάλι έλεγε, «Η ταπείνωση είναι το βάθρο πάνω στο οποίο πατάμε για να ανεβούμε στην κλίμακα των υπολείπων αρετών και έτσι να οικοδομήσουμε τον οίκο της ψυχής μας. Την ταπείνωση την τρέμει ο διάβολος. Όποιος την αποκτήσει θα βαδίζει με ασφάλεια, γιατί θα τον προφυλάσει η χάρις του Θεού. Η ταπείνωσή του δεν του επέτρεπε να κάνει διακρίσεις. Παρόλο που τον επισκέπτονταν επώνυμοι άνθρωποι, πολιτικοί, ανώτατοι στρατιωτικοί, καθηγητές πανεπιστημίου, ο γέροντας δεν είχε διαφορετική συμπεριφορά σε όλους αυτούς από τις τους άσημους και φτωχούς ανθρώπους. Κανένα δεν περιφρονούσε. Όλους τους δεχόταν με την ίδια αγάπη και τους άκουγε με ειλικρινές ενδιαφέρον. Γιατί γνώριζε ότι ο οποιοσδήποτε άλλος, ακόμα και ο πιο περιφρονημένος από τους ανθρώπους, είναι εικόνα του Θεού. Είναι ο ελάχιστος αδελφός του Ιησού Χριστού. Και όχι μόνον αυτό, ζητούσε πολλές φορές τις συμβουλές άλλων ιερωμένων ή ακόμα και απλών ανθρώπων.

πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος διηγείται το ακόλουθο περιστατικό. Όταν κάποτε τον επισκέφθηκα στο μοναστήρι, ο γέροντας μου λέει: «Από πολύ καιρόν με απασχολεί ένα πρόβλημα της μονής και θα ήθελα τη γνώμη σας. Ενώ εξέθετε το πρόβλημα, εγώ εσχεδίαζον κατά νου την απάντησή μου. Εσκεπτόμην να του είπω: «Πάτερ μου, έχετε τα διπλάσια και πλέον έτη από εμέ». Εγώ ήμουν τότε 35-36 ετών. «Έχετε πείραν μυριοπλάσιον της ειδικής μου. Έχετε με μαρτυρημένος ζωήν Αγίαν και πλούσιον των φωτισμών του Κυρίου. Εγώ εις όλα αισθάνομαι νήπιον ενώπιόν σας. Είναι λοιπόν δυνατόν να τολμήσω να δώσω εγώ συμβουλή εις εμάς? Λύσατε μόνο σας το πρόβλημα με το φωτισμό που δια της προσευχής θα σας δώσει ο Κύριος. Μη ζητείτε συμβουλάς από εμέ. Με φέρετε εις πολύ δύσκολον θέση. Ετέρω όμως σκέψεις, υπησελθούσα αντέκρουσε την ανωτέρω. Εάν ο άνθρωπος ο λίγον πριν έλθεις προσευχήθη, ενταπεινώσει και είπε: «Κύριέ μου, εγώ θα θέσω το πρόβλημα εις τον πρώτον ιερέα που θα εμφανιστεί, όποιος και αν είναι, και θα ζητήσω τη συμβουλή του. Σύ δε φώτισέ τον να μου είπει τα πρέποντα. Έχεις δικαίωμα να αρνηθείς? Η άρνησή σου θα είναι κατά Θεόν. Ποιήσον αγάπην και κάμ υπακοήν και υπέ του ό,τι νομίζεις, ό,τι σου κατέβει. Και βλακίαν να του είπεις, ο Θεός θα λύσει το πρόβλημα. Θα το λύσει δια να βραβεύσει την ταπείνωση αυτού του ανθρώπου που ερωτά ένα πολύ νεότερόν του και κατά πάντα κατώτερό του. Η γνώμη που θα του δώσεις δεν έχει ούτε αξία ούτε σημασία. Αρκεί η ταπείνωσή του. Η ειδική του ταπείνωση θα λύσει το θέμα και όχι η γνώμη σου. Εύρον ορθωτέραν την δευτέραν σκέψη και ότε τελείωσεν είπον εν πολύ συστολή την γνώμη μου δια την αντιμετώπιση του ζητήματος. Μετά πάροδον χρονικού τεινός διαστήματος, κατά την ανέαν επίσκεψή μου, πλήρης χαράς και με μια παιδική απλότητα μου ανεκίνωσε ότι ακολούθησε τη συμβουλή μου και το πρόβλημα ελήθη ολοκληρωτικός, διό και μου όφιλε πολύ ευγνωμοσύνη. Εγώ, ιτένιζον το ηλαρόν και γαλήνιον πρόσωπον του, το πάντοτε πράον, φωτεινόν και ακτινοβόλων και εμιδίων. Προετοίμησα να σιωπήσω. Οι Άγιοι εσκέφθην έχουν πολλάς τιού του είδους, τονίζω το τιού του είδους, πλάνας και ψευδεστήσεις. Αν δεν τα σήχων άλλωστε, δεν θα ήσαν Άγιοι. Ας διατηρήσει λοιπόν και ο πατήρ Αθανάσιος την ειδική του. Ας πιστεύει δηλαδή ότι η δική μου σοφή συμβουλή έλυσε το πρόβλημα και όχι η δική του αγιώτης, η οποία τον οδήγει εις τόσην ταπείνωσιν.

γιατρός κύριος Χ.Κ. αναφέρει: «Με τον πατέρα Θανάσιο είχαμε πολύ σύνδεσμο και επικοινωνία. Συνεργαστήκαμε στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Αργότερα τον φιλοξενούσα στο σπίτι μου, στο Ζούμπερι, και τον μετέφερα με το αυτοκίνητό μου. Θυμάμαι μια δύσκολη περίπτωση. Είχε εξοργήσει κάποια οικογένεια με ένα κανόνα που είχε επιβάλει. Ο άνδρας ήταν δύσκολος άνθρωπος και άξεστος. Ήθελε να τον σκοτώσει. Το έμαθα και έτρεξα να τον βρω. «Καλώς όρισες, γιατρέ μου», είπε. «Καλώς σε βρήκα, πατέρα Θανάση, και χαίρομαι που σε βρήκα ζωντανό». Παραξενεύτηκε. Του είπα για το περιστατικό. «Έτσι πρέπει να γίνει κατά τα θεία κελεύσματα», απάντησε. «Υπάρχουν όμως και τα κελεύσματα της επιστήμης». Του εξήγησα τι εννοούσα. Μου έκανε εντύπωση πως ο γέροντας όχι μόνο το κατάλαβε, αλλά δέχθηκε ταπεινά την άποψή μου. «Γιατρέ μου, πρώτη φορά ήρθα σε τόσο στενόχωρη θέση. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση σου. Δεν γνώριζα αυτή την πλευρά. Σε ευχαριστώ που με κατετόπισες. Τώρα συμφωνώ μαζί σου». Φεύγοντας, του είπα: «Πάτερ Αθανάσιε, σήμερα η θρησκεία και η επιστήμη συμπορεύονται».

κυρία Σίγμα διηγείται. Η μεγάλη ταπείνωση του γέροντα συχνά γινόταν φανερή. Όταν συζητούσαμε, πολλές φορές με ρωτούσε να τον συμβουλέψω για κάποια δικά του θέματα. Αισθανόμουν αμήχανα. Τολμούσα όμως κάτι να του πω, γιατί επέμενε. Χαιρόταν από τις φτωχές συμβουλές μου και έλεγε «Είσαι η ράβδος μου και η βακτηρία μου». Κάποτε που τον επισκέφθηκα στο μοναστήρι μου είπε ότι πήρε κουζίνα γκαζιού με 4 εστίες και φούρνο. Όμως δεν αναπαυόταν, το θεωρούσε πολυτέλεια. Ανησυχούσε μήπως παραβαίνει το μοναχικό του κανόνα. Ζήτησε τη γνώμη μου. «Έκανα καλά, παιδί?» «Πατεράκι μου, καλά κάνατε. Χρειάζεται η κουζίνα». Του είπα λίγα πράγματα, δικαιολογώντας την αγορά της κουζίνας. Με άκουγε σαν μικρό παιδί. Στο τέλος έδειξε ικανοποιημένος. Και όχι μόνο ζητούσε συμβουλές, αλλά έκανε και υπακοή σε ό,τι του έλεγαν. Κατά το υπακοήν έχει προσπάντας της μοναχικής κουράς. Ήταν παραμονές του πανηγυριού της Νερατζιώτισσας. Είχε πάει τότε στην Κηφισιά να καλέσει επίσημα το Μητροπολίτη. Στην Νερατζιώτισσα, οργασμός εργασίας και προετοιμασίας. Άλλοι σκούπιζαν, άλλοι καθάριζαν, άλλοι άσπριζαν, γυάλιζαν, έπλαιναν. Η ζέστη ήταν εντονότατη, καύσωνας. Ο γέροντας ερχόταν με τα πόδια ιδρωμένος και εμφανώς κουρασμένος. Σε κάποιο σημείο η νεοκόρος έβγαζε νερό από το πηγάδι και έπλαινε τα χαλιά. Τα νερά έτρεχαν και είχαν σχηματίσει μικρό ριάκι. Ο γέροντας πήγε να περάσει από εκεί. Ακούστηκε τότε η φωνή της νεοκόρου έντονη. «Πάτερ, σταματήστε, από εκεί θα περάσετε». Και δεν ήταν παρά να κάνει μισό βήμα. Όλοι τάχασαν. Ο γέροντας, δίχως να μιλήσει, έκανε υπακοή και πήγε από εκεί που του υπέδειξε η νεοκόρος, κάνοντας το γύρο της εκκλησίας.

Στη συμπεριφορά του διέκρινε κανείς την παιδική απλότητα, αφέλεια και ταπείνωση. Ήταν η ενσάρκωση του λόγου του Κυρίου. Αμήν λέγω ημίν, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ουμή εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Όστισουν ταπεινώσει εαυτόν ως το παιδίον τούτο, ούτως εστίν ομίζον εν τη βασιλεία των ουρανών. Όπως λένε, ή θα σε παιδί ή θα σκύψεις για να μπεις στον παράδεισο. Πολύ επιγραμματικά γράφει ο μακαριστός γέροντας Σοφρόνιος Σαχάροφ. Η όντως εν το Θεό και μετά του Θεού ζωή δίδεται ή εις τα παιδεία, Ματθαίου 11, 25 και 18, 3, ή εις τους διαχριστών σαλούς. Έλεγε ο κύριος Ζήτα Λάμδα, κάθε μήνα τον μετέφερα με το αυτοκίνητο στο Τάκε για να πάρει το μισθό του. Γυρίζοντας έλεγε, τι καλοί άνθρωποι που είναι αυτοί οι υπάλληλοι. Μου δίνουν ένα χαρτί, βάζω μια υπογραφή και αμέσως μου δίνουν τα χρήματα. Κάτι πολύ σημαντικό που δείχνει το μέγεθος της ταπεινοφροσύνης του είναι πως όταν τον επισκέπτονταν ιερείς για να εξομολογηθούν, στο τέλος εξομολογείται και ο ίδιος, ακόμη και σε νεότατους ιερείς, όπως ένα μικρό παιδάκι. Διηγείται ένας Μητροπολίτης. Πήγα κάποτε να εξομολογηθώ. Αφού τελείωσα με ρώτησε, έχεις αρχίσει να εξομολογείς? Δειλά-δειλά, μόνο τα παιδιά. Με έπιασε από τον ώμο και μου είπε, σκύψε, σκύψε λίγο. Ήταν κοντός, εγώ ψηλός. Αφού έσκυψα, μου πέρασε χωρίς να το καταλάβω το πετραχύλι στο λαιμό μου και είπε, κάθισε τώρα να εξομολογηθώ κι εγώ. Άρχισε λοιπόν να εξομολογείται, παρόλο ότι εγώ τα είχα κυριολεκτικά χαμένα. Ο πατήρ Καπαβίτα περιγράφει παρόμοια σκηνή. Μόλις εξομολογούμην, μου έβαζε το πετραχύλι. Γέροντα, με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Τι θα εξομολογηθείτε εσείς? Παιδί, ο διάβολος πάντα μας πειράζει. Αυτή είναι η δουλειά του. Μας παρασύρει με το λογισμό, τις σκέψεις, τα μάτια. Τα ερεθίσματα του κόσμου μολύνουν την ψυχή. Κάθισε λοιπόν να στα πω και να μου διαβάσεις την ευχή. Ο πατήρ Αλφα Φι γράφει, λίγους μήνες πριν την εκδημία του, τον επισκέφθηκα γιατί ήταν ασθενής, αλλά και για να εξομολογηθώ αν ήταν δυνατόν. Ο γέροντας ήταν σε καλή κατάσταση την ημέρα εκείνη και εξομολογήθηκα. Όταν τελείωσα την εξομολόγηση, πριν προλάβω να σηκωθώ, αμέσως μετά τη συγχωρητική ευχή, μου πέρασε αστραπιαία το πετραχύλι στο λαιμό και μου λέει, τώρα θα πω κι εγώ δύο λόγια που με βαραίνουν. Έμεινα άναυδος. Τάχασα. Με έπιασε ταχυπαλμία. Τούτο είναι αδύνατο, είπα, και έκανα να βγάλω το πετραχύλι. Με σταμάτησε δυναμικά και αυστηρά λέγοντάς μου, θα κάνεις υπακοή. Μόνο θα παίρνεις, πρέπει και να δίνεις. Μου είπε κι άλλα που δεν τα θυμούμαι πλέον. Κάμφθηκα και έκανα υπακοή. Είπε λίγα λόγια ο γέροντας και τελείωσε την εξομολόγησή του. Τρέμοντας, του διάβασα τη συγχωρητική ευχή και μετά αναρωτιόμουν αν αυτά τα πραγματάκια που είπε ήταν αμαρτίες ή τα είπε επίτηδες για να με διδάξει ταπεινοφροσύνη ή για να μου δείξει σε τι βάθος και λεπτομέρεια πρέπει να φτάνει ο εξομολογούμενος.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.

Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει: δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο».

0: παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιόν πτωχών δανείζει Θεό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδουγάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδουγάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδω κάνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνωδώ υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολάς σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψεις απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσον εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκε πελαθόμιν. Εκολύθιν τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύριά σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε τον οντισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίου ζήμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τι μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκε σχηνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένο, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξών με ότι τα συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υποβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με υποβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει ει στο σωτήριόν σου η ψυχή μου ει του λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου ει το λόγιόν σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι εγεννήθην ω ασκό εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει ημέρα ότι τα σύμπαντα δουλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εναυτής εζησάς με. Σώσει μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα επιρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγιά σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησε εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου καπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμιν, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώση των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησε ναυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, διπάσει ο Δήμου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου ενελαίω φεδρίνουσα που γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου βλέπω ον ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό ενελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, που εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμας ισόσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, νεκρι παρών προσέ χιλέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθα ο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μηδέν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τηρητές αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ήεσθε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αραθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, που δίσγαραν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, που βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών, και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ έσυ πόνο σου λύπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου Ισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
7: Λέησον, Κύριε. ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνή τη δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελέησε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη μόνη ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
7: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών.

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
2: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436. Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: συλλογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά και σήμερα. Τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον εκφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Μας συντροφεύουν πάντοτε και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Σας προτείνουμε ένα βιβλίο, αυτό του διδάκτορος θεολογίας Βασίλειου Γούλα, «Περιπτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού». Περιπτώσεως, ακούγεται και σε μια λέξη, είναι δύο έτσι, για την πτώση. Η σκιά που αφήνει, η ιστορική εκδοχή της πτώσης, δεν συμπίπτει, ως φαίνεται, με την αλήθεια των σημενώντων. Η αλήθεια βρίσκεται σε άλλο πεδίο, έξω από την εμφάνεια της ιστορικότητας. Βρίσκεται στην ουσία της αλληγορίας, στο πεδίο εκείνο της γνώσης, που τα σημαίνοντα είναι προϊόν μιας περιραίουσας πολιτισμικής ατμόσφαιρας και η αλήθεια βρίσκεται στα σημενόμενα. Δείτε αυτό το βιβλίο για να καταλάβετε περισσότερα για την ιστορία αυτή της πτώσης των πρωτοπλάστων, και είναι μια ευκαιρία κάθε φορά να εμβαθύνουμε περισσότερο στη θεολογία, πέρα από τα ούτως ή άλλως ωφέλιμα πνευματικά βιβλία. Όλα στηρίζονται κυρίως στη θεολογία και στη γραφή, φίλοι ακρότες. Θα συνεχίσουμε εμείς με το βιβλίο του George MacDonald, «Τα θαύματα του Χριστού», από τις εκδόσεις Ιωνάς. Μείνετε κοντά μας. Καλή σας ακρόαση.

μείνει στο κεφάλαιο που αφορά θαύματα του Χριστού με εκδίωξη δαιμόνων. Και μάλιστα είχαμε τελειώσει με τα εξής λόγια στην τελευταία εκπομπή που χρησιμοποιήσαμε αυτό το βιβλίο. Για τον Θεό και μόνο ζούμε και πεθαίνουμε. Ας αφαιθούμε λοιπόν, όπως οφείλουμε, στα χέρια Του. Ας μας κρίνει Αυτός. Ίσως η γνώμη των επιγενόμενων, των άλλων εν πάση περιπτώσει φιλιακούδες, αν και εννοεί εδώ τους άλλους των επομένων γενεών, η γνώμη λοιπόν των άλλων να είναι σοφότερη από μας, αλλά αυτή η γνώμη δεν είναι ο κριτής μας. Αυτό ας το θυμόμαστε, γιατί ταλαιπωρούμαστε πάρα πολύ, όχι με το πώς θα μας κρίνει ο Θεός, αλλά πώς μας κρίνουν οι άλλοι άνθρωποι γύρω μας, κοντινοί και πιο μακρινοί. Και ταλαιπωρούμαστε χωρίς να υπάρχει λόγος. Ασφαλώς θα λάβουμε υπόψη αν κάποιος καλοπροαίρετα μας πει κάτι ή και κακοπροαίρετα. Να δούμε δηλαδή αν έχει κάποιο δίκιο σε αυτό το οποίο μας λέει και που αφορά τη συμπεριφορά μας. Αλλά δεν θα μας κρίνει Αυτός, θα μας κρίνει ο Θεός. Ας στρέψουμε λοιπόν το βλέμμα μας προς το Θεό και την κρίση Του, που είναι φιλάνθρωποι και σίγουρα ο Θεός ξέρει πολύ περισσότερα, τα πάντα δηλαδή, από όσα ξέρουν οι άλλοι για μας. Ερχόμαστε τώρα σε μια αφήγηση που περιέχει περισσότερα θαυμαστά στοιχεία από οποιαδήποτε άλλη. Το θαύμα επιτελέστηκε στην νοτιοανατολική πλευρά της λίμνης. Ο Ματθαίος λέει ότι αφορούσε δύο δαιμονισμούς, ενώ ο Μάρκος και ο Λουκάς έναν. Οι περιγραφές των δύο τελευταίων είναι πολύ πιο λεπτομερείς από αυτή του Ματθαίου. Πρόκειται για μια περίπτωση ιδιαίτερα τρομακτική. Η αφήγηση μιλάει για έναν άνδρα κατηλημένο από πολλά δαιμόνια. Ήταν πολύ άγριος, είχε εκπληκτική δύναμη και κανείς δεν μπορούσε να τον δαμάσει, ενώ διαρκώς έσπαζε τις αλυσίδες και τα σιδερένια δεσμά που το έβαζαν στα πόδια. Είναι αδύνατο να αναλύσει κανείς αυτά τα φαινόμενα για να διακρίνει ποιες από αυτές τις πράξεις προέρχονταν από τον άνδρα και ποιες από τα δαιμόνια που τον είχαν καταλάβει. Εξωτερικά όλες οι πράξεις γίνονταν από τον άνδρα. Κάποιες, υποθέτω, μπορεί όντως να οφείλονταν στην καταρακωμένη βούλησή του, οι περισσότερες όμως σίγουρα ήταν αποτέλεσμα της παρακίνησης των δαιμόνων. Ακόμη και στην περίπτωση ενός ανθρώπου που καθοδηγείται από τα πάθη και τις ορέξεις του, είναι αδύνατο να διακρίνουμε τι ποσοστό οφείλεται στον ίδιο τον άνθρωπο και τι σε εκείνο το κομμάτι της κατώτερης φύσης του, το οποίο όφιλε να κρατάει υποταγμένο, αλλά από τη στιγμή που του επέτρεψε να πάρει το πάνω χέρι, έγινε ένας καταληψίας δαίμονας. Αυτό είναι το θέμα, να μην αφήνουμε τον διάβολο, τα πάθη μας να παίρνουν το πάνω χέρι. Όταν είδε τον Ιησού, έτρεξε, τον προσκύνησε και ζήτησε την επιοίκειά του. Ένα είδος επιοίκειας που μόνο οι δαίμονες επιθυμούν. Ήταν άρα και οι δαίμονες που έσπρωξαν τον άνδρα να παρουσιαστεί στον Κύριο? Όχι, δεν ήταν αυτοί. Ήταν αυτό το άλλο πνεύμα, το πνεύμα της ζωής, που ακόμη και μια λεγεών πονηρών πνευμάτων ήταν ανίσχυρη να διώξει από μέσα του. Ήταν το πνεύμα του πατέρα μέσα του, αυτό που τον οδήγησε αδαή, φοβισμένο και με μια απροσδιόριστη ελπίδα στα πόδια του Υιού. Δεν γνώριζε γιατί πήγε στον Ιησού, ούτε αν ήταν από έλξη ή παρακίνηση, αλλά πήγε. Του ήταν αδύνατο να σταθεί μακριά του. «Σε εξορκίζω στο Θεό να μην με βασανίσεις». Φανταστείτε αυτό τον άνδρα, βασανιζόμενο από τέτοια φρικτά πνεύματα, να παρακαλάει το θεραπευτή να μην τον βασανίσει. Αυτή η παράκληση ήταν αυτό που ήθελαν οι δαίμονες που κατοικούσαν μέσα του. Έκαναν τον άνδρα να ζητήσει αυτό που εκείνοι επιθυμούσαν. Ο Κύριος όμως, που άκουσε τη βαθύτερη ηκεσία του άνδρα,
την ανάγκη και τη δυστυχία του, τον τρόμο που τον έκανε να κραυγάζει και να τραυματίζει τον εαυτό του με πέτρες, διέταξε το δαιμονικό πνεύμα να βγει από αυτόν. Στο σημείο αυτό ο Μάρκος λέει: τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα στείλει έξω από την περιοχή. Πιθανόν η κατάσταση των κατοίκων της περιοχής αυτής ευνοούσε ιδιαιτέρως τα σχέδια των δαιμόνων για ψευδοενσάρκωση που τόσο λαχταρούσαν. Ο Λουκάς λέει: τον παρακαλούσα να μην τα διατάξει να πάνε στην κόλαση. Ένα μέρος φοβερό για τέτοια πλάσματα, κυρίως γιατί εκεί πρέπει να είναι μόνα τους, μακριά από την ύλη και κάθε μορφή της. Το κενό που θα άφηνε η απουσία τους μέσα στον καλό άνθρωπο θα γέμιζε η αιώνια παρουσία του ζώντος Θεού. Εκείνα όμως θα έμεναν με την αποκλειστική επίγνωση των άπλιστων πεινασμένων εαυτών τους, με μια αίσθηση βασανιστικής επιθυμίας που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Κάπως έτσι είναι η κόλαση, φίλοι ακροατές. Επιθυμίες δηλαδή πέρα από το Θεό, πέρα από την αγάπη, πάνω απ' στο Θεό και στον συνάνθρωπο, οι οποίες εδώ επιθυμίες ικανοποιούνταν λίγο πολύ με διάφορα πάθη. Μετά όμως, και εδώ δηλαδή, αλλά εδώ ψευδοκοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, ικανοποιούμε τα πάθη μας, αλλά μέχρι εκεί. Εκεί κοντά λοιπόν υπήρχε ένα κοπάδι από χείρους. Στείλε μας να μπούμε στους χείρους. Τους αφαιρέθηκε το ενδιέτοιμο που προτιμούσαν, τους απαγορεύτηκαν οι άνθρωποι. Είχε έρθει η σειρά των χείρων. Όμως ακόμα και οι χείροι, ζώα που δημιουργήθηκαν για να δείχνουν ακάθαρτα και έτσι να αποτελούν τύπο και σύμβολο της ανθρώπινης απληστίας, δεν μπορούσαν να αντέξουν την παρουσία τους. Ο άνθρας από τη δυστυχία του έκοβε τον εαυτό του με πέτρες. Οι χείροι μέσα στη δική τους δυστυχία όρμησαν στα νερά της λίμνης και πνίγηκαν. Τα δαιμονικά πνεύματα, μη έχοντας που αλλού να πάνε, τελικά αναγκάστηκαν, υποθέτω, να πάνε στην κόλασή τους. Η θανάτωση των χείρων δεν πρέπει να θεωρηθεί θαυματουργική. Πρέπει να υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος, κάτι στο χαρακτήρα για την κατάσταση των ανθρώπων στα Γάδαρα, που έκανε τον Ιησού να επιτρέψει αυτή την καταστροφή της περιουσίας τους. Υποθέτω ότι παρά την οργή και την απογοήτευση που τους προκάλεσε αρχικά, στην πραγματικότητα προετοίμασε το δρόμο για την αποδοχή του Ευαγγελίου αργότερα. Εκείνη τη στιγμή πάντως, όταν είδαν τον παράφρονα μανιακό να κάθεται στα πόδια του Ιησού ντυμένο και φρόνιμο και έμαθαν όσα συνέβησαν στους χείρους, γέμισαν από φόβο και παρακάλεσαν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Τώρα, ποιος μπορεί να φανταστεί τη χαρά του άνδρα όταν εξαφανίστηκε αυτό το άγριο πλήθος δαιμόνων που τον είχαν κυριεύσει με όλη την ακαθαρσία τους, τρελαίνοντάς τον και μαγαρίζοντάς τον. Δεν πρόλαβε να συνειδητοποιήσει ότι ήταν γυμνός, γιατί οι άνθρωποι που ήταν εκεί, άνθρωποι που μέσα τους κυριαρχούσε το καλό πνεύμα, έβγαλαν τα ρούχα τους και με χέρια γεμάτα αγάπη τον έντυσαν. Είχε ξαναγίνει ανθρώπινος. Βρισκόταν ανάμεσα σε ανθρώπους που είχαν ανθρώπινα πρόσωπα, καρδιές και συμπεριφορές. Βρισκόταν και πάλι με τους δικούς του. Το υπέρτατο πρόσωπο του άνδρα που τον είχε ελευθερώσει τους ένωνε όλους σε μια αγία οικογένεια. Τώρα ήταν ο εαυτός του και μπορούσε να προσευχηθεί αληθινά με μια ψυχή που μπορούσε να ζητήσει αυτό που πραγματικά ήθελε και να πει αυτό που πραγματικά εννοούσε. Κάθιζε κάτω σαν παιδί στα πόδια του άνδρα που τον θεράπευσε και όταν ο Ιησούς, ικανοποιώντας άμεσα το αίτημα αυτών που δεν τον ήθελαν εκεί, κατέβηκε στη βάρκα για να φύγει, τον ακολούθησε παρακαλώντας να τον πάρει μαζί του. Πράγματι, δεν θα μπορούσε να επιθυμεί κάτι άλλο από το να βρίσκεται δίπλα στη δύναμη που του ξαναχάρισε τον θεϊκό του εαυτό και την επίγνωση αυτού του εαυτού. Την αληθινή του ύπαρξη, αυτή που ο Θεός σκεφτόταν όταν τον δημιουργούσε. Όμως, στη δική του περίπτωση φαίνεται ότι ο καλύτερος τρόπος για να είναι κοντά στον Ιησού δεν ήταν να τον ακολουθήσει, αλλά να συμμετάσχει στο έργο του.
Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ ο Ιησούς στις περισσότερες περιπτώσεις ζητά από τους θεραπευμένους να σωπάσουν, εδώ ζητά από τον άνδρα να γίνει ο Απόστολός του, η μαρτυρία του ανάμεσα στους ανθρώπους που του ζήτησαν να φύγει από τον τόπο τους. Η διαφορετική κάθε φορά αντιμετώπιση των θεραπευμένων εκ μέρους του Ιησού ίσως να οφειλόταν σε δύο λόγους. Ο ένας είχε να κάνει με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του καθενός. Κάποιοι, κηρύσσοντας τον Ιησού και τα έργα του, μπορεί να έπεφταν στον πειρασμό μαζί με τον Ιησού να προβάλλουν και τους εαυτούς τους, βλάπτοντας έτσι και τους εαυτούς τους και αυτούς που θα τους άκουγαν. Αυτός ο άνδρας όμως δεν ήταν τέτοιος. Το μόνο που πραγματικά ήθελε είναι να είναι με τον Κύριο. Γι' αυτό και ήταν ικανός να μείνει μακριά του, βοηθώντας το έργο του από απόσταση. Ο άλλος λόγος, τον οποίο θεωρώ πιθανότερο, είχε να κάνει με την κατάσταση των ανθρώπων. Ολόκληρη η Ιουδαία ήταν αναστατωμένη από τη φήμη του Ιησού. Οι άνθρωποι πίστευαν πράγματα για αυτόν που δεν ήταν πάντα σωστά. Αυτές οι λανθασμένες πεποιθήσεις δεν έπρεπε να υποδαυλίζονται. Σε κάποια μέρη ο Κύριος δεν μίλησε καθόλου, ενώ από άλλα πέρασε απαρατήρητος. Εδώ όμως όλα ήταν διαφορετικά. Είχε καταστρέψει το κοπάδι των χείρων τους και τον είχαν παρακαλέσει να φύγει. Εάν φεύγοντας έπαιρνε από ανάμεσά τους αυτό τον άνδρα, αυτό το σημάδι της πραγματικής του παρουσίας, δηλαδή της αγάπης που θεραπεύει και όχι της δύναμης που καταστρέφει, θα ήταν σαν να τους εγκαταλείπει. Τον στέλνει λοιπόν στο σπίτι του και στους φίλους του. Αυτοί σίγουρα θα ήταν οι πιο δεκτικοί σε όσα είχαν να πουν τα χείλη του, χείλη συγγενικά από το ίδιο αίμα. Αυτός που μέχρι πριν από λίγο περιπλανιόταν αλόφρον στα μνήματα και στις ερημιές, βασανιζόμενος από μια λεγεώνα δαιμόνων, τώρα είχε ξαναγίνει σαν αυτούς. Στα μάτια του έλαμπε η αγάπη, ο τόνος της φωνής του πρόδιδε την ευγνωμοσύνη του, τα χέρια του ήταν και πάλι ικανά να βοηθήσουν, η λογική είχε ανακαταλάβει το θρόνο της και βασίλευε στη ζωή του. Ο άνδρας υπάκουσε στον Ιησού, γύρισε σπίτι του και άρχισε να διακηρύττει στα Γάδαρα και σε όλη την περιοχή της Δεκάπολης τα θαυμαστά έργα που έκανε σε αυτόν ο Θεός. Γιατί ο Θεός ήταν αυτός που τα είχε κάνει. Ο Ιησούς έκανε τα έργα του πατέρα του. Υπάρχει ένα ακόμα περιστατικό που παρουσιάζει ορισμένες ιδιαίτερες δυσκολίες, γι' αυτό και είναι ενδιαφέρον.

Όταν ο Ιησούς ήταν στο όρος της μεταμόρφωσης, ένας πατέρας έφερε στους υπόλοιπους μαθητές που περίμεναν κάτω τον άλαλο, επιληπτικό και παράφρονα γιο του. Αυτοί όμως δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτε. Με απογοήτευση και ίσως με δυσαρέσκεια, διαπίστωσαν ότι ήταν ανίκανοι να διώξουν το δαιμονικό πνεύμα. Όταν ο Ιησούς έφτασε, ο πατέρας τον οικέδεψε να βοηθήσει το παιδί του, να κάνει δηλαδή αυτό που δεν μπόρεσαν οι μαθητές του. «Διδάσκαλε, σε παρακαλώ, ρίξε μια ματιά στο γιο μου, το μονάκριβο παιδί μου». Όποιος πατέρας έχει κρατήσει ποτέ στα χέρια του το παιδί του που βρίσκεται σε παραλήρημα και ζητάει δυνατά βοήθεια, σαν ο πατέρας να είναι μακριά και δεν ακούει και χτυπάει τον αέρα με βίαιες και ανεξέλεγκτες κινήσεις, θα μπορούσε να νιώσει έστω και λίγο τον πόνο της ψυχής αυτού του ανθρώπου. Τρόμος και δυστυχία. Να βλέπει το παιδί του να βασανίζεται από κάτι στο οποίο ο ίδιος δεν έχει πρόσβαση. Να αγαπά το παιδί του με όλη του την καρδιά, αλλά να μην μπορεί να φτάσει στο σκοτάδι της ασθένειάς του για να κάνει κάτι. Να διαπιστώνει ότι ανάμεσα σε αυτόν και το παιδί του απλώνεται μια άβυσσος, όπου από τη μία άκρη της φτάνει στα αυτιά του η αγωνιώδης κραυγή του παιδιού του, αλλά η δική του απάντηση από την άλλη άκρη αδυνατεί να τη διαπεράσει για να φτάσει στη συνείδηση του γιου του. Φανταστείτε στη συγκεκριμένη περίπτωση πόσο τρομακτική ήταν η όψη του παιδιού. Η ανάρμοστη συμπεριφορά, το άδειο βλέμμα, τα κρεμάμενα χείλη, το χλωμό αποχαυνομένο πρόσωπο, τα κατακόκκινα μάτια, οι εκρήξεις παραλογισμού και τρέλας, συνοδευόμενες όχι από ανθρώπινη ομιλία, αλλά από άναρθρους ήχους ζώων. Φανταστείτε τη δυστυχία του πατέρα να βλέπει το παιδί του να ρίχνεται άλλοτε στη φωτιά και άλλοτε στο νερό. Κι όμως, το θείο ακτινοπολεί εκεί περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, γιατί ο πατέρας αγαπά μαρτυρικά το μονάκριβο παιδί του. Τι αξιαγάπητο υπήρχε σε αυτό το παιδί? Τα πάντα. Η ανθρώπινη φύση που ήταν διαρκώς παρούσα, μολονότι βασανιζόταν από κάτι μη ανθρώπινο. Η θλίψη σε αυτά τα μάτια, που αν και είχαν χάσει τη λάμψη της ανθρώπινης νοημοσύνης, για την καρδιά του πατέρα σήμαιναν τα πάντα. Ο Θεός ήταν εκεί. Το δυστύχημα ήταν ότι και ο δαίμονας ήταν εκεί. Εξού και η αγωνιώδης κραυγή και τα δάκρυα. «Σώσε τη θεϊκή φύση του παιδιού μου, διώξε τον δαίμονα στην κόλαση». Αυτή ήταν η ανομολόγητη προσευχή της ψυχής του πατέρα. Προτού εκπληρώσει την οικεσία του πατέρα, ο Ιησούς είπε κάποια λόγια που είναι απίθανο να απευθύνονταν σε εκείνον, γιατί αυτός δεν ήταν ούτε άπιστος ούτε ξεστρατισμένος. Άρα σε ποιους από τους παρόντες απευθύνονταν αυτά τα λόγια? Σε ποιους είπε «ως πότε θα είμαι μαζί σας, ως πότε θα σας ανέχομαι»? Μια σκέψη είναι ότι ίσως μιλούσε στους παριστάμενους γενικά. Όμως αυτοί δεν είχαν κάνει κάτι που να δικαιολογεί μια τέτοια επίπληξη. Το άλλο που σκέφτομαι είναι ότι απευθυνόταν στους μαθητές, οι οποίοι δεν κατάφεραν να εκδιώξουν το δαιμόνιο, πιθανόν εξαιτίας της περηφάνειας τους και επειδή η πίστη τους προς το Θεό δεν ήταν αρκετά δυνατή. Ωστόσο, η φράση που χρησιμοποιεί ο Ιησούς δείχνει ότι τα λόγια του δεν απευθύνονταν στους μαθητές, γιατί η λέξη

δώσει μια απάντηση στις πιεστικές ερωτήσεις των γραμματέων προς τους μαθητές που δημιουργήθηκαν από την αδυναμία τους να εκδιώξουν το δαιμόνιο. Αυτοί οι γραμματείς ήταν άνθρωποι που διέθεταν πιστοποιημένη θρησκευτική εκπαίδευση. Ως γνώστες του νόμου και των ερμηνεών του, θεωρούσαν αλαζονικά ότι είχαν τον απόλυτο έλεγχο της πίστης του λαού. Στην πραγματικότητα ήταν τόσο αδιάφοροι για την αλήθεια που είχαν καταστήσει τους εαυτούς τους αδιαπέραστους από το φως της. Νομίζω σε αυτούς τους γραμματείς απευθύνεται ο Ιησούς με τις λέξεις «γενιά άπιστη και διεστραμμένη». Η εντολή προς τον πατέρα που ακολουθεί αμέσως μετά «Φέρε μου εδώ το γιο σου» ήταν η απάντηση προς τα επιχειρήματά τους. Μόλις το παιδί οδηγήθηκε κοντά στον Ιησού, το δαιμόνιο του προκάλεσε νέο παροξυσμό. Ο Κύριος όμως δεν βιάστηκε. Ήθελε μαζί με το παιδί να φροντίσει εξίσου τον πατέρα, να τον βοηθήσει να μεγαλώσει την πίστη του. Πόσος καιρός είναι που του συμβαίνει αυτό? Από τότε που ήταν μικρό παιδί, πολλές φορές μάλιστα και στη φωτιά τον έριξε και στα νερά για να τον εξολοθρεύσει. Αλλά αν μπορείς να κάνεις κάτι, σπλαχνίσου μας και βοήθησέ μας. Προσέξτε το «μας». Τόσο μεγάλη ήταν η συμπόνια του. Εάν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει. «Πιστεύω, Κύριε, αλλά βοήθησέ με, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή». Δεν είμαι σίγουρος εάν ο Ιησούς όταν λέει «για αυτόν που πιστεύει» αναφέρεται στον εαυτό του, που πιστεύει στον Πατέρα και γι' αυτό έχει όλη τη δύναμή του, ή στον άνδρα που πρέπει να πιστέψει στον Ιησού για να μπορέσει να δεχτεί τα δώρα αυτής της δύναμης. Προτιμώ την πρώτη ερμηνεία. Σε κάθε περίπτωση πάντως το αποτέλεσμα για τον άνδρα είναι το ίδιο. Καταλαβαίνει ότι αυτό που χρειάζεται είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει μέσα του, γι' αυτό και αποφασίζει να τοποθετηθεί πρακτικά και προσωπικά. «Πιστεύω, Κύριε, αλλά βοήθησέ με, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή». Επειδή στην καρδιά του υπήρχε ειλικρίνεια, δεν ήθελε να πει κάτι που δεν είναι εντελώς αληθινό. Ένιωσε πως δεν ήταν εντελώς σίγουρος ότι ο Ιησούς θα θεραπεύσει το γιο του, ούτε μπορούσε να μετρήσει και να εκτιμήσει με ακρίβεια την πίστη του. Γι' αυτό ζητάει από τον Κύριο της αλήθειας να τον βοηθήσει να γίνει όπως οφείλει να είναι, να σκεφτεί και να πιστέψει όπως πρέπει. «Βοήθησέ με, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή». Είναι ο θρίαμβος της πίστης. Η μεγαλύτερη άσκηση πίστης, φιλιακρότες, είναι να παραδίδουμε την απιστία μας, όπως κάνουμε με κάθε άλλη ανησυχία μας, στα χέρια εκείνου που φροντίζει για μας. Να μην αγχωνόμαστε δηλαδή ότι δεν έχουμε πίστη και να πιέζουμε τον εαυτό μας να πιστέψουμε, δεν βγαίνει τίποτα. Σε αυτό, όπως όταν είμαστε άρρωστοι, πέρα από το ότι πηγαίνουμε στο γιατρό, παραδίδουμε την ασθένειά μας στο Θεό, έτσι και εδώ την απιστία μας ή τη μικρή πίστη μας, τέλος πάντων, την παραδίδουμε στο Θεό για να την αυξήσει, φιλιακρότες. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι η σπουδαιότερη προσπάθεια που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος μέσα στα όρια των δυναμιών του. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει από την αμφιβολία. Όμως μόνο ο αληθινός άνθρωπος, δηλαδή ο πιστός άνθρωπος, μπορεί να παρακαλέσει την αλήθεια με κεφαλαίο το Α να τον κάνει ικανό να πιστέψει ότι είναι αληθινό και να αρνηθεί ότι είναι απατηλό. Εύκολα καταλαβαίνουμε πόσο πολύ αφορά αυτό την εποχή μας και τις ανάγκες των ανθρώπων της. Από όλες τις προσευχές αυτή είναι η καταλληλότερη για μας. Ίσως ο Κύριος να είχε συνεχίσει λίγο περισσότερο τη συζήτηση με τον άνδρα, αλλά το πλήθος άρχισε να συγκεντρώνεται τριγύρω τους. Πρόσταξε το δαιμονικό πνεύμα με αυτά τα λόγια: «Άλαλο και κουφό πνεύμα, εγώ σε διατάζω. Βγες από αυτόν και μην ξαναμπείς πια σε αυτόν». Το πνεύμα, αφού συντάραξε το παιδί, βγήκε αφήνοντας κραυγή. Το παιδί τότε έμεινε αναίσθητο, ώστε πολλοί να λένε ότι πέθανε. Ο Ιησούς όμως το έπιασε από το χέρι του, το σήκωσε και αυτό στάθηκε όρθιο. «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το δαιμονικό πνεύμα?» ρώτησαν οι μαθητές του μόλις έμειναν μόνοι. «Αυτό το δαιμονικό γένος δεν μπορεί κανείς να το βγάλει με τίποτε άλλο παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Τι σημαίνει άραγε αυτή η απάντηση? Προφανώς η προσευχή και η νηστεία, φίλοι ακροατές, αφορούν αυτούς που πρόκειται να επιτελέσουν τη θεραπεία, καθώς δεν θα μπορούσε να ζητήσει κανείς από έναν δαιμονισμένο να νηστέψει και να προσευχηθεί. Εάν μπορούσε να το κάνει, ο δαίμονας θα είχε ήδη εκδιωχθεί. Αυτό που θέλει να πει, νομίζω, είναι ότι για να μπορέσει

ξεκινήσει κανείς να κυριαρχήσει πάνω στις δυνάμεις του πονηρού. Χρειάζεται μεγάλη καθαρότητα ψυχής. Πιστεύω ότι με την προσευχή και την νηστεία δηλώνεται εδώ η πνευματική κατάσταση του ανθρώπου που έχει εξυψωθεί πάνω από τις βιωτικές ανάγκες και τις απολαύσεις των αισθήσεων και που βρίσκεται σε κοινωνία με το Θεό της ζωής. Του ανθρώπου που η αγνότητά του προκαλεί φόβο και τρόμο στα ακάθαρτα πνεύματα που όταν τα εξορκίζει, τα λόγια τους κάνε πάνω τους σαν κεραυνοί μέσα από θυελώδες σύννεφο. Φαίνεται λοιπόν ότι η ικανότητα εκδίωξης των δαιμόνων είναι αποτέλεσμα μιας ηθικής και ως εκ τούτου φυσικής ανωτερότητας και έχει ως θεμέλιο την ταύτιση με το υπέρδατο θέλημα του υψίστου. Αντιμέτωποι με αυτή την ανωτερότητα, οι δαίμονες φοβούνται και φεύγουν, ακριβώς όπως ένας κακός άνθρωπος κάποιες φορές τρομοκρατείται από την παρουσία ενός καλού ανθρώπου. Οι μαθητές όμως δεν είχαν φτάσει αυτό το υψηλό επίπεδο πίστης. Αυτό με κάνει να πιστεύω ότι τα λόγια του Κυρίου όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει αφορούσαν τον εαυτό του. Οι μαθητές δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν το παιδί. «Αν μπορείς να κάνεις κάτι», είπε ο πατέρας. «Όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει», λέει ο Κύριος, εννοώντας ότι μπορεί να τον βοηθήσει. Ο Ματθαίος μας πληροφορεί κατηγορηματικά ότι η αδυναμία των μαθητών να εκβάλλουν το δαιμόνιο οφειλόταν στην αδύναμη πίστη τους. Σε σχέση με τους άλλους Ευαγγελιστές, παραθέτει μια πιο εκτενή απάντηση του Κυρίου. «Εξαιτίας της ολιγοπιστίας σας», λέει, και συνεχίζει με τη διαβεβαίωση ότι η πίστη μπορεί να μετακινήσει βουνά. Στη συνέχεια, οι λέξεις «αυτό το δαιμονικό γένος» υποδηλώνουν ότι η περίπτωση είχε κάποιες ιδιαιτερότητες. Φαίνεται, αν και δεν είμαι σίγουρος για αυτή την ερμηνεία, ότι ορισμένα είδη πνευμάτων ή ορισμένες μορφές δαιμονικής κατάληψης για να θεραπευτούν απαιτούσαν μεγαλύτερη παρουσία του Θεού μέσα στο θεραπευτή. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό το θέμα. Θέλω μόνο να πω ότι η αφήγηση περιέχει κάποιες λεπτομέρειες που υποδεικνύουν ότι η περίπτωση ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ο Κύριος ρώτησε πόσο καιρό το αγόρι ήταν άρρωστο. Ο πατέρας του απάντησε από τότε που ήταν μικρός. Ο δαίμονας, για να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα της άγνοιάς μας, είχε το χρόνο και την ευκαιρία, καθώς δεν είχε ακόμη αναπτυχθεί, να τον καταλάβει ολοκληρωτικά. Όταν εκδιώχθηκε από τον Κύριο, υποκύπτοντας την ανώτερη εξουσία του, τον άφησε σαν νεκρό. Τόσο στενή ήταν η κατάληψη που προς στιγμήν οι φυσικές δυνάμεις αδυνατούσαν να λειτουργήσουν αποδεσμευμένες από εκείνη τη δύναμη που για τόσο καιρό της είχε σφετεριστεί, κακοποιήσει και εξαντλήσει, εξαπατώντας τες παράλληλα ότι δήθεν τη συντηρεί. Οι μαθητές, μολονότι είχαν ήδη τη δύναμη να εκβάλλουν δαιμόνια, εξεπλάγησαν όταν διαπίστωσαν ότι ήταν ανίσχυροι να εκδιώξουν τον συγκεκριμένο δαίμονα. Εάν δεχτούμε την ύπαρξη δαιμονίων, δεν μου φαίνεται παράλογο να δεχτούμε ότι κάποια είχαν μεγαλύτερη δύναμη από άλλα. Είτε αυτή η δύναμη είχε να κάνει με την αντοχή και την επιμονή τους, είτε με την ένταση της αρπαγής του εχμαλώτου τους. Σε όλες αυτές τις αφηγήσεις βλέπουμε τη μεγάλη ανακούφιση που βιώνουν τόσο οι συγγενείς των φρενοβλαβών όσο και οι ίδιοι οι ασθενείς που έχουν επίγνωση της μερικής υπεριστασιακής τους παραφροσύνης. Ας φανταστούμε για παράδειγμα την οδύνη του Τσάρλς και της Μέρις Λάμπ, Άγγλοι λογοτέχνες που έζησαν στο Λονδίνο. Η Μέρη έπασχε από ψυχική ασθένεια. Κάποτε σε μία από τις κρίσεις της μαχαίρωσε θανάσιμα τη μητέρα της. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Ας φανταστούμε λοιπόν την οδύνη του Τσάρλς και της Μέρις Λάμπ τη στιγμή που βαδίζουν μαζί προς το άσυλο, όταν είχε έρθει πια η ώρα του εγκλισμού της εκεί. Για την ανακούφιση αυτού του είδους της οδύνης μιλάμε. Ίσως αντιτείνει κάποιος ότι σήμερα δεν είναι βάσιμο να ελπίζουμε για παρόμοιες θεραπείες. Εγώ πιστεύω πως είναι, λέει ο Μακδόναλντ. Όμως αν η πίστη μας δεν φτάνει τόσο μακριά, μπορούμε τουλάχιστον, όπως ο Μέγας Αθανάσιος, να αναγνωρίσουμε τη φιλία του θανάτου, γιατί ο θάνατος είναι θεία θεραπεία για πολλές ασθένειες. Όλοι μας χρειαζόμαστε κάποια θεραπεία.
Κάθε άνθρωπος που δεν αγαπά ακόμα την αλήθεια με όλο του το είναι, που δεν αγαπά το Θεό με όλη του την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τη δύναμή του, καθώς και των πλησίων του όπως τον εαυτό του, δεν είναι καλά στα μυαλά του και οι πράξεις του δεν είναι ποτέ εντελώς λογικές. Είναι σαν να μας έχουν καταλάβει ξένα πνεύματα, διαφορετικά από το δικό μας πνεύμα. Κάθε άσπλαχνη κουβέντα, ο Θεός να μας ελεήσει, κάθε σκληρή και άδικη κρίση, κάθε ανάξιος φόβος για την εξωτερική ζωή και κάθε άφοβη παράβλεψη της εσωτερικής ζωής είναι συμπαράταξη με το πνεύμα του κακού ενάντια στο πνεύμα του καλού, με τους κατώτερους και περιστασιακούς εαυτούς μας ενάντια στους υψηλότερους και ουσιαστικούς, τους αληθινούς μας εαυτούς. Το πνεύμα του καλού θα μας λυτρώσει από όλες αυτές τις καταλήψεις και μόνον αυτό θα μας κατέχει, γιατί αυτή είναι η γνήσια ζωή μας. Τα κακά πνεύματα μπορούν να βγουν από μέσα μας μόνο με εκείνο το είδος προσευχής που φέρνει τον άνθρωπο κοντά στον Άγιο Θεό. Η εξουσία που έχουμε πάνω στα πονηρά πνεύματα των άλλων είναι ανάλογη με αυτήν που έχουμε αποκτήσει μέσω αυτής της προσευχής πάνω στα δικά μας.

κεφάλαιο για την Ανάσταση των νεκρών, πάντα από το βιβλίο «Τα θαύματα του Χριστού», εκδόσεις Ιωνάς. «Στέκομαι στο κατόφλι και αναβάλω την είσοδο μου», λέει ο Μακδόναλντ. «Πώς μπορώ να εισέλθω στο ναό αυτού του θαύματος?» «Διαμέσου όλων των αιώνων, άνθρωποι από κάθε κοινωνική τάξη και κάθε τύπο θρησκείας έχουν καλλιεργήσει μέσα τους την ελπίδα ότι η ζωή συνεχίζεται και μετά τον φαινομενικό της αφανισμό. Γιατί χωρίς αυτή την ελπίδα δεν θα μπορούσαν να αντέξουν τη γήινη ύπαρξή τους. Εν τούτης τις μέρες μας, αδιαμφισβήτητα, υπάρχουν άνθρωποι που διακηρύσουν ότι δεν πιστεύουν σε ένα τέτοιο μέλλον και παρόλα αυτά ζουν μια ευχάριστη ζωή. Μάλιστα δεν ισχυρίζονται το γνωστό «ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο δεν θα ζούμε». Αντίθετα, με ευγενικά αισθήματα δηλώνουν «ας κάνουμε ό,τι καλό μπορούμε, γιατί θα έρθουν άνθρωποι και μετά από μας». Σίγουρα σε αυτό ταιριάζουν με καθέναν που θέλει να λέγεται χριστιανός και άρα οφείλει να είναι δίκαιος απέναντι σε κάθε άνθρωπο και κάθε τάξη ανθρώπων. Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να κατανοήσω τον τρόπο που σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Για να τα καταφέρω θα χρειαστεί να προσπαθήσω να αποκτήσω μια πιο βαθιά αντίληψη της νοοτροπίας τους. Πάντως, τέτοιοι άνθρωποι, όσο πολύ και αν φαίνονται σήμερα, μάλλον αποτελούν την εξαίρεση του κανόνα. Ο κανόνας είναι εκείνοι οι άλλοι άνθρωποι που απορροφημένοι από το παρόν και τις απολαύσεις του δεν ενδιαφέρονται για τη μέλουσα ζωή, ούτε μπαίνουν στον κόπο να τη σκεφτούν. Κάποιοι από αυτούς προτιμούν να μην τη σκέφτονται γιατί τους ανησυχεί η θέση που θα έχουν εκεί. Άλλοι, επειδή είναι αποκλειστικά απασχολημένοι με το φτωχό παρόν, ένα παρόν που είναι σπουδαίο στο μέτρο που αποτελεί μέρος ενός ατελεύτητου όλου, αλλά φτωχό στο μέτρο που στέκει μόνο του. Υπάρχουν βέβαια και οι σκεπτόμενοι και προνοητικοί που λένε «Δεν υπάρχει κάτι μετά. Ας πάρουμε το καλύτερο που μπορούμε από αυτό που έχουμε τώρα». Αυτό που θεωρούν ως καλύτερο δεν είναι απαραίτητα κάτι τυποτένιο. Στα μάτια των περισσότερων από εμάς ωστόσο, είναι σίγουρα φτωχό. Για μας, που η μοναδική αξία της ύπαρξης βρίσκεται στην ελπίδα μας, να γίνουμε αυτό που, με τον ρυθμό της παρούσας πρόοδου, θα χρειαστεί αιώνες για να πραγματοποιηθεί. Θα διακινδυνεύσω να πω ορισμένα πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα. Το ιδανικό τους δεν πλησιάζει το ιδανικό του χριστιανισμού, ούτε καν και αυτήν εδώ τη ζωή. Προτού είμαι σε θέση να ξέρω εάν τα λόγια τους φανερώνουν αληθινά τη στάση τους απέναντι σε ένα μεταθάνατον μέλλον, πρέπει να γνωρίζω τόσο τη συνειδητή όσο και την ασυνείδητη ύπαρξή τους. Προφανώς βέβαια δεν έχω καμία πρόθεση να τους κρίνω. Κανένας σημαντικός ποιητής, από όσο γνωρίζω, δεν αρνήθηκε να πιστέψει στο μεταθάνατον μέλλον. Μπορεί να φοβήθηκε ότι ίσως δεν υπάρχει. Αλλά αυτός ακριβώς ο φόβος είναι πίστη. Ο μεγαλύτερος ποιητής της εποχής μας πιστεύει με ζήλο. Παραδέχομαι ολόψυχα ότι το μέλλον αυτό δεν έχει αποδειχτεί λογικά. Εάν όμως είναι αληθινό, τότε πρόκειται για μία αλήθεια που η νόηση αδυνατεί να συλλάβει. Και αυτό γιατί η διάνοια κατανοεί, φίλοι ακροατές, μόνο ό,τι βρίσκεται ή δημιουργείται μέσα στη ζωή, μέρος της οποίας αποτελεί και η ίδια η νοητική ικανότητα. Συνεπώς, πώς θα μπορούσε η νόηση να κατανοήσει την προέλευσή της και τη φύση της? Είναι πολύ φτωχή για να συλλάβει αυτό το ζήτημα, γιατί η συνέχεια της ύπαρξης εξαρτάται από τη φύση της ύπαρξης και όχι από εξωτερικές σχέσεις. Εάν μετά θάνατον έχουμε συνείδηση ότι ζούμε ακόμη, ούτε τότε νομίζω θα είμαστε σε θέση να αποδείξουμε μια περαιτέρω συνέχιση της ζωής. Δηλαδή αυτό που δεν μπορούμε να αποδείξουμε στην παρούσα ζωή μας, δεν θα μπορούμε να το αποδείξουμε ούτε στη μέλουσα. Ίσως τελικά αποδειχτεί ότι είναι ευκολότερο απλώς να πιστεύουμε, αυτό και μόνον. Το θέμα είναι ότι διαρκώς καλούμαστε να βασιστούμε σε πράγματα που δεν μπορούμε να αποδείξουμε. Εάν λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε μια βεβαιότητα για τη ζωή μετά τον τάφο, παρόμοια με αυτήν που έχουμε για τα πράγματα της καθημερινής μας ζωής, τουλάχιστον η έλλειψη αποδείξεων ας μην καταστρέψει την ελπίδα μας στη μέλουσα ζωή και ας μην μας εμποδίσει να ζούμε εδώ στη γη με τον τρόπο που επιβάλλει η πίστη στην πιθανότητα ύπαρξής της.
Η ελπίδα λοιπόν, να μην καταστρέψουμε την ελπίδα στη μέλλουσα ζωή. Η γνώση βέβαιη δεν έχουμε φιλιακρότες. Η γνώση δηλαδή ανθρώπινη, όπως λέει και εδώ ο Μακδόναλντ, δεν μπορεί να υπάρξει για τη μεταθάνατον ζωή, γιατί το μυαλό μας συλλαμβάνει αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα σε τούτην εδώ τη ζωή, μέσα στην οποία υπάρχει και αυτό. Το μυαλό δηλαδή, η λογική και η διαδικασία της νόησης. Αν πιστεύουμε στην άλλη ζωή, είναι πρώτα απ' όλα ελπίδα, η οποία γίνεται βέβαιη με τη χάρη του Θεού. Ούτε με το να πιέζουμε τον εαυτό μας, ούτε με το να φοβόμαστε ότι θα μας τιμωρήσει ο Θεός αν δεν πιστεύουμε στην άλλη ζωή. Δεν κάνει τέτοια πράγματα ο Θεός, ούτε θα μπορούσε να μας ζητήσει με τις δικές μας δυνάμεις να το καταφέρουμε αυτό. Εκείνο το οποίο μας ζητά είναι να ζητήσουμε τη χάρη Του για να καταφέρουμε να πιστέψουμε στην ύπαρξη Του και άρα και στη μεταθάνατον ζωή. Και συνεχίζει. Τέλος, θα πω και τούτο. Αυτοί οι άνθρωποι που δυσκολεύονται να πιστέψουν στη μέλλουσα ζωή, αλλά ακούν τη συνείδησή τους, όσο υποδεέστερες και αν είναι οι απαιτήσεις αυτής της συνείδησης σε σχέση με τη συνείδηση ενός ανθρώπου που θεωρεί τον εαυτό του φωτισμένο από τον Κύριο που είναι το Πνεύμα, θα εισέλθουν στην άλλη ζωή έχοντας ήδη συνάψει μαζί της μια σχέση πολύ πιο αξιοζήλευτη από αυτήν που θα έχουν όλοι όσοι λένε «Κύριε, Κύριε», αλλά δεν κάνουν αυτά που ο Κύριος τους λέει. Ίσως μας φαίνεται παράξενο που ο Κύριος λέει τόσο λίγα για τη μέλλουσα ζωή. Έτσι την αποκαλούμε συνήθως, παρότι στην πραγματικότητα είναι ένα με την παρούσα ζωή, όπως το φύλο και το άνθος αποτελούν μία ζωή. Ακόμη και στη συζήτηση του με τους Σαδουκαίους υποστηρίζει τη θέση του σε απόψεις που δέχονται και οι ίδιοι, καθώς και πάνω στη φύση του Θεού. Αλλά δεν λέει τίποτε για την Ανάσταση από την ανθρώπινη οπτική γωνία. Φαίνεται ότι αυτό που τον ενδιέφερε ήταν να στρέψει διαρκώς τα μυαλά όλων όσων τον άκουγαν προς αυτό που είναι βαθύτερο και βρίσκεται στη ρίζα της ίδιας της ζωής. Την ενότητα με το Θεό και το θέλημά Του. Όταν υπάρχει αυτή η ενότητα, κατά ανάγκη έπεται η συνέχιση της συνειδητής μας ύπαρξης, ενώ χωρίς αυτή την ενότητα η συνέχιση της ύπαρξής μας, εάν ήταν δυνατή, θα ήταν το μέγιστο κακό.

0: Όταν ο κύριος μιλάει για τον μελλοντικό κόσμο, μιλάει για το σπίτι του πατέρα του. Λέει ότι εκεί υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Δεν επιχειρεί να δώσει καμία εξήγηση. Η φαντασία του ανθρώπου, φωτισμένη από το πνεύμα της αλήθειας και καθοδηγούμενη από την εμπειρία και τα συναισθήματά του, αποτελεί πολύ ασφαλέστερο οδηγό από την νόησή του, ακόμη και αν η διάνοιά του είχε λάβει την καλύτερη εκπαίδευση που ο ίδιος ο κύριος θα μπορούσε να της παράσχει. Ακούγοντας τον κύριο να λέει «Στο σπίτι του πατέρα μου», οι αναμνήσεις από τα πολύ φτωχικά πατρικά του σπίτια στις όχθες της λίμνης της Γαλιλαίας θα μπορούσαν να μεταφέρουν στον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη πολύ περισσότερη αλήθεια για τους πολλούς τόπους διαμονής από ότι μια αποκάλυψη στη διάνοιά τους, που στην καλύτερη περίπτωση θα ήταν τόσο ξεκάθαρη όσο η δυσνόητη και μυστηριώδης αποκάλυψη. Όταν είπε «Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο», είχε νικήσει την αιτία κάθε αμφιβολίας, την πίστη στα εξωτερικά φαινόμενα αντί στη ζώσα αλήθεια. Γι' αυτό και οι μαθητές του, οι οποίοι δεν πίστευαν απλώς την Ανάστασή του, αλλά τη γνώριζαν από την εμπειρία τους, αναφώνησαν «Θάνατε, πού είναι το κεντρί της δύναμής σου? Άδη, πού είναι η νίκη σου?» Αυτό που νικάει το θάνατο, ο οποίος ανήκει στη σφαίρα των εξωτερικών φαινομένων, είναι η εσωτερική ζωή της αλήθειας, φίλοι ακρότες. Τίποτε άλλο, καμία εξώθεν αποκάλυψη δεν μπορεί να τον νικήσει. Και ο Χριστός όταν αναστήθηκε παρουσιάστηκε σε αυτούς που ήδη πίστευαν λίγο ή πολύ και όχι σε αυτούς που δεν πίστευαν στον ίδιο, δηλαδή στους εχθρούς του, γιατί αυτοί δεν είχαν την εσωτερική ζωή της αλήθειας, δεν είχαν σχέση με αυτή έστω και λίγη. Με τα θαύματα στα οποία ο Κύριος ανασταίνει νεκρούς, ερχόμαστε όσο γίνεται πιο κοντά σε πληροφορίες που αφορούν τον άλλο κόσμο. Λέω που αφορούν, γιατί δεν μπορώ να πω που έρχονται από τον άλλο κόσμο. Εξαιρώ βέβαια την Ανάσταση του ίδιου του Κυρίου. Για τη δική του Ανάσταση θα μιλήσω παρακάτω. Θα αναφερθώ σε αυτήν ως θαύμα, γιατί ήταν τόσο θαυμαστή όσο και τα άλλα θαύματά του, όποια ερμηνεία και αν προσδώσουμε στη λέξη θαύμα. Είπα παραπάνω ότι με τα θαύματα αυτά φτάνουμε όσο γίνεται πιο κοντά σε πληροφορίες αναφορικά με τον άλλο κόσμο, γιατί κανείς από αυτούς που αναστήθηκαν δεν μας έδωσε την παραμικρή πληροφορία για τον άλλο κόσμο. Αναρωτιέμαι εάν είπαν κάτι στους δικούς τους ανθρώπους, το οποίο να έχει φτάσει τελικά έως εμάς με κάποια μορφή. Έρχομαι τώρα στα καταγεγραμμένα περιστατικά που είναι μόνο τρία. Την επόμενη μέρα μετά τη θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου, ο Ιησούς πήγε στην Αΐν. Την ώρα που πλησίαζαν στην πύλη της πόλης, όμως είναι καλύτερα να αφήσω το Λουκά να πει την ιστορία, γιατί τη διηγείται πολύ γλαφυρά. Έβγαζαν ένα νεκρό, τον μονάκριβο γιο μιας μάνας, που μάλιστα ήταν χείρα. Κόσμος πολλής από την πόλη τη συνόδευε. Όταν είδε τη χείρα, ο Κύριος της πλαχνίστηκε και της είπε «Μην κλαις». Έπειτα προχώρησε, ακούμπησε τη σωρό και αφού στο μεταξύ αυτοί που βαστούσαν το φέρετρο σταμάτησαν, είπε «Νεαρέ, σε διατάζω να σηκωθείς». Ο νεκρός ανακάθισε και άρχισε να μιλάει. Ο Ιησούς τότε τον παρέδωσε στη μητέρα του. Κάθε μία από τις τρεις περιπτώσεις έχει ένα ιδιαίτερο στοιχείο που προσδίδει στο θαύμα έναν χαρακτήρα επιτακτικότητας. Ο νεαρός εδώ είναι ο μονάκριβος γιος μιας κύρας. Η κόρη του Ιαΐρου ήταν το μοναχοπέδι του. Ο Λάζαρος ήταν ο μοναδικός αδελφός δύο ορφανών γυναικών. Δεν θα επιχειρήσω επιμένοντας τις λεπτομέρειες να παρουσιάσω την αφήγηση πιο εντυπωσιακή από ό,τι ήδη είναι. Αυτό μπορεί να το κάνει από μόνος του ο αναγνώστης του Ευαγγελικού κειμένου. Η απώλεια του νεαρού έφερε μαζί φίλους και συγγενείς. Μαζεύτηκαν γύρω από αυτόν που στην ουσία ήταν απόν. Η μόνη παρουσία ήταν η σωρός του για να θυμίζει απελπιστικά το θησαυρό που είχε χαθεί. Συγκεντρώθηκαν γύρω από τον νεκρό, γύρω από την απώλεια, που το χτύπημά της είχε ανοίξει ένα απίθμινο χάσμα, μέσα στο οποίο έπεφτε με ορμή ο βουβός καταράκτης από αγάπη, δάκρυα και πονεμένες αναμνήσεις. Η θρηνούσα μητέρα του βάδιζαν με προορισμό τον οίκο του θανάτου. Όμως ανάμεσα σε αυτούς και τον προορισμό τους στεκόταν η ζωή, που βάδιζε για να τους συναντήσει χωρίς οι ίδιοι να το γνωρίζουν. Ένα πρόσωπο γεμάτο από τρυφερό ίκτο κοιτάει τη μητέρα. Εκείνη δεν τον αντιλαμβάνεται. Ο Ιησούς πλησιάζει τη σωρό και βάζει πάνω της τα χέρια του. Αυτοί που τη μεταφέρουν, αισθανόμενοι την εξουσία του, σταματούν. Με μία του λέξη ο νεκρός ανακάθεται. Το επόμενο λεπτό βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά της μητέρας του. «Ω μητέρα, πόσο μακάρια είσαι. Γνώριζε όμως ότι δεν ευνοήθηκες εσύ περισσότερο από τις άλλες μητέρες, αφού για χάρη όλων των άλλων μητέρων, καθώς και του εαυτού σου έγινες εσύ, ο τύπος της καθολικής μητέρας με τον νεκρό γιο. Η Ανάσταση του γιού σου ήταν η πρόγευση της μίας καθολικής μακαριότητας όλων των μητέρων με νεκρούς γιους. Για χάρη αυτής της καθολικής μητρότητας, στην οποία και εσύ μετέχεις, ευεργετήθηκες και όχι επειδή αποτελείς κάποια εξαίρεση. Η μητρότητά σου είναι κοινή σε όλες τις αδελφές σου. Εάν ο Κύριος σε είχε βοηθήσει κατ' εξαίρεση, τότε αυτό δεν θα σήμαινε τίποτα για τη μητρότητά σου. Σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να συνεχίσεις να θρηνείς και ας είχες τον αναστημένο γιο σου στην αγκαλιά σου, γιατί τα αιτήματα της καθολικής μητρότητας θα παρέμεναν αναπάντητα. Και η μητέρα θέλει πάντα το παιδί της για να είναι ζωντανό. Δεν μιλάμε λοιπόν εδώ για μία μητέρα, αλλά για όλες τις μητέρες, φίλοι ακρότες. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός σε επέλεξε, λέει ο Μακδόναλντ. Σε επέλεξε όμως για να δείξεις ποια είναι η τελική χαρμόσυνη μοίρα κάθε οδυρώμενης μάνας. Γιατί ο Θεός δεν κάνει εξαιρέσεις. Οι νόμοι του είναι καθολικοί, όπως και ο ίδιος είναι άπειρος. Ο Ιησούς δεν έκανε κάτι καινούριο. Έκανε απλώς και μόνο τα έργα του πατέρα του. Τι σημασία έχει που οι νεκροί δεν έρχονται πίσω σε εμάς αφού εμείς πάμε σε αυτούς? Τι σημασία έχει, λέω εγώ, είναι 10 φορές καλύτερα. Αυτή η ζωή, όσο και αν φαντάζει γλυκιά σαν το σπίτι μας, όποιος την αγαπά πρέπει να ξέρει ότι δεν είναι το σπίτι μας. Δεν είναι παρά η σκιά του σπιτιού μας. Είναι σαν την εξωτερική βέραντα της εισόδου που τη χτυπούν διαδοχικά όλοι οι άνεμοι του κόσμου. Η λαμπερή φωτιά του αληθινού μας σπιτιού στέλνει τη θαυμάσια λάμψη της από το εσωτερικό του κτηρίου. Πάρα πολύ όμορφα, σταματώ εδώ και θα συνεχίσουμε. George MacDonald, τα θαύματα του Χριστού, εκδόσεις Ιωνάς. Ευχαριστούμε, φίλοι ακρότες, σας αφήνουμε αυτά τα λόγια, τα πολύ ελπιδοφόρα και φωτεινά, μην τα ξεχνάμε, για να φωτίζεται κάπως η ζωή τούτη με τα σκοτάδια της. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του γου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσαΐρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί πλοίων πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγη σου και νικήσει εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσον δεως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα πε μου. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, πάντων των εν το Αγίονίου μωρητού το ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαπητοί.

0: και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

άσκηση και αγιότητα. Τον Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

προειδοποίηση για τον κίνδυνο πλάνης. Με την παρουσία του πατρός Σεραφείμ στο ναό, μαζεύτηκε κόσμος. Όλο και περισσότεροι έρχονταν στην εξομολόγηση. Όλο και περισσότεροι ξένοι συγκεντρώνονταν. Έρχονταν σε αυτόν και οι μοναχοί από τη Μονή του Γκλίνσκ, που ήσαν διασκορπισμένοι σε όλη τη χώρα. Τους δεχόταν όλους, τους βοηθούσε να εγκατασταθούν και έκανε ό,τι μπορούσε. Όσοι βρέθηκαν εκείνο τον καιρό κοντά στον Στάρετς, θυμούνται ότι στην εξομολόγηση ο πατήρ Σεραφείμ ήταν πολύ αυστηρός, αλλά η αυστηρότητά του δεν προκαλούσε πίεση και φόβο στην ψυχή τους. Τους μοναχούς και ιδιαίτερα τους νέους τους προειδοποιούσε για τον κίνδυνο παντοειδών εμφανίσεων κατά τη διάρκεια της προσευχής, διαφόρων θαυμαστών αποκαλύψεων ή φαινομένων ή οτιδήποτε άλλο το οποίο οι ασκητές ονόμαζαν πλάνη, δηλαδή απάτη και ψευδή θαύματα. Αυτά τα δέχεται ο υπερήφανος άνθρωπος σαν επιβεβαίωση των δήθεν ιδιαίτερων χαρισμάτων του. Το να πιστεύει στην αλήθεια ψευδών φαινομένων, αισθήσεων και ευλογημένων αποκαλύψεων είναι το πλέον επικίνδυνο, διότι η υπερήφανη καρδιά πιστεύει μόνο στον εαυτό της και δεν δέχεται ούτε το ξεσκέπασμα της πλάνης, ούτε προειδοποιήσεις, ούτε υποδείξεις για την επικινδυνότητα τέτοιων καταστάσεων. Ο πλανημένος μπορεί επίσης να καταλήξει σε νευρική διαταραχή.

για την ένωση του νου και της καρδιάς δια της νοεράς προσευχής. Για την προσευχή του Ιησού, ο πατήρ Σεραφείμ έλεγε: «Το κυριότερο για αυτήν είναι η αίσθηση της μετανοίας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε την προσευχή σαν μέσο για την επίτευξη ασυνήθιστων πνευματικών καταστάσεων. Για να εξαλειφθούν από την ψυχή παρόμοιες επιθυμίες, ο πατήρ Σεραφείμ συμβούλευε πριν απ' όλα να προσέχουμε στα λόγια της προσευχής και μόνο μετά από αυτό, όποιος αποκτήσει αυτή τη συνήθεια, είναι δυνατόν να ενώσει την εκφορά των λέξεων με τον ρυθμό της αναπνοής. Γενικά όμως ο πατήρ Σεραφείμ ήταν εναντίον όλων των τεχνικών μεθόδων στην προσευχή. Όταν του έλεγαν σχετικά με την επιθυμία τους να εισάγουν την προσευχή του Ιησού μέσα στην καρδιά τους, όπως είναι γραμμένο από τους εργάτες της νοεράς προσευχής, τότε ο πατήρ Σεραφείμ έστρεφε την προσοχή τους στο ότι η καρδιά πρέπει προηγουμένως να έχει καθαριστεί από τα πάθη, ιδιαιτέρως από την υπερηφάνεια, και αυτό είναι έργο ολόκληρης ζωής. Αν καταπιαστεί κάποιος με μια προσπάθεια για μια πρόωρη ένωση του νου και της καρδιάς με την προσευχή του Ιησού, τότε αυτό μπορεί να προκαλέσει ένταση, δηλαδή δυνάμωμα των παθών, να περιπέσει έτσι ο προσευχόμενος συλλογισμούς, όπως το ονομάζουν αυτό οι Άγιοι Πατέρες, και να καταλήξει σε ψυχική διαταραχή. Ένοχη εδώ δεν είναι η προσευχή, αλλά η ιδιογνωμοσύνη του άπειρου και ανυπάκουου προσευχομένου. Όταν ο πατήρ Σεραφείμ παρατηρούσε ότι ερωτήματα για την προσευχή του Ιησού του έκαναν άνθρωποι οι οποίοι έκλειναν προς την υπερηφάνεια και κινδύνευαν ιδιαίτερα από την αυταπάτη, του συμβούλευε να λένε την προσευχή ταπεινά, τελωνικά, δηλαδή όπως ο τελώνης, προσέχοντας υποχρεωτικά τις λέξεις και με διάθεση μετανοίας.

και πάλι γενικώς περί προσευχής και ασκήσεως. Γενικώς, ως προς τα ερωτήματα περί προσευχής, ο πατήρ Σεραφείμ απαντούσε κατά διαφορετικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση, τις συνήθειες, την πείρα, την ηλικία, τις συνθήκες. Σε όσους άρεσε να διαβάζουν χαιρετισμούς σε Αγίους και κανόνες, τους έδινε ευλογία να τα διαβάζουν, όσο το επέτρεπαν οι συνθήκες. Ο ίδιος αγαπούσε το να διαβάζει χαιρετισμούς, ιδιαιτέρως στην κοίμηση της Θεοτόκου. Στο κελί του, εδώ και εκεί, όπου έμενε, κατά τη δύναμή του τελούσε τον Εσπερινό, τον Όρθρο, τη Θεία Λειτουργία. Ιδιαίτερα σεβόταν το τυπικό και δεν ενεθάρρυνε το ίδιο θέλημα. Όποιος ήθελε και μπορούσε, με την ευλογία του πατρός Σεραφείμ, έκανε τον κανόνα των 5 κομβοσχοινίων για να αποκτήσει συνήθεια στην προσευχή του Ιησού. Δεδομένου ότι είχε ζήσει για κάποιο διάστημα με τους ερημίτες, το ενδιαφέρον του για την πνευματική ζωή ήταν ρεαλιστικό, νυφάλιο, αυστηρό και ενεργό και το διατηρούσε σε όλη του τη ζωή. Στην έρημο ξαναγύριζε κάποιες φορές, διηγούμενος αναμνήσεις ανάλογα με την κατηγορία των ακροατών. Έλεγε πως προστάτευαν από τις αρκούδες τον κήπο τους με το αραποσίτη, ενώνοντας άδεια κονσερβοκούτια, ώστε με το θόρυβό τους να φοβούνται τα θηρία, πως κοπάνιζαν παξιμάδια και από τα θρήματα αυτά έβραζαν σούπα, ρίχνοντάς τα σε βραστό νερό, πως άλλαζαν τον τρόπο προσευχής σε συνάρτηση με τις περιστάσεις. Γενικώς ο πατήρ Σεραφείμ δεν θεωρούσε σπουδαίο και αναγκαίο πράγμα τις αυστηρές κοπιαστικές σωματικές ασκήσεις, όπως το να φοράει κάποιο σκληρό τρίχινο ρούχο, αλυσίδες ή να τηρεί υπερβολικά αυστηρή νηστεία, δεδομένου ότι στις μέρες μας όλα πλήττονται από την υπερηφάνεια και η μόρφωση και ο κοινωνικός περίγυρος και όλες οι ιδέες. Σε αυτή τη δεινή κατάσταση τα ασκητικά κατορθώματα όχι μόνο δεν θα προσφέρουν πνευματική ωφέλεια, αλλά και θα βλάψουν δυναμώνοντας και οξύνοντας την υπερηφάνεια. Συνήθως ο πατήρ Σεραφείμ προσπαθούσε να εντείνει την προσευχή στην αναγκαιότητα της ταπεινώσεως.

συμπαράσταση και συμβουλές σε μοναχούς και λαϊκούς. Τους μοναχούς της Μονής του Γκλίνσκ που βρίσκονταν διάσπαρτοι μετά το κλείσιμο του κοινοβίου τους συμπονούσε, αναλάμβανε την κηδεμονία τους και τους μπόλαζε με το αίσθημα της ενότητας. Πρόθυμα τους συναντούσε στη Γεωργία, τους συμβούλευε να επισκέπτονται αγιασμένους τόπους, όπου και ο ίδιος βρισκόταν επανειλημμένα. Όταν τον ρωτούσαν, έδινε ευλογία να προσεύχονται με το κομβοσχήνι όχι μόνο οι μοναχοί αλλά και οι κοσμικοί, προειδοποιώντας τους ότι ο κανόνας που τους δίνεται πρέπει οπωσδήποτε να τηρείται. Συνήθως μετά την εξομολόγηση έβαζε κάποιο καθορισμένο επιτίμιο, όπως μετάνοιες για παράδειγμα 40, τις οποίες μπορούσε ο εξομολογούμενος να διαμοιράσει σε τμήματα. Έπρεπε όμως οπωσδήποτε να κάνει τον κανόνα αυτό. Γενικώς ο γέροντας μιλούσε απλά, σοβαρά και σταθερά. Ο πατήρ Σεραφείμ αγαπούσε σε όλα την απλότητα, την ειλικρίνεια, την ηρεμία. Στη ζωή του φερόταν τόσο απλά που πολλοί θαύμασαν με τη μετριοφροσύνη του και τον φόβο του να δυσκολέψει και να ενοχλήσει κάποιον ή να τον ανησυχήσει. Όταν τον έβλεπαν στο ναό του Σοχούμι ή στους ιερούς τόπους της Αμπχαζίας, είχε βρεθεί πολλές φορές στο Σιγχάλ, στα Κόμανα, στο βουνό της Σιβηρίας. Δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν στο γεροντάκι με τα ρούχα, τον πνευματικό του κοινοβίου, στον οποίο έρχονταν σαν ατέλειωτο ποτάμι προσκυνητές από όλη τη χώρα. Επίσης με απλότητα, απαρατήρητος βοηθούσε όσους είχαν ανάγκη, για παράδειγμα τα γυναικεία μοναστήρια της Γεωργίας, την ύπαρξη των οποίων, όπως φαινόταν, λησμονούσαν οι ντόπιοι κάτοικοι. Και από τη Μονή του Γκλίνσκ με τη δική του συνδρομή έφευγαν δέματα για μοναστήρια και μεμονωμένους μοναχούς, εξαφανισμένους μέσα στον κόσμο. Για να βοηθήσουν στο έργο αυτό, έδινε ευλογία σε ήσυχους, συνετούς, υπάκους και καθόλου φλίαρους ανθρώπους. Αυτοί δεν έπρεπε να λένε ότι κάνουν ελεημοσύνη κρυφά. Όταν ζητούσαν στον πατέρα Σεραφείμ ευλογία για γάμο, εκείνος σοβαρά και αυστηρά προειδοποιούσε, ακόμη και κάτω από οποιασδήποτε περιστάσεις, να μην δέρνουν τα παιδιά τους. Έτσι ξεκάθαρα απαιτούσε να τηρήσουν την υπόσχεσή τους σαν όρο για την ευλογία του. Για τους διανοούμενους που ενδιαφέρονταν για την πνευματική ζωή και ζητούσαν ευλογία για την προσευχή του Ιησού, ο πατήρ Σεραφείμ τους συμβούλευε να ξεκινήσουν από το βιβλίο του Επισκόπου Θεοφάνους, «Επιστολές για την πνευματική ζωή», το οποίο βοηθεί να εξετάσει κάποιος αυτήν την επιστήμη των επιστημών. Προφυλάσσει από λάθη και υποδεικνύει τα απαραίτητα σημεία προσανατολισμού μέσω από τις συμβουλές των Αγίων Πατέρων της Φιλοκαλίας. Ο πατήρ Σεραφείμ θεωρούσε ότι είναι σημαντικό οι διανοούμενοι να έχουν πνευματικό οδηγό, μιας και η πλειονότητα αυτών ήταν μπερδεμένη σε μια πολύπλοκη ζωή, προσωπική και κοινωνική, δυσκολότερη από οποιονδήποτε άλλον. Συμβούλευε τους απλούς ανθρώπους να αποφεύγουν τους καυγάδες, να μένουν ειρηνικοί, να έχουν καλή διάθεση προς τους άλλους, υπακοή στην εκκλησία και προθυμία στην προσευχή. Όταν τον ρωτούσαν για το βιβλίο «Μίμηση του Χριστού» του Θωμά Κεμπισίου, ο πατήρ Σεραφείμ τους απέτρεπε να το διαβάζουν, όπως και εκείνα τα βιβλία, τα οποία μπορούσαν να δημιουργήσουν σύγχυση στους πιστούς με την αντορθόδοξη κατεύθυνσή τους, όπως κάποια βιβλία που ξεσηκώνουν παιχνίδια με τη φαντασία και συγκεντρώνουν εκεί την προσοχή των αναγνωστών. Άλλους τους συμβούλευε να μελετούν συχνότερα τα βιβλία του Αγίου Θεοφάνου του Εγκλίστου, του Ιγνατίου Μπριαντσανίνοφ και του Αγίου Ιωάννου της Κροστάντης.

Εξαγόρευση των λογισμών. Μεγάλη σημασία έδινε ο πατήρ Σεραφείμ στην πνευματική εργασία της αποκαλύψεως των λογισμών. Η αντίληψη για την ωφέλεια από την αποκάλυψη των λογισμών είχε τη ρίζα της στη μονή του Γκλίνσκ ήδη από τον καιρό του ηγουμένου Φιλαρέτου. Όποιος γνώριζε από πείρα τη δύναμη από τη φανέρωση των λογισμών, εκείνος χρησιμοποιούσε και την ελάχιστη δυνατότητα που είχε για να το κάνει. Στη μονή του Γκλίνσκ, πολλοί μοναχοί πήγαιναν καθημερινά γι' αυτό στους γέροντες. Ο πατήρ Σεραφείμ συμβούλευε και τους κοσμικούς να μην λησμονούν αυτήν την εργασία. Βέβαια, να μην αποκαλύπτουν στον καθένα την ψυχή τους, αλλά σε εκείνον που καταλαβαίνει πόσο αναγκαίο και ωφέλιμο είναι αυτό και που είναι ικανός να ακούσει υπομονετικά και με καλή διάθεση, δηλαδή σε άνθρωπο που είναι του ίδιου πνεύματος και γνωρίζει να σιωπά. Χρόνια. Η κοίμησή του. Η ψυχή μου επληρώθη χάριτος. Τα τελευταία χρόνια της πολύμοχθης ζωής του, όπως ήδη είπαμε, ο πατήρ Σεραφείμ τα περνούσε στο μετόχι της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ζούσε στο σουχούμι της επαρχίας της Αμπχαζίας, η οποία από τα μέσα της δεκαετίας του 40 υπήρχε στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου της Γεωργίας. Για τον ζήλο του στη διακονία της Αγίας μας Εκκλησίας, ο πατήρ Σεραφείμ έλαβε από τον Μητροπολίτη Σουχούμι και Αμπχαζίας Ηλία, νυν Πατριάρχη Γεωργίας, το οφήκιο του Αρχιμανδρίτου. Μέχρι τέλος της ζωής του, ο πατήρ Σεραφείμ διατηρούσε το σθένος και τη διάβγεια του νου του, την ισχυρή πίστη του στον Θεό και το βαθύ αίσθημα της προσευχής. Κατήχε το χάρισμα της αδιαλείπτου προσευχής και το ιδιαίτερο τάλαντο της εξομολογήσεως. Την 18η Δεκεμβρίου 1975, κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας στην παραμονή της εορτής του Αγίου Νικολάου, ο πατήρ Σεραφείμ αισθάνθηκε αδιαθεσία. Όταν ξάπλωσε, όλη την ώρα έλεγε φωναχτά την ευχή και όταν κουραζόταν ζητούσε από τους άλλους να συνεχίσουν. Στις δύο εβδομάδες που ακολούθησαν, καθημερινά μεταλάμβανε των αχράντων μυστηρίων. Έχοντας πλήρη συνείδηση, ο Στάρετς μπόρεσε να αποχαιρετήσει πολλούς αδελφούς εν πνεύματι. Τότε είπε: «Αυτό για το οποίο προσευχόμουν σε ολόκληρη τη ζωή μου και το αναζητούσα, αυτό αποκαλύφθηκε τώρα στην καρδιά μου. Η ψυχή μου επληρώθη χάριτος». Από τις 31 Δεκεμβρίου, ο Στάρετ Σεραφείμ δεν μιλούσε πλέον σε κανέναν και την 1η Ιανουαρίου 1976 παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του στον Θεό. Τον κανόνα περί της εξόδου της ψυχής διάβασε ο ηγούμενος Ισαΐας, μοναχός της μονής του Γκλίνσκ. Η είδηση του τέλους του Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ διαδόθηκε σε πολλά μέρη της πατρίδας μας και γέμισε με βαθιά θλίψη την καρδιά των πνευματικών του τέκνων. Έγραψε στην νεκρολογία του ο υφηγητής της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Μασλόφ. Στις 2 Ιανουαρίου, το φέρετρο με το σώμα του πατρός Σεραφείμ ετέθη στον καθεδρικό ναό του Σοχούμι. Για τρεις μέρες δεν διακόπηκε η ανάγνωση του Ευαγγελίου και η τέλεση Τρισαγίου. Όλο αυτό το διάστημα ο ναός ήταν γεμάτος από τα πνευματικά τέκνα του γέροντος που ήρθαν να αποχαιρετήσουν τον πνευματικό τους πατέρα. Στις 4 Ιανουαρίου ετελέστη λειτουργία και η εξόδιος ακολουθία από τον Μητροπολίτη Ηλία και ακολούθησε η ταφή του κοιμηθέντος πατρός Σεραφείμ στο κοιμητήριο του Μιχαήλοφ στο Σοχούμι. Για πολλούς Ορθοδόξους είναι αισθητή η απώλεια του πατρός Σεραφείμ, έγραψε στην νεκρολογία του ο πατήρ Ιωάννης. Αλλά εμείς παρηγορούμαστε με τη σκέψη ότι αυτός δεν πέθανε, αλλά αναχώρησε μόνο για εκείνον τον κόσμο, περί του οποίου ο θεατής των μυστηρίων του Θεού, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, λέει: «Μακάρι οι νεκροί εν Κυρίω αποθνίσκονται σαπάρτη. Ναι, λέγει το πνεύμα, είναι αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών. Τα δε έργα αυτών ακολουθεί με ταυτόν».

μη χαθεί ούτε κόκκος. Σε απομνημονεύματα, ημερολόγια ή γράμματα διατηρήθηκαν κάποιες μαρτυρίες και για άλλους ασκητές της Μονής του Γκλίνσκ, κάποιες ιδιαίτερες πινελιές από την καθημερινή ζωή στο κοινόβιο πριν από την ερήμωσή του το 1922 και στη δεκαετία του 60. Έφτασαν μέχρι εμάς θλιβερές ειδήσεις και για εκείνα τα βάσανα και τα μαρτύρια που έλαχαν στους μοναχούς της Μονής του Γκλίνσκ την περίοδο των διωγμών. Θα θέλαμε να διαφυλάξουμε για τους μεταγενέστερους ακόμη και αυτούς τους μικρούς κόκκους γνώσεως για το Ιερό Κοινόβιο. Για το διάστημα πριν το πρώτο κλείσιμο της Μονής έχουν συγγραφεί διηγήσεις από μοναχούς της Μονής που εισήλθαν σε αυτήν επί ηγουμενίας του πατρός Ισαΐα. Προπάντων λεπτομερή απομνημονεύματα έχει αφήσει ο αρχιμανδρίτης Γενάδιος Ρεμπέζα.

πρώτες εμπειρίες του πατρός Γεναδίου από τη Μονή του Γκλίνσκ. Όταν ο πατήρ Γενάδιος στα νεανικά του χρόνια αισθάνθηκε την επιθυμία να γίνει μοναχός, κατευθύνθηκε στο Κίεβο. Μετά την ησυχία του χωριού που είχε ζήσει στην παιδική του ηλικία, για πρώτη φορά είδε μια θορυβόδη πολυάνθρωπη πόλη. Ο νεαρός ήθελε να μιλήσει για την επιθυμία του με κάποιους που γνώριζαν τη μοναστηριακή ζωή. Έτσι αποφάσισε να μιλήσει με τον πατέρα Πιμένα, τον αρχοντάρη της Πετσέρσκα για Λαύρας, για τις εντυπώσεις και τα όνειρά του. Ο πατήρ Πιμίν του επεσήμανε ότι η μοναχική ζωή δεν είναι τόσο απλή όπως τη σκέφτονται οι κοσμικοί. Στον κόσμο ο εχθρός της σωτηρίας ενεργεί μέσω άλλων ανθρώπων, αλλά στο μοναστήρι, ιδιαίτερα στην έρημο, πρέπει να κάνεις πόλεμο άμεσα με τον αόρατο εχθρό, ο οποίος είναι πιο άγριος και ύπουλος και από τον πιο κακό άνθρωπο. Χωρίς τη βοήθεια του Θεού να τον νικήσεις είναι αδύνατο.

άσκηση και αγιότητα. Τον Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιον Όρος, χώρα ζώντων. Σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας όπως τις έζησα. Του Στέφανου Δημόπουλου. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.

οι ζηλωτές. Το πρώτο που μαθαίνει ο προσκυνητής όταν βρεθεί πρώτη φορά στο Άγιον Όρος και γενικά στα μοναστήρια είναι να λέει «Ευλογείτε» αντί για «Καλημέρα» και να λαμβάνει την απάντηση «Ο Κύριος». Ήτανε όμως μερικοί που απαντούσαν «Καλημέρα». Ήξερα για τους παλαιοημερολογίτες πριν γνωρίσω το Άγιον Όρος. Είχα μια θεία της μάνας μου, τη θεία τη Βάσο, που ερχόταν πάντα στα μνημόσυνα της οικογένειας Τρεχάτη, αλλά ποτέ δεν ήταν πιο νωρίς στη λειτουργία να κοινωνήσει για την ψυχή του πεθαμένου συγγενούς μας. Όπως μας μάθαινε ο παππούς ο Αντωνάκης, με την κολυβάδικη ανατροφή του, που ήταν και υπεύθυνος τρόπον τεινά για την κατήχηση της οικογένειας. Τι να το κάνω να έλθει στο μνημόσυνο? Το πιο καλό για την ψυχή του συγγενούς που μνημονεύουμε είναι η Θεία Κοινωνία, πριν αρχίσει το μνημόσυνο. Να νηστέψεις λίγο, να κοινωνήσεις και μετά η προσευχή και το μνημόσυνο ανεβαίνουν στο Θεό και δροσίζεται η ψυχή του και κοιμημένου. Τότε για πρώτη φορά άκουσα από τη μάνα μου ότι η Θεία Βάσο ήταν παλαιοημερολογίτισσα και πήγαινε σε δική τους εκκλησία και γι' αυτό αργούσε να έλθει στα δικά μας τα μνημόσυνα. «Δηλαδή η θεία δεν είναι καλή?» ρωτούσαμε με απορία τη μητέρα μου, γιατί φαινότανε και λίγο περίεργη με κότσο τα μαλλιά της κάτω από το μαντήλι που φορούσε στο κεφάλι και φόρεμα πάντα μακρύ μακρύ και φαρδουλό σαράσο πάνω της και πάντα σκούρο. «Τι λες παιδάκι μου, καλύτερη από όλους μας είναι η θεία η Βάσο. Μακάρι να της μοιάζαμε σε καλοσύνη, καλές πράξεις, ηθική και είναι και πολύτεκνη. Και γιατί τότε δεν φέρνει τα παιδιά της και τον άντρα της να τους γνωρίσουμε κι εμείς? Γιατί δεν θέλουν και πολλά πολλά, μας θεωρούν αιρετικούς. Αλλά η θεία έρχεται γιατί είναι αίμα μας και μας αγαπά πολύ». Τους άτιμους θύμωνα εγώ που θεωρούσα εαυτόν πολύ ορθόδοξο. Αυτή είναι αιρετική. «Κοίτα παιδάκι μου, παλιά ήμασταν όλοι με το παλαιό. Έτσι γεννήθηκε η δική μου η γιαγιά και ο παππούς μου και έπειτα αλλάξαμε εμείς το ημερολόγιο και μερικοί έμειναν με το παλαιό, κατάλαβες?» Δεν καταλάβαινα εγώ ακριβώς, μα μου φαινόταν πάντα ανάξιο λόγου το ημερολόγιο να χωρίζει χριστιανούς και οικογένειες και εν πάση περιπτώσει δεν τους θεωρούσα αιρετικούς. Απλά σχισματικούς. Έλα όμως που αυτοί θεωρούν αιρετικούς εμάς τους Ορθόδοξους που ακολουθούμε το νέο ημερολόγιο. Και όχι μόνο εμάς, αλλά και όλους τους άλλους Ορθόδοξους λαούς, Ρώσους, Ρουμάνους, Σέρβους, Βούλγαρους, Άραβες, που ως γνωστό ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο, αλλά έχουν κοινωνία, δηλαδή αναγνωρίζουν και δέχονται για αδελφές εκκλησίες εμάς τους Ορθόδοξους Έλληνες νέο ημερολογίτες και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στο Άγιον Όρος λοιπόν, παρόλο που υπάγονται πνευματικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και μνημονεύουν ως οικείο επίσκοπο τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο, αλλά δεν είναι οι παλαιοημερολογίτες. Δυσκολευόμουν στην αρχή να μπω στο νόημα, αλλά σιγά σιγά κατάλαβα τι γίνεται. Υπάρχουν οι λεγόμενοι ζηλωτές, που είναι αυτοί που θεωρούν εμάς τους νέο ημερολογίτες αιρετικούς και τους παλαιοημερολογίτες Έλληνες τους μόνους Ορθόδοξους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αιρετικοί είναι για αυτούς και οι αγιορείτες που ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο, αλλά μνημονεύουν τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Αυτοί οι ζηλωτές μένουν κυρίως σε κελιά

«Γιατί το κάνεις, γέροντά μου, αυτό?» ρωτούσα ενοχλημένος, επειδή ο ζηλωτής Πάτερ Σίμων που κατοικούσε στο όμορφο αυτό κελί και που συνάντησα στο μονοπάτι του Αρσανά, μου είπε «Καλημέρα». Αυτοί μας θεωρούν αιρετικούς. «Δικά μας είναι και αυτά τα κελιά. Κάποια στιγμή θα μας τα παραδώσουν», μου απαντούσε. Δεν πολυπίστευσα αυτήν την απάντηση, μάλλον ο ζήλος τους τον συγκινούσε. Θυμάμαι όταν πρωτοπήγαμε στη Σιμονόπετρα, ο ζηλωτισμός ήταν σε έξαρση. Υπήρχε ο Παπανεόφυτος στη Σιμονόπετρα, άνθρωπος σοβαρός και με πνευματική ζωή, ο γέροντας πολύ τον εκτιμούσε. «Θα φύγει, δυστυχώς δεν κάθεται μαζί μας», μου είπε λυπημένος. Πράγματι, ήταν εφημέριο στις γιορτές της ενθρόνησης του γέροντα και έφυγε μετά για Εσφυγμένου. Και ο Παπανεόφυτος ήταν σωστός, διαφωνούσε και έφυγε σαν άντρας, όταν κατάλαβε πως δεν υπήρχε πια περίπτωση να τη γυρίσουν τη Σιμονόπετρα στο ζηλωτισμό. Πολλοί όμως δεν τόλμαγαν τη ρήξη τους ξεκάθαρα και μνημόνευαν τον άγνωστο αρχιεπίσκοπο στη λατρεία. Λέγανε παραδείγματος χάρη στα ειρηνικά υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και Παύλα, σιωπή. Και άμα τους ρώταγες ποιον εννοούνε, σου έλεγαν «Ξέρει ο Θεός ποιος είναι ο κανονικός μας αρχιεπίσκοπος». Μου θύμιζαν τους αρχαίους Αθηναίους με τη λατρεία του αγνώστο Θεό που έκανε εντύπωση και στον Απόστολο Παύλο. Ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, ήταν ξεκάθαρος στο θέμα του ζηλωτισμού. Τους ζηλωτές τους αγαπούσε και τους βοηθούσε, αλλά τον ζηλωτισμό όχι. Το ίδιο και ο Παπα Εφραίμ. Τους αγαπούσε τους ζηλωτές γείτονές τους στα κατονάκια και τους φρόντιζε. Δεν τους λογάριαζε ούτε για σχισματικούς, παρά μονάχα για αδελφούς μας ανήσυχους, ζωηρούς, άντε και λίγο πλανεμένους. Με έστειλε μια φορά στο Γεροκλήμη για τα μάτια του, που ήταν συνομήλικος και συμπατριώτης του, και έμεινε με την πολυάρθιμη συνοδεία του λίγο παραπάνω από το κελί του Αγίου Εφραίμ. Σοβαροί άνθρωποι, ευγενικοί, με ευχαρίστησαν, δεν θίξανε το θέμα του ημερολογιακό, αλλά ο Κύριος δεν λέγανε και τα ονόματα για μνημόνευση, δεν τα κράτησαν. Και σε άλλους γειτονές του ζηλωτές με έστελνε ο γέροντας Εφραίμ και εξοφλούσε με δικές του προσευχές την υποχρέωση. Έχω ακούσει από τον γέροντα Εφραίμ και διάβασα και για τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη ότι είχαν πληροφορίες στον καθαγιασμό των τίμιων δώρων στη Θεία Λειτουργία και προχώρησαν στη μνημόνευση του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ο Άγιος Πορφύριος είχε βοηθήσει και τον γέροντα Αμβρόσιο τον Λάζαρη να ξεκολλήσει από τους ζηλωτές τους παλαιοημερολογίδες και έλεγε χαρακτηριστικά: «Ακόμα και αν η Εκκλησούλα μου κάνει λάθος, εγώ θα μείνω μέλος της και θα σωθώ. Δεν θα αποσχιστώ από αυτήν».

στο Άγιον Όρος είχε και τα καλά της. Να ένα από αυτά, κάπως κωμικό για να πούμε και για τα καλά του παλαιού ημερολογίου. Συνήθιζα χρόνια πολλά να κάνω διακοπές τον Αύγουστο, μόλις η Αθήνα άδειαζε από κόσμο και το ιατρείο μου επίσης. Ανέβαινα το λοιπόν για μια εβδομάδα στη Σιμωνόπετρα και πάντα στα Κατουνάκια, στις Καριές και σε ένα ακόμα μοναστήρι πάντοτε διαφορετικό. Έτσι λοιπόν πήγα σε όλα σχεδόν τα μοναστήρια και τις σκήτες μια ή και δύο φορές. Τη δεύτερη φορά έμπαινα στο Άγιον Όρος μετά τον 15 Αύγουστο και εκεί με περίμενε δεύτερη φορά νηστεία 15 Αυγούστου. Ρώτησα τον γέροντα Εμιλιανό σχετικά και μου απάντησε πως τα μετόχια τα αγιορείτικα εκτός Αγίου Όρους όλων των μονών ακολουθούν το νέο ημερολόγιο για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, οι πιστοί που τα επισκέπτονται. Το ίδιο με τα μετόχια του Συνάτου, Παναγίου Τάφου κλπ. Για να μην μπερδεύονται λοιπόν και σκανδαλίζονται οι πιστοί όταν οι αγιορείτες βγαίνουν στον κόσμο για δουλειές, θέματα υγείας κλπ, ακολουθούν τις νηστείες του νέου ημερολογίου. Κατά τον ίδιο τρόπο ακολουθούν όλοι τις νηστείες του παλαιού ημερολογίου. Άρα εγώ που νίστεψα στον κόσμο τον 15 Αύγουστο έπρεπε να ξανανιστέψω δεύτερη φορά και πολύ καλό θα μου έκανε. Μεγάλος

Νηστευτής, ο γέροντάς μας Εμιλιανός, μόνο καφέδες και αμύγδαλα η τροφή του. Αυτός είναι πραγματικός ασκητής. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα σε σύγκριση μαζί του, έλεγε με θαυμασμό ο γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης, που πρόσφατα έγινε και αυτού η αγιοκατάταξή του. Τον είχε επισκεφθεί ο γέροντας Εμιλιανός και φεύγοντας διηγήθηκε το θαυμασμό του αυτόν στον υποτακτικό του πατέρα Ιλαρίωνα, που είναι τώρα και αυτός Ιάκωβος Αρχιμανδρίτης και ηγούμενος στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλη στα Ψαχνά Ευβίας, εκεί που η κάρα του Αγίου Παρθενίου κάνει σειρά τα θαύματα στους πάσχοντες από καρκίνο. Καθόταν στην τράπεζα στις πανηγύρις με τον μανδύα του τον ηγουμενικό και έκοβε κομματάκια την τροφή, καμώνονταν πως έτρωγε, άντε και να έβαζε μια μπουκιά στο στόμα του και δύο ώρες τη μασούσε. Κάθισα και το σκέφτηκα λοιπόν, και τις επόμενες φορές έμπαινα για επίσκεψη στο Άγιον Όρος μέσα στο 15 Αύγουστο και φρόντιζα πάντα να είμαι πίσω στην οικογένεια για τη γιορτή της Παναγίας. Μικρό Πάσχα του καλοκαιριού έχουν οι Έλληνες σε τούτη τη γιορτή, δεν ήθελα να είμαι μακριά από την οικογένεια. Έτσι λοιπόν, όταν αργότερα βρισκόμουν με τους γιους τις μέρες του 15 Αύγουστου στο Άγιον Όρος, σύμφωνα με τους κανόνες της υπακοής, τρώγαμε και το τυράκι μας και ασνίστευαν οι γυναίκες του σπιτιού έξω στον κόσμο. Μέχρι που το κατάλαβε ο αυστηρός πατήρ Θήτα στη Σιμονόπετρα και ξεμπροστιάστηκα. Γνωρίζω, θα με πείτε κοιλιόδουλο και όχι ασκητικό, και ότι η συναναστροφή μου τόσα χρόνια με αγιορείτες τίποτα δεν με δίδαξε. Θα το παραδεχτώ με τα χαράς. Να φάει λίγο και η μούρη μου ταπείνωση. Καλό θα κάνει στην ψυχή μου. Μα θα μου επιτρέψετε, σαν υπεράσπιση, να επικαλεστώ μια τελευταία μου ανάμνηση από τον γέροντά μου τον Εμιλιανό, όταν τον άκουσα σε μια ομιλία του στην ανάληψη στο Βύρονα. Ήταν η τελευταία που εκφώνησε θαρό ή μια από τις τελευταίες του και ήταν πολύ παρηγορητικός. Μίλησε για το Άγιο Πνεύμα και τις δωρεές του και ότι αυτό εισέρχεται μέσα στον κάθε χριστιανό, που είναι ο καθένας μας σαν δοχείο διαφορετικό. Και έτσι παίρνει στον καθένα ένα σχήμα διαφορετικό, όπως το λάδι παίρνει το σχήμα του δοχείου που το βάζουμε. Άλλον τον κάνει νηστευτή και ασκητικό, και άλλον ελεήμονα και άλλον ακατάκριτο, σε άλλον δίνει χάρισμα προσευχής, σε άλλον προοράσεως ή αμάτων γλωσσολαλιών, όπως γράφει και στο Ευαγγέλιο. Γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι ο ίδιος ο Θεός και θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, κανείς δεν περισσεύει. Το ίδιο πρέσβευε και ο Άγιος Γέροντας του Λεπροκομείου Αθηνών, πατήρ Ευμένιος, πρώην λεπρός και αυτός, που ζήτησε από τον Θεό όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και ο Θεός σε χάρη. Με χρειάστηκε πριν να πεθάνει για τα ματάκια του και αυτός, αλλά καθόταν τότε σαν παιδάκι άτακτο και δεν μιλούσε. Είχε σχεδόν τυφλωθεί τελείως από το σάκχαρο και δεν μπορούσε πλέον να διαβάσει. Όμως μας ζήτησε ονόματα να μνημονεύει και σε λίγες μέρες στον επανέλεγχό μας τον οφθαλμολογικό μας τα είπε όλα απ' έξω σαν ποίημα σχολικό. Διάβασα προμηνών μια συνέντευξη του γέροντα Ευμένιου σε μια εφημερίδα που την υπέγραφε μάλιστα καλός Κύπριος αρχιερέας. Μόνο για τον Ιούδα και τον Εωσφόρο λυπήθηκε ο Θεός, που δεν ανοίγουν χαράματα μετανοίας να τους σώσει. Και όταν τον ρώτησε με απορία ο δεσπότης, που το ξέρει ότι εχάρει ο Θεός που του ζήτησε να σώσει όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς και τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες και τους Εβραίους, τους Ινδουιστές, τους Βουδιστές, τους Μουσουλμάνους και όλους γενικώς, τότε του απάντησε αφοπλιστικά. Μα εχάρηκα εγώ προσωπικά. Και άρα εχάρει ο Θεός, γιατί ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός. Και τότε έκλεισα την εφημερίδα και έκλαυσα πικρός και ευχαρίστησα το Θεό για όλους τους Αγίους που γνώρισα και πήρα την ευχή τους και για τα ονόματα που πρόλαβα και τους φόρτασα και που τα έχουν πάρει στον παράδεισο σίγουρα μαζί τους.

προέρχεται από τα ψίχουλα της μυστικής τραπέζης, όπου πλούσια ενδιαιτάτω ο ίδιος μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου. Όμως, ας μην ταπεινολογώ άλλο, γιατί ταπεινός δεν είμαι. Απλά να γράψω κάποια περιστατικά θέλω, περιστατικά που ίσως πέσαν μόνο στη δική μου αντίληψη, μια και βρισκόμουν πολύ συχνά κοντά του. Εξοκατάκυλο αδελφό με θεωρούσαν οι Σιμωνοπετρίτες. Ευρισκόμενος προέτου στη Γαλλία στο μοναστήρι της Αγίας Σκέπης, μου ζητήθηκε από την γερόντισσα Εμιλιανή να μιλήσω για τον γέροντα Εμιλιανό. Αντί να πω δικές μου ιστορίες, τους είπα για το σεβασμό και την εκτίμηση Αγίων ανθρώπων, που γύρευε με ποιες ευχές Αγίων γονέων και προγόνων μου ευτύχησα να γνωρίσω και να πάρω την ευχή τους. Τους είπα για τον Άγιο Έγκαμο Ιερέα, Παπαδημήτρη Γκαγκαστάθη, που ευωδίαζε η Αγία Τράπεζα όταν λειτουργούσε στην Εκκλησία των Ταξιαρχών στον Πλάτανο, το χωριό του κοντά στα Μετέωρα. Έκλαιγε από συγκίνηση όταν μιλούσε για τον γέροντα Εμιλιανό, ενθυμούμενος τα συλλήτουργα μαζί του. Είχε διπλάσια ηλικία από τον γέροντα Εμιλιανό και όμως τον είχε για πνευματικό στο τέλος της ζωής του που τον γνώρισα και εγώ. Την ίδια μεγάλη εντύπωση μου έκανε ο σεβασμός και η εκτίμηση του παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια. Φως ο γέροντας Εμιλιανός, λαμπάδα από γύρω ψηλά στον ουρανό. Διορατικός ο γέροντας Εφραίμ εντυπωσιάστηκε από τον γέροντα Εμιλιανό όταν ο τελευταίος τον επισκέφθηκε στα Κατουνάκια νεαρός 35. Όπως ο γέροντας Ιωσήφ, όταν πρωτογνώρισε τον παπά Εφραίμ, κατάλαβε την προχωρημένη πνευματική του κατάσταση, έτσι και ο παπά Εφραίμ, βλέποντας έναν ατσαλάκωτο και πεντακάθαρο νεαρό ιερέα, εντυπωσιάστηκε. Αισθάνθηκε σαν πνευματικό ραντάρ που ήταν, πως έχει μπροστά του έναν μύστη της Θείας Χάριτος, που είχε εμπειρία νοεράς προσευχής. «Μωρέ, τι είναι αυτός?» αναρωτιόταν ο παπά Εφραίμ και συνδέθηκε μαζί του διαβίου. Πάντα μου έκανε εντύπωση ότι ο γέροντας Εφραίμ δεν είχε συναντηθεί με τον Άγιο της Εκκλησίας μας Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη, παρόλο που γνωρίζονταν κατά πνευματικό τρόπο και επικοινωνούσαν οι ψυχές τους. Όταν έμαθαν πως πέθανε ο γέροντας Πορφύριος στα Καυσοκαλύβια, το έπανε στον παπά Εφραίμ. «Κρίμα γέροντα, δεν τον πρόλαβες να γνωριστείτε πριν πεθάνει». «Κι όμως τον πρόλαβα», απάντησε ο γέροντας Εφραίμ. «Και εγώ ήθελα να τον γνωρίσω, μα ήταν αδύνατο να τον συναντήσω. Για χρόνια άκουγα ότι είναι άρρωστος βαριά και δεν δέχεται κόσμο. Όμως μου δόθηκε τελικά η ευκαιρία να φιλήσω το χέρι του, να πάρω την ευχή του. Με παρακάλεσε ο φίλος και αγαπημένος μου πατήρ Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης, ο υμνογράφος της Μεγάλης του Θεού Εκκλησίας, να τον πάω με το αυτοκίνητό μου στο ησυχαστήριο του γέροντα Πορφυρίου στο Μίλεση στον Οροπό. Με τον πατέρα Αθανάσιο είμαστε συνομήλικοι και γνωριζόμαστε 45 χρόνια από το 1973 που πρωτοπήγα στα Μετέωρα. Στη χειροτονία του σε διάκονο στον Άγιο Γεώργιο Αρμά, που ήταν τότε καθηγούμενος ο Παπαγιώργης ο Γαψάνης, έγινα και εγώ αναγνώστης, διαχειρός του Μακαριστού και Αγίου Μητροπολίτου Χαλκίδας Νικολάου Σελέντη. Είχε λοιπόν ο πατήρ Αθανάσιος κανονίσει την επίσκεψη και έτσι κοντά στον βασιλικό ποτίστηκε και η γλάστρα. Ο γέροντας, παρόλο που ήταν ξαπλωμένος αγκαλιά με μια θερμάστρα, είχε πολύ χαρά που γνώριζε τον Παπαθανάση που τον είχε ακουστά. Άρχισε να μιλάει για το θαυμαστό τρόπο που πήγε στο Άγιον Όρος, παιδί ακόμα, για τη σκληρή άσκηση των πρώτων χρόνων, για θαύματα που έζησε, για αγίους που ζούσαν τότε στα Καυσοκαλύβια, για ασκητές που κατέβαιναν στο Κυριακό να κοινωνήσουν και αυτός, αγνό παιδί, τους είδε μέσα στο φως να κάνουν μετάνοιες μέχρι να ανοίξει ο εφημέριος στην εκκλησία να μπουν μέσα. Οι ιστορίες αυτές έχουν γραφτεί και τα έχω δει καλογραμμένα, γι' αυτό δεν επιμένω. Εκείνο όμως που δεν ξεχνώ είναι που ρώταγε συνέχεια τον Παπαθανάση τι λέει ο γέροντας Εμιλιανός για διάφορα εκκλησιαστικά επίκαιρα ζητήματα και την ικανοποίηση που έδειχνε από τις απαντήσεις του Παπαθανάση. Λες και το έκανε για να απαντήσει στους λογισμούς μου. Θυμήθηκα μια επιστολή του Αγίου Σέρβου Γέροντα Πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς στον Παπαδημήτρη Γκαγκαστάθη. Του ζητούσε να του εξηγήσει ένα εδάφιο από την Αγία Γραφή, δεν θυμάμαι και καλά, μπορεί και να ήταν κάποιο πατερικό κείμενο. Ο Παπαδημήτρης διέριξε τα ημάτια του, πως είναι δυνατόν αυτός ο μορφωμένος καθηγητής πανεπιστημίου να ρωτά αυτό τον αμόρφωτο ολιγογράμματο τελευταίο κληρικό της εποχής του, όπως αυτό αποκαλούνταν. Στη συνέχεια του έδωσε την απάντηση που γύρευε από την πείρα όμως της ζωής, όπως συνήθιζε να λέει. Η επικοινωνία των Αγίων. Μυστήριο, πως λειτουργεί το Άγιο Πνεύμα.
2 ώρες κράτησε η συνάντηση και εγώ σκεπτόμουν σαν οφθαλμίατρος γιατί άραγε ο γέροντας Πορφύριος δεν χειρουργούσε τον καταράκτη στο δεύτερο μάτι του. Είχε τυφλωθεί πριν από καιρό το ένα του το μάτι από επιπλοκή εγχείρησης καταράκτη, παρόλο που οι γιατροί τον πρόσεξαν το ανθρωπίνως δυνατόν καλύτερα. Δεν τόλμησα όμως να ρωτήσω ευθέως την απορία μου. Δεν ήταν περιέργεια μονάχα, με ενδιέφερε και πνευματικά πώς το σκεπτόταν και γιατί παρέμενε στην ουσία εθελουσίως τυφλός από προχωρημένο καταράκτη και στο δεύτερο το μάτι. Φοβόταν, είχε πληροφορία άνωθεν. Τον ρώτησα λοιπόν διπλωματικά, τρομάρα μου, ξεχνώντας ότι αυτός διάβαζε την πονηρή μου σκέψη. «Γέροντα, γιατί στην επί του όρους ομιλία είπε ο Χριστός ότι ο λίχνος του σώματος ο οφθαλμός εστί» και στη συνέχεια ότι «αν είναι ο οφθαλμός φωτεινός, όλο το σώμα είναι φωτεινό». Δηλαδή αυτοί που είναι τυφλοί δεν μπορούν να έχουν φωτεινό σώμα. Αυτά να στα εξηγήσουν οι θεολόγοι. Να από εδώ ο Πάτερ Αθανάσιος, μου απάντησε διπλωματικά ο Άγιος Πορφύριος.

σεξ από τους τελευταίους μεγάλους Ρώσους στάρετς ήταν στα τελευταία του. Είχε τότε κυκλοφορήσει το βιβλίο του για τον γέροντά του Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίδη και τον είχα πάρει σε Ευλάβεια. Ήξερα ότι είχαν σχέσεις πνευματικές με τον γέροντα Εμιλιανό, είχα γνωρίσει και στη Σιμονόπετρα τον πατέρα Ζαχαρία από την αδελφότητα του γέροντα Σοφρονίου και έτσι βρέθηκα στο Ηγουμενείο να ζητάω ευλογία για να πάω στο γέροντα Σοφρόνιο να πάρω την ευχή του. Ο γέροντας Εμιλιανός με εξάφνιασε με την απάντησή του. Δεν με είχε συνηθίσει σε τέτοιες αποκαλύψεις. «Να πας», μου είπε. «Δεν ξέρω μονάχα αν θα προλάβεις να φιλήσεις το χέρι του ζωντανό ή πεθαμένο». Εγώ τρεις φορές με παρακάλεσε και προσευχήθηκα και του έδωσε ο Θεός παράταση να προλάβει να τελειώσει το κημητήριο. Τώρα όμως το κημητήριο τελείωσε. Πάρε και το φίλο σου τον Τίχωνα, αλλά να του κάνεις εσύ τα εισιτήρια. Δεν ρώτησα λεπτομέρειες τι και πώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις που σε ξεπερνούν, απλά ακούς και πειθαρχείς και τρέχεις. Έβγαλα γρήγορα τα εισιτήρια, χαρά για μένα ήταν πάντα η παρέα του Παπατίχωνα. Από ψαλτική έως πρακτική και εφαρμοζόμενη θεολογία μάθαινα από τις διηγήσεις του. Ήταν ο δεξιός ψάλτης στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μεγάλου Μετεώρου, όταν πρωτογνώρισα την αδελφότητα του γέροντα Εμιλιανού το 1973 και στη συνέχεια στη Σιμονόπετρα για χρόνια. Έψελνε από καρδιάς και όταν είχε κέφια σε ανέβαζε η μελωδική φωνή του στον ουρανό. Προσπάθησε να με διδάξει εμπειρικά, μα δυστυχώς δεν τα κατάφερε καλά. «Στέφο», έτσι με αποκαλεί πάντοτε, «έχεις μέταλλο, έχεις ντέρτη και καημό, προσπάθησε». Τώρα που γέρασε θυμίζει έντονα τον διάκο Διονύσιο τον Φυρφυρή που στα νιάτα του έψελνε στο πρωτάτο. Μορφή βιβλική, υψηλός, αρχοντικός, χαιρός να τον βλέπεις και να τον ακούς. Η φωνή του καμπάνα μελωδική, χωρίς καθόλου μύτη, έβγαινε λες από την ψυχή και την καρδιά του. Θυμάμαι τελευταία φορά τον άκουσα στην πανήγυρη της Γρηγορίου. Η γειτονική μονή στη Σιμονόπετρα μας έστειλε ο γέροντας Εμιλιανός με τον πατέρα Τίχωνα αντιπροσώπους της μονής. Ήταν εκεί ο πάτερ Στέφανος από τους Δανιηλαίους, ο πάτερ Θωμάς από τους Θωμάδες και άλλοι πολλοί ψαλτάδες, οι καλύτεροι του Αγίου Όρους. Ήταν και ο Διακοδιονύσιος ο Φυρφυρής, με τυλιγμένο το λαιμό σε ένα μαύρο κασκόλ, μου θύμισε το συγχωρεμένο τον κύριο Σπύρο Περιστέρη, όταν έβγαινε από τη Μητρόπολη Αθηνών στον Επιτάφιο. Κάποια στιγμή του δώσανε να ψάλει το δοξαστικό των Ένων και ξύπνησαν όλοι από την κούραση της αγρυπνίας. Κατάλαβες, εμείς υδρώνουμε όλη νύχτα να βγάλουμε την αγρυπνία και έρχεται ο Διακοδιονύσιος ξεκούραστος να κλέψει τις εντυπώσεις με ένα τροπάριο, γκρίνιαξε κάποιος από τους ψαλτάδες. Έτσι κι αυτός, τώρα που γέρασε, μου θύμισε τον Διακοδιονύσιο τον Φυρφυρή, προμηνός, που είχα πάει στη Σιμονόπετρα. Χάρηκα που άκουσα φωνές καινούριων πατέρων, μελωδικές, αντρικές, καθαρές, λαρυγγικές και όχι ένρινες, ανατολίτικες. Συνεχίζει η παράδοση του Παπατίχωνα και του Παπαθανασίου του Υμνογράφου, σκεπτόμουν, μα σαν κάτι να μου έλειπε.

0: Άγιον Όρος, χώρα ζώντων. Σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας όπως τις έζησα. Του Στέφανου Δημόπουλου. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμπλό. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά. Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Δόξα Πατρική και Άγιο Πνεύμα, την Ίγκια και στους αιώνας του αιώνα μην. Παναγία Τριάδος, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, δέστε συγχώρησον σ' ονομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ιές της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική και Άγιο Πνεύμα, την Ίγκια και στους αιώνας του αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, αυτή τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σκυλώ. Στην κληρονομία του Νίκα Βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο και το σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο υψωθήσεντο Σταυρό εκουσίω και επωνύμω και νη πολιτεία, του εκτιρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό, έφρανον εν τη δυνάμει σου του πίστου βασιλίσιμων, Νίκα χορηγών αυτή, κατά των πολεμίων τη συμμαχία να έχει εν τη συνόπλων ειρήνη σε ή των τρόπεων, και νυν και αϊ και ει του αιώνα στον αιώνα μην, προστασία φοβερά και κατέσχυνται μη παρήτηση καθήτα και εσία Σιμών Πανίμπτη Θεοτόκη. Στήριξον το δόξον πολιτείων, σώζει ου εκέλευση βασιλεύειν και χορήγει ευτή ουρανόθεν την νίκη. Διότι έτυχε στον Θεό μόνο ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και Πάτρου. Στις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγη.

Δόξεν ψήσεις Θεό και επηγήσεις ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξεν ψήσεις Θεό και επηγήσεις ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξεν ψήσεις Θεό και επηγήσεις ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσή σου. Κύριε την πληθύν της ανθλιβοντές με πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουν στη ψυχή μου και εσωτερία αυτών του Θεού αυτού. Σίδε Κύριε τη λήπτορ μου η δόξα μου και υψών κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθεν του Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσει με από μιλιάδων λόγω των κύκλωσων επιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντας εκτρεοντάς ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία εκ των λόγων σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθεν του Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξη με μη δετουργείς παιδεύσου με. Ο ταβέλη σου είναι πάγης σαν μη και πεστήριξε με την χείρα σου. Ουκέ στην ίεση εν σαρκή μου προσώπου της οργής σου. Ουκέ στην ειρήνη εν σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία ότι την βαρύ ευρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάψαν οι μολοπές μου προσώπης αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους. Όλη την ημέρα τους κροπάζουν απορευόμενοι. Ότι εψώοι με πλήστην εμπαιγμάτων και ουκές την ίαση εν σαρκή μου. Η κακόθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα. Οριόμουν από συνταγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο συνταγμός μου όπως σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατελειπέ με ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίας που ίγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούντας ψυχή μου και ζητούντας τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως είχο φως που εικόν και σου άλλος που ανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωποι κακούν και ουκ έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ότι επί σε κρύη ήλπισα σεις ακούς Κύριο Θεός μου. Ότι είπαν μην πότε επιχαρώσουν εχθροί μου και τους αληθύνε πόδας μου που με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλκητών μου ποιόν με στή απαντός. Ότι να νομίαν με εγώ να αγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Ιδέα εχθροί μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθης ανεμίσοντας με αδίκως. Οι ανταποδιδώντας μη κακά αντιεγαθών, ενδιεβαλών με επικατεδίκων αγαθοσύνην. Μην καταλείψεις με Κύριο Θεός μου, μη από εσείς απ' εμού πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μην καταλείψεις με Κύριο Θεός μου, μη από εσείς απ' εμού πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψε σε ψυχή μου σαπλώσεις, άρξουμεν γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο φθενσί του δίνει την δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον τελεώς υπερσβάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότης εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσου σε νέες στο στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επιστρομνής μου εν της όρθης έμενε τον εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτα μου τερίγων σου αγαλιάσου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάφω τη δεξιά σου. Αυτή δε σημάτινε ζήτησαν ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσεων της χείρας ορμφέας μερίδες αλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσου ρανθίστε από το Θεό, επενεθίστε πάσο μνήον αυτό, ότι ενεφράγει στο μέλλον τον άδικα. Εν της όρθης εμελέ τον Ισέ, ότι εγενή της βοηθός μου και της σκέπτα μου τερίγων σε γαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάφτε δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, και νύν και αή και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, και νύν και αή και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρία σου, μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ου σου στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίνησε. Προσελογίστη με το καταβενό των Ισλάκων. Εγεννήθηνο οι άνθρωποι, ω αβοήθητο ενεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι καθεύδονται σεν τάφο, νου και μνήσε έτσι και αυτοί και τσκυρό απόστησαν. Έθεντο με λάκο το τάδο σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστρίκτε θυμός και πάντες μετρισμούς σου επίγεξε επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς με επεμούθεν με ευθέλημα εαυτής. Παρεδόθην και ξεπορευόμνη οφθαλμή μου εισθένης αυτοχίας. Εκ έκραξα προς Εκύριε όλη την ημέρα αντιεπέτασε προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία αναστήσους και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσεις τέτοιον το αυθυλιό σου την αληθιά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσει τον σκότ θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου για πληρισμένη. Κι εγώ προς Εκύριε και έκρα
έκραξε το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Γίνατε, Κύριε, αποθή την ψυχή μου, υποστρέψε το προσωπών σου επί μου. Το γόσι μου εγώ και εγκόψει εκ νεότητό μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επί με δήλθεν οργές σου, υφερισμοί σου εξταραξάν με. Εκύκλωσάν με σίδωρο όλη την ημέρα του περιέσχων με άμα. Εμάκνας επί μου φίλων και πλησίων και τους νοστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρία σου μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εις εθέτων οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ου σου συνδεησίν μου. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στις ανομίες σου, τον ιόμνων πάσα στις νόσους σου. Τον λυτρούμενον φθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν λέγη κτιρμής. Τον επιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή στο σαρ του ηνεώτη σου. Ποιόντα λιμοσύνη ο Κύριο και κρίμα πάση τη αντικουμένη. Εγνώρισε τι οδού αυτού το Μωυσή, τη Ιησή, Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Νικτήριμον και λέει μόνο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ου και στέλος οργιστής του ιδέης των αιώνα μηνύ, ου κατά τας ανομίας ημών επίησε εν ημίν, ου δε κατά τας αμαρτίας ημών τα πέδω και εν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης κρατέως ο Κύριος του έλεος σε αυτού επισοβουμένους αυτών, καθώς αναπέχους είναι ανατολέ από της ημών, εμάκρυνε αιφημών της ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους ο κτήρησε Κύριος οβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνουν το πλάσμα ημών εμνήσει τη κουσισμένη. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η ημέρα αυτού, ο σιάνθος του αγρούτος σου εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσει δε των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου απ' του αιώνους και ως του αιώνους ευσοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσου και την διαθήκην αυτού, και μεμνημένης των τολών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασταν θρόνο αυτού και βασίλει αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντος το λόγον αυτού. Το ακούσε της φώνης το λόγον αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντος το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπου στις ποτείες αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου στις ποτείες αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν στις προσευχείς μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσαν όλη μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσματα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου παζών. Ότι καταδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε εν της γήν ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και η κηδεία σε ενεπεμέ το πνεύμα μου εν εμή ταράχτη καρδία μου. Εμνήσει την μέρα των αρχαίων να μελέτησε εν πάση της έργης σου εν πείμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε προσωπών σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εν εισλάκων. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισον μη Κύριο δόνεν πορεύσον περουσία την ψυχή μου. Εξέλιμε εκ των εχθρών Κύριε προς εκατέφυγον. Δίδαξον με το πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσει με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψει ως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξελοθρεύσει τους εχθρούς μου. Και απολύσει πάντα στρίβοντας ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσματα του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσματα του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν διηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα πατρική ιό και για πνεύμα και νύν και αή και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμερισου, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμερισου, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμερισου, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμερισου, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου Δεϊθόμερισου, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμερισου, υπέρ ευγρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

0: και επεφανένη μη. Ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε Κύριε τε καθώς Χριστόν αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανένη μη.

0: επεφάνενη με, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πρώτα Κυρίου έγινε το αυσχές θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επεφάνενη με, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
0: Και τρόπον με το

Με μήτυρ Χριστού του Θεού, Ρομφέα διήλθε σου την Παναγία ψυχή νυνίκα σταυρούμενων. Έβλεψα σε εκουσίως των Υιών και Θεών σου, όν περευλογημένη δισοπούσα μη πάυση, συγχώρησιμ τεσμάτων.

0: Ανίστη στον αρχηγόν τη ζωή, επίσταυρο κρέμα μου ενώνε. Η μη Θεό υπήρχε σαν κοθή, ο συνήμη σταυρωθή. Ο κανοήλιο τη αρτίνα εναπέκρυψε. Ουδέ η γη σιωμένη εκείμενε το. Άλλο πάντων ανεχόμενο, νίστη τη μου κύριε τη βασιλεία σου.
1: Υψούτε κύριον των Θεών ημών και προσκυνήτατε υπό δύο των ποδών αυτού ότι ο Άγιος εστί εν μέσω δύο ληστών ζυγός δικαιοσύνη ευρέθη ο σταυρός σου του μεν καταγωμένου εις άδειν το βάρη της βλασφημίας του δε κουφιζωμένου πτεσμάτων προς γνώσιν θεολογίας Χριστέ ο Θεός δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι
1: και ο ίδιος τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Αμνών και ποιμένα και ρητρώτην, η άμνας θεωρούσα εν το σταυρό, η λάλαζε δακρύουσα και πικρούσα νεκραύγαζε. Ο μεν κόσμος αγάλεται δεχόμενος τη λύτρωση, τα δε σπλάχνα μου φλέγονται ορώσεις σου τη στάβωση. Ειν περιπομένης διασπλάχνα ελέους, Θεέ υπεράγαθε ανεξήκα και Κύριε, η πίστος σε βοήσομαι. Σπλαχνίστη την παρθένε εφήμας και πτεσμάτων δόρισε την άφεση της προσκυνού συνελπίστη αυτού τα παθήματα.
1: Εν μέσω της εδέμψιλων θάνατων ήνθησεν, εν μέσω δε της

0: ξύλων τη ζωή στο ένδυμα. Ανθρώποι σφαίρουν επάγει επί τη γη και κόσμο. Όλο σε πλήστη πάση χαρά. Ονορώντε υψούμενον Θεό εν πίστη λαϊ. Σύμφωνο σε βοήσομεν πλήρη δόξη ο οίκο σου.
1: Σαν πατρίγιο και γιο πνεύμα, τι αίγιο
0: στου αιώνε των αιώνων.

0: κατόλοι στενιμίζε, κατατριφώνται σαρκός Χριστού. Ζωούμεθα και θεούμεθα μυστικός, βασιλεία λαμβάνοντες, αηδιών του Θεού. Δύο και πίστη κρόζομαι, το ξανό και το πάθη σου.
1: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, διεγκρατείας των παθώντας περιφρέκτους, από νεκρώσαντες ορμάς και τα σκηνή του Χριστού οι μάρτυρες έλαβαν την χάρη. Τας νόσους αποδιώκειν των ασθενών και ζώντες και μετά τέλος θαυματουργήν όντως

Ελεησόν με ο Θεός και το μέγα ελεώσε και το πλήθος των εκκλημών σου εξάλληψον τον ομιμά μου επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με ό,τι δυναμένο μου εγωγινώσκω και αμαρτία μου όποιο ονομαστήδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν όποιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς τις λόγοι σου και νικήσεις το πειναστέσαι. Ιδούγαρ νομίες σου να λήφθην και να αμαρτίεσαι και ζήσε με μήτρη μου, ιδούγαρ λήφθην γάψε στα άτομα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ρατιείς με ισόβο και καθαριστείς με πνείς με και πηχιά μου, ευχανθείς με που τις μεγαλείας σου και ευρωσύνη μεγαλειά σου και ευστέα από τα πληρωμένα. Απόστρεψαν το προσωπό σου την αμαρτιό μου και πάσας, τα σανομίας με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν, κτίσουν με μία Θεός και βλέπουμε εύθεση και εμείς της αγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από το προσώπο σου και το μέσο του Άγιο, μία εγκρανείς απ' εμού. Απόδος την αγαλία σου, το σωτηρίο σου και πνεύμα τη δημονικό σου, διεξόν με διδάξα νόμος, σε ζωδούσα και σε βίσαι επίσης επιστρέψουν, ρίσαι επεξημάτων ο Θεός. Ο Θεός τη σωτηρία μου γαλλιά, τη πρόσωπο τη δικαιοσύνη σου και για τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγκλείπουμε εσύ σου. Ό,τι ήθελε σα, θυσία να το κάνω, το καυτόματο και υποδοκίσει, θυσία του Θεού πνεύμα. Συνεδρυμένων καρδίων, συνεδρυμένων και τεπνεμένων ο Θεό, η εξοδενώση, αγάθρα και η αντιευδοκία στου ιών. Οικοδομηθεί το τα διχείρω σαλήν, τότε ευδοκίσει, θυσία δικαιοσύνη σου να φοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν είσαι συνέπτυσε τη λιό σου μόσου. Αρματιλά την Φαραώ, ευήθησε τη ατριγούσα ποτέ, μοσαϊκή λάβδο σταυροτύπο πλήξασα. Και διελούσα θάλασσα με Ισραήλ, δε φυγάδα πεζών οδύ την ιδιέσασαι. Άσμο το Θεό αναμέλπονται. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Τι εκ του ξύλου ενηθών οβρώσει με νεκρών γενόμενων. Επί σταυρού λόγια νεκρωθεί σε ζώσες και δόξα κατεκάλυνας. Προσκυνώσου το κράτος ημνολογώ τα παθήματα και την ασπλαχνία την άμετρων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ως εφυπλώθη επί ξύλου άμπελος η αγιόργητος ίνων ημίν θείας κάρδιτος απέσταξε καρδίας των εφραίνοντα και της πλάνης την έθνη ολοσχυρός αναστέλλοντα και την αμαρτίαν καθαίροντα. Άγιοι του Θεού πλαισούσατε υπέρ ημών, επικυλμένοι ιερείς εν στίγμαση Χριστού οι μάρτυρες και αθλητών πόνοι συγκαλοποιζόμενοι, καλοποιώ παρίστασδε μεταδόξες δεσπότη, πανευκλαιώς εφρενόμενοι και θεοειδές γνωριζόμενοι. Άγιοι του Θεού πλαισούσατε υπέρ ημών, Ρώμη τη Θεία προφανώς ζωνήμενοι, Άγιοι μάρτυρες, του δυνατού πάσαν ισχύν την ολέθριον Ανδρίας κατεβάλλεται και στεφθέντες ομοίως, ωραίος νικητικής διαδήμασης και χαίροντες εν Κυρίω παρίσταστε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Παρισταμένη του σταυρό σου Κύριε η απειρόγαμος και της εσύ δρόσης καθορός αδέσποτα του τετρισκωμένη έλεγε νη μη τέκνον ο δίνας αποφυγούσε το τόκο σου νη αδυνηρός κατατρίχομαι. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς δεδοξασμένα περισσού λελάντε δεδοξασμένη αγρή η των πιστών δόξα μόνη χρηματίσασα δύο μελούσεις δόξεις με την ονούν στις πρεσβείες δοξάζοντας σε ανάδειξον άχραντε πανάμω με δέσποινα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ευλογημένος ο καρπός πανάμω με ο της κοιλίας σου. Διού βρωτή πάντες της αράς ελήθημεν. Ευλογημένη πάναγνε ανερμήνευτο θαύμα. Ακατανόητον όραμα πάντων των βρωτών το διάσωσμα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ή των αγγέλων δυσοπίσε Κύριε πληθείς εκάστοτε των μαθητών δήμος. Προφητός ο σύλλογος μαρτύρων και οσίων σου, δια της Θεοτόκου αμαρτημάτων συγχώρηση, δόρισε ημίνας φιλάνθρωπος, υπεραγία Θεοτό και σέσον ημάς. Σε την ενσπλάχνης δεξαμένη να άφρατε το πύρι το άστεκτον, εκ δυσοπό πίστη της γεέννης ρίσαμε και της αποκειμένης μη διαπλήθος θεσμάτων, κολάσιος ελευθέρωσον, σούτες ευπροσδέχτης δε είσαι. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, τριάδι της επτή παρεστός τεφιφόρος, ως γρήγορος ποιμήν. Ως μάρτης ιερός ιερέσου δε είσαι, κοίμησον τα των παθών μου, αχλιώδη δάλματα, εφημούντα σε μάκρ Γρηγόριε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, ο άδυτος λαμπτήρ, ιεράρχης ομέγας. Ο πολύαθλος ποιμήν αγώνων η τριβή Αρμενία στο κάφημα. Σήμερον προσευχίαν τους πιστούς συνεκάλεσουν, συνελθόντες αυτό μακαρίσομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ναμάτων ζωηρών των του πνεύματος μάκαρ, εμπληστής ως ποταμός, εδέμ της νοητής. Εκπεπόρευσε πρόσωπον άρδοντο της Εκκλησίας και ξηραίνοντο πέλαγος της ειδωλομανίας Γρηγόριε.
και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην γυναίκε στο σταυρό του εξούς αρκωθέντος κρατεούμενε αγνήν εν ήθρισαν στερός και αυτό που συνέκθησαν όπις θένσου της Παρθένου Παρθενίας λαμπρότησε και μαρτύρων εν αίμαντι λάμπουσε. Ότι στήγαεται και νη εξεθνών εκκλησία και η πολλή εν τέκνη συστένησε συναγωγή το θαύμα στο Θεό ημών βοήσομαι Άγιο.

σωμνός του λόγου ή ακύρατος παρθενομήτων εντός σταυρού θεώσαμεν ή κρεμάμενο τον εξαυτίσαν ο δίνος βλαστήσασα μήτρο πρεπός τρινοδούσα εκράβαζε ή μη τέκνο μου πως πάσχεις θέλω ρίσαστε παθόντισα

0: Υπεράρχνάπαντες τους αθλητήν της αληθείας σήμερον, η πιστή θύης ενάς μας και υπνοδίες εφημίσομεν, των γρήγορων ποιμένα και διδάσκαλων, Γρηγόριον φωστήρα των παγκόσμιων, Χριστόγαρ πρεσβεύει τους Αθήνα ημάς.
1: Χριστόγαρ πρεσβεύει τους Αθήνα ημάς.
0: Τούτον τον μέγαν εν αθλοφόριστον φωστήρα των θείων, Αρμενίας πιστή ποιμένατε και πρόμαχον, εν υπνοδίες εφημούμεν και ενάς μας είναι εν θέση αυτού τη μνήμη. Την γάρα κλίν των ματέων ειδόλων υφάνισε, συν τούτης και των δαιμόνων την ενέργεια ενέκρωσε. Διό τους πόνους υπήνεγε, σταθυρά διανία και χάριτη, και πρεσβεύει Χριστό του Αθήνα ημάς.
1: Και πρεσβεύει Χριστό του Αθήνα ημάς.
0: Την 30η του αυτομηνός μνήμη του Αγίου Ιερωμάτριος Γρηγορίου της Μεγάλης Αρμενίας, τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Γυναικών, Ρυψιμίας, Γαϊανής και Εταίρων Τριάκοντα Δύο Οσίων Μαρτύρων Γυναικών και Παρθένων, τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Εβδομήκοντα Μαρτύρων, των Συνανερεθέντων, τη Αγία Ρυψιμία και μνήμη των Οσίων Δύο Γυναικών, τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρου Στρατονίκου, τη αυτή μέρα ο Άγιος Μάρτης Μαρδόνιος, άνθρακας επί του ομφαλού δεξάμενος τελειούται, τη αυτή μέρα οι Άγιοι Χίλιοι Μάρτυρες ξύφοι τελειούνται, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

θα μείνει δόξανεψης εις Θεό και η πηγή συνάνθρωπο ψευδοκία. Υμνούμενσε, ευλογούμενσε, προσκυνούμενσε, δοξιλογούμενσε. Ευχαριστούμε εσύ την αγάπη σου, δόξα Κύριε Βασιλεύ, εμπουλάνια Θεέ, Πάτρε Παντοκράτου. Κύριε Ιε μόνα γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός ο αγνός του Θεού. Ο Υιός του Πατρός ο αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έναρχης αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών, εγκαθήμενος στα δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς της ημώνος Άγιος ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός. Εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν καθεκάστη, ημέραν ευλογήσεσαι και ενέσαι τον ονομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννητή σημαία, γενιά και γενιά, εγώ είπα, Κύριε ελέησον ομοίε στην ψυχή μου οτήματών σου. Κύριε πρόσε κατέφυγον, διδάξαμε του πίνου το θέλημά σου, τη ο Θεός με την παράσταση πηγή ζωή. Εν το φωτίσου όξο με θαφό, παράτηναν το ελαιό σου, τη γνώσκωση, επαταξία σου, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αν αμαρτή του πλέχθουν οι μα. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατρινών ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου, εφημά καθάπτων, επίσαμεν επισέ, ευλογητό η Κύριε, διδάξαμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτε σου να τη τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια φωτισώ με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου, η παρήδη συλλοπιέ ενός συλλοπιήμνος δοξαπρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η Αγία εις τους αιώνας των αιώνων να μείνουν. Πληρώσομεν την

παντεφόρων σώματι, επιβλέπων μη πάσαν την κτήσιν σοι εκκλίναμεν των αυχένα της ψυχής και του σώματος, και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων έκτινον την χείρα σου την αόρετον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου, και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι ημάρτουμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα

ανευλάστησεν εν μέσω των φυτών. Η Εκκλησία σου, Χριστέ, των σταυρών σου εξήμφισε, των πηγάσαντα το κόσμο την ζωή. Αλλά το μένε θανάτουσε, προσυφαγώντα τον Αδάμ, το δε ζωοποίησε, πίστη σωθέντα τον ληστήν, που της

στήλα πρώτης Κυρίου και φιλούμενε φημάς και τέσσερα χειρονίμων κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρονίμων κατεύθυνον. Μάρτυρες Χριστού οι αιτικοί νικήσαν δε στην πλάνη τη δυνάμη του Σταύρου απού απολάβεται την χάρη αιωνίως της ζωής τυράν. Απειλά σου και πτωήθητε βασάνης εκεί ζωμένοι εφρενέστε

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα Τι σου ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωί το έλεο σου και την αλήθεια αν σου κατανύκτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστην τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσαν τις συναμπίες ημών. Άγιε επίσηψε και ίες τις ασθενείες ημών, ένε και το όνοματέ σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας, δι' το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ανώ και επί της γης, να τον υπό την επιούσιον δώσει με σήμερα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ας και ημί σαφίε με τις οφειλέτες ημών και ημί εις ενέγκυση μας ας πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από το πνεύμα.
0: Ότι σου έστειν η

0: δώσε την ειρμένη τη σου ανεφίσετε, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς
1: και στο μέλλον τη ζωή. Θαυμαστή με το ρυθμί τη θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
0: Τα μαρτυριά σου επιστώθησε σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημέρων.

ευλογηθούμεν, Κύριε ελέησον, Δέσποτε, Κύριε Θεός μου, ο κατεστήσας εν ουρανή στάγμα και στατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων, εις λειτουργίαν της εις δόξης ποιήσων συν τη είσοδο ημών, είσοδον αγίων αγγέλων και δέστε, συνδεκτουργούντων ημίν και συνδοξολογούντων την συναγαθότητα, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το

και την πίστη ενήθρισας μέχρι σέματος ιερό μάρτης Γρηγόρια. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνεντας ψυχάς ημών.

δράσεις επέστη, θαυμαστός εν τύπη σου, ημώμενος Αγίας μας σέπτων και σκήνομα της δόξης σου πίστος, εξ αυτής γαραναβλίζεις θες δωρεάς εις πόθο εκδόσεις σου, δόξα της θαυμασίης σου Άγνου, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσημά σου.

τον τιμήσω με πίστη, ως ελθέων θεράπουντα Χριστού. Αναβλύζει γαριάσεις παντοδάπας, της ευλάβος καγάζωση. Δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστού, δόξα το σε θαυμαστό σαν τη, δόξα το ενεργούν τη διά σου πασινιώματος.

Άγγελο Θεό πρέσβευε υπέρ ημών, ρημότων σου δυναστεία, ναοί κατεράγησαν και δαιμόνων κατευλήθη ανίδρυτας ξώανα. Και πιστών καρδίε θεϊκό ενιδρύθησαν έρωτη. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, τηριδά την όσπερ συνδεδεμένων προσήγαγε στο Κυρίο, όσπερ άρνατων πριν λύκων άγριων, διαμέγαν πλούτων εσπλαχνίας Θεού νυν σωζόμενων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υπέδειξα σπλανηθήσει την τρίβων την ένθεων, απλανέσει διδαχές ιεράρχια χρυσάμενος, ως ποιμήν ποιμένος αληθούς ποιμητής ο Γρηγόριε. Και νυν και αγίε του αιώνα, στον αιώνα να μην σταυρωθέντα τον εξού, ω επέγνω σαρκούμενον Θεοτόκερ, η ψημία αυτό είναι σταύρωτε, ω αμνά ποιμένη.

0: Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη,
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας αχρόντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών.

0: και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Γάρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τον ευκλεή και ιεράρχην άπαντες ως αθλητήν της αληθείας σήμερον, η πιστή Θεής ενάσμασε και υμνοδίες εφημίσομεν, τον γρήγορον ποιμένα και διδάσκαλον Γρηγόριον φωστήρα των παγκόσμιων, Χριστό γαρ πρεσβεύει του σωθήνε ημάς.
2: Χριστό γαρ πρεσβεύει του σωθήνε ημάς.
1: Τούτον τον μέγαν εν αθλοφόριστον φωστήρα των θείων Αρμενίας πιστή ποιμένα ητέ και πρόμαχον, εν υμνοδίες εφημούμεν ενάσμαση εν θέης αυτού τη μνήμην, την γάρα κλήτων αιματέων ειδόλων υφάνησε συν τούτη.

ιερομάρτυρος Γρηγορίου της Μεγάλης Αρμενίας, τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Γυναικών Ρυψιμίας, Γαϊανής και Εταίρων, 32 Σιωμαρτύρων Γυναικών και Παρθένων. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Εβδομήκοντα Μαρτύρων των Συναναιρεθέντων τη Αγία Ρυψιμία και μνήμη των Οσίων δύο γυναικών. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Στρατονίκου. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτης Μαρδόνιος άνθρακας επί του ομφαλού δεξάμενος τελειούται. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Χίλοι Μάρτυρες ξύφοι τελειούνται.

Μεγαλύνει ψυχή των Κύριων και γαλλίασε το πνεύμα μου επί τον Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήν την αδιαφόρος θεολόγων τεχούν.

Ισένη μεγάλη ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού γενεάν και γενεάν του φοβουμένους αυτός του κοινήρου πέρα την χέρουγη και έπρωξε πέρα να συγκρίτω τέσσερα του

με το τη παρακολή να θυμάται την κατάρα μη σε κοίτατρο. Τι είδε παθαίνε Θεό το όγε, το τη κυοφορίας λαστήματι το κόσμο την ευλογία ανεξήνθη σας.

0: ενεσάτε τον Κύριον, εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψής της υπρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτούς υπρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωλ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτουσαν το όνομα Κύριο, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός, ενετήλωτο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης πετράκωτης και πάση άβης. Υπήρχα άλλος αχιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα σε βουνή ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πετεινά φτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες γαϊάρχοντες και πάντες κριτικής. Νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου του υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού της ίσης δε η λαογίζωτη αυτό. Άσατε το Κύριο άσμα και ενώνει ένωση αυτού εν εκκλησία ουσίων. Εφραμπή το Ισραήλ επιτοπίησαν δι' αυτών και ίσιον αγαλιάσον επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτό εν χορό, εν την πάνω και ψαλτήριο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι έδωκε ο Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κριτών αυτών. Ε υψώσεις που θέλουν το λάρι δι' αυτών και ρομφέτη στο μίαν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση να τις έθνες είναι ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πύλες και τους ευδόξους αυτών εν χειρό πέδες ιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε των θεών εν της αγγείς αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτών εν ήχος άλπιγος, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτών εν τυμπάνω και χώρο, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνω. Εν είτε αυτών εν τυβάλλης ευήχης, εν είτε αυτών εν τυβάλλης αλλαλαγμού. Πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Συ δόξα πρέπει Κύριο ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το πρατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αήκε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι το δείξατε, το φως δόξα είναι ψήστης Θεό και επιδείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν σοι δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε, Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε λαϊσόν, με ίασε την ψυχή μου ότι ματώνσει. Κύριε προσεκατέφυγον διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου της ο Θεός μου. Ότι παράς η πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παρά την οντε ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα τα αυτή αναμαρτή τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών. Και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου επί μας καθά περιπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την ευθύνη δέησιν ημών το Κυρίο.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών.

δόξου δεσποίνησιμων, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι Θεός ελέος εκκριμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Κύριο κλείνομαι, Κύριε Άγιε, Κύριε Σύ κλείνομαι, Σύμνος Θεόν, Θεός Άγιε, Γύρον έκτεν, Θεός Νόρκον, Κύριο τη βλόγησο, Πάντας εμάς και τη Μάρτην, Υπουσίως ή Υπουσίως ή Υπουσίως ή Υπουσίως ή Υπουσίως ή Δρόμενος εμήν παιγκόσμιν και παιγκόσμιν πόσο. Σον χαρέστη το ελέγγε σώζην ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαίη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αν δεν είναι ο Θεός, ο Σύραυλος, τον Τίμιο, ο Σταυρός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θε

Χριστού Σταυρού. Απολάβετε τη χάρη αιωνίως τη ζωή. Τυράννων αφυλάσσου και το ήττητε. Βασάνισε χιζόμενοι εφραίνεστε. Γεννήν τα αίματα ημών και γονένει άματα τε στοιχές ημών.

0: εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα της ύψιστε τον αγγέλιο το πρωιτολιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και είχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστητη δες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον δες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε δες ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και είχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών τον επιούσιον δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Της σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και εις

Αδελφοί, οι άνδρες αγαπάτε τα γυναίκα σε Αυτόν, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και Αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής, είναι αυτή

αλλά είναι η Αγία και άμμος ούτως οφείλος είναι οι άνδρες αγαπάντα σε αυτόν, γυναίκα σε όστα σε αυτόν σώματα. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά, ουδείς γαρ ποτέ την εαυτού σάρκα εμίσησεν, αλλά εκτρέφει και θάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησίαν, ότι μέλιες μεν του σώματος αυτού

κρίσεις διούνται, ομοίως πλήρη των Παρισαίων, δίδεση, εστίωση και πείνωση, όντε είπε προς αυτούς, μη δίναστε τους Υιούς των υπόμους, ενώ ο Θείος με ταυτόν εστί, είσαι πιστεύει, ελέξονται τα ημέρε, και όταν απαρθεί από αυτόν ο Θείος,

επίν μαϊμάτιο και ο επιβάλλει επί μάτιον παλαιών, είδε μήγε και το κενό σκίζει και το παλαιό συμφωνεί το επίβλημα το από το κενό, και ο δυσβάλλει μονέων

Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, κι εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ο ούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σερκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επ Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τες γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ου και στε τέλος κι εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν για των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

ευχαριστούμε, συγχύτε, Κύριε του Υγείας Τάχτης, είναι το χειρόμενο δέξαστε κατεξίωσες και έτσι συγχαριστήκα σε ευχαριστήκα και μιγάδες σε διαμοχεύουν σαν χρήμη ξεπώ.

0: Σα κατατρίτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν.

Χριστό Υιό Άσημος Ων, το Πατρίς Ιδωθήμενος και ο Δημιουργάτος Συνόντου Δεξίος Ων, την Καρδιάς ο Ειρήνητα Δρόμου Στόματος και του Δημιέμοντος και Δημιουργάτος Παλίπων, ο Θεός Ων, στην Πλήρη. Και λέει Σόν,

Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητον το ημέτερον όλος, όλων προσλαμβόμενος φύραμα, εκ των αχνών και βαρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών του σύλλου στη λόγχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι η ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια και τα της πονηρίας άψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξα σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσχημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα θυμίσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Ευδόκισον καμέ προϋπανδής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε. Συν το ανάρχο του σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αήκε στους αιώνας των αιώνων να μην. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών η δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρου. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβε. Ιδέ του σου σαχράντου πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατον. Εγώ δε ο ελεηνός όλον το σώμα του ολμών δέξαστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο ο αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ον σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους

σε Χρήσου το μυστήριο νύπο, ου φίλη μα ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δαινών τρέφει ξένος. Έθελξας πω

Χριστόν μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εδεσλαμβρώτηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω συνεισελθήνη στον υπόνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε εγώ των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητοτα για ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, που φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

Ευχαριστούμε σε Δέσποτα την Βριέτα των ψυχών ημών, πρώτος ημέρα και δεξίως ως εμάς, τον επορανείο σου και θανάτου μυστηρίων, θα δόμησον ημών των αδών στηρίξον εμάς, εν το φως ως πάντας που δεσόν ημών τη ζωή. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκεσίες εν δόξη του τόπου, και είπα Θεέ μου αιρίες και πάντων των

0: ευλογώ τους ευλογώνεσαι και αγιάζω. Τους εμπισή υπεπιθώτας σώσον κλώο σου και ευλόγησο την κληρονομία σου. Το πλήρωμα σε πλησία σου, φύλαξον Αγία σου, τους αγαπώντας. Την επρέπειαν το οίκο σωσή αυτός, αντιδόξα σου, αντιθεϊκή σου δυνάμη και μία εγκαταλείπηση μάρου σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήν το κόσμο σου δόρισε τις εκκλησίες σου, τις ερεύσεις, τις χάρους σου, τις στρατών και παντή το λόγο σου ότι πάσα δώσε λεπτή και πάντα όλη με τέτοιο. Άνα θελεστή, κατεβαίνε εξού του Πατρός των Πότων και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπων. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιχέη και στους αιώνες των αιώνων.
1: Amém.
0: Το πλήρωμα ενώ και το χώρο.

0: όνομα Θείου ή ευλογημένον.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, η επίσημον και η δόξα σε.
1: Δόξα Πατή και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο Θεός και ο Σιμών της Πρεσβείας της Παναπράγματι και Παναμόμεγες από τον Θεός δυνάμει του τιμίου του Ιησού Θεού προς τα Θεία στον Υγεία των Άγιων Σημάτων. Υγεσίες του μια δόξου προπήρου προδρόμου και των Ιησού Ιωάννου των Αγίων Εδόξων και πανεθήμων Αποστόλων των Αγίων Εδόξων και καλυμίων.

0: Αθανασίου του Μεγάλου, Πάτρι Άρχοντες Αναπηρίες των Αγίων, ενδόξων Ιεροπών Ιμερών, και του Αγίου ενδόξου Πρώτων Άγιος, και Διαγόμου Στεφάνου των Αγίων, και την Κέρα του Δαπατώρου, και ο Αγίου Κιάννης, και του Αγίου ενδόξου Ρωμάρτυρος Γρηγορίου, Ποτιστού και Επισκόπου Αρμενίας σου την Δήμη, και πάντως να μην γνωρίσε, και σώσε ημάς ο αδερφός του άνθρωπος. Διευθώ τον Αγίον Πατρεωνιό Κυρίσου Χριστέθμος, ελέησο και σώσο ημάς.
1: Αμήν.
0: Την Κυριακιά στην Πιλάτη πάντες ημάς ελέησες.
1: Με πάντε τύχη στις καλές μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δερυμάτων ίσων της ευχαρίστησε με αγαπητάνε του όλου του Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι καπόσω με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνών με κενέσαι των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωποι, περιμόν αποθανόντε και αναστάσιο χαρισάμενος ημίν, τα φρικτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστήρια επευρυγεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίου εις φωτισμών των οθαμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμόν εις σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσήκην της Θείας σου χάρτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου, δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάρτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη και ούτω, το τι δε βίω απάρας επεπίδιζε ο εις αιωνίου στην αίδιον κατά της ανάπαυσιν, έθα τον εορταζό τον οίκος ο ακατάπαυστος και απέραντος ειδονή των καθορώντων, του σου προσώπτω κάλλος το άρητον, συγχαρητώντος εφετών και η ανέκφρασος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ύμνη πάσα η κτίστησης του αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσην εις παρέσκου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων δεομεούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φυλαξών με πω τη σκέπη σου και το πτερίγο σου σκιά και δώρησε μη μέχρι σε σκάτ μου να πνοείς επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και εις ονιώνιων. Ξηγαρεί ο άρτος της ζωής η πηγή του αγιασμού δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και ζωσ αιώνας των αιώνων αμήν. Οδο στροφή μη σάρκας είναι εκουσίως οπήρ υπάρχουν και φλέγουν αναξίους. Μη δι καταφλέξει με μη πλαστουργέ μου μάλλον δίεθε πως μελών μου σε θέσεις πάντα σερμούς στην ευθύς της καρδίαν φλέξω διακάθαστον όλων τεσμάτων ψυχήν κάθαρον αγιέστοντας φρένας τα συγνία στήριξον ώστε εις άμα εις της οφότουσον απλήν πεδάδα όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβα εις σκέπε φρούρητη και φυλατέ με εκπαντός έργου και λόγου ψυχοθόρου. Άμβριζε και κάθαρε και ρυθμίζε με κάλυνε συνέτσι και φωτιζέ με. Δείξω μέσω σκήνομα πνεύματος μόνο και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας. Ινωσόν εικόν εισόδου κοινωνία ω πυρμε φεύγει πάσκα κούρκο παμπάθο. Πρεσφαίρωση πάντα συγγυασμένο στα σταξιαρχία των ασωμάτων. Τον προδρομό σου, του σοφού Αποστόλου, προ τη δε συνάκρα, τον Αγνή Μητέρα, όντα λιτά έσπλαχνε δέξα Χριστέ μου και φωτό πέδα το σονέργα σε λάθριν. Σιγάρι πάρσε αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρό τη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξα να πάντε πέμπω με καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε, Ιησού Χριστέ ο Θεό ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον ει άφησε αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξιωσών με τον αμαρτωλόν στην εκδεξιών της εις δόξης πρεσβείας της Παναχράτου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της σκοτισμένης μου ψυχής η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία το αγαλιαμά μου. Ευχαριστώ σου ότι αξιωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε το αχράντου σώματος και το τιμίο αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως φωτισών μου τους νοητούς οθαλμούς της καρδίας. Με την πηγή της Αθανασίας τη ίσα σας ζωοποιησών με τον τεθενωτωμένον τη αμαρτία. Ή το ελεήμονος Θεού φιλές προγνωσμήτηρα λαϊσών με και δος κατάνοιξην και συντριβήνεν την καρδία μου. και ταπείνωση είναι τη διανόημασή μου και ανάκληση τη αιχμαλωσία των λογισμών μου και αξίωσών με μέχρι τελευταία μου να πνοήσω κατά Κρήτο υποδέχεστε τον ακράτο μυστηρίων των αγιασμών. Ισία συμψυχήστε και σώματο και παράσχουν οι δάκρυα μετανία και εξομολογήσεω. Ει το ύμνη και δοξάζει σε πάσα τα ημέρα τη ζωή μου ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου του αιώνα. Αμήν. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών εν εκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν βασιλεία, η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του
1: Αμήν του στόματό σου καθάπεψε σε κλάμψα σαν χάρη στην οικουμένη νεφώτισε να φιλαργυρία στον κόσμο θησαυρού σε ένα πέθετο. Το ύψο ημίν τη ταπεινοφροσύνη υπέδειξε να λάσει λόγη παιδεύων. Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι εκ των ουρανών εδέξω την θεία χάρη και δια τόσων χιλέων πάντα διδάσκε προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεό. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστε όσοι επαξίω επιμούμεσαι, υπάρχει γκάρ καθηγητή ω τα θεία σαφών. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και τη Θεοτόκου. Την συνειρήνη δώση μην και ελέησον ημά ω μόνο εκτήρημον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκος αμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Χριστός ο Θεός Θεός ημών, της περιποίησης της μοναχάς και πανεθήμων από τους αιώνων, ο Αγίης Παντός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, που την Θεία Λειτουργία να επιτελέσαμε και πάνω στον Αγίον Λέησεν και σώσε με ως αγαθός του πάθητος, διευχών των Αγίων Πατερων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
1: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
0: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Ώρα Ελλάδος 10.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

φίλες και φιλεκροτές. Καλό πρωινό, καλώς ανταμώνουμε. Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Εδώ και τούτο το πρωινό, γιατί σήμερα θα έχουμε έναν πολύ αγαπητό προσκεκλημένο τηλεφωνικά μαζί μας για να κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι νοερό και να μάθουμε για μία σύγχρονη ουσιακή μορφή, η οποία μάλλον είναι άγνωστη σε όλους μας. Ούτε κι εγώ την γνώριζα, η αλήθεια είναι. Μείνετε λοιπόν μαζί μας για την ώρα που ακολουθεί, γιατί η μέρα μας ξεκίνησε. Είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι εσείς θέλετε να μας πείτε. Όπου γης παπάκι hotmail.com για κάποιο δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας και εμείς σε λίγο θα έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας τον αγαπητό μας προσκεκλημένο για να κάνουμε αυτό το νοερό ταξίδι. Πού θα φτάσουμε? Θα φτάσουμε στο περιβόλι της Παναγιάς, στο Άγιον Όρος, αγαπητό σε όλους μας. Ακόμα και οι γυναίκες που δεν μπορούν να εισέλθουν, το αγαπούν και το ευλαβούνται. Είναι ο τόπος που τιμάται ιδιαιτέρως η μητέρα όλων μας, η Παναγία μας. Ο Ζαχαρίας Παντονίου αποκαλεί το Άγιον Όρος Βυζαντινό Μουσείο, Μουσείο Βυζαντινών Κτηρίων, Βυζαντινών Κοιμηλίων, Βυζαντινών Τύπων, Βυζαντινών Ανθρώπων. Τα μοναστήρια του είναι βυζαντινά όχι μόνο στην όψη, αλλά και στους τύπους, στο πνεύμα και στα ήθη. Την ανάμνηση του Βυζαντίου ο επισκέπτης τη ζει, την εισπνέει με τον αέρα του τόπου. Στα χίλια και πλέον χρόνια της ύπαρξής της, η μοναστική πολιτεία επέζησε πολέμων, πολιτιακών αλλαγών και οικονομικών δυσχεριών. Χάρη στην προσαρμοστικότητα και τη διπλωματική δεξιότητα των μοναχών της, κατόρθωσε να διατηρήσει τα βασικά χαρακτηριστικά που από τον 10ο αιώνα την καθιστούν μοναδική. Ένα καθεστώς αυτονομίας, έναν ιδιότυπο μοναστικό κοσμοπολιτισμό και την έγκλη και την επιρροή ανά την Ορθόδοξη Οικουμένη.

Ο Άγιον Όρος δεν είναι μουσείο με τη συμβατική έννοια του όρου, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός. Τα κοιμήλια που έχει αποτελούν ένα απόσπαστο τμήμα της λειτουργικής πράξης και της καθημερινής ζωής. Η Ακρόπολη και οι πυραμίδες μπορεί να έχουν διασωθεί, αλλά πρόκειται για νεκρά μνημεία. Το Άγιον Όρος όμως είναι μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου η αρχαιότητα έχει επιβιώσει και παραμένει ζωντανός φορέας. Πρόκειται, θα μπορούσαμε να πούμε, για μια γέφυρα. Ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους και λαούς, αλλά κυρίως μια γέφυρα μεταξύ των αιώνων. Μια γέφυρα που δημιουργήθηκε και παραμένει και θα παραμείνει αιωνίως ως τόπος ασκητικός και πνευματικός. Αφιέρωσης στον Κύριο και Θεό μας, ένας τόπος όπου τιμάται η Παναγία μας, ένας τόπος στον οποίο έζησαν και ζουν μεγάλες οσιακές ασκητικές μορφές.

μόνο οι γνωστές μεγάλες οσιακές μορφές, οι Άγιοι μας, οι παλαιότεροι και οι σύγχρονοι του Αγίου Όρους. Υπάρχουν και άλλες μορφές που δεν τις γνωρίζουμε προφανώς, που ζουν στην αφάνεια, που έτσι το θέλησαν και έτσι επέτρεψε ο Θεός, αλλά που κάποια στιγμή από την αφάνεια, κυρίως μετά την κοίμησή τους, γίνονται γνωστοί σε όλο και περισσότερους για να μπορέσουμε να ωφεληθούμε από την δική τους οσιακή βιωτή. Μια τέτοια μορφή θα έχουμε την ευκαιρία να προσεγγίσουμε σήμερα με τον εκλεκτό μας προσκεκλημένο, τον πολύ αγαπητό μου πατέρα Ιωσήφ, τον μοναχό της Μονής Διονυσίου, που θα είναι σε λίγο μαζί μας τηλεφωνικά, να μας μιλήσει για έναν άλλο ιερομόναχο της Μονής Διονυσίου που κοιμήθηκε ανήμερα της εορτής των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου του 2026. Θα μας μιλήσει για τον ιερομόναχο Παντελεήμονα. Δώστε μας λοιπόν λίγα δευτερόλεπτα για να μπορέσουμε να έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον πολύ αγαπητό μας πατέρα Ιωσήφ.

0: Πάτερ Ιωσήφ, ευλογείτε.
1: Ο κύριος να σας ευλογήσει και εσάς και όλους τους συνεργάτες σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Βεβαίως. Είναι χαρά μας σήμερα να σας έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας για να μας μιλήσετε για μια γεωρίτικη μορφή που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε και που φέτος το καλοκαίρι ο καλός Θεός έτσι επέλεξε και τον κάλεσε από τα πρόσκαιρα στα αιώνια. Αναφερόμαστε στον πατέρα Παντελεήμονα της μονής της δικής σας εκεί, της Ιεράς Μονής Διονυσίου του Αγίου Όρους, ο οποίος ήταν μια αγιασμένη μορφή, μπορούμε να πούμε, των ημερών μας και για τον οποίο εσείς σήμερα θα μας πείτε περισσότερα στοιχεία. Σας ακούμε λοιπόν να μας μιλήσετε λίγο για τον πατέρα Παντελεήμονα.
1: Μάλιστα. Ναι, είναι για μένα μεγάλη ευλογία, γιατί είναι ένα πρόσωπο με το οποίο έζησα σχεδόν όλα μου τα χρόνια σε μοναχική με καταβιώσεως στο Άγιον Όρος. Και ξέρω από πρώτο χέρι τροποντινά που έζησα μαζί του ότι πρόκειται για μια αγία ψυχούλα, για μια σύγχρονη, να πει κανένας, μορφή, αγιορείτικη μορφή. Ναι, ήταν αθόρυβος ο πατήρ Παντελεήμων, αλλά εργαζότανε μυστικά και αθόρυβα και ήταν πάντα ευαρέστος ενώπιον του Κυρίου. Αν ξεκινήσουμε από την αρχή, να σας πω ότι ο πατήρ Παντελεήμων κατεγόταν από ένα χωριό της Βορείου Ελλάδος, ονομάζεται Σέλη. Λοιπόν, και εκεί γεννήθηκε. Όταν όμως μεγάλωσε και ήρθε στην ηλικία να σπουδάσει μέσα στην εκπαίδευση, κατέβηκαν οι γονείς του στη Βέρεια. Και εκεί αυτός και τα αδέρφια του σπούδασαν στη μέσα στην εκπαίδευση. Και κατόπιν, όταν ήταν για ανώτερες πανεπιστημιακές σπουδές, οι γονείς του, οι ενάρετοι γονείς του, που τους είχα γνωρίσει εγώ, έφυγαν και από την Βέρεια και εγκατεστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ο πατήρ Παντελεήμων σπούδασε στο Πολυτεχνείο και αποφύτησε άριστα σαν πολιτικός μηχανικός. Όμως παιδιώθεν είχε μέσα του τον πόθο να αφιερωθεί στο Θεό. Το έκρυβε βέβαια από τους γονείς του και όταν τελείωσε, μόλις τελείωσε το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο, το ανακοίνωσε στους γονείς τους ότι τώρα τελείωσα τις σπουδές μου και φεύγω για το Άγιον Όρος. Οι ευλογημένοι αυτοί γονείς είναι ανθρώπινα. Δεν είναι και η μοναδική περίπτωση. Σχεδόν όλοι οι γονείς, εκτός εξαιρέσεων, είναι αντίθετοι όταν τα παιδιά τους θέλουν να μονάσουν. Έχουν άλλα σχέδια, έχουν όνειρα να τους σπουδάσουν, να μεγαλώσουν, να τους αποκαταστήσουν σε θέση, να τους παντρέψουν, να τους εγγόνια κλπ. Αυτό είναι το γενικό, να πει κανένας. Έτσι και αυτοί οι καλοί γονείς, οι ενάρετοι γονείς του, έλπιζαν ότι θα τελειώσει ο γιος, θα πάρει μια μεγάλη θέση, ήταν αριστούχος, διεκρίνεται στο Πολυτεχνείο. Μετά θα τον παντρέψουν, να δουν εγγονάκια κλπ. Όταν αυτά τα όνειρα τους πέσαν στο κενό, παραξενεύτηκαν και του είπα, ρε παιδί μου, εμείς φύγαμε από τη Βέρεια για να σπουδάσουμε, να τελειώσεις ανώτερες σπούδες. Και τώρα τα παρτάς και φεύγεις. Και όμως ήταν οι κλήσεις του πατρός Παντελεήμονος άνωθεν. Απήθησε στους γονείς, αλλά ισχύει αυτό το πειθαρχήν δίθεο, μάλλον οι ανθρώπις, να πει κανένας. Έφυγε και δρομέως κατήλθε στη Νέα Σκήτη. Στη χρονολογία 1965, που συνέπεσε και εγώ εκείνη τη χρονολογία και εκείνες οι μέρες ακριβώς να ευρεθώ. Εγώ μένει στη συνοδεία ενός Αγίου Γέροντα του Χαραλάμπου, που είναι γνωστός σε όλους, και αυτός στο διπλανό καλύβι του Ευαγγελισμού, που ήταν γέροντας ο γνωστός σε όλους μας, εφημισμένος, αείμνηστος και Άγιος Γέροντας Εφραίμ, ο μετέπειτα Φιλεθεΐδης και κατόπιν Αριζονίδης. Λοιπόν, για να μην είμαι ο λόγος, δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσω μονόλογα ή να μου πείτε τίποτα, κύριε.
0: Όχι, σας ακούμε για τα πρώτα αυτά χρόνια, για τον μεγάλο ζήλο και πόθο που είχε και ναι. Είναι πολύ συγκινητικό ότι φεύγοντας πλέον από τον κόσμο πάει κοντά στον σπουδαίο γέροντα Εφρέμ και στη συνοδεία του.
1: Ναι. Όμως τώρα τι εμεσολάβησε. Αφού έμεινε κάπου κάνα δύο μήνες έμεινε εκεί, αποφασισμένο να μείνει, και οι γονείς του αμετάπιστοι. Την εποχή είναι εκείνη και ο νόμος της ενηλικιώσεως έφτανε το 21-22 ετών νομίζω για να, η ενηλικιώσεις. Και μέχρι να ενηλικιωθεί ένας, δικαιούνται οι γονείς να πάρουν ένα παιδί που ήθελε να γίνει μοναχός, να μην τον αφήσουν να μονάσει. Μέχρι να ηλικιωθεί και από εκεί ήταν ελεύθερος να αποφασίσει μόνος του. Έτσι λοιπόν όταν το έμαθαν και οι γονείς του, ήρθαν ο πατέρας με κάνα δυο άλλους, όπως το θυμάμαι ο ίδιος που τους είχα δει εγώ ο ίδιος, ήρθαν εκεί στη Σκήτη και τον πιάσαν με τα παρακάλια, με τα κλάματα και με λίγο μετεοπίεση. Είπαν ότι δεν μπορεί να μείνεις ακόμα, έχεις ιστορία της ενηλικιώσεως, μέχρι που τελικά εκάμφθηκε ο καημένος και επέστρεψε προσώρα πίσω. Όμως δεν άργησε να κληθεί για στρατιωτική θητεία αφού βγήκε έξω. Τον πήγανε στο στρατό και εκεί όταν πήγε μπορώ να πω ότι ο πόθος του για να αφιερωθεί στον Θεό ήταν κάπως αντίθετος με το στρατιωτικό και ήρθε σε μια μελαγχολία και να πει κανένας έτσι ψυχοσωματική υπερκόπωση. Καταθείαν οικονομία, οι υπεύθυνοι εκεί πέρα δώσανε μια άδεια ανεπαόριστον για να συνέλθει και να επανέλθει να συνεχίσει τη θητεία του. Αυτός όμως, φλεγόμενος από μοναχικό πόθο, δεν ξέρω αν πήγε στο σπίτι, δεν το ρώτησα αν πήγε καθόλου στο σπίτι, ήρθε κατευθείαν την επόμενη φορά, τη δεύτερη φορά, ήμασταν εμείς στον Πουρατζέρι. Αν θέλετε τώρα, δεν θα βγω και πολύ από το θέμα, να σας εξηγήσω ότι όταν πήγα και εγώ στο Άγιον Όρος και ο πατήρ Παντελεήμων το 1965, οι συνοδείες μας ήταν θεματικοπαίδια του μεγάλου ασκητού των ημερών μας, του μιλάει ο Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ήταν, για να σας πω τους κυριότερους από αυτούς, ο γέροντας μου Παπαχαράμπος, ο Παπα Εφραίμ ο Φιλοθεήτης, ο Ιωσήφ ο μετέπειτα Βατοπεδινός, ήταν ο αδερφός του γέροντα του παππού του Ιωσήφ ο Αθανάσιος, ένας εκλεκτός πάλι μοναχός θεοφύλακτος, και ήταν και ο Παπα Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο Άγιος Παπα Εφραίμ όπως ανακηρύχτηκε, ο οποίος δεν ήταν βέβαια μέσα στη συνοδεία του παππού του Ιωσήφ, αλλά συνδεόταν τόσο πολύ στενά που το θεωρούσαμε ότι ήταν μέρος της συνοδείας μας. Μέχρι που ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ, η αδερφότης αυτή ζούσε κοινοβιακά. Είχανε καλυβάκια, αν πήγατε κύριε Μαρκούδη στη Νέα Σκήτη, είναι ένας μεγάλος πύργος μόλις πας από τον Άγιον Παύλο προς τη Νέα Σκήτη, κάτω από τον πύργο αυτόν, δεξιά-αριστερά είναι μερικά καλυβάκια. Το πρώτο είναι ο Ευαγγελισμός, ήταν ο Παπα Εφραίμ, το από κάτω ο Τίμιος Πρόδρομος και πιο κάτω έμενε ο γέροντας Ιωσήφ, ο γέροντας Αρσένιος, συνασκητής του παππού του Ιωσήφ. Ναι, όλοι εκεί ήταν. Πεθαίνοντας ο παππούς ο Ιωσήφ τους έδωσε την ευλογία, βλέποντας πιο μακριά ότι επρόκειτον να επαντρώσουν τα Άγιον Όρος η συνοδεία αυτού, να κάνουν ο καθένας ξεχωριστή συνοδεία. Είχαν ευλογία στο καλυβάκι τους να κάνουν δική τους συνοδεία. Είχαν ένα γενικό γέροντα των παππούν των Αρσένιων, ο οποίος ευθύνες δεν έλαβαν. Τους είπε, εγώ να με σέβεστε σαν γέροντα, αλλά θα αναλάβει ο καθένας την ευθύνη. Έτσι εκεί μέναμε, εκεί βρήκαμε τους γεροντάδες μας το 1965, διότι ο παππούς ο Ιωσήφ βιάστηκε τόσο πολύ να μας φύγει, επήγε τον να πάει προς τα ουράνια και το 1959 την ημέρα της Παναγίας μας, 15 Αυγούστου με τον Παλαιό, μας άφησε ορφανούς, να πει κανένας. Έτσι λοιπόν, εκεί βρεθήκαμε το 65 με τον Πάτερ Παντελεήμονα, έφυγε όπου εξ ανάγκης. Και στο διάστημα αυτό όμως μεγάλωσαν οι συνοδείες μας και αναγκαστήκαμε κι εμείς ή να σταματήσουν οι γεροντάς να παίρνουν μοναχούς που ερχόντουσαν συνέχεια και ζητούσαν να προσέλευσουν σε εμάς, ή να χτίζουμε κελιά καινούργια για τους νέους που θα ερχόντουσαν. Τότε μας εσώφησαν άλλοι που μας είπαν, ρε, υπάρχουν τόσα άλλα άδεια κελιά, παλιά ρωσικά κτίρια που τώρα δεν ερχόνται, γιατί να μην πάτε στα έτοιμα και να χτίζετε. Αυτό έγινε αιτία, εμείς πήγαμε στο Μπουραζένι, η συνοδεία του Παπαχαράμπου, και η συνοδεία του Παπαεφραίμ μπήκε στην προβάτα σε ένα μεγάλο ρωσικό κελί, τον Άγιον Αθανασίου. Λοιπόν, επειδή ο πατήρ Παντελεήμον τη δεύτερη φορά στις Καριές ήταν πιο κοντά τον Μπουραζένι, ήρθε εκεί και εξέφρασε την επιθυμία να μείνει εκεί για μοναχός. Ο γέροντας έκανε προσευχή και έλαβε πληροφορία ότι πραγματικά πρέπει να μείνει. Όμως υπήρχε μια εκκρεμότητα με το στρατιωτικό θητεία. Δεν άργησαν να τον καλέσουν ξανά να συνεχίσει. Φόρεσε κεράσον. Ο γέροντας τον είδε, το ένθερμος του φόρεσε κεράσον. Και όταν τον εκάλεσα για να κάνει ένα διευθυντία, ήταν τόσο πολύ στεναχωρημένος που λέει, εγώ και μόνο λέει που να βγάλω το ράσο δεν αισθάνομαι καθόλου άνετα. Πώς θα πάω να κάνω θητεία? Του λέει ο γέροντας, μη στεναχωριέσαι παιδί μου. Θα κάνουμε προσευχή και θα σε αφήσουν. Πραγματικά, αγαπητέ κύριε Μαρκούδη, ήταν η μοναδική εξαίρεση την εποχή εκείνη, γιατί μιλάμε για εποχή που είχαμε την δικτατορία, ήταν η Χούντα. Δεν ήταν εύκολο εκεί πέρα, και με όλα τα αυτά πώς ένευσε ο Κύριος και σε μια μοναδική εξαίρεση του έδωσαν άδεια να παραμείνει στο Άγιον Όρος. Δεν ήταν και μοναχός, ήταν δόκιμος ακόμα, έμεινε. Έτσι λοιπόν ελευθερώθηκε και από το στρατό. Όμως ο γέροντας, ο Άγιος Γέροντας Παπαχαράμπος, περνούσαν πάρα πολύ από κοντά μας. Μερικούς εμείς τους βλέπαμε ότι ήταν καλοί, καλά παιδιά, όλα κάνουν για μοναχούς. Ο γέροντας τους έλεγε, παιδί μου, αν θέλεις πήγαινε στο τάδε μοναστήρι εσύ, πήγαινε αλλού. Εμείς στενοχωριόμαστε, τότε νέοι με ενθουσιασμό να αυξηθεί η συνοδεία μας με νέα παιδιά, δεν τι συμβαίνει να μην τους κρατάει ο γέροντας. Αλλά ο γέροντας έβλεπε από μέσα τον τζίλο με τον οποίο είχαμε ένα αυστηρό πρόγραμμα εμείς την εποχή εκείνη. Μας παρέδωσε ο παππούς ο Ιωσήφ και ο παππούς Αρσένιος έναν τυπικό να κάνουν κατά μόνας οι πατέρες, οι μοναχοί, 5 με 6 ώρες στα κελιά, και μετά να πηγαίνω στην εκκλησία. Κάναμε ένα σύντομο όρθρο και παράκληση για να μνημονεύσουν και ονόματα, και καθημερινή απαραίτητη θεία λειτουργία, η οποία ξεκινούσε μεσάνυχτα. Και αυτό το τυπικό δεν μπορούσαν να το κάνουν όλοι. Γι' αυτό και όσοι δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό το τυπικό, ο γέροντας τους συνιστούσε να πάνε αλλού που ήταν πιο ελαφρό το τυπικό. Ο πατήρ Παντελεήμον ήταν τόσο συλλοτής που ήταν ένθερμος, έκανε τόσο άψογα το τυπικό αυτό που ο γέροντας δεν άργησε να τον κάνει τον επόμενο χρόνο μοναχό. Κάτι που είχα γράψει και στον Ορθόδοξο τύπο αυτό, θα το αναφέρω, ότι όταν ήμασταν στα κελιά μας και κάναμε προσευχή, πριν πάμε στην εκκλησία, η οποία ήταν, όπως είπαμε, σαν νυχτά, απαραίτητα περνούσαμε από τον γέροντα να δώσουμε λογαριασμό τι αγρυπνία έκαναμε. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν κρατούσε και όποιον και να είναι. Λοιπόν, ο πατήρ Παντελεήμον, και άλλοι το βλέπαν αυτό, αλλά ειδικά ο πατήρ Παντελεήμον, κάθε βράδυ που πήγαινε στο γέροντα αισθανόταν μια ευωδία, άρτιον ευωδία μέσα στο κελί. Αυτό νόμιζε ότι ανάβει θυμίαμα ο γέροντας. Κοιτούσε δεξιά-αριστερά. Του λέει, δεν πειράζει, τι κοιτάς, σου λέει. Μα κοιτά να δω πού είναι το θυμιατό που ανάβει θυμίαμα. Τι θυμίαμα, ρε παιδί μου, του λέει. Μα βοδιάζει όλο το δωμάτιο γέροντα. Πήγαινε κοντά του, εγώ βοδιάζει το στόμα του. Τι είναι αυτό, γέροντα. Του λέει, άντε, παιδί μου, του λέει. Συνέχισε να κάνεις προκοπή και θα δεις από πού βγαίνει το θυμίαμα. Και πραγματικά, το δωμάτιο του γέροντα από την τόσο δυνατή προσευχή που έκανε ευωδίαση. Το ζήσαμε όλοι μας, αλλά πιο έντονα ζήτησε ο πατήρ Παντελεήμων. Εφόσον τώρα ο πατήρ Παντελεήμων είπαμε ότι είδε ο γέροντας την πρόοδο, τον έκανε σε σύντομο χρόνο, σε το δεύτερο χρόνο τον έκανε μοναχό, και τρίτον ή τέταρτο χρόνο, δεν έπιασα ακριβώς τις χρονολογίες, τον είχε προκρίνει για να γίνει και ιερομόναχος. Χρειαζόμασταν για να κάνουμε ένα ιερομόναχο. Ήμασταν όλοι μοναχοί και ήταν ο γέροντας, ήταν ο γερουργός.
0: Οπότε θα βοηθούσε και το γέροντα άμα γινόταν ιερομόναχος.
1: Ναι. Και τολμώ να πω ότι από όλους μας προέκρινε τον πατέρα Παντελεήμωνο, που είχε και παλαιότερους, δεν τους κατηγορώ, ήταν ενάρετοι οι πατέρες. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι και τα κολλήματα, υπάρχουν και τέλος πάντων οι κρίσεις και το πνευματικό. Αυτόν τον είχε προκρίνει, ας πούμε, τώρα να γίνει ιερομόναχος, και μάλιστα πήγαμε στην πανήγυρη του Αγίου Παύλου. Ήταν η παπαντή του Χριστού. Και τη μια ημέρα χειροτονήθηκε διάκονος και την επομένη τον χειροτονήσαν ιερέα. Επιστρέψαμε στον Μπουραζέρι και έκτοτε, αγαπητέ κύριε Λυκούργο, ο πατήρ Παντελεήμων, αν εξαιρέσουμε ορισμένες φορές που ήταν άρρωστος και δεν μπορούσε λόγω ασθενείας, δεν σταμάτησε τη λειτουργία ούτε μίαν ημέρα, μέχρι την τελευταία ημέρα που κοιμήθηκε. Την τελευταία ημέρα των Αγίων Αποστόλων, τον Πέτρου και Παύλου ήταν, είχα πει προηγουμένως, του Πέτρου και Παύλου, όταν είναι οι γιορτές μεγάλες, έχει συλλήτουργο. Σε άλλες μέρες ήταν εφημέριος, και την ημέρα που είχε συλλήτουργο, έκανε αυτός συλλήτουργο με το ηγούμενο και τους άλλους πατέρες, και μετά πήγε στο Μετόχι για να τον καλέσει ο Κύριος στην Άνω Ιερουσαλήμ, στο Άνω Θυσιαστήριο. Αυτό ήθελα να πω, ότι είχε πολλές αρετές ο πατήρ Παντελεήμων, αλλά και το Θεία Λειτουργία δεν την άφησε ούτε μια ημέρα, ασφαλώς με την κατάλληλη προετοιμασία. Ήταν πάντοτε προετοιμασμένος, πάντοτε εγκρατής. Υπέμενε ό,τι πειρασμός υπήρχε. Δεν θυμάμαι καμιά φορά να μεταξύ μας τόσο καιρό που ζήσαμε να λογομαχήσουμε, να παρεξηγηθούμε. Ζούσαμε σαν πραγματικά αδέρφια, και ούτε να υψώσει τη φωνή του, να θυμώσει, να φωνάξει, που πολλές φορές αδικείτο. Και συνέπεσε κιόλας να πέσει και σε μεγάλες αδικίες. Φυσικά είναι μες στο πρόγραμμα του μοναχού να τα περάσει, γιατί αν θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού μας, πρέπει να τα δεχόμαστε κι εμείς τουλάχιστον όσα έρχονται. Αν δεν έχουμε τη δύναμη κι εμείς να κάνουμε τους μεγάλους αγώνες και τους μεγάλους πειρασμούς που σήκουσαν οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας κατά μίμηση του Χριστού μας, τουλάχιστον αυτά που έρχονται. Και ο πατήρ Παντελεήμων τα σήκωσε όλα αγωνγίστος, παρακαλώ. Ναι. Μια φορά αυτό, δεν θα του έλεγα γιατί το είχε μυστικό, αλλά το είχε πει σε ένα πνευματικό κόρη του, ότι ήταν σε μεγάλη θλίψη, και μέσα στο δωμάτιο εκεί πάνω στη θλίψη του ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα στο δωμάτιο ένας μεγαλόσωμος ασκητής με ρούχα έτσι παλιά ρίχινα, και τον ευλόγησε, και σε λίγο εχάθηκε. Αισθάθηκε μέσα του τέτοια αναγαλίαση, τέτοια ανακούφιση από τους πειρασμούς που πέρασε, αλλά και ήταν και σε απορία, τι είναι αυτό. Και σαν ακόμα αρχάριος που ήταν, είχε και μια αμφιβολία, μήπως και είναι και τίποτε πειρασμικό. αλλά έχουμε ασφάλεια τον γέροντα. Τον έχει τον γέροντα. Και όταν πήγε στον γέροντα και το είπε, πήρε το παιδάκι μου, αυτό που είδε ήταν ο πρόδρομο του. Είχε πολλές εμπειρίες ο πατήρ Παντελεήμων, αλλά ήταν μυστικοπαθής, δεν τα έλεγε. Κάπου αν το ξέφευγε, μας είπε, και μια άλλη εμπειρία την είχε πει όπως το, ένα από τα πνευματικοπαίδια του που, από τον κόσμο. Γιατί πρέπει να σημειώσω ότι ο πατήρ Παντελεήμων πήγαινε κατά καιρούς με ευλογία του γέροντα, πήγαινε σε Θεσσαλονίκη και Βέρεια και σε κάνα δυο άλλους τόπους όπου είχε πάρα πολλά πνευματικοπαίδια, εκτός και άλλοι που ερχόντουσαν στο μοναστήρι, και άφησε άριστες εντυπώσεις, εντυπώσεις Αγίου Πνευματικού. Και μετά την κοίμησή του, τουλάχιστον εκεί στην Καστοριά, που πήγαινε και εκεί, επειδή να σας σημειώσω ότι ο Άγιος Διονύσιος, ο χτήτορας της Μονής Διονυσίου, είναι από την Καστοριά, από ένα χωριό που λέγεται Κορισσός. Και συνηθίζαμε την εποχή τουλάχιστον που ήταν ο ηγούμενος ο γέροντας μου ο Παχαράμπος, κάθε χρόνο με το νέο ημερολόγιο του Αγίου Διονυσίου πηγαίναμε εκεί στην Καστοριά και ερχόντουσαν και εκεί με το παλαιό, και ο Δεσπότης ερχόταν πολλές φορές, αλλά κλήρος και λαός ερχόντουσαν πάρα πολύ να συμμετάσχουν στη μεγάλη πανήγυρη που κάναμε την επομένη του Τιμίου Προδρόμου. Απλώς σας ενημερώνω ότι η μνήμη του Αγίου Διονυσίου είναι την επομένη. 24 του Ιουνίου είναι του Τιμίου Προδρόμου, το γενέσιο. Ως 5 εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου. Το μοναστήρι μας έχει 2 μέρες πανηγύρι. Σε αυτήν την πανήγυρη ερχόντουσαν πάρα πολλοί, αλλά περισσότερο ερχόντουσαν από το ιδιαίτερα πατρίδα του, από την Κορισσό και από την Καστοριά. Πήγαινε ο πατήρ Παντελεήμων, όπως είπα, στην γιορτή του Αγίου Διονυσίου με τον νέο. Εκεί είχε σχετιστεί με πάρα πολύ κόσμο, με πνευματικοπαίδια που τα εξομολογούσε. Και όταν κοιμήθηκε ένα κύριο, δεν ξέρω αν είχατε προσέξει, στα κανάλια εκεί πέρα και της Καστοριάς είχαν μιλήσει πάρα πολύ με τα καλύτερα λόγια για την προσωπικότητα του Αγίου αυτού αδελφού. Μεταξύ άλλων, μια γυναίκα που αυτό δεν μου το είπε εμένα, αλλά ένα πνευματικό παιδί, μια κυρία, είπε ότι όταν ήταν έξω και το συζητούσε να πάω, να μην πάω στο Άγιον Όρος, και που περνούσε, λέει, από το στη Θεσσαλονίκη που είναι η Παναγία δεξιά κοντά στις Καμάρες, τον είχε λούσει έναν άπλετο φως. Στάθηκε ένα άπλετο φως να τον λούσει και μέσα του επιρρώθηκε η καρδία του, ας πούμε, τώρα για να φύγει για μοναχός. Και λέει, όταν ήρθε αυτό το η φλόγα μέσα του, άντε, Νικόλα, φεύγε και σώζω. Δεν έχασε λεπτό, έφυγε. Και βλέπετε ότι πώς τα οικονόμησε ο κύριος, ενώ είχε εκκρεμότητα με το στρατό, εφόσον ήταν από το Θεό, οικονόμησε ο Πανάγαθος και δεν τον είχαν ξανακαλέσει. Μάλλον το έδωσαν απολυτήριο. Ναι, αυτά είναι ορισμένα από τη ζωή του πατρός Παντελεήμονος, που προσπαθούν να συλλέξουν τώρα και από μετικοπαίδια του να γράψουν ένα μέρο βιβλιαλάκι. Αξίζει νομίζω να γράψουν, γιατί είναι μια από τις σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Να έχουμε ιερείς, εύχομαι, και να έχουμε πολλούς σαν και τον πατέρα Παντελεήμονα, να έχουν ζήλο να λειτουργούν κάθε μέρα με προετοιμασία, να έχουν ζήλο να εξομολογούν τον κόσμο να δίνουν, ας πούμε, τώρα βοήθεια στη νέα γενεά που σήμερα αστίζεται από τόσα κακά, να έχουμε πνευματικούς πατέρες στο ανάστημα του Παντελεήμου, και εύχομαι και σε μεγαλύτερα ανάστηματα να έχουμε, να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου από παντού και μέσα από το περιβόλι.

0: είναι σαν αδελφοί, σαν πνευματικό αδελφοί. Και αναχώρησα. Χαιρετηθήκαμε χωρίς να υπάρχει η παραμικρή υπόνοια. Σημειώτευαν ότι είχε περάσει πριν 2-3 χρόνια ένα επεισόδιο καρδιακό. Υπήρξε το πρόβλημα με την καρδιά, το υπήρξε. Αλλά φαίνονταν καλά, δεν είχε τίποτε, ας πούμε, τώρα που να κίνησε υποψία. Όταν τελείωσε, όπως σας είπα, η αγρυπνία, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε στις μεγάλες γιορτές, πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου, και μετά την τράπεζα, ζήτησε ευλογία από τον ηγούμενο να πάει στο μετόχι να ησυχάσει λίγες μέρες. Εκεί πάλι δεν με ησυχάσει, αλλά τον αγώνα του δεν τον άφηνε. Τη λειτουργία του, την αγρυπνία του κάθε βράδυ, είναι όπου και να πήγαινε, αυτά τα έπαιρνε μαζί του. Με την ευλογία του γέροντα έφυγαινε, πήγαινε στο μετόχι και ευδόκησε ο Κύριος να τον παραλάβει τόσο αθόρυβα, ενώ τηλεφώνησε ότι έρχεται στο μετόχι και κατεβαίνει αυτοκίνητο, επειδή είναι η απόσταση από το σπίτι που μένουν οι πατέρες μέχρι τον Αρσανά, είναι με τα πόδια μια ώρα περίπου. Τηλεφώνησε να έρθει αυτοκίνητο να τον παραλάβει και κατέβηκε κανονικά. Νομίζω έβγαλε και τα παπούτσια του και πλύνει τα πόδια του εκεί στη θάλασσα, και εκεί έμεινε στα κύματα της θάλασσας. Έμεινε. Επήγαν οι πατέρες να τον φέρουν πάνω και αντί να τον βρουν ζωντανό, δεν θέλησε ούτε καν, έκρυψε και τον τρόπο της κοιμήσεως του. Πώς κοιμήθηκε, αυτός και ο Κύριος ξέρει, αλλά ήταν ουσιακός το τέλος του. Ούτε οδύνες, ούτε λύπες, ούτε στεναγμή, όπως λέει μέσα στις ευχές της Εκκλησίας μας. Και μετά χαρμολύπης το μεταφέραμε στο μοναστήρι. Και την επομένη, όπως είχα πει προηγουμένως, τον νέο Αποστόλο, τον 12 έγινε νικηδία. Την επομένη μετεφέρθηκε με δικό μας σκάφος στο μοναστήρι. Το να βάλαμε στη λιτήν του μοναστηριού, εκεί διαβάζουν οι ιερείς Ευαγγέλιον και οι μοναχοί ψαλτήρι, και η κηδεία γίνεται όταν είναι ιερέας μέσα στο καθολικό. Αν είναι μοναχός γίνεται στον Νάρθηκα. Αυτό βάλανε στο καθολικό της μονής και έγινε η κηδεία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν θέλησαν να το ανακοινώσουν στο όρος. Γι' αυτό από όπου έμαθαν ότι κοιμήθηκε ο Παντελεήμων, από τα γεωνικά μοναστήρια και από σκήτες, ήρθαν στην κηδεία. Αλλά εάν το ανακοινώναν στα μοναστήρια, πιστεύω θα είχαν πολλούς ηγουμένους και πολλούς πατέρες από άλλα μοναστήρια. Εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν είναι τόσα σημαντικά τα γεγονότα. Η ουσία είναι ότι είχε ενωσιακό τέλος, απήλθε προς τα ουράνια. Και όπως είναι τώρα αυτό μια ευλογία της Παναγίας μας, όχι μόνο στους ενάρετους μοναχούς αλλά και σε όλους γενικά τους μοναχούς, ό,τι τσο και να ζήσανε, το σώμα του μοναχού μετά την κοίμησή του μένει μαλακό και βλήγιστο και πολλές φορές είναι και ζεστό. Αυτό πολύ μάλλον είχε συμβεί και στον πατέρα Παντελεήμονα, που σαν να ήταν ζωντανός, σήκωνε στα χέρια του, τα κατέβαζε στα πόδια του, κουνούσες, δεν νόμιζες κοιμάται, δεν αισθανόσουν ότι είναι πεθαμένος. Ναι, αυτά κύριε Μαρκούδη, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε τίποτα άλλο.
1: Ναι, σας ακούμε τόση ώρα να μας μιλάτε και να μας λέτε κάποια στοιχεία για τον πατέρα Παντελεήμονα, με τον οποίο και εσείς από τα πρώτα χρόνια εκεί της μοναχικής σας ζωής στο Άγιο Όρος συνδεθήκατε. Μας είπατε ότι έφυγε ουσιακά, σε αφάνεια θα λέγαμε, δεν κινητοποιήθηκε ούτε το Άγιο Όρος, ούτε πνευματικά, ναι, του παιδιά, μόνο ότι είχε πολλά και στον κόσμο, όπως μας είπατε.
0: Το είχαν και παράπονο πολύ ότι δεν τους έλεγε. Ο γέροντας μας έχει αυτή την αρχή. Δεν του άρεσουν οι πολλοί θόρυβοι και αυτά.

0: τα κάνει όλα, όλα ό,τι είναι να κάνει τα κάνει, ας πούμε, αλλά κάπως αθόρυβα. Έτσι είναι η αρχή του γέροντα μας, είναι αθόρυβος ο γέροντας μας.
1: Εσείς από όλα αυτά που είχατε ζήσει κοντά στον πατέρα Παντελεήμονα, θυμάστε κάτι έτσι ιδιαίτερο, κάποιο γνώρισμα του παππούλη ή κάτι που σας έλεγε?
0: Αυτός πάντοτε σας είπα ότι τις προσωπικές του εμπειρίες τις έκρυβε. Που ξεφύγοντας είπα ότι μας μίλησε, είπε για το θέμα με την παρουσία του,
1: με την παρουσία του Αγίου, σωστά.
0: Ναι. Ότι ήταν μέσα στο πρόγραμμα της μοναχικής μας ζωής που πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να το δεχόμαστε με ευχαρίστηση όταν περνάμε πειρασμούς, όπως λέει ο Απόστολος, ότι πάσα χαραγγίσαστε αδελφοί μου όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης. Είχε περιπέσει σε πολλούς και μεγάλους πειρασμούς. Εκείνον το οποίο τον ανέβασε είναι ότι δεν τον άκουσα ποτέ να πεις να κοίταξε τι μου έκανε ο τάδε και γιατί να μου το κάνουν αυτό, και να ήξερα, ας πούμε, τώρα ότι είχε ο άνθρωπος δίκιο και ότι θα μπορούσε, ας πούμε, τώρα τέλος πάντων να διαμαρτυρεί, να πει. Ήταν τόσο αθόρυβος και τόσο, ας πούμε, τώρα να πει, ήρεμος να πει κανένας, που από το πρόσωπο του καταλάβαινες ότι μέσα του ενικούσε νηθιά χάρης. Ζούσε μέσα του τον Χριστό και αυτό, όταν ο άνθρωπος ζει μέσα του τον Χριστό, αυτό η δύναμη του Χριστού μας. Μας δύναμη να μας δίνει τη δύναμη να μπορούμε να αντέξουμε οτιδήποτε πειρασμό. Και αυτό όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να πει ότι εδώ που ήρθα θα δεχτώ όλα τα επερχομένα για την αγάπη του Χριστού μας. Άμα δεν αποφασίσει έχει κρατούμενα και λέει ότι μα έχω αυτό το πρόγραμμα να κάνω αυτό. Χαλούν το πρόγραμμα του, γιατί να μου το χαλάσεις το πρόγραμμα. Τον πάτε Παντελήμον αυτά τα πράγματα του τα χαλούσαν, δεν τα ξεχαλούσαν ποτέ, δεν διαμαρτυρούνταν όπως πήγαιναν τα πράγματα. Έκανε σαν μοναχός, σαν ιερομόναχος, ήταν προϊστάμενος. Όπως όταν ήταν ο γεροντάς μας ο Παπαχαράμπος ηγούμενος, ήταν προϊστάμενος. Μετά που ανέλαβε ο πατήρ Πέτρος, ο νέος εκλεκτός μας ηγούμενος, και σε αυτό το σημείο υποχώρησε, λέει τώρα έχουμε ηγούμενο, είναι νέος, είναι δραστήριος, δεν χρειαζόμαστε και εμείς να είμαστε με στα πόδια του, να επιλέξει και νέους συνεργάτες. Απεχώρησε και έμεινε στα κυρίως πνευματικά του καθήκοντα. Ένα σχολείο του ήταν να πει, μα γιατί να κάνει ο οικούμενος αυτό, να τι έκανε, δεν τον ανακατεύονταν καθόλου. Έκανε τα καθήκοντά του χωρίς να σκεφτεί τι κάνει ο άλλος, να κατηγορήσει, να πει. Αυτό το είχαν προσέξει πολλοί πατέρες, ας πούμε, τώρα, ότι ήταν τόσο μιλήσιος και τόσο ανήσυχος που έβλεπες με το να το μιλάς ότι μιλάει θεία χάρις πάνω του. Έχει μέσα του τον Χριστό. Αυτά, αγαπητέ μου, κύριε Μαρκούλη.
1: Ήταν λοιπόν ένας από τους αφανείς πατέρες. Βρέθηκε στο σκληρό και δύσκολο τυπικό, το οποίο το αγάπησε και το ακολούθησε ο ίδιος χωρίς κανένα δισταγμό. Έμεινε χωρίς γογγισμός, όπως μας είπατε. Κοιμήθηκε οσιακά. Και πραγματικά νομίζω ότι σήμερα μας μεταφέρατε μερικά στοιχεία από μία ακόμα σύγχρονη αγιορείτικη οσιακή μορφή, που αυτό αποδεικνύει, και θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσετε κι εσείς αν όντως είναι έτσι, ότι ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει και ακόμα μας χαρίζει οσιακές μορφές γύρω μας.
0: Ναι, εκτός αυτό, και αυτό είναι δίκαιο, έχετε δίκαιο, διότι για μένα αυτό με παρηγορεί ότι παρόλη τη μεγάλη αποστασία των ημερών μας, εφόσον υπάρχουν ακόμα αυτές οι μορφές, νομίζω ότι ο Κύριος μακροθυμεί για όλους μας. Και σας διαβεβαιώ, κύριε Μαρκούδη, ότι υπάρχουν. Υπάρχουν. Ευτοχήναμε βέβαια και με την μετάσταση του πατρός Παντελεήμονος, αλλά μπορώ να πω ότι υπάρχουν ακόμα. Όχι μόνο στο μοναστήριο μας, αλλά και σε άλλα σκηνώματα, σε μοναστήρια, σε σκήτες σκηνώματα, υπάρχουν ακόμα αγωνιζόμενοι πατέρες και αδελφοί εις το όρος, αλλά να μην μονοπολούμε κιόλας. Και βγαίνοντας τώρα τα τελευταία χρόνια που βγαίνω, όπως ξέρετε, συναντιόμαστε και στα Ιεροσόλυμα, συναντούμε άγιες ψυχές να αγωνίζονται και μέσα στον κόσμο. Και αυτό είναι το παρήγορο, να πει κανένας, να είναι ένα μήνυμα που να το στείλουμε σαν τελευταίο, ότι εφόσον υπάρχουν ακόμα ορισμένες ψυχές που ζουν κατά Θεόν, ζουν όπως είναι το θέλημα του Θεού, προσεύχονται, εξομολούνται, νηστεύουν, αγρυπνούν, ο Θεός μακροθυμεί για όλους μας. Και εύχομαι το παράδειγμα τους να μην μείνει απρόσεκτο. Καμιά φορά που μου βάζουν να πω λίγα λόγια, ας πούμε, τώρα στον κόσμο, λέω αυτοί πιάσαν το 100. Είναι άλλοι που πιάσαν το 60, άλλοι που πιάσαν το 100. Μην δικαιολογηθούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε και να λέμε αυτά που λένε σήμερα, το παραμύθι που λένε σήμερα, ότι αυτά έμπαιρναν σήμερα, είναι της παλιάς εποχής. Σήμερα πρέπει να αλλάξουμε το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο, αγαπητέ μου κύριε Μαρκούδη, αλλάζει. Χριστός θες και σήμερα, ο αυτός και στους αιώνας. Οι άνθρωποι αλλάζουν, το Ευαγγέλιο να αλλάζει. Και απόδειξης ότι το Ευαγγέλιο είναι εφαρμόσιμο, έχουμε ένα πλήθος Αγίων και μάλιστα ο 20ος αιώνας, να πει κανένας ότι είναι ο αιώνας των Αγίων. Αν λάβουμε υπόψη μας και τους Αγίους που μαρτύρησαν στο κομμουνιστικό καθεστώς, και πόσοι άλλοι όσοι και Άγιοι της εποχής μας που τους ζήσαμε και προσωπικά, τι Πορφύρη, τι Παΐση, τι Ιάκωβη, ο παππούς μας ο Ιωσήφ, τον ημερό μας παππούς Αρσένιος με τον οποίο έζησα 18 χρόνια, Αγία Ψυχούλα, και πόσοι άλλοι να μην απαριθμώ της εποχής μας, και δεν θα λείψουν μέχρι την τελειά του αιώνος. Όταν θα λείψουν οι Άγιοι, λένε οι πατέρες ότι αυτό είναι το σημείο που ήρθε το τέλος του κόσμου. Κατά τα άλλα, ο Θεός ξέρει πότε θα έρθει.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Χαιρόμαστε όμως να μαθαίνουμε κι εμείς, και ας μην τους έχουμε συναντήσει, να μαθαίνουμε στοιχεία για όλες αυτές τις σπουδαίες ουσιακές μορφές των ημερών μας, και έτσι όπως μας το είπατε κι εσείς, παρηγοριά για όλους μας ότι ακόμα ο Κύριος μας μακροθυμεί και μας χαρίζει τέτοιες μορφές γύρω μας. Και για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά αυτή την συζήτησή μας σήμερα, Πάτερ Ιωσήφ, θα θέλαμε να μας πείτε, για χάρη των ακροατών, επειδή όλα αυτά που ακούμε, τα ασκητικά, τα ωραία, τα σπουδαία, τα μεγάλα που γίνονται ακολουθώντας το πρότυπο του Οσίου Μεγάλου Ιωσήφ του Ησυχαστού και των υπολείπων οσίων πνευματικών του τέκνων, είναι εφαρμόσιμα και από τους λαϊκούς, όπως είπατε, όχι στο 100%, αλλά διδασκόμαστε και μπορούμε και εμείς να κάνουμε κάτι από όλα αυτά, έτσι είναι?
0: Σίγουρα, βέβαια. Να πω ότι το έργο που άφησε πίσω του ο Άγιος Παππούς μας ο Ιωσήφ είναι τόσο τεράστιο που δεν μπορούμε εμείς να συλλάβουμε το μέγεθος, ας πούμε, τώρα του έργου που άφησε. Γιατί δεν είναι ότι έγινε αιτία και το Άγιον Όρος να επαντρωθεί. Ένα κύριο, από τους κύριους συντελεστές, να μην μονοπολίσω και εδώ πέρα, εδώ είχαμε και άλλους αδελφούς που ήρθαν απ' έξω, αλλά ξεκίνησε από τις δικές μας συνοδείες η επάντρωση του Αγίου Όρους. Μην ξεχνάμε να σας πω ότι ο αείμνηστος Παπα Εφραίμ, ο μετέπειτα φιλοθεήτης από τη Νέα Σκήτη, προβάταν Φιλοθέου, 4 μοναστήρια στο Άγιον Όρος επάντρωσε. Φιλοθέου, Ξηροποτάμου, Κωνσταμονή του Καρακάλου. Λοιπόν, το άλλο πνευματικό παιδί του, ο Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, καταρχήν πήγαινε στη Μονή Κουτλουμουσίου, και εκεί η ρίζα είναι από τον παππού τον Ιωσήφ τον Βατοπεδινό. Εξεκίνησε ο νέος ηγούμενος, πολύ τον ευλαβείται ο πατήρ Νικόλαος, που έζησε μαζί του ορισμένα χρόνια και του άφησε πολλά στοιχεία για να προχωρήσει στην πνευματική του ζωή. Και επάντρωσε τη μεγάλη μονή του Βατοπεδίου. Εμάς ο γέροντάς μας ο Παπαχράμπος, ενώ ήταν ο πρώτος που μας εγκαλούσαν από τον Μπουραζέρι να επαντρώσουμε μοναστήρια, ήταν τόσο πολύ φιλήσυχος που δεν ήθελε να πάει σε μοναστήρι με κανέναν τρόπο, και σχετικά άργησε να πάει όταν εκάμφθηκε στις πολλές παρακλήσεις των πνευματικών παιδιών του από τη Μονή Διονυσίου. Γιατί αν σας ενημερωτικά αναφέρω ότι από τη Νέα Σκήτη ήταν πνευματικός και αυτός και ο Παπα Εφραίμ στα μοναστήρια. Είναι σε τρία μοναστήρια ο γεροντάς μου, μεταξύ των οποίων ήταν και η Μονή Διονυσίου, ήταν πνευματικός. Είχε εγκαλέσει ο Αείμνηστος Γαβρίλ, μεγάλος εκείνος ηγούμενος, για να, όπως έλεγε, να αναβαθμιστεί λίγο η πνευματική ζωή στο μοναστήρι μας, μαθαίνοντας τη φήμη του. Λοιπόν, όταν πήγαν στον Μπουραζέρι και έβλεπαν οι πατέρες της Μονής Διονυσίου ότι η μέρα τη μέρα έφθινε ένα το μοναστήρι, είναι πρόκειτο να, πούμε, τώρα, να φτάσουμε πούμε, τώρα στο τέλος στην εξαθλίωση, κάτι γεροντάκια, και πρόλαβαν. Και σου λέει τώρα θα μας τον πάρουν άλλοι τον Παπαχαράλαμπο, γιατί εκείνη την εποχή είχε πολλά μοναστήρια που ήταν αποδιοργανωμένα και ζητούσαν συνοδείες. Και έτσι λοιπόν ερχόντουσαν ένας πίσω από τον άλλον τα πνευματικοπαίδια του, μέχρι που τον έκαψαν και άφησαν το ήσυχο Μπουραζέρι, ένα μεγάλο κελί που αρχές του 20ου αιώνα είχε 80 Ρώσους μοναχούς. Ήταν μοναστήρια, αλλά ανεπίσημο μοναστήρι, και λίγη είδε. Και πήγαμε στο Διονυσίου. Από εκεί ξεκίνησε και θέλω να πω ότι πόσα μοναστήρια, πόσοι μοναχοί σε κελιά, σε σκήτες, ας πούμε τώρα, είναι πνευματικοπαίδια το γεροντά μας. Το Παεφραίμ, το Παχαράμπο, ναι. Έχουμε μέσα στο όρος και έξω ο Παπα Εφραίμ, ο Φιλοθεήτης, δεν ξέρω αν επιτρέπετε να συνεχίσω να σας πω, ή αν είμαι εκτός θέματος.
1: Να μας πείτε.
0: Πώς το βλέπετε.
1: Να μας πείτε.
0: Να σας πω. Έχει 8-10 μοναστήρια μέσα στον ελλαδικό χώρο. Και δεν τον έφτασε ο ελλαδικός χώρος, κατά θείαν οικονομία, πήγαινε στην Αμερική για να κάνει 18 παρακαλώ μοναστήρια στην Αμερική, και σήμερα να πει κανένας ότι αυτά τα μοναστήρια έχουν φέρει μια ανάθεση. Μια ανάθεση στην Ορθόδοξη Εκκλησία γενικά. Πριν να δημιουργηθούν αυτά τα μοναστήρια, και οι κληρικοί μας μπορεί να ήταν καλοί, καλοπροαίρετοι, αλλά είχαν μεγάλη άγνοια. Όταν συνδέθηκα με τον Παπα Εφραίμ για ένα μοναστήρια, επέστρεψαν στην παράδοση πάρα πολύ από τον Ιερό Κλήρον. Εκτός από τους μοναχούς που είπαμε, τα 18 μοναστήρια, επέστρεψαν πάρα πολλοί, τους οποίους έχω γνωρίσει, έγιναν πνευματικοί και με τη σειρά τους μεταδίδουν την Ορθόδοξη παράδοση στη νέα γενιά. Όχι μόνο αυτό, αλλά επηρέασαν και τους εκτός των ομογενών και τους αλλογενείς, τους Αμερικάνους, που πάρα πολλοί, αν πάτε στα μοναστήρια της Αμερικής, θα δείτε ότι έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες ελληνικής καταγωγής, αλλά έχουμε και πολλούς οι οποίοι είναι ξένοι. Όμως ο Παπα Εφραίμ είχε βάλει όρο να γίνονται όλα ελληνικά και όλοι οι μοναχοί να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Και τρόποντι να είναι σαν να έχουμε μια μικρή Ελλάδα στην Αμερική από την εποχή που έλαβαν τα μοναστήρια αυτά, ανακοδομήθηκαν αυτά τα μοναστήρια. Είναι μεγάλη ευλογία και πιστεύω ότι δεν ξέρω τώρα αν το εκτιμούν. Μερικοί νομίζουν ότι το έργο αυτό δεν είναι κατά Θεόν. Ακούω και δυσμενή σχόλια, αλλά εμείς που τέλος πάντων ζούμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, μέσα στην παράδοση, παρότι με τα χάλια τα που έχουμε, βλέπουμε ότι έγινε ένα μεγάλο έργο, μεγάλο πολύ θεάριστο έργο, και βοήθησε την ομογένεια μας στην Αμερική. Εύχομαι αυτό να παραμείνει, να συνεχίσει και μετά την κοίμησή του, όπως και συνεχίσει μέχρι και την τελειά του αιώνα.
1: Αμήν. Ένα σπουδαίο έργο λοιπόν και εκεί και στο Όρος και αλλού. Ένα δίδαγμα για όλους μας. Σήμερα μας μεταφέρατε κάποια στοιχεία για τον ιερομόναχο Παντελεήμονα της Μονής Διονυσίου, που κοιμήθηκε ανήμερα της εορτής των Πέτρου και Παύλου, εκεί στο Όρος Ετάφη, από εκεί μετέστη στους ουρανούς. Να έχουμε την ευχή του Και εμείς που ακούσαμε σήμερα αρκετά στοιχεία για αυτόν και εσείς που τον συναναστραφήκατε και τον ζήσατε και ήσασταν συμμοναστές, και μακάρι ο Θεός, όπως μας το είπατε και εσείς πολλές φορές, έτσι να μας πλαχνίζεται και να μας χαρίζει τέτοιες ουσιακές μορφές έως την τελεία του αιώνος.
0: Αμήν. Αμήν από μένα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ τον κύριε Μαρκούδη. Γιατί ήταν και ένα χρέος. Ένα χρέος, το αισθανόμουν σαν χρέος τροποντινά. Για αυτόν τον αδερφόν που έζησα μαζί του, ό,τι τέλος πάντων εκ του περισσέματος της καρδίας. Και όπως σας είπα, πιστεύω ότι θα συγκεντρωθούν στοιχεία από πνευματικότητα του παιδιά να αναγκριθεί και ένα σχετικό βιβλίο.
1: Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ, καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ, επίσης καλή δύναμη στο ιερό έργο που επιτελείτε.

0: Είχαμε τη μεγάλη χαρά σήμερα να είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο πολύ αγαπητός μας μοναχός Ιουσήφ Διονυσιάτης, που μας μίλησε για έναν σύγχρονο ουσιακής βιωτής ιερομόναχο της Μονής Διονυσίου, τον μακαριστό πατέρα Παντελεήμονα, που κοιμήθηκε ανήμερα της εορτής των πρωτοκριφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, 29 Ιουνίου του 2026, με το παλαιό ημερολόγιο. Κοιμήθηκε εκεί, στον τόπο που αγάπησε και αφιερώθηκε αμέσως μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές του, τελειώνοντας το Πολυτεχνείο ως πολιτικός μηχανικός στη Θεσσαλονίκη. Ουσιακή η βιωτή του έμεινε αφανώς και έζησε όσα έζησε χωρίς να τα αποκαλύπτει, όμως ήταν μια σπουδαία ευκαιρία σήμερα να κάνουμε αυτό το νοερό ταξίδι ως το Άγιον Όρος, το μεγαλύτερο κατά πολλούς βυζαντινό μουσείο του κόσμου, που παρέσχει αληθινές αποκαλύψεις πάνω σε χίλιες δυο απορίες και τεχνικές εξητήσεις, που έδωσε μεγάλες μορφές σπουδαίους Αγίους και χάρισε και χαρίζει μέχρι σήμερα πνευματικό πλούτο σε όλη την Ορθόδοξη Οικουμένη. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο δώρο που μας το χαρίζει ο Θεός στην πατρίδα μας, και θα πρέπει έτσι να το διαφυλάξουμε, να μην το βλέπουμε ως τουριστικό αξιοθέατο. Δεν είναι το μέρος που πάμε για να δούμε κοιμήλια, να πεζοπορήσουμε και να νιώσουμε όμορφα και ξεκούραστα. Δεν είναι το μέρος που πάει κανείς να κάνει αναψυχή ή να πάει για λίγο να ξεχαστεί, αλλά είναι το μέρος που ενώνεται ο ουρανός με τη γη. Εκεί όπου η τιμή στην Παναγία μας είναι σε κάθε του εκατοστό, και που σε όλα τα καλντερίμια των Καριών, σε όλα τα κελιά των μοναστηριών και σε όλα τα μονοπάτια της Αθωνικής Χερσονήσου, μεγάλες μορφές ουσιακές έζησαν και ζουν. Κάπως έτσι λοιπόν κάναμε σήμερα αυτό το νοερό ταξίδι, μάθαμε για αυτήν την σύγχρονη μορφή λίγα στοιχεία, έτσι όπως ο ίδιος παρέμεινε στο Άγιον Όρος, υπομένοντας τα πάντα αγόγγιστα, όπως μας έλεγε νωρίτερα και ο πατήρ Ιωσήφ, και να ευχηθούμε, φίλες και φίλοι ακροατές, να έχουμε όλη την ευχή του εκεί από τον ουρανό να πρεσβεύει για όλους μας. Αυτή είναι η ζωή μας, αυτός είναι ο σκοπός, εκεί ονειρευόμαστε και επιθυμούμε όλοι να βρεθούμε, μέσα από τις μικρές ή μεγαλύτερες περιπέτειες του βίου, που θα πρέπει να μην μας αποπροσανατολίζουν, να μην μας κάνουν να χάνουμε τον τελικό στόχο, το τέλος της διαδρομής, το τέλος του αγώνα, του καθενός. Αγώνας που δεν είναι εύκολος, ποτέ δεν ήταν, για κανέναν δεν ήταν, όμως το τέλος έχει μια μεγάλη δικαίωση. Και επειδή ζούμε σε εποχές παράξενες και δύσκολες, σε εποχές σύγχυσης και μπερδέματος, ας κοιτάμε ψηλά στον ουρανό, να ζητάμε βοήθεια από τον Θεό. Έχουμε την Παναγία Μητέρα Του, την Γερόντισσα του Αγίου Όρους, σε αυτήν είναι αφιερωμένη όλο αυτό το περιβόλιτο ευωδιαστό, να την παρακαλούμε όπως την έχουμε και σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Και κάθε χρόνο το εκκλησιαστικό έτος ξεκινάει με το γενέσιό της και ολοκληρώνεται με την κοίμησή της. Να την παρακαλούμε λοιπόν την Παναγία μας να μας στηρίζει και να μας δυναμώνει, και να έχουμε πάντοτε πρεσβευτές και μεσίτες όλους τους Αγίους, σύγχρονους και παλαιότερους. Κάπου εδώ θα αποχαιρετήσουμε όλους και όλες που και τούτο το πρωινό μείνετε μαζί μας και συνταξιδέψαμε νοερό στο Άγιον Όρος, για να μάθουμε και να ωφεληθούμε για μια σύγχρονη ουσιακή μορφή, την οποία παντελώς αγνοούσαμε. Να έχουμε λοιπόν την ευχή του μακαριστού πατρός Παντελεήμονος, και να ευχηθούμε σε κάθε βήμα της ζωής μας η Παναγία να μας σκεπάζει. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πυραϊκή Εκκλησία.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93 16.
3: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και αλλαγή, ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες, γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το χώρο παραλήπτη με ασφάλεια. Την εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη? Δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Ώρα Ελλάδος, 11.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap, Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.

0: αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
0: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

0: Η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρει κοσιμή εν τη γη, μη αποκρύψεις απεμούτα εντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αδελφοί. Συνεχίζουμε επικαλούμενοι τη χάρη του Θεού τη μελέτη μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, ένα από τα διδακτικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, στο οποίο υπάρχουν πολύτιμες συμβουλές για τη ζωή του ανθρώπου και την επιτυχία σε αυτήν. Ευρισκόμαστε στο 25ο κεφάλαιο, στο τμήμα εκείνο όπου περιγράφει ο ιερός συγγραφέας καταστάσεις ζωής επενετές και ευτυχής υπομορφή μακαρισμών. Ήδη είχαμε ξεκινήσει την ερμηνεία του τμήματος αυτού και ας αναγνώσουμε την μετάφραση του τμήματος αυτού από την αρχή για να συνεχίσουμε τη λεπτομερέστερη ερμηνεία από εκεί που μείναμε. 9 πράγματα έβαλα με το νου μου και τα θεωρώ καλότυχα, και ένα 10ο που θα το πω στη συνέχεια. Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που νιώθει μεγάλη χαρά για τα καλά του παιδιά. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που προλαβαίνει να ζήσει πολλά χρόνια και να δει την πτώση των εχθρών του. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που ζει με μια γυναίκα μυαλωμένη. Εκείνος που δεν γλίστρησε σε κάποια παρεκτροπή με τη γλώσσα του. Εκείνος που δεν αναγκάστηκε να υπηρετήσει κάποιον κατώτερό του. Μέχρι αυτού του σημείου είχαμε παρακολουθήσει την λεπτομερή ερμηνεία των λεγόμενων και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, στο στίχο 9. «Μακάριος ως έβρε φρόνησιν και οδηγούμενος ισότα ακουόντων». Είναι ευτυχισμένος εκείνος που ζήτησε και απέκτησε σύνεση, όπως και εκείνος που διδάσκει σε ανθρώπους που πρόθυμα τον ακούνε. Η έννοια του φρονίμου, όπως αναφέρεται στο σημείο αυτό και σύμφωνα με τους ερμηνευτές, είναι του ανθρώπου εκείνου ο οποίος κατανοεί και ερμηνεύει σωστά το νόμο του Θεού. Αυτός είναι ο πραγματικά φρόνιμος, διότι η φρόνηση δεν είναι δικό του απόκτημα, αλλά αποτέλεσμα θείου φωτισμού από τη γνώση του θείου νόμου. Μακάριος λοιπόν όποιος απέκτησε αυτού του είδους τη σύνεση. Και επειδή συνήθως αυτός που έχει τέτοια φρόνηση, τέτοια δυνατότητα να μελετά και να ερμηνεύει το νόμο του Κυρίου, επιτελεί και διδασκαλικό έργο, γι' αυτό η συνέχεια του στίχου είναι σχετική. Είναι επίσης ευτυχής όταν ο άνθρωπος αυτός διδάσκει σε ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να τον ακούνε. Διότι μπορεί κανείς να διδάσκει, αλλά να αισθάνεται ότι το ακροατήριο είτε δεν έχει διάθεση να τον καταλάβει, είτε δεν αντιλαμβάνεται τα λεγόμενά του και γι' αυτό φαίνεται να βρίσκεται αλλού, αν και σωματικά είναι παρόν. Μακάριος λοιπόν όποιος έχει μαθητές που προσέχουν τα λόγια του, γιατί έτσι θα έχει και καρπούς ο κόπος του. Ο λόγος του δεν θα πάει χαμένος, αλλά θα έχει ευεργετική επίδραση σε αυτούς που τον ακούν. Βλέπετε, δεν αρκεί ο σπόρος να είναι καλός, χρειάζεται και το έδαφος στο οποίο θα πέσει να είναι έφορο. Και έφορο έδαφος είναι το έδαφος της καρδιάς ενός ανθρώπου, ο οποίος τουλάχιστον έχει ενδιαφέρον να ακούσει και μπορεί να κατανοήσει. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο. «Ως μέγας ο ευρών σοφίαν, αλλού και στην υπέρ των φοβούμενων των Κύριων». Πόσο μεγάλος είναι εκείνος που βρήκε και απέκτησε σοφία, όμως κανείς δεν είναι ανώτερος από εκείνον που έχει τον φόβο του Θεού. Ας σημειώσουμε στο σημείο αυτό, πριν προχωρήσουμε να σχολιάσουμε τον τελευταίο μακαρισμό, ότι αν προσέξουμε θα δούμε ότι λείπει ένας μακαρισμός. Προφανώς για κάποιο τρόπο ξέπεσε, χάθηκε από το αρχικό κείμενο. Μόνο σε κάποιες μεταφράσεις υπάρχει μία αναφορά που αναφέρεται στη φιλία. Θα μπορούσαμε να την αναφέρουμε συμπληρώνοντας τον κατάλογο των 10 μακαρισμών. Είναι ο μακαρισμός εκείνου ο οποίος βρήκε αληθινή φιλία. Διότι και το να έχει κανείς ένα πιστό και καλό φίλο είναι πραγματικά εύρημα και αληθινή ευτυχία. Μακάριος λοιπόν αυτός που βρήκε σοφία. Όπως και άλλοτε έχουμε πει, η σοφία είναι ακριβώς η γνώση της τέχνης της ζωής. Πολλές φορές αναφέρεται αυτό στα ιερά βιβλία που τον τελευταίο καιρό ερμηνεύουμε, τα λεγόμενα διδακτικά ή σοφιολογικά της Αγίας Γραφής. Μακάριος λοιπόν αυτός που βρήκε την αληθινή γνώση των πραγμάτων και μπορεί να ρυθμίσει τη σχέση που έχει με αυτά σωστά και ισορροπημένα. Αλλά όμως το μεγαλύτερο αγαθό από όλα αυτά είναι ο φόβος του Κυρίου. «Φόβος Κυρίου υπερπάν υπερέβαλεν, ο κρατών αυτού τίνει ομοιωθήσεται». Ο φόβος του Κυρίου είναι πάνω απ' όλα, και αυτός που τον έχει αποκτήσει και τον κρατά γερά, με ποιον μπορεί να συγκριθεί? Ο φόβος του Κυρίου θα λέγαμε ότι είναι η ψυχή του βιβλίου που μελετούμε, όπως και όλης της σοφιολογικής γραμματείας. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Διαβάσαμε να μας λέει το Πνεύμα του Θεού σε προηγούμενη μελέτη μας. Η σοφία αρχίζει από εκεί, από το να σέβεται και να υπολογίζει κάποιος άνθρωπος τον Κύριο και επομένως να ρυθμίζει τη ζωή του σύμφωνα με αυτό το φόβο, Δηλαδή με αυτόν τον σεβασμό, με αυτήν την εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού, στην αλήθειά Του και στις υποδείξεις Του. Και πράγματι αυτός ο φόβος του Θεού κάνει τον άνθρωπο ασύγκριτο σε αξία και σε αρετή. Όταν σκέπτεται το Θεό, τότε κάθε του βήμα είναι προσεκτικό. Δεν προβαίνει σε τίποτε ασύνετο, σε τίποτε περιττό. Προσπαθεί πάντοτε ό,τι κάνει να είναι τακτικό και αρμονικό με το θέλημα του Θεού. Έρχεται στη σκέψη μας ο λόγος του Κυρίου προς τον Πατριάρχη Αβραάμ: «Ευαρέστη ενώπιόν μου και γίνου άμεμπτος». Κοίταξε να κάνεις αυτό που είναι αρεστό σε μένα, και έχει πάντοτε την αίσθηση ότι ευρίσκεσαι κάτω από το βλέμμα μου, και τότε θα γίνεις άμεμπτος. Δεν θα έχεις ψεγάδι, δεν θα κάνεις σοβαρά λάθη. Οι κινήσεις σου θα είναι πάντοτε ορθές και συνετές. Και συνεχίζει στον 12ο στίχο: «Φόβος Κυρίου αρχή αγαπήσεως αυτού, πίστης δε αρχή κολλήσεως αυτού». Ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της αγάπης προς Αυτόν, ενώ η πίστη προς τον Κύριο είναι η αρχή της αφοσιώσεως σε Αυτόν. Η τελειότης του ανθρώπου σχετίζεται με αυτά ακριβώς τα επίπεδα στα οποία μας μίλησε στο στίχο αυτό. Το να ανέβει ο άνθρωπος στην αγάπη του Θεού και στην αφοσίωση σε Εκείνον. Η αγάπη λοιπόν προς το Θεό ξεκινά από τον φόβο. Υπολογίζει ο άνθρωπος το Θεό. Συμμορφώνεται προς το Άγιο θέλημά Του, και τότε σιγά σιγά αναπτύσσεται μέσα του η αγάπη προς τον Θεό, που είναι η υψηλή πνευματική σχέση μαζί του. Και η αγάπη ενισχύει την πίστη, τον αγαπά και τον εμπιστεύεται. Και όποιος αγαπά και εμπιστεύεται το Θεό, τελικά αφοσιώνεται σε Εκείνον. Δηλαδή η φροντίδα του είναι πώς θα αρέσει τον Κύριο. Και έτσι γίνεται άνθρωπος του Θεού, και ο άνθρωπος του Θεού είναι τελικά ευλογία για τον κόσμο, για τους συνανθρώπους του, ακόμη και για το φυσικό περιβάλλον. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σχετικά με το θέμα αυτό γράφει: «Φόβος τυχιούμενος και καθερόμενος εν ούτως είπω, λεπτινόμενος εις ύψος έρεται ο πιστός». Με το φόβο του Θεού διαμορφώνοντας τον εαυτό του, και καθώσον καθαρίζεται επίσης με το Λόγο του Θεού από πάθη και αμαρτίες, σιγά σιγά γίνεται ελαφρότερος και ανεβαίνει σε μεγάλο ύψος, ελαφρότερος από τα βάρη των αμαρτιών και των παθών και των δεσμεύσεων του κόσμου τούτου. Και έτσι ανεβαίνει τα πνευματικά επίπεδα και φτάνει στην αγάπη του Θεού. Και όποιος φτάσει στην αγάπη, έφτασε πραγματικά στο Θεό. Παιδαγωγείται, καταρτίζεται, καθαίρεται, λεπτύνεται, απαλλάσσεται από τα φορτία της αμαρτίας με το φόβο του Θεού, και έτσι ανυψώνεται στο βασιλικό πνευματικό επίπεδο της αγάπης. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε πόσο προηγμένη είναι η σκέψη του Ιερού Συγγραφέως. Πλησιάζει την Καινή Διαθήκη, όπου εκεί διδάσκεται ξεκάθαρα αυτή η μεγάλη σημασία της αγάπης. Αυτό το οποίο τελικά θα μας πει το Πνεύμα του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει, και ο Θεός εν αυτό. Φτάνει στα υψηλά επίπεδα της ενώσεως με το Θεό, δηλαδή της θεώσεως.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM, ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Μία εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 25ο κεφάλαιο, στον 13ο στίχο. Ήδη ερμηνεύσαμε την ενότητα εκείνη του κεφαλαίου που υπό μορφή μακαρισμών μας έδειξε υψηλές καταστάσεις ζωής, επενετές και ευτυχής. Το αποκορύφωμα, το να φτάσει ο άνθρωπος στην αγάπη του Θεού μέσα από τον θείο φόβο και βεβαίως την πίστη προς το Θεό. Μας ανέβασε στα υψηλά επίπεδα από τα οποία μπορούμε να ατενίσουμε τις πνευματικές κορυφές της Καινής Διαθήκης, όπου ο Θεός αποκαλύπτεται ως αγάπη και η αγάπη είναι εκείνη που μας ανεβάζει στο Θεό. Αφού μας ανέβασε σε αυτό το υψηλό επίπεδο, στη συνέχεια θα μας φέρει πάλι στην γήινη πραγματικότητα, γιατί έχουμε δρόμο να διανύσουμε για να φτάσουμε στο υψηλό εκείνο επίπεδο το οποίο μας υπέδειξε. Θα έρθει και πάλι, όπως είπαμε, στην καθημερινότητα της ζωής με τις δυσκολίες και τα προβλήματά της. Και πάλι θα επισημάνει ορισμένες καταστάσεις μπροστά στις οποίες θέλει να καταστήσει τους αναγνώστες του προσεκτικούς. Ας τις ακούσουμε με προσοχή και ας βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Πάσαν πληγήν και μη πληγήν καρδίας, και πάσαν πονηρίαν και μη πονηρίαν γυναικός, πάσαν επαγωγήν και μη επαγωγήν μισούντων, και πάσαν εκδίκησιν και μη εκδίκησιν εχθρών. Ουκέ στη κεφαλή υπερκεφαλήν όφεως, και ουκέ στη θυμός υπέρ θυμών εχθρού. Οποιαδήποτε άλλη πληγή είναι υποφερτή, όχι όμως και η πληγή της. Κάθε άλλη κακία μπορεί να την αντέξει κανείς, όχι όμως και την κακία και πονηρία μιας γυναίκας. Είναι προφανές ότι κατευθύνει τη σκέψη μας στην σημαντικότητα της σχέσης ζωής, τη ζωή της συζυγίας. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, θέλει να επισημάνει ορισμένα πράγματα για να κάνει προσεκτικό τον άνθρωπο στην επιλογή συζύγου. Με τρόπο εντυπωσιακό θέλει να δείξει τι σημαίνει να συζεί κανείς με γυναίκα που δεν έχει φόβο Θεού, για τον οποίο μίλησε προηγουμένως. Διότι ο φόβος του Θεού είναι ρυθμιστής της ζωής των ανθρώπων. Όποιος δεν έχει φόβο Θεού ρυθμίζεται συνήθως από τα πάθη και τις μικρότητες που ταλαιπωρούν την ανθρώπινη φύση εξαιτίας του χωρισμού της από το Θεό. Κάθε τραύμα και πληγή είναι υποφερτή. Μπορεί κανείς να την υπομείνει, όχι όμως την πληγή της καρδιάς. Γιατί εάν χτυπηθεί η καρδιά, το αποτέλεσμα συνήθως είναι θάνατος. Το πλήγμα είναι κέριο. Έτσι λέει στη συνέχεια,
Κάθε πονηρία και κακία μπορώ να την υπομείνω, όχι όμως την πονηρία μιας κακόβουλης γυναίκας. Συνδυάζει τον πόνο και την πληγή της καρδιάς με τον πόνο που προξενεί η κακή συμπεριφορά μιας πονηρής γυναίκας, γιατί στις σχέσεις ανδρός και γυναικός έχει πρωτεύοντα ρόλο το συναίσθημα και βέβαια εύκολα η καρδιά πονά, δηλαδή είναι βαθύς ο πόνος όταν αυτή η σχέση εξελίσσεται χωρίς τρυφερότητα, χωρίς αγάπη στην πραγματικότητα. Επίσης, η πονηρία μιας γυναίκας μπορεί να προκαλέσει ακαριαίο και θανάσιμο πλήγμα στη σχέση με τον άνδρα, όπως και ο πόνος της καρδιάς μπορεί να προκαλέσει συγκοπή. Υπενθυμίζω ότι ευρισκόμαστε στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης και συνήθως ο λόγος απευθύνεται σε άνδρες. Ας μην ξεχνάμε ότι και στο Ιερό Ευαγγέλιο, λόγω ακριβώς της αρχαίας εκείνης συνήθειας, λέγεται ότι οι Απόστολοι εθαύμασαν όταν είδαν τον Κύριο να συνομιλεί και μάλιστα για σοβαρά πνευματικά θέματα με μια γυναίκα. Εννοώ την Σαμαρίτιδα, περί της οποίας μας ομιλεί το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Οι διδάσκαλοι του νόμου και γενικώς οι διδάσκαλοι της σοφίας απευθύνονταν σε άνδρες. Γιατί άλλωστε εκείνοι είχαν την πρωτοβουλία της επιλογής συζύγου. Είναι αλήθεια ότι στην Παλαιά Διαθήκη και την εποχή προ Χριστού η γυναίκα βρισκόταν σε υποταγή στον άνδρα και ήταν και αυτό ένα από τα αποτελέσματα της πτώσεως. Γι' αυτό ακριβώς παίρνουμε τα διδάγματά μας γνωρίζοντας ότι είναι γραμμένα μέσα στην ατελή προοπτική της Παλαιάς Διαθήκης, εφόσον αυτή είχε σκοπό να μας προσανατολίσει στην τελειότητα της διδασκαλίας του Χριστού. Στη συνέχεια αναφέρει 4 φοβερές συμφορές που υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσει στη ζωή του άνθρωπος, για να τονίσει ακόμη περισσότερο με αυτά που θα πει το πόσο φοβερό είναι να συνοικεί κανείς με μια πονηρή γυναίκα. Το πρώτο από αυτά που επισημαίνει είναι: κάθε συμφορά θα μπορούσα να υποφέρω, όχι όμως τον κατατρεγμό από εκείνους που με μισούν. Κάθε εκδίκηση είναι ανεκτή, όχι όμως και η εκδίκηση από τους εχθρούς. Η έχθρα είναι ένα φοβερό συναίσθημα που μεταβάλλει τον άνθρωπο σε θηρίο. Η επίθεση και ο κατακτρεγμός εκ μέρους ανθρώπων που τρέφουν άσβεστο μίσος εναντίον μας είναι μια μεγάλη συμφορά. Πολλές φορές μάλιστα αυτό το μίσος μπορεί να είναι και αδικαιολόγητο. Είναι μίσος που δεν βρίσκει ικανοποίηση αν δεν επιφέρει πλήθος κακών στον μισούμενο ή δυνατόν να τον εξαφανίσει από το πρόσωπο της γης. Είναι κανείς να μην πέσει στο στόχαστρο τέτοιας διαθέσεως. Στη συνέχεια, η εκδίκηση των εχθρών είναι κάτι φοβερό, γιατί επίσης η εκδίκηση αυτή είναι χωρίς έλεος. Όταν θέλει να εκδικηθεί ένας εχθρός, δεν διστάζει μπροστά σε τίποτε.
Στη συνέχεια αναφέρεται στο κεφάλι του φιδιού. Δεν υπάρχει κεφάλι πιο επικίνδυνο από το κεφάλι του φιδιού, εφόσον φέρει θανατηφόρο δηλητήριο. Και δεν υπάρχει θυμός χειρότερος από το θυμό του εχθρού. Το φίδι υψώνει απειλητικό το κεφάλι του, έτοιμο να επιτεθεί και να χύσει μέσα στον άνθρωπο που αντιμετωπίζει ως εχθρό το δηλητήριό του. Και ο θυμός των εχθρών είναι σαν ένα καζάνι που βράζει, έτοιμος να εκραγεί και να κάψει τα πάντα γύρω του. Και τα τέσσερα παραδείγματα που μας έφερε στο σημείο αυτό έχουν κοινά χαρακτηριστικά: την αγριότητα, τη σκληρότητα και το ύπουλο. Και στη συνέχεια επανέρχεται στο θέμα το οποίο θέλει να τονίσει. Συνοικήσε λέοντι και δράκοντι ευδοκίσω ή ενοικήσε με τα γυναικός πονηράς. Πονηρία γυναικός αλλοιεί την όραση ναυτής και σκοτεί το πρόσωπο ναυτής ως άρκος. Θα προτιμούσα να ζήσω μαζί με ένα λιοντάρι ή με ένα δράκοντα παρά να συγκατοικώ με μια κακιά και διεστραμμένη γυναίκα. Η κακία της γυναίκας αλλοιώνει τη ματιά της και την έκφραση του προσώπου της. Σκοτεινιάζει το πρόσωπό της

όλο μέσα σε διεστραμμένη ψυχή. Και όταν κυριευθεί από την πονηρία, αλλοιώνεται, λέει, το βλέμμα της γυναικός αυτής, σκοτίζεται η όψη της όπως της αρκούδας. Εδώ αναφέρεται στο θηρίο αυτό, γιατί η αρκούδα στην Ανατολή ήταν σύμβολο της ελλείψεως κοινωνικότητας και της αδυναμίας συμβιώσεως με άλλους. Έτσι λοιπόν, η συνίκηση με μια γυναίκα πονηρή επιφέρει πλήθος κακών και είναι τόσο δύσκολο όσο να συνοικήσει κανείς με θηρίο ή ακόμη δυσκολότερο. Βεβαίως, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, σχολιάζοντας τις θέσεις αυτές της Παλαιάς Διαθήκης με γενικότερη έννοια, λέει εκεί ότι το ίδιο ισχύει και για τους άνδρες, εφόσον η πονηρία καταλάβει την καρδιά τους. Γι' αυτό ακριβώς και εκείνοι φέρουν την ευθύνη να προσέχουν τη συμπεριφορά τους και επίσης θα λογοδοτήσουν στο Θεό, διότι τελικά ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του, όπως λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αδιάκριτα αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Είναι αλήθεια όμως ότι η γυναίκα έχει τη δύναμη να ρυθμίζει μέσα στην οικογένεια τις καλές σχέσεις ή να τις απορυθμίζει. Της έχει δοθεί από το Θεό η δυνατότητα αυτή για να επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Γιατί όποιος μπορεί να κάνει μεγάλο κακό, για να θυμηθούμε λίγο και τη φιλοσοφία του Σωκράτους, μπορεί να κάνει και μεγάλο καλό. Και θα το αναφέρει στη συνέχεια αυτό ο ιερός συγγραφέας μας. Θα μας μιλήσει αργότερα και για το τι σημαίνει συνετή και σόφρον γυναίκα. Έχει λοιπόν σημασία όταν διαβάζουμε το κείμενο αυτό να βλέπουμε τα πράγματα σε βάθος. Δεν πρόκειται για υποτίμηση της γυναίκας, αλλά για υπογράμμιση των δυνατοτήτων που έχει η γυναίκα. Και αυτό δεν είναι καθόλου υποτιμητικό για τις γυναίκες. Αντιθέτως, φανερώνει τον σημαντικότατο κέριο ρόλο που μπορεί να παίζει η γυναίκα στη ζωή. Στη ζωή του άντρα της, της οικογένειάς της και εν συνεχεία της κοινωνίας. Δεν είναι της ώρας, αλλά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και πολλές μαρτυρίες από τη μελέτη της κοινωνίας των ανθρώπων διαχρονικά που επισημαίνουν το ίδιο αυτό θέμα. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία να προσέξουμε τα λεγόμενα.

από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM. Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 25ο κεφάλαιο, στον 18ο στίχο. Στην ενότητα αυτή μας ομιλεί για το κακό που μπορεί να προξενήσει μια πονηρή γυναίκα, καταρχάς τον άντρα της και εν συνεχεία, όπως είδαμε ερμηνεύοντας το κείμενο, στην οικογένειά της ή στην κοινωνία. Και είπαμε ότι στο κείμενο αυτό διαφαίνεται η υπογράμμιση της δυνατότητος, της δυνάμεως που έχει η γυναίκα να επηρεάζει τη ζωή, επομένως και την ευθύνη της. Και επισημαίνει ότι είναι προτιμότερο να συμβιώνει κανείς με άγριο θηρίο παρά με μια πονηρή γυναίκα. Υπενθυμίζω κάτι που είπαμε και προηγουμένως, ότι στην Παλαιά Διαθήκη συνήθως οι συγγραφείς απευθύνονται σε άνδρες, διότι αυτή ήταν η συνήθεια της εποχής. Ωστόσο, τα διδάγματα είναι χρήσιμα και για τις γυναίκες. Επαναλαμβάνω ότι στην Παλαιά Διαθήκη και την εποχή την προ-Χριστού η γυναίκα βρίσκεται σε υποτιμημένη θέση και είναι ένας καρπός της αμαρτίας, της πτώσεως του ανθρώπου αυτός. Και συνεχίζουμε στο ιερό κείμενο. «Αναμέσων του πλησίον αυτού αναπεσείται ο ανήρ αυτής και ακούσας ανεστέναξε πικρά». Ο σύζυγος μιας τέτοιας γυναίκας πηγαίνει στους γείτονες και στους φίλους του να φάει, και όταν τους ακούσει να ομιλούν για αυτή, πικρά αναστενάζει. Βλέπετε ότι στο βάθος των λεγόμενων φαίνεται ξεκάθαρα ο θεσμός της συζυγίας. Ομιλεί για τον γάμο και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε αυτόν. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος έγαμος που έχει πονηρή γυναίκα βρεθεί κάπου με άλλους άνδρες και ακούσει στη συζήτηση να επαινούν ενδεχομένως τη γυναίκα του, θα αναστενάξει, διότι γνωρίζει το διαρκές μαρτύριο που υποφέρει ο ίδιος από αυτήν. Όπου και αν βρεθεί, μέσα του υπάρχει η θλίψη και ο πόνος από αυτή την κακή σχέση, και πολύ περισσότερο αν ακούσει λόγο από ανθρώπους που αγνοούν ποια είναι η συμπεριφορά της γυναίκας αυτής μέσα στο σπίτι. Γιατί πολλές φορές εύκολα εξαπατώμαστε οι άνθρωποι από την υποκριτική συμπεριφορά συνανθρώπων μας. Κανείς έξω μπορεί να φαίνεται ευγενής και προσιτός και να κερδίζει τους επένους των ανθρώπων, και μέσα στο σπίτι να είναι βλοσιρός και απέσιος. Ένα θέμα που θα πρέπει πολύ να μας προβληματίσει και να μας καταστήσει προσεκτικότατους όσον αφορά τη δική μας συμπεριφορά. Και συνεχίζουμε. «Μικρά πάσα κακία προς κακίαν γυναικός, κλήρος αμαρτωλού επιπέσει αυτή». Οποιαδήποτε κακία είναι μικρή μπροστά στην κακία της γυναίκας. Μακάρι να έχει την τιμωρία των αμαρτωλών. Λέγοντας αυτά, ο ιερός συγγραφέας έχει υπόψη του ασφαλώς περιπτώσεις από την ιστορία του Ισραήλ, στις οποίες φάνηκε πόσο φοβερά αποτελέσματα προκαλεί η πονηρία μιας γυναίκας. Θυμάται παραδείγματος χάρη την Δαλιδά που αποδυνάμωσε τον Σαμψόν,
την Ιεζάβελ που θανάτωσε τους προφήτες του Θεού, τη διεφθαρμένη σύζυγο του Πετεφρή στην Αίγυπτο που επιχείρησε να παρασύρει τον Ιωσήφ στην αμαρτία. Σε αυτά θα μπορούσαμε να προσθέσουμε την Ηροδιάδα που έκαμε το παν για να εξοντώσει τον Άγιο Ιωάννη του Βαπτιστή, και αργότερα την αυτοκράτηρα Ευδοξία που εξόρισε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τον πολέμησε έως θανάτου, και πολλές άλλες γυναίκες που εργάστηκαν το κακό στην ιστορία. Γι' αυτό και εύχεται σε μια τέτοια γυναίκα ή σε αυτήν η τιμωρία που ανήκει στους αμαρτωλούς. Προφανώς μια τιμωρία επιβάλλεται για να αναστείλει ένα κακό. Αυτή ακριβώς είναι και η σκέψη του Ιερού Συγγραφέως. Και προχωράμε στον 20ο στίχο. Ανάβαση σαμώδης εν ποσή πρεσβυτέρου, ούτως γινή γλωσσόδης ανδρή ησύχο. Όσο δύσκολη είναι μια ανηφόρα με άμμο για τα πόδια του γέροντα, τόσο ενοχλητική και δυσβάσταχτη είναι μια γυναίκα φλίαρη και γλωσσού για ένα φιλήσυχο άνδρα. Είναι σχεδόν ακατόρθωτο για ένα γέροντα να ανεβεί έναν αμμώδη λόφο, διότι βυθίζονται και γλιστρούν τα πόδια του στην άμμο. Έτσι είναι δύσκολη και αδύνατη η συμβίωση με μια γλωσσόδη, όπως την ονομάζει, γυναίκα, δηλαδή γλωσσού και φλίαρη, η οποία δεν αφήνει τον σύζυγό της ήσυχο ούτε νύχτα ούτε ημέρα. Τα πολλά λόγια, τα συνεχή παράπονα, οι συνεχείς υποδείξεις και κατηγορίες κάνουν τη ζωή αβάσταχτη. Ένα σημείο που σε κάθε εποχή θα πρέπει να το προσέχουμε, διότι όλοι μπορεί να περιπέσουμε σε αυτή την κατάσταση. Εδώ επισημαίνει περισσότερο την προσοχή στις γυναίκες. Ίσως διότι, όπως είπα και προηγουμένως, η θέση τους είναι πολύ σημαντική και νευραλγική στην πορεία της οικογένειας. Και φτάνουμε σε ένα στίχο ο οποίος θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός, εάν λάβουμε υπόψη μας ότι όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε αποσκοπούν στο να δώσουν κριτήρια επιλογής συζύγου, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Μη προσπέσεις επικάλους γυναικός και γυναίκα μη επιποθήσεις. Μη παρασυρθείς από την ομορφιά μιας γυναίκας και μη ποθήσεις γυναίκα σπρωγμένος από εμπαθή επιθυμία. Πρόσεξε, το κριτήριο με το οποίο θα επιλέξεις μια γυναίκα για σύντροφο της ζωής σου. Μη παρασυρθείς από την ομορφιά. Μη σε ελκύσει το εξωτερικό και παροδικό κάλος, γιατί η ομορφιά σήμερα είναι και αύριο μαραίνεται. Είναι μία πραγματικότητα. Κι όμως πολύ συχνά αυτό είναι το κριτήριο επιλογής συντρόφου από πολλούς ανθρώπους. Το εξωτερικό κάλος δελεάζει, αλλά ταυτόχρονα μπορεί και να ξεγελάσει, γιατί συχνά η εξωτερική ομορφιά συμβαδίζει με την υπερηφάνεια
την αλαζονία, τη φιλαρέσκεια και τον εγωισμό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επισημαίνει «Το έξωθεν κάλος αλαζονίας και απονίας γέμι πολλής και η ζηλοτυπή ανεμβάλλει και υποπτεύει σε πολλάκις ποιή το πράγμα άτοπα». Το εξωτερικό κάλος είναι γεμάτο από αλαζονία και εγωιστική παράνοια και οδηγεί σε ζηλοτυπία και δημιουργεί πολύ συχνά καχυποψία για άτοπες πράξεις. Μπορεί λοιπόν να είναι παγίδα το εξωτερικό κάλος και δεν συμβαδίζει πάντοτε με το κάλος της ψυχής. Η οδηγία είναι σαφέστατη, όπως είπαμε, για την επιλογή συζύγου και τη δημιουργία οικογένειας. Πολλοί εκλέγουν ως σύζυγο μια ωραία εξωτερικά γυναίκα χωρίς να ερευνούν το ποια είναι η ζωή της και τι κρύβει μέσα της. Γι' αυτό και η επιλογή είναι λανθασμένη. Κανείς θα πρέπει να αναζητά και την έσωθεν ομορφιά, δηλαδή την ομορφιά της ψυχής, και μάλιστα να δίνει προτεραιότητα σε αυτό. Αξίζει στο σημείο αυτό να θυμηθούμε ότι ο Θεός έφτασε στο σημείο να κάνει το φοβερό εκείνο κατακλυσμό την εποχή του Νοέ, διότι δυσαρεστήθηκε βλέποντας τους ανθρώπους και μάλιστα τους ευσεβείς, αυτούς που ανήκαν στη γενεά των πιστών στο Θεό, στη γενεά του Σιθ που συνέχιζε τον Άβελ, όταν είδε να επιλέγουν συζύγους από την γενεά εκείνων οι οποίοι ανήκαν στην αποστασία και ήσαν μακριά του Θεού, επειδή και μόνο ήσαν εξωτερικά όμορφες. Όταν είδε ότι είχαν χάσει το κριτήριο επιλογής και δεν έδιναν σημασία στην εσωτερική διάθεση της καρδιάς, είπε τότε ο Θεός, «Δεν είναι δυνατόν το πνεύμα μου να μείνει με αυτούς τους ανθρώπους, διότι είναι σάρκες. Δεν έχουν ευαισθησία πνευματική, ούτε υψηλές αναζητήσεις». Πρόκειται για ανοριμότητα η οποία οδηγεί πάρα πολλές φορές σε περιπέτειες. Ο λόγος αυτός δεν είναι μόνο για να τον ακούσουν οι άνδρες που θα επιλέξουν σύζυγο, αλλά επειδή εμείς βρισκόμαστε στο χώρο της Καινής Διαθήκης και έχουμε λάβει τη χάρη και την πλήρη αποκάλυψη του Θεού, ισχύει και από τις δύο πλευρές για την επιλογή συζύγου. Στην εποχή μας και καλώς, οπωσδήποτε και η γυναίκα έχει λόγο στην επιλογή αυτή. Δεν ήταν όπως παλαιές εποχές που επιβαλόταν ο σύζυγος στις γυναίκες, κάτι το οποίο η Εκκλησία το πολέμησε. Γι' αυτό και είχε καθορίσει κατά την ώρα του γάμου να ερωτάται εξίσου ο γαμπρός όπως και η νύφη για το αν ο ένας θέλει πραγματικά τον άλλο, άσχετο αν οι κοινωνικές συνθήκες δεν επέτρεπαν να είναι πάντοτε ειλικρινής η απάντηση. Η Εκκλησία όμως το επιδίωξε και το επιδιώκει. Η ευθύνη και από τις δύο πλευρές είναι μεγάλη, η επιλογή να μην είναι για την εξωτερική εμφάνιση. Έχει και αυτή τη σημασία της, αλλά το πρωτεύον είναι να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει καρδιά που έχει ειλικρινή αγάπη, ευγένεια και θα έλεγα φόβο Θεού που διασφαλίζει τα προηγούμενα. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα στη ζωή του ανθρώπου, διότι μετά τη σχέση με το Θεό είναι σημαντικότατη η σχέση των συζύγων μεταξύ τους. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο.
οργή και ανέδεια και σχήνει μεγάλη γενή εάν επιχορηγεί το ανδρύ αυτής. Είναι εξοργιστικό, ξεδιάντροπο και ευτελιστικό για έναν άνδρα να τον συντηρεί η γυναίκα του. Εδώ αναφέρεται σε ένα άλλο οικογενειακό ζήτημα που σε παλαιότερες εποχές βρισκόταν πολύ περισσότερο σε έξαρση. Όταν φέρει μεγάλη πρίκα στον άνδρα της η γυναίκα και όταν τον συντηρεί εκείνη, τότε ο άνδρας δεσμεύεται. Και μάλιστα έχοντας η γυναίκα την υπεροχή αυτή, φέρεται τυραννικά στον άνδρα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να τον ταπεινώνει και να τον εξευτελίζει. Γι' αυτό επίσης ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος είναι τόσο ευαίσθητος στα θέματα της οικογενειακής επιτυχίας και ευτυχίας, λέει: «Μη δεις από γυναικός αναμενέ το πλουτίν, εσχώρος γάρ και επονίδιστος ούτως ο πλούτος». Κανείς να μην περιμένει να πλουτίσει από τη γυναίκα του, από την πρίκα που θα πάρει παραδείγματος χάρη, γιατί προξενεί ντροπή και είναι επονίδιστος αυτός ο πλούτος. Βεβαίως είναι εντροπή την εποχή εκείνη τον άνδρα να τον τρέφει γυναίκα του, όπως και σε κάθε εποχή, εκτός βεβαίως αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή άλλων δυσκολιών. Συνήθως αυτό δημιουργεί αισθήματα κατωτερότητος στον άνδρα και τον κάνει να υποφέρει. Συχνά πολλές οικογένειες ζουν τέτοιο δράμα. Και πόσα θα μπορούσαν να μαρτυρήσουν πολυτελή σπίτια με επίπλωση επίσης πολυτελή, που εξαιτίας αυτής της σχέσης γεύονται πικρία και πόνο μέσα στα πλούτη. Αγαπητοί μου αδελφοί, η ζωή μέσα στο γάμο και την οικογένεια έχει πολλές παγίδες. Επισημαίνει τις δυσκολίες το Ιερό Κείμενο για να προληφθούν. Και βέβαια όλα αυτά αλλάζουν όταν κανείς τα δει μέσα στο φως της αγάπης του Χριστού, όπου εκεί καταργούνται αυτές οι δεσμεύσεις, διότι η αγάπη σκεπάζει και φωτίζει τα πάντα. Όμως ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος του. Για το ίδιο θέμα θα έχουμε και συνέχεια στην επομένη μας εκπομπή, εφόσον το Ιερό Κείμενο μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Ήθε ο Κύριος να ευλογεί τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες για μια ευλογημένη συμβίωση μέσα στο φως του Χριστού, όπου όπως είπα και προηγουμένως δεν χρειάζονται νόμοι και κανόνες, γιατί αρκεί ο νόμος της αληθινής, της ειλικρινούς, της κατά Χριστόν αγάπης. Χαίρετε αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

0: Η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
2: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
3: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύρη και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 12.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
1: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 30 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Δραπετσόνας θα τιμηθούν πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Σουμελά και η μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη εορτή της Παναγίας Σουμελά, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφή. Αύριο 5 το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών εικόνων της Παναγίας Σουμελά και των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση. Στον ναό φυλάσσονται η Ιερά Λείψανα των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργυρίων Νοσοκομείου θα τιμηθεί πανηγυρικά η σύνεξη της Παναγίας Γοργοϊπικόου. Σήμερα Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός. Αύριο 5 το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Παράκληση της Παναγίας. Οι ιερές αγρυπνές θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Μητροπολιτικού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Αγίου Παύλου Περιστερίου. Αγίας Παρασκευής Χαϊδαρίου, Μεταμορφώσεις Σωτήρος Μοσχάτου, Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης, Κοιμήσεις Θεοτόκου Βούλας, Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου, Κοιμήσεις Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, στις Ιερές Μονές, Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και Σαριανής, Ζωδόχου Πηγής Γλυφάδας, Ζωδόχου Πηγής Βύρονος, στο Παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου Βύρονος, στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Νικαίας. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την προσεχή Κυριακή το πρωί. Για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις εν ωρίαν δράση που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πειραιός έως στις 31 Δεκεμβρίου. Κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Σήμερα στις 7 θα ψαλεί Παράκληση της Παναγίας Βηματάρας. Εορταστικές εκδηλώσεις. Δημήτρια. Τι διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στον ναό κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες και οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ τελείται ιερά αγρυπνία. Τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι παρακλήσεις των Αγίων Βασιλείου του Μεγάλου και Δημητρίου του Μυροβλέτου. Στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα φως από το Άγιο Όρος, σύγχρονοι αγιορείτες πατέρες, στην οποία θα λάβουν μέρος ο πρωτοπεζίτερος Αθανάσιος Γκίκας, κοσμήτερος της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο πρωτοπεζίτερος Χαρίλαος Παπαγεωργίου. Συντονίζει ο υπεύθυνος προγράμματος της Πυριακής Εκκλησίας Λυκουργός Μαρκούδης. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία, στην οποία λειτουργός και ομιλητής θα είναι ο αρχιμανδρίτης Ευσέβιος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας Καλαβρίτων. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελέ θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 5.30 το απόγευμα, στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης της Ενωρίας Αγίων Αποστόλων Νικαίας στις 6.30 το απόγευμα. Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της Παναγίας Γοργοϊπικού θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πόλεουχου Πειραιός αύριο 5 το πρωί. Πανηγυρίζουν την Παρασκευή επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης το ενοριακό παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στην Κυπούπολη Περιστερίου, το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Νικαίας, το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Αναστασιαδίου Ιδρύματος στο Ηράκλειο Αττικής, όπου αύριο 5 στις 7 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή τιμίου ξύλου και στις ιερές ακολουθήσεις θα προστεί αρχιερέας. Το τίμιο ξύλο θα παραμείνει έως στις 4 Οκτωβρίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθήσεις πανηγύριο στην 5η και την Παρασκευή. Οι ιερές αγρυπνείς τελεστούν αύριο 5 το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Νείλου Πειραιός, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Πανηγυρίζει επί τη μνήμη του Αγίου Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών ο Ιερός Ναός Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Κολονού την Παρασκευή στις 5 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνίες τελεστούν την Παρασκευή το βράδυ στους ιερούς ναούς Ευαγγελιστρίας Πειραιός, Αγίου Νικολάου Αλίμου, Αγίας Φιλοθέης Αττικής, Αγίας Αναστασίας Φαρμακολητρίας Περισσού και Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Φιλαδέλφειας. Η εστία πατερικών μελετών παραδίδει δωρεάν φιλολογικά και θεολογικά μαθήματα αρχαίες ελληνικής γλώσσας, διοργανώνει επίσης σεμινάριο δογματικής με θέμα τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή με διδάσκοντες τους διδάκτορες φιλοσοφίας Παύλο Κλιματσάκη και Φώτιο Σχοινά. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-80-25-211. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία Γόργο Υπήκο. Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυριακή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρύσης Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσιδη και υψηλή ποιότητα εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του Αναγνώσεις θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυριακή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδέσιο αποστολικό ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυριακής. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-41-22-625. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε τομείς όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει τις προσεχείς ημέρες στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Φόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, αφανείς και εμφανείς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: μα ρε φίλοι μας, ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Εδώ και σήμερα για μια αναφορά στους νέους μας. Ο κύριος Κώστας Γανωτής σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας να μας μιλήσει για τους νέους. Ο κάθε νέος σχεδόν τι ονειρεύεται? Οικονομική άνεση, μια αποκοπή από κάθε οικογενειακό έλεγχο, να τραβάει κοντά του κοπέλες για όσο χρόνο του αρέσει και ύστερα να κάνει τις επιλογές του. Και οι κοπέλες θα ήθελαν να έχουν έναν άντρα δεμένον από τις χάρες του και να είναι διαρκώς ελκυστικές ώστε να ανταγωνίζονται τις καινούργιες επιλογές των αρσενικών. Απόσπασμα από το άρθρο για το οποίο θα μιλήσουμε και στο οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια με τον κύριο Κώστα Γανωτή. Εδώ είναι η συντροφιά μας στο στούντιο και σας κρατάμε και σας παρέα. Είναι ο Δημήτρης Γερονιμάκης που φροντίζει να φτάσει με τον καλύτερο τρόπο ο ήχος στα ραδιόφωνά σας. Είναι η Φίβη Κωνσταντέλου που στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά τις παρατηρήσεις σας και καταγράφει όλα σας τα μηνύματα. Μας τα μεταφέρει, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. 210-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Και μία πρόταση αναγνωστική. Να αγαπάς πολύ της Τίνας Βλασταράκου Μεταξά. Ένα μεγάλο μυθιστόρημα εμπνευσμένο από αληθινές ιστορίες που αναδύονται καθώς το χτες ενώνεται εκρηκτικά με το σήμερα. Μια ηρωίδα δοκιμάζεται, αγωνιά, αγωνίζεται και προσδοκά την αγάπη. Την αγάπη που δικαιώνει την ύπαρξη του κόσμου μα και ολόκληρης της ζωής. Το βιβλίο κυκλοφορεί σε μια πολύ προσεγμένη έκδοση με ποιοτικό χαρτί και τετραχρωμία, διανθισμένο με όμορφες εικόνες που σε ταξιδεύουν από την Μαριτά Σατάκη. Εκδόσεις Θύρα, Κεντρική Διάθεση Σταμούλης, 210-5238-305. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Σήμερα θα θέλαμε να μας μιλήσετε ως πατέρας, ως παππούς και ως δάσκαλος και ακόμα με την μεγάλη πείρα της ζωής σας. Σχετικά με τους νέους μας, τους ταλαιπωρημένους όπως τους αναφέρετε σε ένα άρθρο σας με τίτλο «Προς τους νέους μας». Γιατί γεννήθηκαν σε μια εποχή με πολλές και μεγάλες υποσχέσεις, λέτε? Ποιες υποσχέσεις είναι αυτές?
1: Αγαπητή μου κυρία Σοφία, οι υποσχέσεις ήταν τεράστιες. Εσείς δεν τις γνωρίσετε σαν υποσχέσεις, αλλά τις γνωρίσετε σαν εκπληρώσεις. Στις αρχές του 20ου αιώνα και στις παραμονές του 20ου αιώνα όλοι οι άνθρωποι είχαν επηρεαστεί από διαφόρους συγγραφείς και είχαν βάλει μέσα στη φαντασία τους με μεγάλη ελπίδα και με πόθο δυνατόν την λαχτάρα και την προσμονή μιας καινούργιας εποχής που θα κάνει τον άνθρωπο Θεό επάνω στη γη. Είχαν κάνει την κοινωνία των εθνών και πίστεψαν οι δυστυχείς παππούδες μας ότι με αυτό θα σταματήσουν όλοι οι πόλεμοι. Είχαν αρχίσει να έρχονται οι εφευρέσεις, οι μηχανές, οι μεγάλες, τα αερόστατα, τα αεροπλάνα ύστερα, οι μηχανές των καραβιών με πετρέλαιο που όταν πρωτοείδανε καράβια που να μην φεύγουν με πανιά και με κουπιά οι άνθρωποι και βλέπανε να βγάζουν καπνούς, λέγανε ότι καίγονται πλοία μέσα στη θάλασσα. τόση άγνοια είχαν και μετά κατάλαβαν ότι θα μπορούν να φτάνουν στην Αμερική λόγω χάρη από την Ελλάδα με μόνο 15 μέρες ταξίδι, και ήταν θαύμα αυτό. Λοιπόν, ονειρευόμασταν ότι θα αυξηθεί ο πλούτος του κόσμου με τις μηχανές, με τα τρακτέρ προπαντός, και δεν θα πεινούν πια οι άνθρωποι, θα καταργηθεί η πείνα και χίλια τέτοια πράγματα. Και εμείς αρχίσαμε να λατρεύουμε έναν καινούριο Θεό, το Θεό της προόδου. Και φυσικά όταν ένας καινούριος Θεός προβάλλει στην ψυχή μας, οχριά ο προηγούμενος, και γι' αυτό το λόγο ενέσκεψε στον κόσμο και ο υλισμός και η αθεία και τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Λοιπόν, και τα παιδιά αυτά που γεννούν, που είναι τώρα παιδιά μας και εγγόνια μας, ζουν στα αποτελέσματα αυτής της προόδου. Μπορούν με λίγες ώρες πτήση να φτάσουν στην Αμερική, αφάνταστα πράγματα. Μπορούν να μιλάνε από το σπίτι τους, μέσα από το λεωφορείο, από το ταξί τους, να μιλάνε στον κόσμο έξω με τηλέφωνα. Αύταστες καταστάσεις που ούτε να τις ονειρευτούν δεν μπορούσαν οι πατεράδες τους. Η τηλεόραση, η κατάκτηση του διαστήματος και χίλια δυο πράγματα. Λοιπόν, και λέει κανείς ότι ύστερα από όλα αυτά θα έπρεπε να είναι πανευτυχής. Και όμως αυτά τα παιδιά χρειάζονται υποστήριξη παρεστησιογόνων για να αντέξουν και την επόμενη μέρα και να μην πέσουν από τα μπαλκόνια. Αυτά καταλήγουν στις έμεσες αυτοκτονίες, να τρέχουν με τα 200 χιλιόμετρα την ώρα με τις μηχανές τους και να σκοτώνονται, να πέφτουν από τις γέφυρες. Αυτά τα παιδιά έχουν κατάθλιψη και γεμίζουν τα ιατρία των νευρολόγων και των
0: ψυχιάτρων.
1: Ψυχιάτρων, ωραία, έτσι το θυμηθήκατε. Αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο απευθυνούμε σε αυτά τα παιδιά που τα ξέρω, τα γνώρισα, τα γνωρίζω κάθε μέρα. Βλέπω το βλέμμα τους που είναι σαν του σφαγμένου αρνιού, θολό και ασαφές. Δεν ξέρουν τι ζητάνε. Πάντως, ενώ κάνουν μεγάλη χρήση, κατάχρηση της προόδου της επιστήμης και της πολιτικής που διευκολύνει την επικράτηση της επιστήμης στη ζωή μας, παρόλα αυτά πολύ δύσκολα περνούν τη ζωή τους τα καημένα και δεν έχουν καιρό να σου μιλήσουν, δεν έχουν καιρό να καθίσουν κοντά να σου πούν τι να σου πούν, και μεταξύ τους όταν μιλάνε δεν ξέρουν τι να πούν και λένε διάφορα λόγια, μισά λόγια, και δίνουν διάφορες πληροφορίες που δείχνουν την αμηχανία τους, γιατί δεν μπορούν να εκφράσουν κάτι βαθύ και ωραίο μέσα τους.
0: Λέτε ότι σας μιλώ σαν κάποιος που σας αγαπά, αλλά δεν θα με πιστέψετε.
1: Βέβαια.
0: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Κώστα?
1: Γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν πια άλλη αγάπη από το σεξ. Δεν ξέρουν άλλη αγάπη. Τι άλλο μπορεί να φέρει δύο ανθρώπους τον ένα κοντά στον άλλον? Μήπως η μάνα με το παιδί? Μα να μην σας χαλάσω την ημέρα, αλλά σας την χαλάσω, δεν πειράζει. Έχουμε ένα ποσοστό μεγάλο επιμειξίας μέσα στις οικογένειες. Στην Ευρώπη μου λένε ότι είναι 30%. Στην Ελλάδα που ρώτησα τους παιδοψυχιάτρες μου λέει δεν πάμε κι εμείς πολύ πίσω. Λοιπόν, έχουμε την παιδεραστία, έχουμε την ομοφιλοφιλία. Όλα αυτά τα πράγματα καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος από τους τρόπους προσέγγισης των ανθρώπων. Δεν τολμάς να χαϊδέψεις ένα παιδί. Θα πάει ο νους του και ο νους σου σε όλες αυτές τις αηδίες που διαβάζουμε. Δεν τολμάς να πεις «σ' αγαπώ», λέει μια κοπέλα από την Ελευσίνα, νομίζω ήταν, έγραφε σε ένα περιοδικό, ότι λες του αλουνού «σ' αγαπώ» και φρικάρει. Φρικάρει που ακούει την φράση «σ' αγαπώ» και δεν μπορεί να βρει φίλο η κοπέλα, γιατί αν του πει ότι τον αγαπάει, ο άλλος παθαίνει φρίκι. Γιατί σου λέει, αν μ' αγαπάς όπως έχω πληροφορηθεί ότι αγαπιούνταν οι άνθρωποι στο παρελθόν, εγώ νιώθω τέτοια απόσταση που αισθάνομαι ότι είναι κόλαση. Αν τώρα μ' αγαπάς με τον τρόπο που αγαπιούνται, με το I love you, πως λένε στα αγγλικά, τότε δεν ξέρω, αυτή η λέξη αδικείται, η ελληνική λέξη τουλάχιστον, και μπερδεύονται τα παιδιά. Σου λέει μ' αγαπάς τώρα και σε μια ώρα δεν θα μ' αγαπάς, γιατί η αγάπη σου κυβερνιέται από ορμόνες.
0: Κύριε Γανωτή, γιατί νιώθουμε εμείς οι μεγάλοι ένοχοι για την καταστροφή μέσα στα παιδιά της αρετής της αγάπης?
1: Ξέρετε, όταν ήμουν πολύ μικρός, μέχρι τα 12-15 το πολύ χρόνια, άκουγα τους γονείς μου και τους γύρω μου να τραγουδούν τραγούδια και λέγανε, ας πούμε, για τον ήλιο να μπαίνει μέσα στους κήπους και να αυξάνει τα λουλούδια, λέγανε για την ξενιτιά, κάτι συγκινητικά τραγούδια που και τώρα ακόμα όταν τα λέω κλαίω, λέγανε για τα δώρα που μας δίνει ο Θεός στη φύση και τέτοια πράγματα. Και μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μπαίνουν μέσα στη ζωή μας τραγούδια, διστακτικά στην αρχή βέβαια, αλλά σε λίγο θαρετά, που εξυμνούσαν τον αγοραίον έρωτα, εξυμνούσαν ουσιαστικά την πορνεία ή τον εξωστρεφή έρωτα των επιδερμικών. Αυτό επικράτησε επί δεκαετίες, ώσπου βγήκαν οι μεγάλοι μας μουσουργοί, ο Θεοδωράκης και άλλοι, οι οποίοι μας ξαναγύρισαν πίσω στην ωραία ελληνική χριστιανική μουσική. Αλλά δεν τους ακολούθησε όλος ο λαός. Θυμάμαι να πάω εκδρομή τα παιδιά μου, τις μαθητές μου, και μέσα στο λεωφορείο ήμασταν και εγώ και η γυναίκα μου, τους τραγουδήσαμε τραγούδια, κομμάτια από το Άξινες του Θεοδωράκη, της αγάπης, αίματα κτλ. Και μετά από λίγο ακούσαμε τις φωνούλες τους από πίσω και ήταν παιδιά των πρώτων τάξεων του γυμνασίου. Δεν θέλουμε του κατηχητικού τραγούδια, θέλουμε ξένα. Και εμείς τρομάξαμε, γιατί ήμασταν απειροφόρητοι, και τα παιδιά αρχίσαν να γαυγίζουν τα καημένα τραγούδια που ήταν και στα αγγλικά και δεν τα καταλάβαιναν. Τους λέω, ξέρετε τι λέτε τώρα, τι τραγούδια, τι λένε τα τραγούδια, δεν μας νοιάζει, εμείς διασκεδάζουμε, κύριοι. Λοιπόν, έγινε μια τρομερή στροφή προς την εξωστρέφεια, προς την σεξοποίηση των πάντων, ώστε άλλαξε η κατάσταση και ότι εμείς οι γονείς την εξυπηρετήσαμε. Εμείς βγάλαμε τους δίσκους, εμείς τα πηγαίναμε στους κινηματογράφους, αν και πηγαίναν κυρίως μόνα τους στους κινηματογράφους, στις τραγουδίστριες, σε αυτούς που τραγουδούσαν εκεί το, στο, στο Άλσος του Άρεος, τότε που ήταν ένα κέντρο και τραγουδούσε ο Γούναρης και κάποιοι άλλοι, και λέει αχ αυτός ο άτιμος ήθελε μαχαίρωμα και κάτι τέτοιες αηδίες. Λοιπόν, και φέραμε τα παιδάκια μας που γεννηθήκανε σαν άγγελοι αθώοι, τα φέραμε σε έναν κόσμο βουτυγμένον στην αισχρότητα και στη βλακεία συγχρόνως. Γι' αυτό λοιπόν αισθανόμαστε ένοχοι.
0: Έτσι είναι.
1: Εμείς είναι που σαν κοινωνία αποενοχοποιήσαμε τη μοιχεία. Εμείς είμαστε που ανεχτήκαμε την παράνομη συμβίωση ζευγαριών. Εμείς τώρα σαν κοινωνία παλεύουμε με κάθε τρόπο να επισημοποιήσουμε και να καθιερώσουμε την ομοφιλοφιλία. Παλεύουν στους διεθνείς αγώνες να τους βάλουν στις μπλούζες σήματα με, τα, με το ουράνιο τόξο που είναι το σύμβολο των ομοφιλοφίλων. Και σε κάποιους ευρωπαϊκούς αγώνες ένας Κροάτης είπε εγώ δεν το δέχομαι να το βάλω πάνω με αυτό το σήμα και έγινε μεγάλος θόρυβος. Λοιπόν, άρα εμείς

0: αγοράζανε από το κηλικείο ολόκληρα σάντουιτς για να φάνε. Ρε εσείς, λέω, πάτε να φάτε στο σπίτι σας. Και τρώτε τώρα εδώ αυτά τα πράγματα, πώς θα φάτε σπίτι? Δεν θα φάμε, κύριε, γιατί κάνει φακές σήμερα η μάνα μας. Οπότε με την ευκολία αυτή κάναμε το παιδί να γίνεται λούκουλος, όπως είχαμε εμείς στα χρόνια μας ένα σύμβολο, τον Φουάτ της Αιγύπτου, που ζούσε έτσι τριφυλά.
1: Έτσι. Δείξαμε μια ευτυχία, γράφεται, σαν την επιβίωση των κατοικιδίων ζώων. Μια επιβίωση μόνο, έτσι.
0: Επιβίωση, δηλαδή απλώς να συνεχίσει βιολογικά την ύπαρξή του. Ξέρετε, άμα αρρωστήσει ένα παιδί, τώρα λέμε, άσε να δούμε, μην πάμε αμέσως στους γιατρούς, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τέτοια. Όταν αρρωστήσει το σκυλάκι, το βουτάνε στην αγκαλιά τους και τρέχουν στον κτηνίατρο και πληρώνουν. Πιο πολλά παίρνουν οι κτηνίατροι από τους γιατρούς. Ναι, γιατί το σκυλάκι μας είναι ο θεός του σπιτιού μας. Πεθαίνουν όλοι για το σκυλάκι τους οι άνθρωποι. Και ξέρουμε ότι όλα τα παιδιά, όχι όλα, αλλά πάρα πολλά παιδιά σήμερα μέσα στα σπίτια μπορούν και καταλαβαίνουν και ξέρουν ότι για να επιζήσουν αυτά τα ένα, δύο, τρία το πολύ παιδιά έχουν σκοτωθεί με τις εκτρώσεις περισσότερα και τα φερετράκια τους κυκλοφορούν μέσα στο σπίτι και μολύνουν τη φαντασία των παιδιών, τη μνήμη τους.
1: Λέτε ότι έχουμε τα παιδιά αυτά, θα έχουμε σαν τα κατοικίδια μας, για να διακοσμούμε τη ζωή μας, και αυτό επιφανειακό βέβαια, έτσι.
0: Ναι, να μην έχεις λέει ένα παιδί, να λένε ότι είσαι και ήσουν και σε άξιος, να μεγαλώσεις ένα παιδί. Και το παιδί, θυμάμαι όταν η γυναίκα μου έβγαζε τα τρία τότε παιδιά μας περίπατο με το καροτσάκι, είχε το πιο μικρό και δίπλα του είχε τις δυο κόρες που ήταν μεγαλύτερες και τη βοηθούσαν, εκεί στην πλατεία Κολονακίου οι κυρίες της αριστοκρατίας που βγάλει τα σκυλάκια τους έξω, τη βρίζανε τη γυναίκα μου. Κουνέλα είσαι, κυρά μου, τη λέγανε. Ξέρεις ένα παιδί σήμερα τι θέλει για να μεγαλώσει? Πώς τα φέρνει στον κόσμο? Τι θέλει, καλέ, λέει, έλεγε η γυναίκα μου. Να, λέει, πρέπει να εξασφαλίσει θέση στο κολέγιο το αμερικάνικο από τώρα για να το δεχτούν αργότερα. Τι λέτε, καλέ? Ναι, και πρέπει να έχεις αυτό και εκείνο, να του πάρεις αυτοκίνητο, να έχεις τούτο και τ' άλλο. Και έρχονταν η γυναίκα μου η καημένη στο σπίτι, γιατί μέναμε τότε στο Κολωνάκι, έρχονταν στο σπίτι κλαμμένη. Αυτή η κοινωνία είναι που έφτιαξε την εξουσία την πολιτική, την εξουσία την επιστημονική, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Ακριβώς.
0: Θυμάμαι τον γιατρό που όταν πήγα την κόρη μου που ήταν έγκυος, γιατί έλειπε ο άντρας της σε ταξίδι, την πήγα στον γυναικολόγο και να τον συμβουλευτεί. Της λέει, κυρία μου, λέει, έχεις άλλο παιδί? Λέει, έχω άλλα δύο. Και τι το θέλεις αυτό, λέει? Για κανόνισε ποια μέρα θα έρθεις να το πετάξουμε. Ο γιατρός το θεωρούσε αυτονόητο ότι το παιδί το έχουμε για να συμπληρώνουμε την ευτυχία μας, όχι γιατί είναι ο Χριστός που κατέβηκε στην οικογένειά μας και πρέπει να τον φροντίσουμε με φόβο και με τρόμο να μεγαλώσει και να γίνει ένας σωστός άνθρωπος. Όχι, όχι τέτοια πράγματα. Να λοιπόν η κοινωνία μας πως βρέθηκε ένοχη, βαρύτατα ένοχη μπροστά στα παιδιά μας, και έχουμε απόδειξη το ότι δυσκολεύονται να ζήσουν χωρίς παρεστησιογόνα. Είτε κατεβάζουν τα σφινάκια που λένε, τα ποτά τα βαριά, είτε το κάπνισμα που είναι το μεγαλύτερο ναρκωτικό, είτε και τα άλλα ναρκωτικά. Θυμάμαι σε ένα έργο που είχα δει παλιότερα στην τηλεόραση.

0: τηλεόραση, τώρα δεν βλέπω καθόλου τίποτα. Είναι που ξεκινούσε ένα ζευγάρι να πάνε, λέει, στα προάστια, στην εξοχή, και ρωτάει με ανησυχία η κοπέλα στο αγόρι, λέει, και πήρες μαζί σου το χορτάρι? Ναι, βέβαια, δόξα τω Θεώ. Το χορτάρι εννοούσαν τη μαριχουάνα. Χωρίς αυτή δεν αντέχανε να ζήσουν ούτε καν την ερωτική τους ελευθερία τα παιδιά. Γιατί μετά από κάθε γεύση, μετά από κάθε ειδονή, έρχονταν η απελπισία. Η ψυχούλα τους σπαρταρούσε. Και έπρεπε να πάρουν αμέσως τη μαριχουάνα για να ησυχάσουν λιγάκι.
1: Τα έχουμε, λέτε, ως αγάλματα οίκων τα παιδιά μας.
0: Αυτή είναι η λέξη του Ευρυπίδη. Παρουσιάζει στην Ιφηγένεια την Εναυλίδη τον Αγαμέμνονα να λέει: πρέπει να σφάξω την κόρη μου την Ιφηγένεια. Πώς θα ήξω άγαλμα οίκων, πώς να σφάξω το στολίδι του σπιτιού μας. Ας πούμε το σκυλάκι μας που στολίζει το σπίτι, που θυμάμαι μια φορά σε προεκλογικό αγώνα της Αμερικής που βγήκε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών με τη γυναίκα του και το σκυλάκι μαζί τους κουρεμένο, ας πούμε, και τα λοιπά, και είπαν οι δημοσιογράφοι ότι το σκυλάκι έκλεψε την παράσταση. Φάνηκε πιο σπουδαίο στολίδι από τον ίδιο τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί βρισκόμαστε, παίζουμε μια κωμωδία που είναι και τραγωδία συγχρόνως. Μια μακάβρια κωμωδία μπροστά στα μάτια των παιδιών μας, και να μην αισθανόμαστε μελαγχολικοί τουλάχιστον, ένοχοι μάλιστα, απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Πώς να τους πούμε τώρα ότι, ξέρετε παιδιά, σας μιλώ γιατί σας αγαπώ. Θα ακούσουν τη λέξη αγαπώ και θα κατεβάσουν το κεφάλι και θα βάλουν άλλες σκέψεις μέσα τους.
1: Άλλωστε, εμείς είμαστε αυτοί που σηκώνουμε πολέμους.
0: Κοιτάξτε, τα παιδιά μας, εμάς όταν μας αφήνουν από το σπίτι και πάνε και κάνουν δικά τους σπίτια, χωρίς να είναι παντρεμένα, μας πληγώνουν βαθύτατα. Στην Ευρώπη όμως, που έχει προχωρήσει και εμείς πηγαίνουμε από πίσω ολοταχώς, άμα γίνουν 15-16 χρόνια τα παιδιά, τα διώχνουν από τα σπίτια. Ή τους λένε μάλιστα κάποιοι, από εδώ και πέρα θα σας χρεώνουν με τα τροφεία, και όταν θα τελειώσετε, θα πάρετε τα πτυχία, θα αρχίσετε να δουλεύετε, θα μας τα πληρώσετε. Μάλιστα. Λοιπόν, και τα διώχνουν. Ξέρω μια κυρία που πήρε τα δυο, Ελληνίδα, που πήρε τα δυο παιδιά της από τη Γαλλία και τα έφερε στην Ελλάδα. Γιατί, λέω, τα έφερε στην Ελλάδα? Γιατί, λέει, ο άντρας μου ήθελε να τα διώξουμε τα παιδιά. Αρκετά χρόνια τα τρέφαμε. Τώρα να φύγουν, να νιώθουμε κι εμείς ελεύθεροι οι δυο μας. Δηλαδή να μπορούμε να κυκλοφορούμε στα σπίτια μας γυμνοί, να φέρνουμε τις φιλενάδες μας, τους φιλενάδους μας και τα λοιπά. Να μην δίνουμε λόγο στα παιδιά που ακόμα είναι αθώα και μας κοιτάζουν με έκπληξη στην επανάσταση αυτή που κάναμε ενάντια στην παράδοση. Καταλάβατε?
1: Και σχετικά με τους πολέμους που κάνουμε και βλέπουν τα παιδιά μας ότι χρησιμοποιούμε όπλα.
0: Θυμάμαι τους φοιτητές. Ναι. Τους φοιτητές της Αμερικής, όταν πήγε σε ένα πανεπιστήμιο τότε ο Τζον, πώς το λέω, όχι ο Τζόνσον, ο γνωστός, ο συμπαθής πρόεδρος, δεν ξέχασα το όνομά.
1: Ο Κέννεντι.
0: Ο Κέννεντι, που αυτός ουσιαστικά έκανε τον πόλεμο στο Βιετνάμ και τους μίλησε για τα ιδεώδη και όλα τα άλλα τα υποκριτικά που λέμε. Τους τριμώξανε οι φοιτητές και του λένε: κύριε, γιατί μας στέλνετε στο Βιετνάμ? Και ο πρόεδρος τους είπε: εσάς που σπουδάζετε δεν σας στέλνουμε στο Βιετνάμ, στέλνουμε τους Μεξικανούς που έρχονται οι πρόσφυγες εδώ, στέλνουμε τους ας πούμε αυτούς που δεν σπουδάζουν, τους νέγρους. Και όταν βγάζανε πλάνα για τους από το Βιετνάμ, βγάζανε τους νέκρους από την παρέα, να μην φαίνεται ότι οι περισσότεροι στρατιώτες τους ήταν νέγροι. Λοιπόν, γιατί τα στέλνουμε να πολεμήσουν, γιατί τα στείλανε στο Ιράκ να πολεμήσουν, γιατί τα στείλαν στο Αφγανιστάν, για να εξασφαλίσουν πετρέλαια. Ξέρετε τι είναι να δίνεις το παιδί σου στον τάφο, να το βάζεις στο φέρετρο το παιδί σου για να εξασφαλίσεις φορτία πετρελαίου που να έρχονται προς την Αμερική ή προς άλλες χώρες της Ευρώπης, γιατί λέω ότι σε περίπτωση ενός πολέμου πρέπει να έχουμε στόκ από πετρέλαια, αλλιώς δεν μπορούμε να επενεργήσουμε. Και θυμηθείτε, δεν τα θυμάστε εσείς, εγώ τα θυμάμαι, τον Χίτλερ που έστειλε τις στρατιές του από τη μια μεριά στη Ρωσία για να κατεβούν στο Βακού, στο Βατούμ, πώς το λένε, για να εξασφαλίσουν τα πετρέλαια της Κασπίας, και από εκεί με πρόγραμμα να πάνε στην Περσία να εξασφαλίσουν τα πετρέλαια της Περσίας. Από την άλλη μεριά έστειλε το Ρόμελ κάτω στην Αφρική να κυριέψει την Αίγυπτο και να εξασφαλίσει από εκεί και ύστερα τα πετρέλαια της Χερσονήσου που ήταν πλουσιότατα. Λοιπόν, για τα πετρέλαια σκοτώθηκαν παιδάκια. Ξέρετε πόσοι Γερμανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ελλάδα μετά που μπήκανε στην Ελλάδα? 10.000. Το ξέρετε, αγαπητή μου κυρία Σοφία, ότι επάνω στην Πεντέλη υπάρχει νεκροταφείο Γερμανών στρατιωτών που πηγαίνουν κάποτε ως τουρίστριες κάποιες γιαγιάδες για να δουν τα μνήματα μέσα στα οποία κάποιο είναι του εγγονού τους. Όχι του εγγονού τους, που είναι του πατέρα τους ή του παππού τους. Καταλάβατε, λοιπόν, αυτά το λέει ο Εσχύλος, ότι λέει ο Άρης είναι χρυσαμιβός σωμάτων, σαν ένας σαράφης που πουλάει σώματα παιδιών για να εισπράξει χρήματα. Μια τέτοια κοινωνία πώς θα αντικρίσει τα παιδιά που έφερε στον κόσμο? Τι θα τους πει? Ξέρετε πόσοι πατεράδες μόλις μάθουν ότι γέννησε η γυναίκα τους ή ότι το παιδί που γέννησε έχει ένα εγγενές πρόβλημα στην υγεία του, εξαφανίζονται και εγκαταλείπουν και μάνα και παιδί, γιατί δεν αντέχουν, έχουν αισθήματα ενοχής.
1: Κύριε, ότι λέτε για το καθεδρικό ναό του Αγίου Κέντιγκερν στο υπόγειό του.
0: Ο Κέντιγκερ που το λένε Μόγκο οι Σκοτσέζοι, χαϊδευτικά. Λοιπόν, εκεί που πήγα, λέει, ελάτε να δείτε στο υπόγειο του καθεδρικού ναού που δεν λειτουργεί πια, μόνο είναι μία κυρία και πουλάει κάρτες εκεί μέσα. Δεν πάει κανείς να εκκλησιαστεί. Γιατί να εκκλησιαστεί, σου λέει. Λοιπόν, κατεβαίνουμε κάτω και ήταν μουσείο. Εκεί ήταν και ο τάφος του Κέντιγκερ, μεγάλος Άγιος. Και θα δείτε τη βιογραφία του σε αυτό το βιβλίο που εξέδωκε η Οσία Ξένη για τους μάρτυρες Κέλτες. Λοιπόν, εκεί λοιπόν δίπλα είναι ένα κενοτάφιο, πώς θα το πούμε, ένας μεγάλος χώρος κλεισμένος γύρω γύρω με μάρμαρα και με γλυπτά, και λέει εδώ φυλάσσονται τα οστά των Βρετανών, το λένε Βρετανών για να μην πουν Σκοτσέζων, γιατί δεν θέλουν να θυμούνται ότι δεν χωνεύονται μεταξύ τους οι Άγγλοι με τους Σκοτσέζους. Βρετανών ηρώων που έπεσαν πολεμώντας στην Κίνα. Πάνε και τα παιδάκια του σχολείου επίσκεψη εκπαιδευτικοί και βλέπουν, βλέπετε, λέει, πως τιμάει η πατρίδα τους ήρωές της κτλ. Εάν ανοίξει ένα παιδί από αυτά μια εγκυκλοπαίδεια, μια ιστορία της Αγγλίας, θα μάθει ότι το 1838 δεν είναι πάρα πολύ καιρός, είναι 2 αιώνες περίπου. Οι Άγγλοι σκέφτηκαν ότι θα μπορούσαν να πλουτίσουν το θησαυροφυλάκιο της αυτού Majestic μεγαλειότητας της Αγγλίας με πολλά χρήματα, πουλώντας ναρκωτικά που παρήγε η Ινδία, το όπιον, στους Κινέζους, που ήταν πάρα πολύ, ήταν 1 δισεκατομμύριο. Και τότε γέμισαν τα καράβια τους και πήγαν και πουλούσαν από αυτό. Τότε οι βασιλιάδες της Κίνας τους τα απαγόρευσαν και τους έδιωξαν. Και τότε αντί για τα εμπορικά πλοία πήγανε τα πολεμικά πλοία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Ανέβηκαν τα ποτάμια, το Γιάντσε Γιάνγκ και τον άλλον, ναι, και με τα κανόνια τους κατάστρεψαν τις πόλεις, τις παραποτάμιες, και βγήκαν έξω και λαιλάτισαν τα σπίτια και πετάξαν μέσα στους δρόμους τα έπιπλα και τα κρεβάτια και τα μπαούλα των ανθρώπων για να διαλέξουν, να αρπάξουν και να τα βάλουν στα καράβια τους. Και ήταν τέτοια η καταστροφή που έφεραν, ώστε οι βασιλιάδες της εποχής υπεχώρησαν και δέχτηκαν να εισάγεται στην Κίνα το όπιον που αποβλάκωνε το λαό και τον ξεζούμιζε, γιατί οι λαοί ζούσαν στην έσχατη φτώχεια και έπρεπε πια να αγοράζουν αυτό, γιατί τους έρχονταν η συνήθεια. Λοιπόν, αποκτούσαν 6 δηλαδή, και να δώσουν και τα λιμάνια τους ελεύθερα με προνομιακή φορολόγηση σε όλους τους Ευρωπαίους. Πάθανε δηλαδή οικονομική και κοινωνική πανολεθρία οι Κινέζοι από αυτήν την επέλαση των Άγγλων ηρώων, που τους Σκοτσέζους από αυτούς τους τιμούνε μέσα στο ναό του Αγίου Κέτιγκερν, που είναι ο καθεδρικός τους ναός, ναι, τους τιμούνε με ένα κενοτάφιο, δηλαδή οστεοφυλάκιο θα λέγαμε, δεν είναι κενοτάφιο γιατί μέσα είναι τα κόκαλα τους, ναι. Εάν τώρα ένας από αυτούς τους στρατιώτες έπαιρνε μια δόση από αυτά τα ναρκωτικά, το όπιον, και το έφερνε στη Γλασκόβη, στην πατρίδα του, και το έβγαζε στην αγορά να το πουλήσει, θα τον έπιανε ο αστυνόμος και θα τον έκλεινε στη φυλακή. Αυτόν όμως τιμά η πατρίδα, και το παιδί δεν είναι χαζά, τα παιδιά, αφού τους μαθαίνουμε τόσα γράμματα. Τα παιδιά από το πρωί ως το βράδυ μαθαίνουν. Λοιπόν, τα βλέπει το παιδί και λέει, αυτή είσαι πατρίδα μου. Αυτό λέμε πατρίδα. Και κάθε βράδυ πηγαίνουν στα μπαράκια, που είναι ουρά μέσα σε ολόκληρες δρόμους τα μπαράκια, και πίνουνε, κατεβάζουν σφινάκια και πέφτουν κάτω και τους κουβαλούνε με τα φορεία και τους πάνε ή στα νοσοκομεία ή στα σπίτια τους. Και έχουν τα καημένα δίκιο, καταλάβατε. Δεν μπορείς να πεις, βρε παλιόπαιδο, δεν τρέπεσαι να ρημάζεις με αυτόν τον τρόπο. Γιατί να μην ρημάζω, κύριε, τι θέλω τη ζωή μου, θα σου πει. Σαν αυτό το ωραίο που μας έχει, όχι ωραίο, μακάβριο, που μας έχει πει ο συγχωρεμένος, ο μακαριστός πατήρ Παύλος, που ρώτησε ένας πατέρας στην κόρη του, γιατί, κοπέλα μου, παίρνεις ναρκωτικό, και εκείνη το απάντησε, πες μου εσύ γιατί να μην παίρνω. Εκεί βρισκόμαστε, να μην γελιόμαστε και χαϊδευόμαστε ότι ήμασταν κι εμείς οι γονείς.
1: Οι σημερινοί λοιπόν νέοι μεγαλώνουν σπρωγμένοι σε ένα δρόμο ζωής από επιθυμίες, από φαντασιώσεις, εξαναγκασμούς και παραστάσεις. Αλλά μέσα τους, λέτε, βαθιά κοιμάται η παιδική αθωότητα.
0: Βέβαια, κοιμάται η παιδική αθωότητα. Δηλαδή ο Θεός δεν αποσύρει την παρουσία του μέσα από τις ψυχές των παιδιών μας. Γιατί έχει μπει εκεί με το βάπτισμα. Τώρα τελευταία έγινε της μόδας να μην βαπτίζουν τα παιδιά. Γιατί φοβούνται να μπει ο Χριστός στην ψυχή των παιδιών. Τα θέλουν να είναι υπό την επίρρεια του δαίμονος και μόνον. Λοιπόν, και μέσα εκεί κοιμάται και θα ξυπνήσει κάποια στιγμή. Πότε θα ξυπνήσει? Τρέχει το παιδί μετά το πάρτι στις 4 τα ξημερώματα να πάει σπίτι του με το μηχανάκι και δεν βλέπει μπροστά του, τρακάρει σε μια κολόνα και πέφτει κάτω μισοπεθαμένο. Τρέχουν μετά από λίγο που τον ανακαλύπτουν και τον μαζεύουν και τον πάνε σε ένα νοσοκομείο. Τότε όλος αυτός ο κόσμος που το κορόιδεψε το παιδί και το εξαπάτησε, ότι εκεί είναι η ευτυχία, όλος αυτός ο κόσμος καταραίει. Και το παιδί μέσα στο μεγάλο πόνο, νιώθοντας το θάνατο να το πλησιάζει και αποζητώντας το μητρικό χάδι, ανακαλύπτει πολλές φορές μέσα του, ανακαλύπτει το πρόσωπο του Θεού που μένει αποτυπωμένο. Λένε οι πατέρες ότι όπως όταν κοιτάζουμε σε ένα πηγάδι βαθύ, βλέπουμε την εικόνα μας στην επιφάνεια του νερού κάτω, έτσι είναι και η εικόνα του Θεού στο βάθος της ψυχής μας αποτυπωμένη. Την ανακαλύπτει στον μεγάλο πόνο, την ώρα που βλέπει το παιδί τον άγγελο να έρχεται να του πάρει την ψυχή του. Είναι μυστήρια πράγματα, αλλά πρέπει να τα πιστέψουμε. Έχουμε δει περιπτώσεις που μετά από μεγάλες συμφορές, από τραυματισμούς, από αναπηρίες, ξαναγεννιούνται άνθρωποι, ιδίως νέοι, και τους βλέπεις να έρχονται έστω και με την πατερίτσα στην εκκλησία που δεν είχαν πατήσει τα χρόνια τους όλα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για όλα και οι ακροατές μας. Ο κύριος Κώστας Γανωτής, μία αναφορά προς τους νέους μας και όχι μόνο αναφορά, παρατηρήσεις, συμπεράσματα πικρά και θα λέγαμε κάποια έχουν μια αισιοδοξία για την εντιμότητα και την αθωότητα των νέων μας, των παιδιών μας. Θα υπάρξει και δεύτερο μέρος της αναφοράς αυτής προς τους νέους από τον κύριο Κώστα Γανωτή στην επόμενη εκπομπή μας με τον κύριο Γανωτή. Κλείνοντας, να δώσουμε μια αναγνωστική πρόταση. Δεν υπάρχει ευτυχία, υπάρχει ζωή. Και η ζωή είναι μια ανεμοδούρα μέσα στη δίνη του ανέμου. Απ' την αγάπη μονάχα κρατήσου και ζεις αληθινά. Ευγνωμοσύνη και μόνο ευγνωμοσύνη νιώθω για όσα έζησα και για όσο έζησα. Γράφει η ηρωίδα του βιβλίου «Να αγαπάς πολύ» της Τίνας Βλασταράκου Μεταξά, που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Θύρα. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, τηλέφωνα 210-5238-305 και www.stamoulis.gr. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, από τον Δημήτρη Γερονιμάκη που φρόντισε για τον ήχο και επέλεξε τη μουσική, την Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πολλές ευχές, να είστε πάντα καλά.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-40-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής, 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Ώρα Ελλάδος, 1.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο. Λήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
2: Μια πρωτότυπη θεματολογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
1: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
2: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα earbooks.com.
3: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Θα ξεκινήσουμε και σήμερα την εκπομπή Εφόλης της Ύλης με την ενότητα του Πατρός Δανίλ Ψωϊνού.
1: Ερινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωϊνό.
2: Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που και σήμερα ο Θεός ευλογεί και χαριτώνει και μας παρέχει αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να ξαναβρισκόμαστε εδώ στην ευλογημένη συχνότητα των 91,2 μεγακύκλων των FM στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και μαζί να συνομιλούμε και να συμπροβληματιζόμαστε γύρω από θέματα σημαντικά, υψηλά, θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων μας και που στοχεύουν στην σωτηρία μας και στην τελείωσή μας εν Χριστώ. Και επειδή ζούμε σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, όλα γκρεμίζονται θα έλεγα καλύτερα και ισοπεδώνονται και το βλέπουμε καθημερινά γύρω μας, θα ήθελα σήμερα μαζί να αναπτύξουμε ένα θέμα το οποίο βεβαίως έχει σχέση με την πίστη μας και πώς μπορούμε αυτή την πίστη σε αυτούς τους δυσχήμερους καιρούς να την κρατήσουμε ζωντανή και ορθία. Το θέμα λοιπόν είναι η πίστη και πώς θα την κρατήσουμε σταθερή. Είναι αδελφοί μου ένα θέμα πολύ σημαντικό που πρέπει να μας απασχολεί και πρέπει να το δούμε ζεστά, θα έλεγα έτσι, στην απλή καθομιλουμένη, γιατί από αυτό το θέμα εξαρτάται η όλη μας πορεία, η όλη μας στάση και βεβαίως το αν θα φτάσουμε τελικά να χτυπήσουμε την πόρτα του παραδείσου. Για να μείνει σταθερή η πίστη μας χρειάζεται διαρκώς και καθημερινώς να αγωνιζόμαστε αυτόν τον αγώνα, τον καλό όπως τον ονομάζει ο Απόστολος Παύλος, τον αγώνα τον πνευματικό. Προσέξτε όμως, είναι ένας αγώνας που απαιτεί συνέπεια, ταπεινοφροσύνη και πνευματική καθοδήγηση. Οφείλουμε δηλαδή να είμαστε συνεπείς, θα έλεγα μάλιστα συνεπέστατοι. Δεν μπορούμε άλλα να κάνουμε σήμερα, άλλα την άλλη στιγμή, άλλα αύριο, άλλα μεθαύριο, αλλά να είμαστε στοιχισμένοι σε αυτό που όντως ονομάζουμε συνέπεια. Ταπεινοφροσύνη είναι απαραίτητη επίσης, χωρίς ταπείνωση ό,τι και να κάνουμε, όσο και να νηστέψουμε, όσο και να μελετήσουμε, όσο και να αγωνιστούμε, έχουμε κάνει όπως θα το έλεγε απλά ο λαός μας μια τρύπα στο νερό. Και βεβαίως πνευματική καθοδήγηση, να είμαστε κάτω από το άγριο πνεύμα και από τις οδηγίες και από τις συμβουλές και από το πετραχύλι του πνευματικού μας. Γιατί? Για να αποφύγουμε ένα μεγάλο πειρασμό που λέγεται ίδιον θέλημα. Να κάνουμε δηλαδή αυτό που λέει ο νους μας, το μυαλό μας, το κεφάλι μας, χωρίς αυτό να είναι αποτέλεσμα υπακοής. Αυτός είναι μεγάλος πειρασμός, ξαναλέω αδελφοί μου, και βλέπουμε στα ιερά κείμενα της Εκκλησίας μας πως άνθρωποι που αγωνίστηκαν μια ολόκληρη ζωή δεν είχαν όμως υποτάξει το θέλημά τους, αυτοί οι άνθρωποι τελικά χάθηκαν. Η πίστη μας, να γνωρίζουμε αδελφοί μου, δεν είναι κάτι το στατικό. Δεν είναι μια κατάσταση που φτάσαμε, που τελείωσε, που τέλος πάντων τεινάζουμε τα χέρια μας και καθόμαστε να ξεκουραστούμε. Η πίστη είναι μια κατάσταση δυναμική, μια ζωντανή σχέση με τον Θεό, με τους ανθρώπους και με τον εαυτό μας, η οποία καλλιεργείται καθημερινά. Μια σχέση που πρέπει να μας απασχολήσει και πρέπει να δούμε και οφείλουμε να βάλουμε σε μια σωστή κατεύθυνση και βάση. Τι θα μας ωφελήσει λοιπόν και τι θα ενεργήσει ώστε να μείνει σταθερή η πίστη μας? Πρώτον, η καθημερινή μας καρδιακή προσευχή. Μία προσευχή που δεν θα είναι απλά τυπικότητα αλλά ουσιαστικότητα. Θα αποτελεί αναπνοή της ψυχής μας και άμεση επικοινωνία με τον Θεό. Γι' αυτό οφείλουμε να προσευχούμε ειλικρίνεια, να νιώθουμε μία-μία τις λέξεις της προσευχής. Λέξεις που τελικά δεν θα είναι λέξεις, αλλά θα είναι έκφραση αγάπης που θα προέρχεται μέσα από τα κατάβαθα της ψυχής και της καρδιάς μας. Και βεβαίως σε αυτή την προσευχή μας οφείλουμε ένα αίτημα, ίσως το πιο βασικό, να είναι προς τον Θεό τούτο, να διατηρηθεί δηλαδή η πίστη μας ακράδαντη, δυνατή, σταθερή. Ο Άγιος Παΐσιος το έλεγε, αδελφοί μου, έλεγε πως πρέπει να ζητάμε από τον Θεό να μας κρατήσει στην αλήθεια, στην πίστη, και αυτή η πίστη μας να μην λυγίσει ποτέ. Μάλιστα χαρακτηριστικά σημείωνε ο Άγιος ότι οφείλουμε να ζητούμε από τον Θεό καθημερινά να προσθέτει πίστη στη μικρή μας και ίσως ασθενική πίστη μας. Η προσευχή μας οφείλει να αγκαλιάζει τα πάντα. Τη χαρά μας, την ευτυχία μας, αλλά κυρίως τις περιόδους εκείνες του πειρασμού. Να προσευχόμαστε πάντοτε, αλλά κυρίως την ώρα της δυσκολίας, και όχι βεβαίως μόνο τότε, να το πούμε και αυτό το αντίθετο. Πολλές φορές προσευχόμαστε όταν έχουμε δυσκολία και ξεχνάμε τον Θεό όταν έλθει η γαλήνη και η ηρεμία. Όχι, να προσευχόμαστε πάντοτε μέσα από την καρδιά μας, αλλά κυρίως την ώρα του πειρασμού, ώστε ο Θεός να μας κρατάει σε μία εγρήγορση και να έχει την ψυχή μας σε μια κατάσταση ετοιμότητας, μιας ετοιμότητας που τόσο χρειαζόμαστε πολύ σήμερα, που τα πράγματα αλλάζουν άρδιν από τη μία στιγμή στην άλλη. Το δεύτερο που θα κρατήσει την πίστη μας σταθερή είναι η συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας. Ξέρετε αδελφοί, η πίστη δεν βιώνεται απομονωμένα, αλλά μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας. Και όταν λέμε συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας, εννοούμε όλες τις εκφάνσεις της εκκλησιαστικής ζωής, κυρίως όμως και ιδιαιτέρως στο μυστήριο της εξομολογήσεως, το μυστήριο αυτό που μας προετοιμάζει να συμμετέχουμε στο ποτήριο της ζωής, και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που εκεί πλέον γινόμαστε ένα με τον Θεό, σύνεμοι και σύσσωμοι μαζί Του. Εκεί που αξιωνόμαστε να ανοίξουμε την αγκαλιά της υπάρξεώς μας και να δεχθούμε εκεί τον όλο και άπειρο Θεό. Ένα τρίτο, σας λέω πράγματα που ίσως θεωρήσετε απλά, αλλά δεν είναι απλά, είναι ουσιαστικά. Τα έχουμε ξαναπεί, αλλά οφείλουμε να τα υπενθυμίζουμε στο νου και την καρδιά όλων μας, γιατί είναι πράγματα σημαντικά που μας βοηθούν. Εξάλλου αυτά αποτελούν και τα όπλα μας τα πνευματικά, εκείνα τα οποία μας συστήνει η Αγία μας Εκκλησία. Ένα τρίτο λοιπόν είναι η μελέτη των θείων, αγίων και ιερών γραφών. καθημερινά. Λέγαμε στην αρχή για συνέπεια. Πολλές φορές, ξέρω εγώ, ξεκινάμε να μελετήσουμε την Αγία Γραφή, διαβάζουμε σήμερα ένα-δύο κεφάλαια, αύριο ένα-δύο σειρές και μεθαύριο την τοποθετούμε την Αγία Γραφή στη βιβλιοθήκη ή στο σιρτάρι ή στο ντουλάπι. Όχι, δεν είναι συνέπεια αυτό και δεν είναι σωστή τακτική. Μελετούμε την Αγία Γραφή καθημερινά, γιατί η Αγία Γραφή προσφέρει απαντήσεις, λύσεις, καθοδηγεί και υπενθυμίζει όλες εκείνες τις υποσχέσεις του Θεού προς τον άνθρωπο. Και όχι μόνο Αγία Γραφή, αλλά και άλλα βιβλία, υπάρχουν τόσα βιβλία και η Μητρόπολής μας διαθέτει και εκκλησιαστικό βιβλιοπωλείο που μπορούμε να προμηθευτούμε και από εκεί να αντλήσουμε θησαυρούς. Κυρίως διαβάζουμε και βίους Αγίων, γιατί εκεί στους βίους των Αγίων μας βλέπουμε το Ευαγγέλιο εφαρμοσμένο και γίνονται οι Άγιοι ζωντανά και φωτεινά παραδείγματα τα οποία καλούμαστε να μιμηθούμε. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα μας βοηθήσει στο να κρατήσουμε ψηλά και σταθερή την πίστη μας είναι η ταπεινοφροσύνη. Ξέρετε αδελφοί τι εννοούμε όταν λέμε ταπεινοφροσύνη? Να μην εμπιστευόμαστε τυφλά τις δικές μας δυνάμεις, όσο τέλειοι και δυνατοί κι αν είμαστε, όσο αλάνθαστους κι αν θεωρούμε και εννοούμε τους εαυτούς μας, ας γονατίσουμε και ας κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι πολύ βασικό αυτό και η ταπεινοφροσύνη στην τελική μας προστατεύει και από τον εγωισμό αλλά και από ένα άλλο μεγάλο πειρασμό που είναι η απελπισία. Πολλές φορές θα δοκιμάσουμε απελπισία στον πνευματικό μας αγώνα, όχι για κάποιον άλλον λόγο αλλά γιατί είμαστε εγωιστές και μέσα από αυτήν την, από αυτό το πάθος ο Θεός θέλει να μας ταπεινώσει και να εργαστεί το καλό της ψυχής μας. Σε αυτή τη διαδικασία της ταπεινοφροσύνης οφείλουμε να αποδεχόμαστε τις καθημερινές εκείνες δυσκολίες, τους πειρασμούς, βεβαίως να τους αντιμετωπίζουμε, αλλά να τους αποδεχόμαστε ως εκείνη την πνευματική γυμνασία που ο Θεός μας βάζει μπροστά για να γίνουμε καλύτεροι και δυνατότεροι. Και ένα τελευταίο είναι η σύνδεσή μας με την πνευματική κοινότητα, με την ενορία μας με τους άλλους ανθρώπους. Ακούω πολλές φορές και στεναχωρούμε διάφορους ανθρώπους να λένε εγώ πάω στην εκκλησία όταν δεν είναι κανένας εκεί ή πάω σε ένα εξοκλήσι, σε ένα ερημοκλήσι και προσεύχομαι μόνος μου. Προσέξτε, αυτό είναι μεγάλος, μέγιστος πειρασμός θα έλεγα. Πάμε στην εκκλησία όταν είναι και ο άλλος εκεί που δεν μας καλοβλέπει ή δεν τον καλοβλέπουμε, που μας έχει πειράξει ή που μας πειράζει η παρουσία του. Πεινωθούμε για να είμαστε όλοι μαζί, διότι τελικά η πίστη μας και η σωτηρία μας είναι υπόθεση συλλογική, υπόθεση όλων. Λέμε στην Εκκλησία εαυτούς και αλλήλους, δεν λέμε μόνο εαυτούς. Εκεί λοιπόν μέσα στην κοινότητα, μέσα στην ομάδα ανθρώπων με τις ίδιες πνευματικές ανησυχίες σμιλεύεται η σωτηρία μας. Εκεί τονώνεται η πίστη μας. Η συναναστροφή με πρόσωπα που μοιράζονται τις ίδιες αξίες προσφέρει αμοιβαία στήριξη, κατανόηση και ενθάρρυνση στις στιγμές που γονατίζουμε ή λυγίζουμε. Αδελφοί μου, η πίστη είναι μεγάλη δωρεά του Θεού και σε αυτά τα άπιστα χρόνια οφείλουμε να την κρατήσουμε σταθερή και ψηλά, να την κάνουμε λάβαρο ιερό. Με αυτή την πίστη να πορευτούμε στη ζωή μας, γιατί αυτή την πίστη τελικά θα μας ζητήσει και ο δικαιοκρίτης Κύριος την φοβερή εκείνη ώρα της κρίσεως. Εύχομαι να μας φωτίζει και να μας ενισχύει ο Θεός να διατηρούμε την πίστη μας κρυστάλλινη, ανώθευτη και σταθερή. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
3: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική γεωγραφία. Ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-72-75-735 και 69-75-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε εταιρικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
5: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
4: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
5: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.com.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
7: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
9: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
10: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
11: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
12: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
13: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
10: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
11: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι η εκπομπή Εφόλη τη Ήλιου του Δημήτρη Αλφιέρη. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μα αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθεία με το τηλεφωνικό μα κέντρο. Παντή Νικόλαος Βουρλάκος στη θέση του. Λογείτε.
1: Ο κύριο μα ευλογεί. Καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, είμαστε.
0: Κυρία Χαρατζοπούλη, πώ είστε?
2: Δόξα τω Θεώ. Καλή εβδομάδα σε όλου.
0: Έτοιμη εκδρομή. Τα φύγουν εκδρομή.
2: Ναι, τώρα τελειώσαμε πια. Πρώτο Θεό.
0: Αμα θέλω εγώ δηλαδή να συμμετάσχω τώρα, δεν μπορώ.
2: Τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ορίστε. Θα θες να πας στην Πάτμα και να μην σε αφήνουν.
1: Και δεν θέλουμε κι εμείς να συμμετέχει.
0: Αφού εσείς δεν θα πάτε, τι σας νοιάζει? Δεν ξέρω πως έχει συμβεί αυτό και δεν πάτε, αλλά τέλος πάντων. Για να μην ξεχνιούμαστε.
1: Έτσι το είπα.
0: Λοιπόν, φεύγουν πρώτο Θεός για την Πάτμα, έτσι?
2: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία,
2: είναι...
0: με το καλό.
2: Έχει κλείσει η εκδρομή πια. Πρώτο Θεός.
0: Ναι. Ωραία, ωραία. Με το καλό. Έχουμε εντυπώσεις, πιστεύω, την επόμενη εβδομάδα. Να μας πούνε όσοι συμμετέχουν. Πληροφορίες για επόμενο δεν έχουμε. Ενευθέτω.
2: Όχι, ακόμη, ναι, ναι.
0: Θα δούμε. Είχαμε τη μεγάλη, μεγαλειώδη φιλανθρωπική συναυλία χθες. Προχθές, μάλλον, τη Δευτέρα, στο Βεάκιο Θέατρο. Με την Κατερίνα Λιόλιο, εκεί όπως σεβασμιότατος τίμησε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό Δημήτριο Χούπη, εκεί όπου γίναμε και απολαύσαμε όλοι στιγμές όμορφες, στιγμές χαράς, καμαρώσαμε τα παιδιά μας, είδαμε τους κληρικούς μας να τραγουδούν παραδοσιακά τραγούδια και βέβαια όλα αυτά με ένα κοινό παρονομαστή, πατέρα Νικόλαε, την προσφορά στον συνάνθρωπο.
1: Για καλό σκοπό.
0: Για καλό σκοπό. Λοιπόν, να ακούσουμε τα όσα είπε ο σεβασμιότατος τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό Δημήτριο Χούπη, κατά την ώρα της απονομής της υψής της τιμητικής διακρίσεως της τοπικής μας εκκλησίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, του Σταυρού του Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός, μεταστέρος.
3: Ομορφότατε στρατηγέ μου, Ιερά Μητρόπολης Πειραιός, έχει σήμερα τη μεγάλη τιμή και χαρά να βραβεύει προσευχητικά την ενδοξότητά σας ως πιστόν και φιλότιμον στρατιώτη του έθνους, ο οποίος μαζί με τους ενδοξοτάτους τρεις αρχηγούς των σωμάτων προασπίζεται την ελευθερία, την εθνική ακεραιότητα, την τιμή της πατρίδος απέναντι στον αναθεωρητισμό της ιστορίας, απέναντι στην γείτονα χώρα η οποία επιδιώκει τον αφανισμό της πατρίδας. Το δικό σας ηρωικό παράδειγμα και της περιτύμου συζύγου σας που σας στηρίζει και της οικογένειάς σας να ξέρετε ότι έχει εγγραφεί στις καρδιές όλων των Ελλήνων και προσευχόμεθα ο Πανάγιος Θεός να σας καταρτίζει πάντοτε με τη δύναμη και τη χάρη και την ευψυχία που χρειάζονται σε αυτές τις δύσκολες στιγμές του παγκοσμίου βίου των ανθρώπων. Ζούμε σε μία πισιθάνατη εποχή και έχουμε ανάγκη από ηρωικά πρότυπα. Και εσείς, ενδοξότατε στρατηγέ, είστε ένα τέτοιο ηρωικό πρότυπο για τους νέους Έλληνες. Εύχομαι εκ προσώπου όλων των παρισταμένων να έχετε υγεία, δύναμη και ο Θεός να είναι πάντοτε βοηθός και σκεπαστής σας και να αποτελείτε την ασπίδα της ελευθερίας μας, της δημοκρατίας μας και της εθνικής μας αυτοσυνειδησίας. Και θα πω και ένα λόγο που έστω ας ακουστεί κάπως. Μπορεί από τη Δύση να κινδυνεύει η ιδιοπροσωπία μας, αλλά βέβαια αυτό είναι θέμα της προσωπικής μας ελευθερίας και επιλογής.

0: Νομίζω, πατέρα Νικόλα, Μαρία, κυρίες και κύριοι, περισσότερα θα πούμε σε λίγο που θα έρθει και ο Δημήτρης. Έχουμε και άλλα αποσπάσματα να ακούσουμε. Να ανοίξουμε μια παρένθεση όμως στο σημείο αυτό. Να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη τον Λυκούδη. Ο Δημήτρης είναι θεολόγος και φιλόλογος, διευθυντής σύνταξης της έντυπης εφημερίδας, κυβωτός της Ορθοδοξίας. Η κυβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί αύριο Πέμπτη στα περίπτερα ολόκληρης της χώρας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Χαίρετε και από μένα να ευχηθώ. Καλό μήνα να έχουμε πρώτο Θεό σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους φίλους ακροατές αλλά και τους αναγνώστες μας. Θέλω να ξεκινήσω και να πω το ότι εν όψη της σύγκλησης της Ιεραρχίας της Εκκλησίας Ελλάδος, ένα εκτενέστατο ρεπορτάζ για τις εισηγήσεις που θα έχουν οι αρχιερείς μας, για τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν, μαζί πλούσιο ρεπορτάζ σχετικά με την εκλογή βοηθών επισκόπων, χωρίς να μπαίνει ποτέ σε διαδικασία κυβωτός Ορθοδοξίας να αναφέρει ονόματα ποτέ, αλλά πλούσιο ρεπορτάζ γύρω από τη σύγκληση της Ιεραρχίας, διότι είναι ένα κορυφαίο γεγονός για την Ελλαδική Εκκλησία μας κατέτος, και μαζί τι γίνεται στη Μονή του Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, ποια είναι η στάση των πατέρων που βρίσκονται εκεί αλλά και του λαϊκού προσωπικού, και ποια εν γέννη είναι η στάση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Όλες οι νεότερες εξελίξεις για το τι γίνεται στη Μονή του Αβά Γερασίμου, για όσους έχετε πάει γνωρίζετε περισσότερα πόσο αγαπητός είναι ο τόπος αλλά και οι πατέρες που διακονούσαν και διακονούν εκεί. Και μαζί, εάν κάποιος ενδιαφέρεται για παλαιότερα φύλλα της Κιβωτούς, τηλεφωνεί στο 210-69-23-211 για να έχει όποια από τα φύλλα επιθυμεί. Μην ξεχάσω μια πολύ όμορφη βυζαντινή εικόνα μαζί με την εφημερίδα δώρο σε όλους τους φίλους αναγνώστες, με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας που την 5η-1η Οκτωβρίου κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλή δύναμη με το καλό αύριο, εφημερίδα. Καλή συνέχεια.

0: δεύτερη εκδήλωση αυτή, Μαρία, συμμετείχε και η χοροδία των εκπαιδευτήριων.
1: Βέβαια, όπως πάντα σε όλες τις εκδηλώσεις.
0: Τη σειράζει με τον Πόλο Σπυρός. Έλα, Πατε Νικόλα, να μας πείτε εντυπώσεις των παιδιών και από προετοιμασίες, την πρόβα που είχαν κάνει την περασμένη εβδομάδα, από τις εντυπώσεις των παιδιών και των γονέων πάνω στη σκηνή.
2: Από την πρόβα που κάνατε την προηγούμενη εβδομάδα με την καλλιτέχνη, δεν εννοούμε. Γιατί οι πρόβες έχουν ξεκινήσει αρκετό καιρό. Τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα από τις πρόβες πριν έρθει η κυρία Λιόλιου να τραγουδήσει μαζί τους την προηγούμενη Παρασκευή. Υπήρχε πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Πρώτα απ' όλα είναι η δική τους συμμετοχή σε αυτή την φιλανθρωπική συναυλία. Δηλαδή από το δικό τους μετερίζει, με το δικό τους τρόπο συνέβαλαν τα παιδιά στην κοινή μας αυτή προσπάθεια για την ανακούφιση των αναγκημένων συνανθρώπων μας. Και βεβαίως είναι και η συμμετοχή σε μια συναυλία με μια αγαπημένη για τους νέους τραγουδίστρια, η οποία τραγούδησε μαζί τους και αυτό τους ενθουσίασε ακόμα περισσότερο. Να πούμε λοιπόν ότι την Παρασκευή μας πέρασε, όπως έχει προαναφερθεί, είχε έρθει σε εκπαιδευτήρια η κυρία Λιόλιου για να κάνει πρόβα μαζί με τα παιδιά, να τραγουδήσει μαζί με τα παιδιά. Είπανε δύο τραγούδια, Μαρία Κώστα. Το πρώτο είναι ένα γνωστό τραγούδι που το έχουμε συνδυάσει όλοι με την υπέροχη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, το Διευχών των Αγίων. Και ένα τραγούδι της ίδιας καλλιτέχνητος, το 789, το οποίο δεν υπόθηκε τυχαία, αφορά τον Πειραιά και τις περιοχές του Πειραιά, γι' αυτό το λόγο είχε επιλεχθεί να ακουστεί και στην συναυλία. Όταν ήρθε λοιπόν στα εκπαιδευτήρια, υπήρχε ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός από τα παιδιά που είδαν την αγαπημένη τους τραγουδίστρια να βρίσκεται κοντά τους. Μου έκανε όμως εντύπωση, και νομίζω Κώστα και το συζητάγαμε και μαζί, ότι και εκείνη έτσι ήταν πολύ ένθερμη με τα παιδιά και είχε ενθουσιαστεί και με τον τρόπο που την υποδέχθηκαν, αλλά και με την έτσι όμορφη αυτή

ανέβουν στη σκηνή και να τα τραγουδήσουν και μπροστά στο κατάμεστο θέατρο, Βεάκιο θέατρο, στο οποίο νομίζω το αν έχουμε δει εικόνες διαπιστώνουμε ότι αυτό που λέμε ως παροιμία, ας πούμε, ότι δεν έπεφτε βελόνες στην κυριολεξία, ήταν ασφυκτικά καρφίτσα, εντάξει, συγγνώμη, καρφίτσα. Ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Το πρώτο τραγούδι λοιπόν που είπαν από τα παιδιά ήταν το «Διευχών», και μάλιστα με έναν πολύ όμορφο τρόπο είχαν τα παιδιά μαζί τους μια φωτεινή ράβδο, την οποία δημιουργούσαν μια πολύ όμορφη μουσικοκινητική, πώς να το πούμε τώρα, ένα πολύ όμορφο μουσικοκινητικό αποτέλεσμα με αυτή τη φωτεινή ράβδο που έδινε στο τραγούδι και έτσι και ομορφιά, αλλά και αυτόν τον όμορφο αλληγορικό έτσι λόγο, τον οποίο είχαν τα παιδιά αυτές ράβδους, το φως δηλαδή, το οποίο σπάει την καταχνιά, σπάει το μαύρο. Και φως βεβαίως είναι ο Χριστός, πέσω έπαιζε και ένα πολύ όμορφο βίντεο σχετικό. Και στο τελευταίο κομμάτι του τραγουδιού υπήρχε και ένα πολύ ωραίο μουσικοχορευτικό από την καθηγήτρια ρυθμικής και χορεύτρια, και με παιδιά η οποία χόρεψε ένα σύγχρονο χορό πάνω σε αυτό το κομμάτι μαζί με παιδιά από τα εκπαιδευτήριά μας. Και βεβαίως το δεύτερο κομμάτι, το 7-8-9, το οποίο ξεσήκωσε και τον κόσμο, ξεσηκώθηκαν και τα παιδιά, ένα πολύ ωραίο σύγχρονο τραγούδι που είπαμε μιλάει για τον Πειραιά μας. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η συμβολή των εκπαιδευτηρίων μας σε αυτή την πολύ όμορφη φιλανθρωπική συναυλία. Ήταν ωραίο γιατί ξεκίνησε η συναυλία της Τηρίας Λιόλιου με τα παιδιά μας.

0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο Εφήβη Κωνσταντέλου. Καταγράφετε δικά σας μηνύματα, κυρίες και κύριοι, και σας ενημερώνει μεταξύ των άλλων για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε προχθές και η μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία κατάμεστο το ΒΕΑ και από κόσμο. Το είπαμε, το λέμε και θα το λέμε ευχαριστώντας όλους τους ανθρώπους που προσήλθαν στο ΒΕΑΚΙΟ.
1: Τους ευχαριστούμε και για το ότι ήρθαν και υποστήριξαν αυτή την φιλανθρωπική εκδήλωση. Τους ευχαριστούμε και για την υπομονή
0: και
1: που είχαν.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ότι με τόσο κόσμο υπάρχει μια ενδεχόμενη ταλαιπωρία. Αλλά επειδή το κάναμε όλοι για καλό σκοπό, νομίζω ότι περνικούσε όλες τις δυσκολίες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, στο πλαίσιο της φιλανθρωπίας, θα συνεχίσουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα κείμενα που μας ηχογραφεί συχνά πυκνά ο Γιώργος Ομπάρλας μέσα από το Μητερικόν.

0: και από μένα. Να συνεχίζουμε με μία ακόμα ιστορία που έχει να κάνει με τον πλούτο, την ελεημοσύνη, τη φιλανθρωπία, το νιάξιμο για τους άλλους ανθρώπους. Ξανά από το Νέο Μητερικό. Έχει τίτλο «Περί των τυχερών όπου δίδονται εις τους ιερείς των Αγίων του Χριστού Εκκλησιών». Του Οσίου Πατρός Σιμών Ισαΐου Μοναχού, όπου ήταν πρεσβύτερος και έγκλειστος εις πύργων της Νικομιδίας. Για να δούμε. Όταν αρρώστησε ξαφνικά ένας άρχοντας της Νικομιδίας, επέτρεψε στη γυναίκα του να μοιράσει την περιουσία του στους φτωχούς και στα ορφανά, να δώσει ελευθερία και κλήρους στους δούλους και τους υπηρέτες, μα στους ιερείς του Θεού να μην δώσει καθόλου τυχερά. Και εκεί που βρισκόταν, ετοιμοθάνατος ο ασθενής, μόλις επικαλέστηκε την ευχή του Οσίου Πατρός Σιμών Ισαΐου, πήρε τα πάνω στην υγεία του. Τότε σηκώθηκε και ήρθε να ευχαριστήσει τον Όσιο. Εκείνος τον είδε γερό και κατευχαριστήθηκε, δοξάζοντας τον φιλάνθρωπο Θεό. Καθίσανε λοιπόν και εκεί που κουβεντιάζανε διάφορα πράγματα, ο γέροντας τον ερώτησε πότε ακριβώς τον άφησε η αρρώστια. Εκείνος του απάντησε πως η ασθένεια τον άφησε ακριβώς την ώρα που επικαλέστηκε την Άγια Ευχή του. Εσωτερικά βέβαια ο Όσιος πληροφορήθηκε όλα όσα συνέβησαν κατά το διάστημα εκείνο που ήταν άρρωστος και τον ρωτάει «Άραγε τέκνο μου, έδωκες τα κατά τη λειτουργική μας παράδοση τυχερά στους ιερείς που εύχονται για την ψυχική σωτηρία σου?» Και εκείνος κάπως ψυχρά του απάντησε «Όχι, Άγιε Γέροντα, και τι άλλο θα είχα άλλωστε να ωφεληθώ δίνοντάς τους τα τυχερά παρά μονάχα τη στέρηση αυτών των τυχερών». Αλλά ο Όσιος πατήρ ημών Ισαΐας τον αποπήρε και του λέει «Να μιλές τέτοια πράγματα, τέκνο μου. Όπως ξέρεις, ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος και διδάσκαλος της Εκκλησίας γράφει «Ασθενή τίσεν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστο σαν υπέρ αυτού, αλείψαντες αυτόν ελαίο και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Κάνα αμαρτίας ή πεποιικός, αφεθίσετε αυτό». Αυτά και άλλα πολλά του είπε ο Όσιος, διδάσκοντας και νουθετώντας τον, και τέλος του λέει «Να θυμάσαι, τέκνον και αδελφέ μου, πως η νοητή σου δεξιά είναι η ψυχή σου και η αριστερά είναι η διάνοιά σου». Και αμέσως του έδωκε την εντολή για αυτή την απιστία του να δώσει ένα νόμισμα για λειτουργικά τυχερά, για να μάθει και να πληροφορηθεί εσωτερικά την εκκλησιαστική τάξη. Κάλεσε μάλιστα έναν πρεσβύτερο και του έδωσε το νόμισμα. Και έφυγε ο ασθενής και πήγε στο σπίτι του. Ύστερα από 40 μέρες, όταν τελείωσε το 40 λειτουργό που είχε γίνει για την αποκατάσταση της υγείας του, ξυπνώντας ο άρρωστος από τον ύπνο του, βλέπει σαν σε όραμα ξάφνου να ανοίγουν οι θύρες και να μπαίνουν καβάλα στα λογά του 40 ωραίοι και αγγελόμορφοι άντρες και να παρατάσσονται 20 από τα δεξιά και 20 από τα αριστερά. Μόλις τους είδε ο άνθρωπος, γεμάτος έκπληξη για την εξαίσια και φοβερή αυτή οπτασία, τους λέει «Κύριοι και δεσπότε μου, για ποιο λόγο ήρθατε στο σπίτι ενός αμαρτωλού ανθρώπου σαν εμένα?» Και εκείνοι με ένα στόμα του απαντούν «Εμείς οι 40 που μας βλέπεις εδώ μπροστά σου, είμαστε οι 40 λειτουργίες που έγιναν στην Εκκλησία, ως δεήσεις για την υγεία σου προς το φιλάνθρωπο Θεό. Και ο Θεός μας έστειλε να σε συνοδεύσουμε στην Εκκλησία. Έλα λοιπόν και μπες, με χαρά και δίχως κανένα δισταγμό, στο σπίτι του Θεού. Γιατί τα χέρια των Αγίων Πρεσβυτέρων έκαναν την προσφορά των 40 λειτουργιών για να σε φέρουν ειρηνικά κοντά στο βασιλιά και να σε ανταμώσουν πάλι με εκείνον». Και μόλις είπαν τούτα τα λόγια και του μίλησαν με αυτόν τον τρόπο, χάθηκαν πάλι όλοι από ομπρός του. Τότε ο άρχοντας εκείνος ένιωσε να καταλάμπεται από το φως της Αγίας Αποκαλύψεως και θυμήθηκε τις τρεις λειτουργίες του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου, με τις οποίες λυτρώθηκε από τον Αβυσσαλαίον εκείνο κόλπο και βγήκε κρατώντας τη σιδερένια Λάρνακα. Θυμήθηκε μετά και τις 40 λειτουργίες του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, με τις οποίες όταν ήταν θαμπωμένος από την πύρινη Ρομφαία και εμποδιζόταν να μπει, ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ τον πήρε από το χέρι και τον έμπασε στον Παράδεισο. Θυμήθηκε ακόμη και τη μεγάλη εκείνη αναφορά στη λειτουργία που ο Μακάριος και Άγιος Σίλβεστρος της Ρώμης ετέλεσε, με την επιστασία του Αγίου και πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Πέτρου, όταν έπνιξε και τον φοβερό εκείνο δράκοντα και φαρμακερό φίδι, συμπνίγοντάς το με τις χαλκές πύλες και παραδίνοντάς το στην αιώνια καταστροφή. Και καθώς τα θυμότανε όλα τούτα, συνειδητοποίησε πόσο δίκιο έχει ο Όσιος Πατήρ ημών Ισαΐας όταν διδάσκει πως είναι μεγάλη δύναμη και φέρνει αποτελέσματα όντως σωτήρια η ανέμακτη θυσία της Θείας Λειτουργίας που προσφέρεται στο Θεό για την άφεση των αμαρτιών μας. Έτσι λοιπόν ο άρχοντας εκείνος επίστεψε πραγματικά με όλα τα παραπάνω και με το θαύμα που είδε στη θεραπεία του και με τα άλλα παράδοξα και μοίρασε όλη την περιουσία του με τη βοήθεια των ευλαβών ιερέων σε φτωχούς και σε λειτουργίες για τη συγχώρηση των αμαρτιών του, λέγοντας μεταξύ άλλων και αυτά τα λόγια. Αληθινά, με βάση τα όσα είδα ο ίδιος με την ψυχή και με τα μάτια μου, μπορώ να πω ότι οι θείες λειτουργίες και οι αγαθοεργίες που γίνονται στο όνομα του Θεού μπορούν να ανεβάσουν την ψυχή του ανθρώπου από τα καταχθόνια του Άδη στον ουρανό και από το παντοτινό και ζωφερό σκοτάδι στο μακάριο και αιώνιο φως. Και ας τα ακούσουν καλά και προσεκτικά όλα αυτά όλοι οι χριστιανοί, κοσμικοί και κληρικοί, γιατί όλα έγιναν και γράφηκαν για τη δική μας ψυχική ωφέλεια. Και από τη μία πλευρά οι κοσμικοί να γνωρίζουν με σιγουριά πόσα αγαθά μπορούν να απολαύσουν πνευματικώς από τον Πανάγαθο Θεό μας με αυτή τη μικρή καταβολή των χρημάτων που κάνουν στα τίμια χέρια των ιερέων, ενώ από την άλλη πλευρά οι κληρικοί που παίρνουν αυτά τα τυχερά να προσέχουν και να μην εκτελούν μεραθυμία και αμέλεια, περιφρονώντας τα λειτουργικά τους καθήκοντα ούτε για εφάμαρτιες χροκέρδια, αλλά να τελούν όλες τις ακολουθίες τους με προσοχή και με καρδιά συντετριμένη και ταπεινή, χωρίς να παραλείπουν καμιά λειτουργία, γιατί κάποτε την ημέρα της κρίσεως θα δώσουν για αυτά λόγο στο Θεό, το φιλάνθρωπο, στον οποίο ανήκει πάντοτε η δόξα, νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Βλέπουμε λοιπόν, φίλοι ακροτές, για μια ακόμα φορά πάνω απ' όλα τη δύναμη της Θείας Λειτουργίας ως προσευχή όλου του σώματος του Χριστού που αναβαίνει προς τον Θεό Πατέρα, αλλά και τη δύναμη που έχει η ελεημοσύνη και η φιλανθρωπία εδώ και προς τους φτωχούς ιερείς και προς τους άλλους φτωχούς ανθρώπους, όπως διαβάσαμε στην ιστορία. Η ελεημοσύνη ως έκφραση αγάπης, αυτής δηλαδή της ιδιότητας του Θεού που μας κάνει να μοιάζουμε σε Αυτόν. Αγάπη είναι ο Θεός, αγάπη είμαστε κι εμείς, και η αγάπη είναι και συναίσθημα, αλλά είναι πάνω απ' όλα πράξη, φίλοι ακρότες. Επομένως, όταν δούμε έναν φτωχό ή σκεφτούμε ότι υπάρχουν φτωχοί που δεν έχουν να φάνε, μπορεί να συγκινηθούμε, αλλά εάν δεν δώσουμε χρήματα το κατά δύναμη, τότε αυτό το συναίσθημα λίγο ή καθόλου ωφελεί εμάς και αντίστοιχα καθόλου δηλαδή τους φτωχούς. Και θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί ο Θεός δεν ταΐζει τους φτωχούς, δεν είναι παντοδύναμος. Είναι, και όλα τα κακά του κόσμου και τα δυσάρεστα θα πάψουν να υπάρχουν σε αυτό που περιμένουμε να έρθει στη Δευτέρα Παρουσία. Έως τότε όμως ο Θεός περιμένει να δει τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για αυτούς που έχουν ανάγκη, φίλοι ακροατές. Πολλές φορές βλέπουμε τον Θεό σαν να απουσιάζει από τη ζωή, τη δική μας, αλλά και των άλλων ανθρώπων. Όλοι έχουμε ανάγκες, όλοι είμαστε γεμάτοι ελλείμματα. Έλεγε κάποια φιλόσοφος χριστιανή παλιότερα ότι η απόσυση του Θεού ως παρέτηση από την άσκηση της δύναμής του, η θεϊκή κένωση, τον αδειάζει δηλαδή ο Θεός, ο Χριστός εν προκειμένων, από τη θεϊκή του δύναμη, υποδεικνύει στον άνθρωπο να παραιτηθεί και αυτός από τη δύναμη, να κενωθεί, να αδειάσει. Ο Θεός απουσιάζει από τον κόσμο και ο μόνος τρόπος να υπάρχει σε Αυτόν είναι εκείνοι μέσα στους οποίους ζει η αγάπη Του. Το έλεος τους είναι η ορατή παρουσία του Θεού εδώ κάτω. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι ακροατές, ότι ο Χριστός παραιτείται από τη δύναμή Του, ελεώντας και με τη θυσία Του πάνω απ' όλα τους ανθρώπους, και ότι ο Θεός φαίνεται να απουσιάζει από τον κόσμο, και εμείς οι χριστιανοί έχουμε την υποχρέωση από αγάπη και προς το Θεό, αλλά και κυρίως προς τους ανθρώπους τους δίπλα μας που νομίζουν ότι απουσιάζει, να τον κάνουμε φανερό, βοηθώντας εν προκειμένου με όποιο τρόπο μπορούμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Όταν βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι το έλεος των χριστιανών, τότε θα δουν και το Θεό.
1: Ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

0: συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Καλώς τον κύριο Αλφιέρη.
1: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι έγινε?
1: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
1: Να σας πω.
0: Τι μας φαίνεται απ' έξω?
1: Όχι. Εγώ θέλω πραγματικά, είναι η πρώτη φορά ίσως που είναι έκδηλη και εκφράζεται πολύ, με πολύ έντονο τρόπο η χαρά των ακροατών μας που βρέθηκαν στο Βεάκιο την Δευτέρα. Πραγματικά κοσμοσυρωή. Αυτό σημαίνει ότι η προσήλωση και η εμπιστοσύνη στην Πειραϊκή Εκκλησία και στο σπουδαίο έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός αποτελεί την πιο ζωντανή σφραγίδα για αυτή την κοινή προσπάθεια που, όπως ακούσαμε και από το Σεβασμιότατο, στόχο έχει να βρεθούμε δίπλα στους ανθρώπους, δίπλα σε καταστάσεις, δίπλα σε όποιον πονάει. Γιατί ακόμα πονάς και όταν έχεις ένα πρόβλημα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι σωματικός ο πόνος. Ο πόνος μπορεί να είναι και στην ψυχή. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν. Δεν είναι μόνο εκείνοι οι οποίοι στερούνται τα απαραίτητα, που σίγουρα αποτελούν προτεραιότητά μας. Είναι και εκείνος ο οποίος θέλει κάπου να κουμπίσει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και χαιρόμαστε γιατί ανάμεσα στους ανθρώπους που παρακολούθησαν την εκδήλωση ήταν και άνθρωποι οι οποίοι ωφελούνται από την δράση τοπικής μας εκκλησίας. Και ίσως ήταν και η πιο ζωντανή μαρτυρία. Να έχεις ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά στο πρόσωπο του κληρικού, του εθελοντή, να βρίσκεις το συν ένα μέλος της οικογένειάς σου που δεν είναι απρόσιτο, που δεν σου γυρίζει την πλάτη. Αντίθετα, θα σε στηρίξει, θα σε αγκαλιάσει, θα σε βοηθήσει να σηκωθείς και θα κάνει το πρόβλημά του κοινό πρόβλημα. Είναι λοιπόν μια ωραία ευκαιρία. Σίγουρα η υπέροχη φωνή της Κατερίνας Λιόλιου και του Γιάννη Φακίνου μας ταξίδεψαν. Τα παιδιά των εκπαιδευτηρίων μας, πατέρα Νικόλα, για ακόμα μια φορά απέδειξαν ότι ζουν στο πετσί τους την κάθε στιγμή από τις όμορφες ευκαιρίες που προσφέρει το σχολείο μας. Το χάρηκαν και εκείνα, τραγούδησαν και στείλαμε όλοι ένα ηχηρό μήνυμα. Ήταν και αρκετοί που δεν μπόρεσαν να φτάσουν στο θέατρο γιατί ο καιρός λίγο μας τα χάλασε. Αν και εκείνη την ημέρα ήταν καλός
2: ο καιρός.
1: Ήταν κάποιοι οποίοι που είχαν βοηθήσει τις προηγούμενες ημέρες ή λόγω προβλημάτων κινητικών ή για λόγους υγείας δεν ήρθαν στο Βεάκιο. Όμως έστειλαν τα όμορφα μηνύματά τους. Ήταν πραγματικά μια εκδήλωση αγάπης. Μια εκδήλωση αγάπης. Εμείς θα ζητήσουμε συγγνώμη από εκείνους που έφτασαν μέχρι το Βεάκιο θέατρο και δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Η αλήθεια είναι ότι η ώρα έναρξης ήταν 8. Μετά τις 8.30 λογικό είναι ότι δόθηκαν οι θέσεις σε κάποιους άλλους που γιατί υπήρχαν και νέες θέσεις.
2: Περίμεναν από τις 6 και 6.30
1: έτσι,
2: ώρα.
1: Περίμεναν για μια πρόσκληση. Σημασία έχει όμως ότι ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση. Ιδιαίτερη χρειά έδωσε η βράβευση στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον στρατηγό, τον κύριο Δημήτριο Χούπη. Και η παρουσία όλων είχε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Γιατί ήμασταν στην κυριολεξία. Ήμασταν εκεί. Και ήμασταν με την ψυχή μας. Ήρθαμε να στηρίξουμε. Ήρθαμε να τραγουδήσουμε. Να ενώσουμε τη φωνή μας. Γιατί ενώσαμε τη φωνή μας όχι μόνο κατά τη διάρκεια της συναυλίας, αλλά και νωρίτερα. όταν όσοι βρέθηκαν στο Βεάκιο θέατρο είχαν την ευκαιρία να δουν μέσα από την γιγαντοοθόνη, να δουν το έργο, να δουν την προσπάθεια, να δουν το αποτέλεσμα και να χαρούν, στην κυριολεξία να χαρούν, διότι πλέον είναι, ήταν και είναι και παραμένουν ισχυροί κρίκοι μιας μεγάλης αλυσίδας αλληλεγγύης. Και όλοι εκεί που ήμασταν, αλλά και όλοι δεν βρέθηκαν στο θέατρο, αλλά ενισχύουν την προσπάθεια αυτή, αποτελούν έναν δυνατό, ισχυρό κρίκο μιας αλυσίδας που φτάνει μέχρι το Θεό. Είναι αυτή η σκάλα που λέμε. Βάζουμε σκαλοπάτια σε μια σκάλα που φτάνει μέχρι τον ουρανό. Κάνοντας το Ευαγγέλιο πράξη. Το Ευαγγέλιο της κρίσεως είναι γνωστό σε όλους, γιατί μπορούμε πλέον με τα μάτια της ψυχής μας να δούμε στο πρόσωπο του φτωχού αδελφού που έχουμε βοηθήσει τον ίδιο τον Κύριό μας και να αποκτήσουμε και μια ιδιαίτερη οικειότητα μαζί του, πατέρα Νικόλε. Δηλαδή αυτή η άνεση πολλές φορές να παρακαλέσουμε τον Θεό για κάτι δείχνει και μια οικειότητα. Έχουμε ένα άλλο θάρρος.
2: Μας έχει δώσει το δικαίωμα να, να έχουμε αυτή την οικειότητα ο Κύριός μας με την Κυριακή προσευχή, λέγοντας το Πάτερ ημών. Τον θεωρούμε πατέρα μας τον Θεό. Και όπως έχουμε αυτή την οικειότητα στον πατέρα μας να λέμε αυτό που θέλουμε, να του ζητάμε αυτό που έχουμε ανάγκη, αυτό που θέλουμε, να του πούμε αυτό που θέλουμε να του πούμε. Έτσι λοιπόν με την ίδια οικειότητα μας έχει δώσει, επαναλαμβάνω, αυτό το δικαίωμα ο ίδιος ο Κύριος. Μιλάμε και στον Θεό μας, μιλάμε και σε εκείνον που είναι και πατέρας, είναι και αδελφός, είναι και φίλος, είναι τα πάντα.
1: Μια ωραία λοιπόν δράση και να πούμε ότι είναι αυτή η αρχή των δράσεων που γι' αυτό το έτος ακολουθούν τα Χριστούγεννα με τα δέματα αγάπης που θα για ακόμα μία χρονιά θα μοιράσει ο Σεβασμιότατος, φέτος με έναν άλλο τρόπο. Θα σας ενημερώσουμε γιατί φέτος θα βρεθούμε στις γειτονιές, θα βρεθούμε στην Τραπετσόνα, θα βρεθούμε στα Ταμπούρια, θα βρεθούμε στον Αγίο Αντορέντι, θα βρεθούμε εκεί επί τόπου, θα βρεθούμε παντού, θα είμαστε παντού για να μπορέσουμε να υπουλώσουμε με τη βοήθειά σας τις πληγές των συνανθρώπων μας. Και διαβάζω πάρα πολλά μηνύματα που έρχονται και κάποιοι, το έχουμε πει και εμείς στην εκπομπή μας, χαρακτηρίζουν αυτές τις δωρεές, αυτή την διάθεση του κόσμου να ενισχύσει τη φιλανθρωπική δράση της τοπικής μας εκκλησίας, να ενισχύσει αυτούς που δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν τα απαραίτητα, δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι τους, δεν έχουν νερό. Ναι, σκεφτείτε, σε λίγο θα πρέπει να ανάψουμε να θέρμανση, να ζεσταθούμε. Και θα είναι το δικό σας χέρι που θα ζεστάνει, το ζεστό σας χέρι, το δικό σας χέρι που θα φωτίσει, το δικό σας χέρι που θα ξεδιψάσει, το δικό σας χέρι που θα ταΐσει. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο. Διαβάζω σε ένα μήνυμα ότι ήταν, λέει, το ωραιότερο, το μεγαλύτερο μνημόσυνο που μπορούσε να κάνει σε δικό του πρόσωπο το οποίο έχει φύγει από την ζωή. Όμως μέσα από τις ενέργειες της τοπικής μας εκκλησίας δίνεται αυτή η ευκαιρία να κάνουμε δώρα σε ανθρώπους που δεν είναι στη ζωή. Και το μνημόσυνο είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνεις. Με αυτόν τον τρόπο, με τη φιλανθρωπία. Όπως επίσης άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε μια ανάγκη και ζητάνε τη βοήθεια του Θεού για να ξεπεράσουν μια δοκιμασία. Και γι' αυτόν τον λόγο, πατέρα Νικόλα, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Για οτιδήποτε. Εγώ δεν ξεχάσω ποτέ Μαρία Χαρτζοπούλα αυτό το μήνυμα ενός ηλικιωμένου, ο οποίος μας έλεγε: ακούω όλη την πειρακή εκκλησία μέρα νύχτα. Δεν έχω ανάγκη ούτε από φαγητό, ούτε λεφτά μου λείπουν. Ξέρετε, να μην υπάρχει ένας άνθρωπος να σε βοηθήσει. Και τι με θυμάσαι με τις αγώνες με το, που δεν είχε έναν άνθρωπο, δεν υπήρχε ένας άνθρωπος, είχε ένα πρόβλημα με τα μάτια του, να ρίξει σταγόνες κολύριο στο μάτι του. Και στείλαμε εμείς. Και ο άνθρωπος χάρηκε. Με το πολύ απλό, με το πιο απλό. Γιατί αυτή είναι η ζεστασιά στις σχέσεις. Να είσαι δίπλα στον άλλον. Την ώρα που σε χρειάζεται. Όπως επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εθελόντριες, όλους εκείνους οι οποίοι προσφέρουν το χρόνο τους. Γιατί δεν είναι μόνο το χρήμα, να δίνεις χρήμα, πρέπει να δεις και από το χρόνο σου. Γιατί ένα φαγητό δεν ετοιμάζεται μόνο με τα υλικά. Οι πρώτες ύλες, μα θα παρακαλέσεις, μα από εδώ, μα από εκεί. Οι πρώτες ύλες από μόνες τους δεν μπορούν να γίνουν φαγητό. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν οι κυρίες που θα μαγειρέψουν, οι εθελοντές μας που θα συσκευάσουν, τα παιδιά τα οποία πλέον έχουν κάνει μια ομάδα και τους χαρήκαμε και στο Βεάκιο Θέατρο που βοήθησαν, που θα με την καθοδήγηση των κληρικών μας θα μοιράσουν. Είναι και διανομή. Να ξέρεις πού είναι ο κάθε άστεγος, σε ποιο σημείο, σε ποιο σπίτι, ποια πόρτα θα χτυπήσεις. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι μοναδικά. Και είναι όμορφα. Και είναι τυχεροί αυτοί που ζουν αυτή τη σχέση, γιατί είναι σχέση, δεν είναι σχέση του ενός με τον άλλον. Είναι σχέση του καθενός με τον Θεό. Γιατί όταν ετοιμάζεις ένα πιάτο φαγητό για το φτωχό, είναι σαν να ετοιμάζεις ένα πιάτο φαγητό να υποδεχθείς τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος ο ίδιος μας είπε ότι στο πρόσωπο του φτωχού βλέπουμε τον ίδιο. Και νομίζω ότι υπήρχε πιο όμορφος τρόπος να, πατέρα Νικόλα, για να δείξει αυτή τη μοναδική σχέση που αναπτύσσεται μέσα από τη φιλανθρωπία.
2: Νομίζω ότι ήταν ευκαιρία αυτό που λέμε και μέσα από το ραδιόφωνο, Δημήτρη, στη συναυλία να το δουν όντως σε εικόνες, σε βίντεο, διότι είδαμε από τις δράσεις μας, είδαμε από το λιμάνι και τους εθελοντές στην όλη την προετοιμασία τους για να δώσουμε όλα τα καλά εκείνα που μας δίνουν, που μας δίνει η αγάπη των ακροατών και όχι μόνο. Το είδαμε αυτό να συμβαίνει, είδαμε όλη τη διαδικασία και είδαμε βεβαίως ακόμα περισσότερο και την ικανοποίηση και τα πρόσωπα εκείνων που δέχονται την βοήθεια. Και νομίζω βλέποντας αυτή την ικανοποίηση στα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων, παίρνουν όσοι συμμετέχουν σε αυτόν τον σκοπό, σε αυτή την προσπάθεια, παίρνουν τη μεγαλύτερη ικανοποίηση. Διότι βλέπουν ότι αυτό το λίγο ή το λίγο περισσότερο πιάνει τόπο και βοηθάει ανθρώπους στην κυριολεξία. Δεν είναι λοιπόν θεωρητικό. Αυτή είναι η ομορφιά λοιπόν που μπορούμε να έχουμε μέσα από την εικόνα, και ίσως είναι και μια ευκαιρία αυτές οι φιλανθρωπικές συναυλίες που διοργανώνουμε κάθε χρόνο, να ερχόμαστε σε επαφή με αυτές τις εικόνες. Είναι πολύ ωραίο αυτό που είπες, ότι στην αρχή του Ιεραποστολικού έτους, του Εκκλησιαστικού έτους, Σεπτεμβρίου, γίνεται αυτή η συναυλία που σηματοδοτεί την έναρξη της προσπάθειας ουσιαστικά κάθε χρονιά, και υπάρχουν πολλές δράσεις οι οποίες πλέον θα γίνουν τον υπόλοιπο καιρό. Και εδώ θα είμαστε από αυτή την εκπομπή να το λέμε και να δείχνουμε τον τρόπο πώς μπορεί κανείς να βοηθήσει, έτσι ώστε, όπως λες και εσύ Δημήτρη, το έχεις πει σε προηγούμενες φορές, και ο Κώστας και η Μαρία, να μην έχουμε τη δικαιολογία ότι γνωρίζουμε αλλά δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ιδού λοιπόν η ευκαιρία για όλους μας να γίνουμε μέτοχοι σε αυτό το πραγματικά θεάρεστο έργο, που η φιλανθρωπία είναι ένα θεάρεστο έργο και είναι ένα σωτηριώδης έργο, ένα σωτήριο έργο, τόσο για μας όσο και για τους αγαπημένους τους ανθρώπους για τους οποίους μπορούμε να κάνουμε τη φιλανθρωπία.
3: Θα ασχολήσουμε με κάτι ρεαλιστικό.

0: Τραφαλούριο, τον έχουμε.
1: Θα τον έχουμε λίγο πιο μετά. Mm-hmm. Γιατί είναι συνέχεια σε δρομολόγια σήμερα και είπε ότι όσο γίνεται πιο αργά να τον πάρουμε, να προλάβει να.
0: Και πρέπει να πούμε ότι μέρα με την ημέρα αυξάνονται και οι απαιτήσεις και τα προβλήματα. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εκείνους οι οποίοι στέκονται δίπλα μας. Και δεν είναι τυχαίο ότι και στην πρόθεση του κάθε ναού που γίνεται η προσκομιδή υπάρχει και το όνομα των ευεργετών. Γιατί όποιος βοηθάει είναι ευεργέτης. Και η κληρική μας, πατέρα Νικόλα, μνημονεύεται όλους εκείνους οι οποίοι κάνουν φιλανθρωπίες. Ενισχύουν. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Δεν είναι ανάγκη μέσα από την πυρακή εκκλησία. Μπορεί ο καθένας μόνος του. Είναι πολύ σημαντικό να δεις και να μην προσπεράσεις. Να δεις τον άλλον που πεινά. Και εμείς τι λέμε πολλές φορές. Έλα μωρέ, έτσι το κάνει. Πολύ ψαφά μου κομμένο πόδι. Δεν έχει χέρι. Τον άλλον βλέπεις να ψάχνει μέσα σκουπίδια. Γιατί να ψάχνει στα σκουπίδια, μα έχει, τι έτσι το κάνει. Πήγε πολλές φορές να πάει να δουλέψει. Έχει πέρασει από έφραγμα. Έχει πάθει εγκεφαλικό. Το ήθελε. Έχουμε ένα περιστατικό τώρα με σκλήρυνση κατά πλάκα. Δεν μπορεί να περπατήσει. Έχει οικογένεια, έχει υποχρεώσεις. Πλήρωνε δάνειο. Τον διώχνουν από το σπίτι. Δεν είναι να πληρώσει το ρεύμα. Δεν ξέρω αν...
2: Μπαίνουμε πολλές φορές στη διαδικασία να υπεραναλύουμε την εικόνα που βλέπουμε και να
3: ψάχνοντας
2: δικαιολογίες ακριβώς για να δικαιολογήσουμε τη στάση μας, δηλαδή τη μη βοήθειά μας.
0: Να επιθυμίσουμε τους τηλεφωνικούς αριθμούς που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, Κώστα.
4: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική αριθμή της Πυριακής Εκκλησίας, πληκτρολογείται τον αριθμό 1. Συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί υπάρχει η Φίβη Κωνσταντέλου, απαντά στα μηνύματά σας, καταγράφει και φυσικά σας ενημερώνει για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε όσοι θέλετε να ενισχύσετε αυτή την μεγάλη αναποστολική, φιλανθρωπική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της Ιεράς Μητροπόλεω Πυρό. Οι τρόποι είναι πολλοί. Η Φίβη Κωνσταντέλου θα σα ενημερώσει για όλου του τρόπου.
0: Να πούμε όμω του πιο έτσι γνωστού τρόπου.
4: Ο πρώτο τρόπο είναι μια κατάθεση τραπεζικού λογαριασμού που έχει ανοιχθεί από τη Μητρόπολη Πυρό, ειδικά για την ενίσχυση αυτού του σκοπού, αυτού του έργου. Και βέβαια, όπω και τον πατέρα Φανούριο, έχουμε ακούσει πολλέ φορέ να το λέει, και ο πατήρ Νικόλο, κύριο έργο πρώτη στην προτεραιότητα είναι η φιλοξενία των αστέγων αδελφών μα στα ξενοδοχεία. Έτσι, μπρος το να έχουν μία στέγη, ιδίως τώρα που σιγά σιγά χειμωνιάζει. Βέβαια, όλες οι εποχές έχουν τη δική τους ιδιαιτερότητα. Το καλοκαίρι λέμε ότι κάνει ζέστη.
2: Αυτό λέμε, αλλά
4: το χειμώνα λέμε ότι κάνει κρύο και ότι βρέχει. Είναι πραγματικότητα.
2: Είναι πραγματικότητα. Το θέμα είναι να μπούμε στη δικασία να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κοιμούνται στον δρόμο. Κοιμούνται κάτω στο. Ούτε καν σε παγκάκια πλέον. Κοιμούνται κάτω στον στο δρόμο, στην κυριολεξία.
0: Ακριβώς.
1: Και να έχουν δυνατότητα να κάνουν ένα μπάνιο.
2: Να κάνουν ένα μπάνιο.
1: Να για λίγο σε ένα κανονικό κρεβάτι. Είναι πολλά
4: είναι
1: τα προβλήματα
4: σημαντικό.
1: Που
4: οπότε είναι το πρώτο.
2: Δεν είναι μόνο ο καιρός.
0: Εδώ έτσι. Τώρα λίγο άλλαξε ο καιρός και τρέχουμε αμέσως να βρούμε κουβερτάκια, αυτό να κλείσουμε, να ξεσταθούμε. Σκέφτεται και εκείνοι οι οποίοι είναι στο δρόμο που μέχρι πρότινος έπρεπε να αντιμετωπίσουν τη ζέστη και τώρα πρέπει να προφυλαχθούν από το κρύο.
4: Ακριβώς.
0: Και τη βροχή και όλα αυτά. Και τώρα έξω έχει δροσίσει για τα καλά. Και βρέχει κιόλας.
4: Ιδίως και νωρίς το πρωί, όποιος βγαίνει είναι.
0: Μα δεν είναι. Είδες, όποιος βγαίνει.
4: Όλο το βράδυ.
0: Σκέψου λοιπόν. Λες όποιος βγαίνει, από πού. Ο άσοχος από πού να βγει.
4: Έχεις δίκιο.
0: Από τα χαρτόκουτα. Από πού να βγει.
4: Αυτή είναι πραγματικότητα, δυστυχώς. Δυστυχώς. Λοιπόν. Και βέβαια και στο imp.gr, είναι στο σελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρός, ο κεντρικός διαδικτυακός κόμβος. Και στο imp.gr, είναι στο σελίδα του γραφείου τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρός. Στην κεντρική σελίδα υπάρχει ενότητα βοήθησε και εσύ τον άπορο αδερφός. Εκεί μπορείτε να βρείτε και τον τραπεζικό λογαριασμό και χρήσιμες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό που μας στέλνει ο πατήρ Φανούριος συχνά πυκνά, έτσι, να παίρνουμε μια εικόνα όσο μπορούμε πληρέστερη από τις συνθήκες που κάποιοι συνάνθρωποι μας περνούν και διαβιούν.
0: Λοιπόν, είναι μαζί μας ο πατέρας Φανούριος, ο οποίος είναι σε δρομολόγιο. Λέω, να πούμε και τι εννοούμε δρομολόγιο, γιατί εμείς ξέρουμε, Μαρία,
1: ναι, σωστά,
0: τι εννοούμε δρομολόγιο.
1: Σωστά. Έχει ξεκινήσει και σήμερα με το αυτοκίνητο να πηγαίνει σε σπίτια ανθρώπων που δεν έχουν τίποτα, ούτε φαγητά να μαγειρέψουν, ούτε ρεύμα οι περισσότεροι, δεν έχουν νερό και προσπαθεί να βοηθήσει με κάθε τρόπο, γεμίζει το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω τώρα και σε τι κατάσταση είναι το φορτηγάκι, το οποίο
0: είναι μεγάλο σε έτοιμα να βρεθεί κάποιος να μας κάνει δώρο ένα φορτηγάκι.
1: Πρόβλημα.
0: Ένα κλειστό
1: και
0: μικρό.
1: Προσπαθούν όλοι οι εθελοντές με τον πατέρα Φανούριο με τα δικά τους αυτοκίνητα να βοηθάνε, να μεταφέρουν τρόφιμα, να μεταφέρουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν τις οικογένειες. Και αυτό γίνεται από πολύ αν πρωί. Και σήμερα ο πατήρ Φανούριος που μιλήσαμε, αυτό μου έλεγε ήταν από το πρωί, σε δρομολόγια να πηγαίνει σε σπίτια για να, να μπορούν να γεμίσουν οι άνθρωποι.
0: Κάντε τώρα να επιλέξει τι πρέπει να δώσει τον καθένα και από τι έχει ανάγκη και έχει μια λίστα. Θα προστάσουν με 20 επισκέψεις. Ξέρεις πάνω κάτω τι κουβαλάς και πώς να τα μοιράσεις. Πατέρα Φανούρια, την ευχή σας.
3: Χαίρετε.
4: Ευλογείτε.
3: Τι κάνετε, είστε καλά?
0: Δόξα εδώ, τώρα που σας ακούμε λίγο καλύτερα.
4: Περιμένουμε να σας έχουμε στο τηλέφωνο από νωρίς.
3: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, για πείτε μας πού βρίσκεστε, τι καταστάσεις αντιμετωπίζετε εκεί με τους ανθρώπους που είναι, αν θέλει να μας μιλήσει κάποιος από τους ανθρώπους που είναι κοντά σας.
3: Είμαστε σε μια πολύ ευλογημένη οικογένεια και μας βοηθούν έτσι αρκετά χρόνια. Είναι ο κύριος τύπος και η κυρία Μαρία. Είναι και από την Κρήτη, πολύ καλή. Να σου πούνε εκεί μια καλησπέρα. Θα μου δώσετε μόνο λίγο χρόνο εγώ να φορτώσω το αυτοκίνητο.
0: Ωραία, οπότε έχετε πάει για να φορτώσετε λοιπόν αυτή τη φορά.
1: Σε αυτή την οικογένεια έχετε πάει για να
0: φορτώσετε. Και είναι από τους ανθρώπους, φαντάζομαι, που επικοινωνούν εδώ με την Πυριακή Εκκλησία και η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα όνομα του επώνυμα, διευθύνσεις κτλ. Έρχεται σε επαφή ο πατέρας Φανούριος και έτσι υπάρχει αυτή η όμορφη και ευλογημένη σχέση, πατέρα Φανούρια.
3: Και θέλω να σας πω, όταν έχουμε πάντα η κυρία Μαρία μου έχει στύψει ένα χυμό πορτοκαλί, πάντα.
1: Μάλιστα.
3: Ωραία. Το κερατάκι μας. Και να σας πω ότι είναι πολύ ευλογημένη αυτή η οικογένεια. Έχουν χάσει και την κόρη στην Ελένη, μια κουπελά. Γι' αυτό που λέγατε σε κάθε εκπομπή, αυτό το μνημόσυνο.
4: Ο Θεός να αναπαύει.
3: Εγώ φορτώνω και ξαναμιλάμε.
0: Θα μας δώσετε να μιλήσουμε.
3: Τον κύριο Νίκο, τον κύριο Νίκο.
0: Καλησπέρα κύριε Νίκο.
5: Χαίρετε, καλησπέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε και στην Πυριακή Εκκλησία.
5: Να είστε καλά.
0: Αλλά είστε...
5: Εμείς ευχαριστούμε και ο Θεός να μας βοηθήσει, η Παναγία, να τα καταφέρουμε. Γιατί εμείς είμαστε πολύ ηλικιωμένοι.
0: Και όμως, κύριε Νίκο, όμως είστε ηλικιωμένοι, έχετε κάποιες ανάγκες φαντάζομαι κι εσείς και όμως έχετε αποφασίσει να βοηθήσετε.
5: Βέβαια, να βοηθήσουμε, γι' αυτό είναι. Γιατί αυτό είναι έργο χριστιανικό και ό,τι μπορούμε. Αλλά είμαστε, σας λέω, 90 χρονών.
0: Είστε 90 ετών.
5: Ναι.
0: Να ζήσετε.
5: Εγώ και εγώ και η κυρία μου και η γυναίκα μου το ίδιο.
0: Μάλιστα. Ακούτε Πυριακή Εκκλησία, ναι. Κύριε Νίκο.
5: Ναι. Ωραία.
0: Έχετε ραδιόφωνο και ακούτε Πυριακή Εκκλησία στο σπίτι.
5: Βεβαίως, κάθε βράδυ και ακούμε και το απόδειπνο κάθε βράδυ.
0: Τον πατέρα Φανούριο, πώς τον γνώρισε τον πατέρα Φανούριο?
5: Από
0: την Πυριακή Εκκλησία.
5: Πήραμε για να δώσουμε τα τρόφιμα και ήρθε πρώτη φορά ο πατήρ Φανούριος.
0: Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, επειδή λέει κάθε φορά που έρχεται, του έχετε ετοιμάσει και την πορτοκαλάδα, είναι συχνός επισκέπτης στο σπιτικό σας ο πατέρας Φανούριος. Που σημαίνει ότι τα χέρια σας είναι πάντοτε γεμάτα για να βοηθήσετε κι εσείς από τη δική σας πλευρά.
5: Θέλουμε να βοηθούμε, θέλουμε πάντοτε. Η σύζυγός μου είναι πολύ της εκκλησίας, άνθρωπος ευλαβής, και γι' αυτό άρχισε και το ψάξαμε να πούμε, και έρχεται τώρα και παίρνει ο πατέρας Φανούριος. Αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να ρωτήσουμε, έχετε χάσει ένα παιδί, μας είπε ο πατέρας Φανούριος.
5: Ναι. Μια κόρη.
0: Σε τι ηλικία τη χάσατε, πόσο ήτανε?
5: 35 χρόνων ήταν. 35.
0: Μάλιστα. Και πιστεύετε τώρα ότι αυτός είναι και ένας τρόπος να αναπαυθεί η ψυχή της? Είναι ένα δώρο που κάνετε σε εκείνη?
5: Ναι, πάρτε αυτό την... ακριβώς. Και κάνουμε αυτό τρισάγιο κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο κάναμε το τρισάγιο.
0: Το μνημόσυνο.
5: Το μνημόσυνο, την ημέρα της που έφυγε.
0: Από αρρώστια έφυγε, αν επιτρέπετε?
5: Όχι, από ατύχημα στη θάλασσα. Ήταν το καλοκαίρι, έκανε διακοπές σε ένα Φολέγανδρος λέγεται,
0: μέσα
5: νησί αυτό, ένα μικρό νησάκι, Φραχώδες είναι, και μπήκε στο βάνιο μόνη της το απόγευμα. Αλλά είχε θάλασσα φαίνεται, και ενώ πήγε μέσα δεν μπορούσε να βγει έξω. Και την έβγαλε το κύμα στη στεριά, στα βράχια, έξω από τη
0: θάλασσα.
5: Από εκεί που ήταν. Ναι. Και έτσι μας, δεν μπορούσε από εκεί να κινηθεί. Βγήκε λοιπόν στα βράχια εκεί και έσπασε και το πόδι της. Είχε σπάσει το πόδι της, δεν μπορούσε να κινηθεί. Τηλέφωνο δεν έπιανε, τίποτα. Στον κάψωνα, πριν στο μεγάλο κάψωνα 40 και είχε. Και έκατσε εκεί μέχρι την άλλη μέρα, απεδίωσε.
0: Πριν πόσα χρόνια έγινε αυτό, κύριε Νίκο?
5: 21 χρόνια.
0: 21 χρόνια. Και πώς λέγεται το όνομά της, ποιο είναι, να το μνημονεύουμε κι εμείς?
5: Ναι, να είστε καλά.
0: Πώς είναι το όνομά της?
5: Ελένη. Ελένη Κουμανάτη.
0: Μάλιστα. Άλλα παιδιά έχετε, κύριε Νίκο?
5: Έχουμε 4 παιδιά ακόμα, διότι ήμασταν πολίτεχνοι. 5 είχαμε και έφυγε μία πόρη. Έχουμε 3 παιδιά αγόρια και μία
0: κόρη
5: ακόμα.
0: Και όμως, αντί λοιπόν, αφού έχετε τόσα παιδιά, φαντάζομαι θα έχετε και εγγονάκια, θα είστε μια ευλογημένη οικογένεια.
5: Εγγόνες έχουμε.
0: Ωραία.
5: Εγγόνες έχουμε, 5 εγγόνες.
0: Ωστόσο όμως έχετε, κύριε Νίκο, αποφασίσει, εκτός από το να βοηθάτε λοιπόν τους κατά σάρκα συγγενείς σας, τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, να βοηθάτε και ανθρώπους που ούτε καν τους γνωρίζετε.
5: Ναι, αυτό, αφού είναι το...
0: Γιατί φαντάζομαι ότι θα έχουν ανάγκες και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, όμως εσείς έχετε επιλέξει να βοηθήσετε και ανθρώπους που δεν τους ξέρετε, που έχουν όμως ανάγκη, που δεν έχουν να φάνε, που δεν έχουν να ντυθούν, παιδιά που δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο με καινούργια ρούχα.
5: Μια δυστυχία αυτή που υπάρχει.
0: Πόσο συχνά φωνάζει τον πατέρα Φανούριο στο σπιτικό σας?
5: Πόσο
0: συχνά, ναι.
5: Πόσες φορές το χρόνο, 2 φορές έρχεται ή παραπάνω? 2 φορές.
0: Να μιλήσουμε και στη σύζυγό σας λίγο, να της πούμε μια καλησπέρα.
5: Δεν μπορεί, λέει.
0: Δεν μπορεί. Εντάξει. Να της μεταφέρει την αγάπη μας. Έχετε τις ευχαριστίες μας, κύριε Νίκο. Για την.
5: Καλημέρα,
0: γεια. Να είστε καλά. Να σας δίνει ο Θεός δύναμη και υγεία να αναπαύει ο Θεός την Ελένη. Κοίτατε, ένας άνθρωπος λοιπόν τώρα, δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι 90 ετών, με τα δικά τους προβλήματα και θέματα, που έχουν άλλα 4 παιδιά και έχουν εγγόνια. Κι όμως μαζεύουν 2-3 φορές το χρόνο πράγματα, χρήματα για να δώσουν στον πατέρα Φανούριο. Δεν είναι μοναδικό. Αυτό δεν είναι κάτι, δεν είναι δώρο Θεού.
2: Είναι δώρο Θεού και για εκείνους είναι, και το είπε κιόλας με τον τρόπο του, είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσουν με το παιδί τους, με την Ελένη, μέσα από τη βοήθεια των άλλων, των συνανθρώπων τους. Και αυτό είναι και ο χριστιανός. Αυτό είναι ο χριστιανός.
4: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 τηλεφωνική μας αριθμή. Ακούσαμε έναν υπερήλικα, αγγλικείται τον άνθρωπο.
0: 90 ετών.
4: 90 ετών.
0: Εκείνος 90 και η σύζυγός του.
4: Θεός να τους έχει καλά.
0: Και όλα αυτά τα κάνουν στη μνήμη της κόρης που χάσανε.
4: Αβάσταχτος ο πόνος.
0: Δεν θεραπεύεται. 21 χρόνια. Και μένουν πιστοί στη μνήμη της και κάνουν φιλανθρωπίες για να αναπαύθει η ψυχούλα της. Τι μεγαλύτερο δώρο. Ναι, πατέρα Νικολέ.
2: Ναι, σκεφτόμουν ότι...
0: Και είναι και μια παρηγοριά, ξέρετε.
2: Βέβαια, μεγάλη παρηγοριά. Γιατί χάσανε το παιδί τους με έναν άδικο τρόπο, θα λέγαμε. Δεν ήταν μια ασθένεια.
1: Αυτό ακριβώς ήταν. Οποία... Ευνίδιος ο θάνατος. Ήταν ένας
2: ευνίδιος θάνατος.
1: Κάτι.
2: Το παιδί είχε πάει εκεί για να περάσει μια όμορφη μέρα, ας πούμε, κάνει το μπάνιο του, και δυστυχώς, για φανταστείτε, το γονιό που ξέρει ότι φεύγει το παιδί του για να πάει να κάνει μπάνιο και δεν ξαναγυρίζει ποτέ. Λοιπόν, και είναι αυτό ίσως το τελευταίο αντίο που δεν πρόλαβαν να τις πούνε, το κάνουν μέσα από τη φιλανθρωπία. Αυτή η αγάπη που έχουν στο παιδί μεταφράζεται με τη φιλανθρωπία στο συνάνθρωπο. Να τους έχει ο Θεός γερούς, να τους έχει ο Θεός γερούς, και ο Θεός να πάψει την ψυχή της Ελένης.
0: Να παρακαλέσουμε τη Φίβη να επικοινωνήσει και πάλι με τον πατέρα Φανούριο, να μιλήσουμε με τον πατέρα Φανούριο. Τώρα σκεφτείτε, αυτοί οι άνθρωποι να μαζεύουν 2-3 φορές το χρόνο, να πηγαίνει ο πατέρα Φανούριο στο σπίτι τους, να μαζεύουν όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, από αύριο θα ξεκινήσουν να μαζεύουν πράγματα για να καλύψουν τις ανάγκες, για να ξαναπάει τα Χριστούγεννα από Φανούρης.
2: Ή να κάνουν τις οικονομίες τους από τη σύνταξη που θα παίρνουν, ένα κομμάτι
0: που θα έχουν και οι ίδιοι ανάγκες.
2: Για φιλανθρωπία.
0: Γιατί δεν είναι και μόνοι τους, έχουν 4 παιδιά, έχουν εγγόνια. Και όμως είδατε, δεν λέει θα κάνω ένα δώρο στο εγγόνι μου. Θα κάνω ένα δώρο στο Χριστό. Για την ανάπαυση της ψυχής της κόρης μου. Σου να είναι και αυτό είναι σχολείο.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι δώρο στο παιδί τους. Και είναι δώρο στο παιδί τους, όπως κάνουν τα δώρα στα εγγόνια τους που λες εσύ, κάνουν δώρο στα παιδιά τους, στα υπόλοιπα 4, είναι και το δώρο που κάνουν στο παιδί τους, στην Ελένη.
0: Το παιδί που έχουν χάσει. Τη φιλανθρωπία ακριβώς αυτό είναι. Και ξέρετε, λέω, τώρα να ξέρεις ότι με τα χρήματα του κυρίου Νίκου, μια οικογένεια έχει φως. Κάθε φορά λοιπόν που πατάς αυτό τον διακόπτη για να ανάψεις το φως, θα είναι και μια ευχαριστία.
4: Ένα μνημόσυνο.
0: Ένα μνημόσυνο.
4: Δόξα τω.
0: Μια εξαιρετική, έτσι, σήμερα συγκυρία και ευκαιρία να μιλήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους, και βλέπετε πώς υποδέχονται τον κληρικό. Και με τη λαχτάρα περιμένουν τον Παπαφανούρη και τους άλλους κληρικούς μας, οι οποίοι επισκέπτονται τα σπίτια των ακροατών προκειμένου να βοηθήσουν σε αυτή τη μεγάλη δράση. Και μην ξεχνάμε ότι μπροστά μας είναι τα Χριστούγεννα, που η προετοιμασία ξεκινάει.
2: Έχει ξεκινήσει.
0: Για να μπορέσουμε να χαρίσουμε ένα χαμόγελο στα παιδιά, τα οποία δεν περιμένουν από κανέναν τίποτα στην κυριολεξία μας. Και επειδή μερικές φορές διαβάζουμε τις επιστολές που μας στέλνουν άνθρωποι, οι οποίοι είναι χτυπημένοι, αλλά δεν είναι επιλογή τους, γιατί κανένας δεν θέλει να στερεί από τα παιδιά του τα απαραίτητα. και χαιρόμαστε κάθε φορά που μπορούμε, έστω στο ελάχιστο, με τη βοήθεια βέβαια των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα αυτό της Μητροπόλεως Πειραιός, που στόχο έχει να κάνει πράξη το Ευαγγέλιο. Το πιο σημαντικό, πατέρα Νικόλαε.
2: Αυτό το σημαντικότερο. Και αυτό είναι η σημασία, το νόημα της ζωής μας, να μπορούμε να κάνουμε πράξη το Ευαγγέλιο.
4: Δανείζει Θεό λεών πτωχών.

0: Τρόποι επικοινωνίας 210-41-18-602
1: και 210-41-18-640. Αγαπημένοι μας ακροατές, αν θέλετε να βοηθήσετε σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για όλους τους αναγκεμένους αδελφούς μας, μπορείτε να επικοινωνείτε με αυτούς τους τηλεφωνικούς αριθμούς, να μιλάτε με τη Φίβη Κωνσταντέλου σε εσωτερικό 1, να η Φίβη μπορεί να σας δώσει ένα λογαριασμό που έχει ανοιχτεί ειδικά για αυτό το σκοπό εδώ και πάρα πολύ καιρό, και όποτε μπορείτε να, επειδή είναι μόνο για αυτό το σκοπό πάντοτε αυτός ο λογαριασμός, όποτε μπορείτε να πηγαίνετε στην τράπεζα να καταθέτετε κάποια χρήματα που θέλετε εσείς να δοθούν στους ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες. Είναι πολύ σημαντικό αυτός ο λογαριασμός να γεμίζει συνέχεια, διότι οι ανάγκες είναι τεράστιες.
0: Αδειάζει γρήγορα, όχι τίποτα άλλο.
1: Έτσι, όπως μας λέει ο πατήρ Φανούριος, δυστυχώς οι ανάγκες είναι τεράστιες, και νομίζω σε λιγάκι θα τον έχουμε πάλι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
0: Ναι, μόλις ολοκληρώσει, να μας πει... Τον έχουμε?
1: Να μας πει τις ανάγκες τελευταίες.
0: Μας ακούτε?
2: Χαίρετε.
0: Και
3: να
0: πάλι,
3: κάνω
0: χαίρετε.
3: Εγώ μια ερώτηση.
2: Πάτε μου την αρχή.
3: Την ήπια στην πορτοκαλάδα σου. Πήρες δύναμη. Να συνεχίσεις.
1: Αχ, πολύ μου.
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε στις ανάγκες.
2: Πολύ ωραία.
3: 5 κιλά πορτοκάλια.
0: Αυτά είναι εκτός. Ελάτε, πατέρ Φανούρη, τι είναι αυτό που χρήζει μεγαλύτερης ανάγκης αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες?

0: ξέρω, το καθήκον μας ή ό,τι θέλουμε, πώς το λέμε. Αλλά ο Θεός φανερώνει πάλι κάτι για να δείξουμε πάλι την αγάπη μας, για να μας ξαναδώσει, για να μας ξαναδώσουμε. Λοιπόν, είναι μια οικογένεια, έτσι, που έχει ανάγκη από ένα ψυγείο και άλλη μία από μία κουζίνα. Δηλαδή θέλουμε μία κουζίνα και ένα ψυγείο. Έτσι, δόξα τω Θεώ, πολλές συσκευές έχουν φτάσει σε
1: σπίτι. Έτσι, κατά κι άλλους.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Ναι.
2: Άρα μία κουζίνα και ένα ψυγείο, πάτερ μου, τώρα, έτσι.
0: Έτσι, να είναι καλά, καθαρά, λειτουργικά, ξέρετε.
2: Ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Καμιά φορά και εκείνοι μπορεί να μην τα, έτσι, τα έχουν δει αυτά που μας δίνουν. Ναι, με προσοχή, ξέρετε. Να είναι όσο το δυνατόν όπως τα θέλουμε στο σπίτι μας. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο συσκευές. Μετά, έχουμε δύο περιπτώσεις με λογαριασμό νερού που είναι 93 και 88 ευρώ. Αυτό είναι οριακό τώρα για να κοπεί. Δεν είναι ότι δεν έχω πέρα από σάλα, είναι ότι πάει για διακοπή.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Βέβαια, είναι καλό που κατεβάσανε αυτό το ποσό για να το, να πιέζουν τον κόσμο να τα δώσει, αλλά μας δείχνει και ότι τελικά ο κόσμος δεν μπορεί να δώσει ούτε αυτά. Γιατί ξέρετε, τα Αθήνα καμιά φορά πήγαινε μεγάλο λογαριασμό και ό,τι μπορούμε. Και μετά είναι πάλι 3-4 λογαριασμοί ρεύματος που και εκείνοι είναι με ειδοποίηση διακοπής. Μας βοήθησαν οι ακροατές μας πάρα πολύ με κάποιες περιπτώσεις που είχαμε πει. Τώρα πάλι εμφανίστηκαν κάτι οικογένειες έτσι με αυτό το πραγματικά πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και μία με η Αναστασία έγινε σήμερα διακοπή στο ρεύμα της. Αν μπορούμε έτσι να βοηθήσουμε πάλι να επανασυνδεθεί. Λοιπόν, μετά υπάρχει μια περίπτωση, έτσι την γνωρίζουμε και το καιρό. Μένει στο ξενοδοχείο, πρόκειται για μια οικογένεια. Είναι δύο γονείς με μια κόρη, η οποία κόρη σπουδάζει εκείνη, ότι μπορούσε από δουλειές από εδώ, από εκεί, αλλά και οι δύο γονείς είναι με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Η μαμά είναι στο ξενοδοχείο, είναι με οξυγόνο, είναι στο κρεβάτι, έτσι δεν μπορεί να μετακινηθεί. Είναι σε ένα ξενοδοχείο που συνεργαζόμαστε και για τους αστέγους, εδώ στο λιμάνι του Πειραιά, στον ηλεκτρικό σταθμό. Προσπαθούμε να βγάλουμε μια αναπηρική σύνταξη για αυτό το επίδομα, το ΚΕΠΑ των αναπήρων, για να πάρει η μαμά, ώστε κάπως αυτοί οι άνθρωποι λίγο να ανασάνουν. Δεν είναι σε ηλικία ακόμα δυστυχώς για σύνταξη. Έγινε έξοδο σπίτι τους και είχαν μείνει και άνεργοι αρκετό καιρό. Πέραν ένα επίδομα, τελείωσε αυτό. Τώρα μένουν οι κεντροί στο ξενοδοχείο. Αυτή τη στιγμή χρωστάμε 880 ευρώ στο ξενοδοχείο για τη διαμονή τους. Και γίνονται προσπάθειες έτσι να βρούμε ένα μικρό σπιτάκι, οτιδήποτε είναι αυτό, τουλάχιστον η γυναίκα που έχει τα τόσο σοβαρά προβλήματα, να μπορέσει να ζήσει κάπως έτσι με αξιοπρέπεια. Υπάρχει αυτή η περίπτωση, όποιος ενδιαφέρεται, όποιος μπορεί να βοηθήσει. Μετά, έτσι τώρα είδατε που άλλαξε και ο καιρός, το ξέρει και ο Παπα-Νικόλας, είναι η ακόμα μεγαλύτερη δοκιμασία για τους αστέγους. Έστω και το ψηλόβροχο, αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τον χώρο που θα πάνε να ξαποστάσουν. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε έστω λίγες ώρες, ξέρετε, με το ξενοδοχείο για τους αστέγους, έτσι. Τώρα πάλι στα 40 ευρώ συζητάμε να μας αφήσει το δωμάτιο, έτσι, 40 το μονόκλινο, έτσι, 50 το δίκλινο. Όποιος ενδιαφέρεται. Τώρα με τον καιρό αυτά είναι πολύ χρήσιμα τα sleeping bank. Έτσι αν κάποιος μπορεί να... Πάρα πολύ χρήσιμα, πάρα πολύ χρήσιμα. Εννοείται τα εσόρουχα, οι φανέλες αυτά, οι κάλτσες, καινούρια. Για τους ανθρώπους είναι μεγάλη βοήθεια. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε από τα τρόφιμα, έτσι πιστέψτε με, δεν προλαβαίνουν να φτάσουν, να μην είναι πολλή ώρα. Και αυτή είναι βέβαια και η ευλογία. Πολλά σπιτικά έχουν ανάγκη, πολύ μεγάλη ακρίβεια, από λίγα τρόφιμα, έτσι μια σακούλα με ελάχιστα, έτσι λίγα μακαρόνια, οτιδήποτε θα δει να προατές μας. Πιάνει τόπο. Μετά, θα μου πείτε τώρα αυτό, τι να κάνουμε. Έτσι είναι, δύο είναι πολύ σοβαρές περιπτώσεις, τρεις είναι πιο συγκεντρωμένα, έτσι, που έχουν πρόβλημα με τα κοινόχρηστα. Πιστέψτε με, δυσκολεύει πολύ αυτή η κατάσταση. Και

0: μετά πάνε και νομικές διαδικασίες και άνθρωποι έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Έτσι, αν κάποιος είναι διαχειριστής μάλλον και καταλαβαίνει ή μπορεί να βοηθήσει αυτό το κομμάτι οικονομικά έτσι, κάτι να βοηθήσουμε αυτοί οι άνθρωποι λίγο έτσι να ανασάνουν. Υπάρχει αυτή η διακονία. Να πούμε χίλια ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τον Παναγιώτη. Είναι μεγάλη αλήθεια ότι με τη χάρη του Θεού και τη βοήθεια των ακροατών, ο Παναγιώτης ζει με τη βοήθεια των ακροατών της Πειραιακής Εκκλησίας. Αλήθεια σας το λέω, έτσι ζει. Και τη βοήθεια έτσι με πολύ καλή κυριαματοίτσιο με το φαρμακείο του. Έτσι συνεχώς αγοράζει τις γάζες της. Από κάνει τις αναγκές. Αυτά είναι τα φάρμακα που παίρνει. Έτσι έχει ενίκιο που μπορεί να βοηθήσει με το ενίκιο. Αυτά είναι με το πολύ μεγάλο απόσταση για τον Παναγιώτη. Και επειδή υπάρχει ένας άνθρωπος που φροντίζει κάθε μέρα, αυτός άνθρωπος που πληρώνει είναι ειδικός νοσηλευτής, έτσι φορογούν και ενδοπλεύει σαν τελειώσει. Αυτός άνθρωπος πληρώνεται κάθε μέρα που θα πάει στον Παναγιώτη. Αν κάποιος μπορεί να μας βοηθήσει, έτσι, να βγάλουμε ένα διάστημα παραπάνω, είναι και αυτό έτσι μεγάλη διακονία. Και εννοείται και το φαρμακείο, το άλλο που για τον Παναγιώτη μου πάει σε άλλο φαρμακείο. Υπάρχει άλλο φαρμακείο πίσω από τον όπλο, είναι για τους αστέους, για τους ανθρώπους που έτσι και εκείνοι έχουν ανάγκη να πάρουν κοινά φάρμακα. Να σου πάνε πολύ καλά οι κατακλήσεις του, έτσι πολύ καλά. Και ένας γιατρός που τον είδε είπε ήταν πολύ καλό άμα μπορούσαμε. Επίσης χρειάζεται ένας άνθρωπος. Και να του παίρναμε δύο κηδεμόνες, δηλαδή δύο ψεύτικα πόδια. Για να σηκωθεί πια από το καροτσάκι.
1: Έστω να
0: είναι λίγα λεφτά την ημέρα. Γιατί όλη την ημέρα στο κεφάλι του καροτσάκι. Έτσι. Μεγάλο ποχό πολύ, αλλά αν κάποιος έτσι είχε αυτή τη δυνατότητα. Πολύ καλά πάμε έτσι και με τα σχολικά με τους ακουρατές μας. Βέβαια εμφανίζονται πάλι παιδάκια τώρα που παίρνουν όλη τη λίστα με αυτά τα σχολικά που χρειάζεται. Ό,τι μπορεί να καλεί μας ακουρατές. Το κειτογημένο και μας βρίσκαν και αρκετά και με τις πάνες. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ πολύ μεγάλο κόστος. Και να πούμε ότι γνωρίσαμε και με την κυρία Ελένη. Η κυρία Ελένη είναι εκείνη μεγαλώνει τα τέσσερα παιδάκια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αν και έτσι θα είναι απάντηση εγώ πολύ μεγάλο πρόβλημα με την υγεία της. Περαστεί κεφαλικό.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ δύσκολα. Αυτά μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Έδιναν 350 ευρώ ενίκιο και για να κάνει το τέλειο συμβόλαιο πήγε στα 500. Έτσι λίγο πάνω από 700-750 καπενικά είναι αυτή η γυναίκα σύνταξη και μεγαλούν και 4 παιδιά έτσι και με νίκιο και με φάρμακα και με όλα. Όποιος μπορεί να βοηθήσει και εκεί υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Και για να πούμε και για τη Μαρίνα, η κίνηση ακόμα η κατάστασή της είναι πάρα πολύ σοβαρή. Θα ξέρετε, παιδιά, είναι από μια κάθε εβδομάδα κάθε εβδομάδα. Αν μπορούμε να τη βοηθήσουμε και εκείνη, αυτά με τις σειράζεις που παίρνει που είναι για τις αλλαγές, την φροστομία που έχει το κορίτσι, είναι μεγάλο και αυτό το κόστος. Ό,τι μπορεί να καλεί μας ακουρατές. Ας τα πάμε κάτω.
1: Μάλιστα. Σοβαρά προβλήματα πολλά και πάρα πολλές ανάγκες. Τι να πούμε. Όποιος μπορεί να βοηθήσει, μακάρι, καταρχάς προσευχητικά, για να μπορούν να έχουν κουράγιο και αυτοί οι άνθρωποι και οι εθελοντές, οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά μακάρι και έμπρακτα όποιος μπορεί να βοηθήσει. Είπατε στην αρχή ότι χρειάζεται τώρα ένα ψυγείο, μία κουζίνα σε καλή κατάσταση να μπορεί να πάει, να μπορούν να πάνε σε κάποιες οικογένειες που έχουν ανάγκη. Δεν ακούμε τώρα καλά κάνει.
2: Μας ακούει ο πατήρ Φανούριος.
0: Τώρα ναι.
2: Ωραία.
1: Οπότε πάτερ μου λοιπόν, σε πρώτη φάση χρειάζεται ένα ψυγείο, μία κουζίνα για κάποιες οικογένειες που μας είπατε που έχουν ανάγκη και φάτε ηλεκτρικά ήδη. Αλλά να είναι λειτουργία, να μην είναι γαλασμένα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και μετά όλα τα άλλα τα οποία μας είπατε. Και η βοήθεια για, το, για την οικογένεια αυτή που είναι στο ξενοδοχείο και αυτή τη στιγμή είναι τεράστιος λογαριασμός που έχει μαζευτεί. Πάτε ότι είναι γύρω στα 800 ευρώ πόσο ο λογαριασμός μόνο για αυτή την οικογένεια εκτός όλων των άλλων. Και βέβαια χρειάζονται όλα αυτά τα οποία χρειάζονται οι άστεγοι. Ο συνήθως, πάτερ μου.
0: Βέβαια, και με την αλλαγή του καιρού το ξενοδοχείο.
1: Βέβαια.
0: Σαν λύση, δυστυχώς, και τα άλλα που μπορούν να, να τους αναποφύσουν κάπως τους ανθρώπους.
1: Βέβαια.
0: Είναι μια, μια, μια λύση. Για αυτούς τους ανθρώπους είναι μια λύση σε αυτόν τον, τον αγώνα τους. Ότι μπορούμε.
1: Μάλιστα. Τι να πούμε, είναι. Και βέβαια πάντοτε, όπως μας λέτε και όπως ξέρουμε, χρειάζονται τρόφιμα όλων των ειδών και για τις οικογένειες και για τα συσίτια και για όλα.
0: Βέβαια.
1: Αυτή την περίοδο είναι πάλι δύσκολα τα πράγματα.
0: Βέβαια, μεγάλη ακρίβεια. Νομίζω όλοι το καταλαβαίνουν. Mm. Δεν φτάνει στον κόσμο. Οπότε δεν φτάνει μόνο σε ανθρώπους που δεν έχουν. Αυτή είναι η προτεραιότητα, βέβαια. Σε ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα να μαγειρευτούν, αλλά και σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν την άδεια που τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι έτσι έρχονται σε δύσκολη θέση και λένε: αν περισσεύει και αυτό, ευλογημένο.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι. Να μας πει κάτι, ξεκινήσατε να μας λέτε για τα σχολικά ήδη για τα παιδάκια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ακόμη δυνατότητα να μαζευτούν.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει και λίγο απαιτητικά τα σχολεία. Ξέρετε, το θέλω λίγο κόκκινο, το λίγο, λίγο πράσινο, λίγο κίτρινο.
1: Σωστά.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Έχουμε κάποιες λίστες. Θέλει να τις πάρει κάποιος έτσι. Να πει θέλω να λάβω αυτή τη λίστα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Αλλά νομίζω δεν πάνε χαμένα λίγα τετράδια πάλι. Παίρνουν οι καλοί μας ακροατές, έτσι μας βοηθούσαν αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Τετράδια, στη δότη, λίγο το μαρκαδόρ, ξέρετε. Τσάντες, μας βοήθησαν πολύ με τσάντες.
1: Σημαντικό, μπράβο.
0: Ναι.
1: Καμιά κασετίνα, τετράδια, αυτά, ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια. Έχουμε και πολλές περιπτώσεις, ξέρετε, να πληρώσω τα αγγλικά, να πληρώσω το φροντιστήριο, να κάνω εγγραφή. Με τι να κάνουμε, βέβαια, και αυτό ανάγκη είναι, δεν είναι ψέματα. Αν πεις είναι μεγαλύτερο το φαγητό, το νερό, το ρεύμα, ξέρω εγώ, τα φάρμακα, δεν ξέρω, αλλά για μια οικογένεια.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Απέναντι στα παιδιά της είναι και αυτό μια υποχρέωση. Δεν ξέρω. Αν κάποιος έτσι μπορεί, βλέπετε, παίρνει και ένας ακροατής, σου λέει: εγώ θέλω μια πολύ καλή έτσι ακροάτρια που λέει: εγώ θέλω να μου πείτε το μενού και να διαλέξω. Αυτό είναι πολύ έτσι θεάρεστο. Λέει, καρδιά μου θέλει αυτό. Που τότε βέβαια σε όλα μας βοηθάνε. Έχει τη χειμένη που μας το λέει, αλλά νομίζω και αυτό κάπου μας τραβάει. Ξέρετε, έχουμε καμιά δυναμία εκεί ή έχουμε περάσει δύσκολα εκεί και καταλαβαίνουμε πώς το περνάει ο άλλος. Ό,τι μπορούμε έτσι να έχουμε όρεξη, διάθεση και ας είναι και λίγο.
2: Έτσι. Είναι. Ας νομίζουμε εμείς ότι είναι λίγο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτός βέβαια ο πειρασμός νομίζω έχει περάσει σε όλους μας. Λέμε, αχ και να μου, να ξέρω εγώ, πλούσιος. Βέβαια.
2: Σωστά.
0: Πολύ πλούσιος, όχι. Θα λέμε να είμαστε πολύ. Να λύναμε όλα τα προβλήματα. Ένα κέρδιζα το λαχείο που λέμε καμιά φορά.
2: Να λύναμε τα προβλήματα και να μας έμεναν κιόλας. Όχι μόνο να λύναμε τα προβλήματα. Γιατί να λύσουμε τα προβλήματα και να μην μας μείνει και τίποτα, δεν κάνουμε δουλειά.
0: Σωστό. Στείλε μου λεφτά και εγώ θα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι μας δίνει ο Θεός, αυτό μπορούμε να διαχειριστούμε και εκείνος ξέρει. Ας δώσουμε αυτό που μπορούμε.
2: Και εκείνος θα το πολλαπλασιάσει, θα βρει τρόπο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Να σου κοιτάξει η χείρα να λέγε, να γίνω πάμπλουτη για να...
2: Για να δώσω το δίλεπτο. Έτσι.
0: Και γίνεται από την καρδιά μας. Έτσι, ας το δίνουμε χωρίς να... Που το κάνουν οι ακροατές μας έτσι, χωρίς αντάλλαγμα.
2: Και τους ευχαριστούμε πολύ.
0: Πολύ, πολύ.
2: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τα αναγκαία.
0: Τα αναγκαία και χρειαζόμενα. Ωραία. Είπαμε αυτές τις δύο
2: καλές. Ένα ψυγείο.
0: Ένα ψυγείο και μια κουζίνα.
1: Και μια κουζίνα.
2: Και μια κουζίνα.
1: Έτσι. Από ηλεκτρικά ήδη,
0: ναι. Και αυτή την οικογένεια που είναι στο ξενοδοχείο. Με αυτό το ποσό. Είχαν βοηθηθεί λίγο να πάρουν μια παράταση. Ανεβαίνει βέβαια κάθε μέρα αυτό το ποσό. Μέχρι να βρεθεί μια λύση για αυτούς τους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω, θα μας να μιλήσουν με εμένα, να δείτε ότι μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να βρεθεί στο δρόμο και να, έτσι, να είσαι τελείως απροετοίμαστος. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ξαφνικά, ξέρετε, να μην έχεις από πουθενά να πιαστείς ανθρωπίνα σου. Και να μην ξέρεις τι να κάνεις. Να τρέχεις από ξαναδοχείο να γλιτώσεις από το κρύο, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Και, ας, και τώρα αύριο τι κάνω. Και να τρέχουν τα έξοδα. Γι' αυτό ότι μπορούμε να αυτή η περίπτωση και το ξαναδοχείο που είπαμε για τους αστέγους και αυτό είναι μια λύση. Σε αυτή τη δυσκολία τους, τα sleeping bank, τα φόρουχα κάλτσες που είπαμε, τα φανελάκια που και αυτά χρειάζονται. Η βοήθεια με τους λογαριασμούς πάλι, έτσι που είπαμε, το νερό, τα ρεύματα. Το ενίκιο που είπαμε για την κυρία Λένη, που και αυτό είναι μια δυσκολία, με τον Παναγιώτη. Ό,τι μπορούν οι καλοί μας ακροατές, τα φαγητά και από τα προσμηχανά. Και είπαμε και στις περίπτωση, αν κάποιος ενδιαφέρεται, με τα κοινόχρηστα. Και εκεί υπάρχει μεγάλη δυσκολία.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά.
2: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια και είμαστε πάντα σε επικοινωνία.
1: Βέβαια.
2: Για να κοινοποιούμε τις όποιες ανάγκες και τις όποιες υποχρεώσεις προκύπτουν. Την ευχή σας. Καλή δύναμη.
1: Ευλογείτε πάντα.
0: Καλό.

0: Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής για τη φιλανθρωπική συναυλία. Τιμόμενο πρόσωπο ήταν ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, ο στρατηγός Δημήτριος Χούπης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Σεβασμιότατος και προσφέροντας τον αρχηγό ΓΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη την ύψη στη τιμητική διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, το Χρυσό Σταυρό του Πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνος Μεταστέρος, και βέβαια τι απάντησε ο αρχηγός.
1: Ηλεκτρολόγος Α, καθώς και στη Σχολή Πολέμου με διακεκριμένη φίτηση. Εκπαιδεύτηκε σε σχολεία επιχειρησιακής εξειδίκευσης του όπλου και των ειδικών δυνάμεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στα αντίστοιχα του ΝΑΤΟ Γερμανία, περιπόλων μακράς ακτίνας δράσης, επικοινωνιών κρυπτογραφίας, σχεδίασης επιχειρήσεων ηλεκτρονικού πολέμου, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Είναι εν ενεργεία αλεξιπτωτιστής ελευθέρας πτώσης. Το 2012 επελέγει από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο και φίτησε στη Σχολή Εθνικής Άμυνας του ΝΑΤΟ. Κατά τη διάρκεια της...
2: Ενδοξότατε στρατηγέ μου, Ιερά Μητρόπολης Πειραιός έχει σήμερα τη μεγάλη τιμή και χαρά να βραβεύει προσευχητικά την ενδοξότητά σας ως πιστόν και φιλότιμον στρατιώτη του έθνους, ο οποίος μαζί με τους ενδοξωτάτους τρεις αρχηγούς των σωμάτων προασπίζεται την ελευθερία, την εθνική ακεραιότητα, την τιμή της πατρίδος απέναντι στον αναθεωρητισμό της ιστορίας, απέναντι στην γείτονα χώρα η οποία επιδιώκει τον αφανισμό της πατρίδος. Το δικό σας ηρωικό παράδειγμα και της ερητήμου συζύγου σας που σας στηρίζει και της οικογένειάς σας να ξέρετε ότι έχει εγγραφεί στις καρδιές όλων των Ελλήνων, και προσευχόμεθα ο Πανάγιος Θεός να σας καταρτίζει πάντοτε με τη δύναμη και τη χάρη και την ευψυχία που χρειάζονται σε αυτές τις δύσκολες στιγμές του παγκοσμίου βίου των ανθρώπων. Ζούμε σε μία πισιθάνατη εποχή και έχουμε ανάγκη από ηρωικά πρότυπα, και εσείς ενδοξότατε στρατηγέ είστε ένα τέτοιο ηρωικό πρότυπο για τους νέους Έλληνες. Εύχομαι εκ προσώπου όλων των παρισταμένων να έχετε υγεία, δύναμη και ο Θεός να είναι πάντοτε βοηθός και σκεπαστής σας και να αποτελείτε την ασπίδα της ελευθερίας μας, της δημοκρατίας μας και της εθνικής μας αυτοσυνειδησίας. Και θα πω και ένα λόγο που έστω ας ακουστεί κάπως. Μπορεί από τη Δύση να κινδυνεύει η ιδιοπροσωπία μας, αλλά βέβαια αυτό είναι θέμα της προσωπικής μας ελευθερίας και επιλογής. Από την Ανατολή όμως κινδυνεύει η ζωή μας και η επιβίωση του έθνους μας. Γι' αυτό είστε πολύτιμος και πάντοτε εύχομαι ο Θεός να σας σκεπάζει και να σας ευλογεί.
3: Σεβασμιότατε, κύριοι υπουργοί, εκλεκτοί, προσκεκλημένοι, καταρχάς περιποιεί πολύ μεγάλη και εξαιρετική τιμή στο πρόσωπό μου η τιμητική διάκριση αυτή σήμερα που μου απονέμει η Μητρόπολη Πειραιός. Θα ήθελα να σας μεταφέρω ότι η τιμητική αυτή διάκριση δεν ανταποκρίνεται στην δική μου προσωπικότητα, αλλά ανταποκρίνεται και απευθύνεται σε κάθε έναν από τον πιο νεότερο στρατιώτη μέχρι και το πρόσωπό μου που αυτή τη στιγμή υπηρετεί στην πιο μικρή βραχονισίδα, που υπηρετεί από το Ορμένιο μέχρι το κρεβάτι της Γάβδου και από τους Οθονούς μέχρι την Στρογγύλη. Να ξέρετε ότι, και θέλω να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό, ότι όπως η Εκκλησία και οι άνοπλες δυνάμεις ήταν βακτηρία και στήριγμα ο ένας του άλλου στις διάφορες συμπληγάδες του γένους, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι εμείς που έχουμε ως αποστολή να διαφυλάττουμε την εθνική ακεραιότητα και την εδαφική ανεξαρτησία, γρηγορούμε από την πρώτη στιγμή μέχρι και την τελευταία στιγμή, έχουμε μία παρακαταθήκη να διασφαλίσουμε ότι το ένδοξο παρελθόν της πατρίδας μας θα έχει ένα λαμπρό μέλλον. Και τέλος, θα ήθελα να πω σε όλους ότι είμαι πολύ περήφανος, γιατί βλέπω μέσα σε αυτό το χώρο αυτούς τους Έλληνες που πορεύονται προς το μέλλον ως γνήσιοι Έλληνες, ορθώς με ωμέγα και όρθιοι. Να είστε καλά.
4: Άξιος.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Σεβασμιώτης, απευθυνόμενος προς τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, και ακούσαμε και τις ευχαριστίες τα όσα είπε ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης. Κάπου εδώ ο ραδιοφωνικός χώρος ολοκληρώθηκε της εκπομπής Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Πρώτα ο Θεός, θα ανταμώσουμε ραδιοφωνικά την ερχόμενη εβδομάδα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια ενίσχυσης του φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε αυτή την προσπάθεια, μπορείτε να καλείτε στο 210-41-18-602 και στο 210-41-18-640. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
5: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σκηνά.

0: Αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετώ. Συνεχίζουμε και απόψε τις συνήθεις μας εβδομαδιαίες εκπομπές. Σήμερα έχουμε καλασμένο ένα παλιό γνώριμο της εκπομπής, τον Γιώργο Χαρίτο, ένα νεαρό ερευνητή, ο οποίος έχει τελειώσει θεολογική, τελειώνει και το φιλοσοφικό τμήμα της φιλοσοφικής σχολής και τώρα ασχολείται με το μεταπτυχιακό του στη δογματική, το κάνει με τον καθηγητή Ξιόνη και αναφέρεται στον Άγιο της Εκκλησίας μας και μεγάλο πατέρα, τον Άγιο Μάξιμο Τρομολογητή, με τον οποίο ασχολούμεθα και εμείς εφέτος. Λοιπόν, Γιώργο, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να μπούμε κατευθείαν στο... Για πες μας, ποια αφορμή καθιστά το Μάξιμο να ασχοληθεί και εν τέλει να εμπνεύσει την Κυριακή Προσευχή.
1: Ο Μάξιμος Ομολογητής ασχολείται και ερμηνεύει πολύ σχολαστικά και με μεγάλη επιμέλεια λόγου την Κυριακή Προσευχή. Ο λόγος που πραγματοποιεί αυτή την ερμηνεία δεν οφείλεται φυσικά σε οποιαδήποτε στοχαστική αυθαιρεσία, ούτε το κάνει προς δόξα κάποιες αόριστες γνώσεις του εαυτού του. Ζητείται από τον ίδιο και λαμβάνει χώρα στα πλαίσια μιας ερώτησης κάποιου φιλόχριστου αναγνώστη. Μάλιστα δε αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά. Γράφω δε τούτο πράτην και λεβόμενος, ούχος αλογίζομαι, λογισμοί γαρ ανθρώπων δειλή κατά τη γραφήν. Ο λόγος δηλαδή της συγγραφής δεν μπορεί να αποτελεί συμπίλημα στοχασμών και αυθαίρετων ερμηνεών. Δεν πρόκειται να αποτυπώσει σαν ερμηνεία της γραφής κάποιους δικούς του λογισμούς, αλλά όσο ίδιος αναφέρει, όσα βούλεται Θεός και χάρητη προστιτούν συμφέροντος γένεσιν επιδίδωσιν. Ο ίδιος ο Μάξιμος ορίζει μάλιστα στο συγκεκριμένο σημείο την έννοια του συμφέροντος πολύ κλαφυρά. Είδε θείας υπάρχης βουλής έργων ή της ημετέρας φύσεως θέωσης και των θείων λογισμών εστί σκοπός, η προς το πέρα διεξαγωγή των ζητουμένων της ημετέρας ζωής, άρα συμφέρει της του Κυρίου προσευχής, γνώνεται και πράξε, και ούτω δε όντως γράψε την δύναμη. Εάν δηλαδή η θέωση της φύσης μας είναι έργο της θείας βουλής και των θείων στοχασμών σκοπός είναι η διεξαγωγή προς το τέλος των ζητημάτων της ζωής μας, άρα μας συμφέρει να γνωρίσουμε και να πραγματοποιήσουμε το νόημα της Κυριακής προσευχής και έτσι να το εκθέσουμε γραπτός όπως αρμόζει, γράφει ο Μάξιμος Ομολογητής. Η κίνηση λοιπόν της συγγραφής αποτελεί κίνηση της Θείας Χάριτος, η οποία διατρέχει και συντρέχει τη ζωή των Αγίων Πατέρων, έχοντας αυτή την προϋπόθεση και συνεχίζοντας το λόγο του πάνω στον λόγο των προγενεστέρων Αγίων Πατέρων, τους οποίους πολύ συχνά αναφέρει, ξεκινάει εισαγωγικά την ερμηνεία της Κυριακής Προσευχής.
0: Ωραία, Γιώργο. Για πες μας, ποια είναι εν περιλήψη τα βασικά σημεία της Κυριακής Προσευχής.
1: Ναι, πρωτού ξεκινήσει τη συστηματική ανάλυση της προσευχής, στέγεται σαν ερμηνευτική προϋπόθεση, εξηγώντας τη σημασία της προσλήψεως της ανθρωπίνης φύσεως από τον Υιό και Λόγο του Θεού. Γινόμενος δηλαδή άνθρωπος προς χάριν της σωτηρίας μας και κάνοντας φανερό σε εμάς την ύπαρξη Πατέρα και Αγίου Πνεύματος, καθίσταται ταυτοχρόνως αυτουργός και διδάσκαλος νέων μυστηρίων. Αυτά ο Ομολογητής ως σύνοψη όλης της Κυριακής Προσευχής καλεί ως δωρήματα, ενώ είναι συνεχεία τα απαριθμεί, ενώ ταυτοχρόνως τα αναλύει εν συντομία και πολύ επιγραμματικά. Κατά αυτόν δηλαδή τον πρώτον ως κύριο δόρημα αναφέρει το μυστήριο της θεολογίας. Η θεολογία πραγματοποιείται από τον ίδιο το Λόγο του Θεού, εφόσον λαμβάνοντας σάρκα δείχνει στον εαυτό του τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Προχωρώντας αναφέρεται στη δωρεά της υιοθεσίας, εφόσον αυτή δωρίζεται στον άνθρωπο δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Αυτή δε διατηρείται από τον άνθρωπο στο βαθμό που ο ίδιος επιθυμεί επί τη βάση της προαιρέσεώς του. Η σταθερότητα και η αιμονή στην υιοθεσία πραγματοποιεί την ισοτιμία με τους αγγέλους, την οποία αναπαριθμεί εν συνεχεία ως δωρεά, δεικνύοντας κατ' ουσίαν την ένωση των διαιστώντων, η οποία συμβαίνει από το λόγο, σε αντίθεση με την προγενέστερη διαίρεση που υπήρχε στον άνθρωπο, η οποία υφίσταται εξαιτίας της αλογίας. Ως τέταρτη δωρεά, ο Μάξιμος αναφέρει την μετάδοση της θείας ζωής, την οποία ονοματίζει ως τροφή. Αυτή η τροφή φυσικά συνδέεται με την ίδια την τροφή του Αδάμ, πρώτης πτώσεως, και συμπλέκεται με το δέντρο της ζωής, το οποίο καλείται ως το παν ξύλο. Αυτή η δυνατότητα πλέον μετοχή στον άρτο της ζωής προς θέωσιν μετακυρνών τους εστίοντας ή αδυσαφού ζωής και δυνάμεως άρτος και όν και καλούμενος. Εν συνεχεία εμφαίνεται ως πέμπτη δωρεά αυτή τη συμφιλίωση της φύσεως με τον εαυτό της. Αυτό δεν συνέβη απλώς και μόνον επειδή ο ίδιος γενόμενος άνθρωπος απαθεί την γνώμη προς την φύση νετήρησε και αστασίας των, αλλά εξαιτίας της καταστροφής, όπως χαρακτηριστικά λέει, του χειρογράφου της αμαρτίας, εξαιτίας του οποίου, όπως αναφέρει, η φύση έχει άσπονδο πόλεμο με τον εαυτό της. Έτσι ο λόγος τους δύο έκτισεν εις έναν καινόν άνθρωπο, ποιον ειρήνην

0: μεταξύ ενός θελήματος για όσα είναι στον ουρανό και τη γη. Επιπλέον προστάζει να ζητούμε τον Άρτο, ενώ ταυτοχρόνως νομοθετεί τη συμφιλίωση των ανθρώπων μεταξύ τους. Τέλος, ζητά να μην μπαίνουμε σε πειρασμό, ο οποίος ταυτίζεται με την ίδια την αμαρτία, αποφεύγοντας τη συμβουλία του πονηρού, εφόσον είμαστε πλέον καθαροί. Κατά αυτόν τον λόγο, καλείται αυτή η διδασκαλία του Κυρίου ως προσευχή από τον Μάξιμο τον Ομολογητή, διότι εμπεριέχει την αίτηση από τον άνθρωπο των παραπάνω δωρεών. Σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή την ερμηνευτική, η προσευχή καλείται ως αίτηση ον Θεός πρεπών τον εαυτό δωρίστε, πέθηκε εν ανθρώπης. Δηλαδή αποτελεί αίτηση για όσα από τη φύση του ο Θεός, όπως αρμόζει στον εαυτό του, δωρίζει στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, εφόσον ξεκαθαρίζει ότι η προσευχή είναι αίτημα αγαθών, τα οποία προήλθαν από τη σάρκωση του λόγου, ξεκινά την ανάλυση της διδασκαλίας.
1: Ωραία. Τώρα, ξεκινώντας τώρα την Κυριακή προσευχή, πώς ερμηνεύεται η πρώτη φράση «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου».
0: Ναι, ο ίδιος ο λόγος του Θεού ξεκινάει αυτή τη διδασκαλία, σύμφωνα με το Μάξιμο, μυσταγωγώντας και κηρύσσοντας την ποιητική ύπαρξη της ουσίας των όντων. Ξεκινά θεολογώντας περί του ιδίου του Θεού, αναφερόμενος στον Πατέρα, στο όνομα του Πατέρα και στη βασιλεία του Πατέρα. Ο Μάξιμος στο συγκεκριμένο σημείο αναλύει την παραπάνω φράση διεξοδικά, εφόσον γίνεται το κήρυγμα της Αγίας Τριάδος. Ως όνομα του Θεού και Πατέρα, ο ομολογητής καλεί τον ίδιο τον Υιό και Λόγο του Θεού. Δηλαδή, το όνομα του Πατέρα είναι ο ίδιος ο Υιός και Λόγος. Ενώ ως βασιλεία ερμηνεύεται και αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Ερμηνεύοντας έτσι περαιτέρω το όνομα της βασιλείας, ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν αποτελεί κάποια αποδιδόμενη αξία στο όνομα του Πατέρα, ούτε κάποιο επίκτητο όνομα το οποίο έχει αποκτήσει ως χαρακτηριστικό της υποστάσεώς του. Ο λόγος φυσικά είναι πολύ ευδιάκριτος. Ουκ ήρκτε γάρ του είναι, ίνα και του πατήρι βασιλεύς είναι άρξητε, αλλά ίον, αΐ και πατήρ εστί και βασιλεύς. Μήτε του είναι, μήτε του πατήρ ή βασιλεύς είναι το παράπαν ηργμένος. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν υφίσταται στον Θεό αρχή, ώστε να αρχίσει κάποια στιγμή να είναι πατέρας ή βασιλέας, αλλά είναι πάντοτε πατέρας και βασιλέας και δεν έχει καθόλου αρχή η ύπαρξη της πατρότητας ή της βασιλείας. Κατά αυτόν τον τρόπο και εφόσον είναι πάντοτε πατέρας και βασιλεύς, συνεφιστήκασιν ως αναφέρει ο Μάξιμος, δηλαδή συνυπάρχουν ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ουσιωδώς με τον Πατέρα. Εξ αυτού τεόντα και εν αυτό φυσικός, υπεραιτίαν και λόγων, αλλού με ταυτόν γενόμενα διαιτίαν ύστερον. Κάνοντας λοιπόν αυτή την προσευχή, οδηγούμαστε στο να δοξάσουμε την ομοούσια και υπερούσια Τριάδα, ως ποιητική αρχή και αιτία της ημετέρας γενέσεως. Πέραν της δόξας λοιπόν που αποδίδουμε στην Αγία Τριάδα, γνωρίζοντας την ποιητική αρχή, αντιλαμβανόμαστε και τη δωρεά της υιοθεσίας. Αυτή φυσικά γίνεται φανερή εφόσον καλούμε το Θεό ως Πατέρα. Η δωρεά της υιοθεσίας, αλλά και η αιμονή μας στο να παραμείνουμε τέκνα Θεού, δεικνύεται στον καθένα εξ ημών ξεχωριστά, στο κατά πόσο δηλαδή μορφόμαστε τον ίδιο στη ζωή μας. Η μόρφωση αυτή αποτελεί μόρφωση των χαρακτηριστικών του ιδίου του αυτούργου της υιοθεσίας, ο οποίος είναι ο ίδιος ο καταφύσιν Υιός του Πατέρα, ο Υιός δηλαδή και Λόγος του Θεού. Η κατάσταση της υιοθεσίας, η οποία μας πει τέκνα Θεού, μας οδηγεί στο να αγιάζουμε το όνομά Του. Ο αγιασμός αυτός κατά τον ομολογητή αναφέρεται ακριβώς στο γεγονός της νέκρωσης της επιθυμίας προς την ύλη, η οποία προξενεί τον καθαρισμό από τα φθοροποιά πάθη. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο αγιασμός είναι η κατέστηση της επιθυμίας παντελής ακινησία και νέκρωσης. Εν ηγενόμενη, τας απρεπής του θυμού κατευνάζομεν ηλακάς, ούκα έχοντος έτη διεγείρουσα αυτόν και των οικείων ειδονών υπεραγωνίζεστε πείθουσα την επιθυμίαν, ήδη την κατά των λόγων αγιότητα νεκρωθήσαν. Κατά φύση γάρ της επιθυμίας υπάρχουν έκδικος ο θυμός, του μένεστε, πάβεστε πέφηκεν, ο ποινή κατάφτην ήδη νεκρωμένην. Έτσι δηλαδή, εφόσον ο άνθρωπος νεκρώσει την επιθυμία της αίσθησης, κατευνάζεται ταυτοχρόνως ο θυμός, εφόσον αυτός πλέον δεν θα υπάρχει ως υπερασπιστής της ειδονής, εφόσον θα έχει νεκρωθεί ήδη η κατάσταση αυτή. Αποβάλλοντας λοιπόν το θυμό και την επιθυμία, έρχεται κατά την προσευχή το της βασιλείας του Θεού κράτος. Η έλευση της βασιλείας αυτής φυσικά δεν μπορεί να συνδέεται με αυτήν εδώ τη γη και αυτήν εδώ την κτήση. Γη ταύτην καταφύσιν μέσιν του παντός απολαβούσα θέσιν, ο Θεός ούκα πεγγύλατο της αγαπώσει αυτού κληρονομίαν.
1: Ωραία. Δεν μου λες πώς ερμηνεύεται το γεννηθήτο σε σχέση με τον ουρανό και την γη, αφού λέει

0: γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης.
1: Ναι. Λέει, έτσι η έλευση της βασιλείας δεν ταυτίζεται ουσιαστικά με συγκεκριμένο τόπο, αλλά μάλλον ερμηνεύεται ως ένας τρόπος μεταχής του Θεού. Ερμηνεύοντας το Ευαγγελικό χωρίο «Μακάρι γάφει εσύ, η πράης και ότι αυτή κληρονομήσουσι την γην», ερμηνεύει τη γη αυτή ως τη σταθερά και αμετακίνητη έξι των πράων από το καλό, υπάρχοντας αυτή πάντοτε μαζί με τον Κύριο, κυριαρχώντας σε αυτή χαρά που δεν σταματά, έχοντας καταλάβει τη βασιλεία και βρισκόμενη σε θέση σαν ακριβώς κάποια γη στο σύμπαν που έλαβε κεντρική θέση, δηλαδή το λόγο της αρετής. Εντός αυτής της καταστάσεως λοιπόν τοποθετείται το κράτος της βασιλείας. Η εκπλήρωση του θελήματος του Θεού γίνεται πρόκληση εκπλήρωσης από αυτήν εδώ τη ζωή, ενώ ταυτοχρόνως γνωστοποιείται η εκπλήρωσή του στον ουρανό. Ως ουρανό καλεί ο ομολογητής τις ουράνιες δυνάμεις, οι οποίες λατρεύουν ενάως τον Θεό. Κατά αυτόν τον τρόπο, εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος προσφέρει μυστική λατρεία στο Θεό, αυτός ούτως επί γης, ως εν ουρανό των αγγέλων ετάξεις, το θείο πεπλήρω και θέλημα. Η ομοτιμία αυτή με τους αγγέλους ερμηνεύεται από τον ομολογητή στα πλαίσια του Αποστολικού χωρίου, ημών δε το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Σε αυτή λοιπόν την αγγελική κατάσταση δεν υφίσταται οποιαδήποτε επιθυμία η οποία παραλύει με την ειδονή τον άνθρωπο, ούτε φυσικά οποιουσδήποτε θυμός, αλλά υφίσταται μονάχα ο λόγος, ο οποίος οδηγεί τους φύση λογικούς προς τον πρώτο λόγο, δηλαδή προς την ποιητική αρχή της ύπαρξής μας. Η προσφορά προς τον Θεό φυσικά δεν έγκυται σε τίποτε άλλο πέραν της λογικής λατρείας, η οποία ζητείται να λάβει από εμάς. Με αυτόν τον τρόπο, αναφέρει ο Μάξιμος, αν ο άνθρωπος κατευθύνει τον λόγο του προς την αναζήτηση του Θεού, ενώ ταυτοχρόνως στρέψει την επιθυμητική του δύναμη προς τον πόθο του, ενώ διατηρήσει το θυμικό σταθερότητα στην κατάσταση αυτή, εάν δηλαδή ολόκληρος ο νους του ανθρώπου ανατείνει προς τον Θεό, σαν να τονώνεται από κάποιο νεύρο με το ξέσπασμα του θυμικού και σαν να πυρώνεται από πόθο με την ακραία ένταση της επιθυμίας, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Μάξιμος, θα φανεί ότι λατρεύουμε με όλα τον Θεό, κατ' ουρανών αγγέλους μιμούμενοι, το Θεό δια πάντων λατρεύοντες ευρυσόμεθα, την αυτήν της αγγέλης επί της γης πολιτείας επιδεικνύμενης, προς ουδέν τον μεταθεό ίσως εκείνης έχοντες το νουν το παράπαν κινούμενον. Έτσι λοιπόν, ζώντας ο άνθρωπος κατά αυτόν τον τρόπο, γίνεται δέκτης του άρτου της ζωής, ο οποίος και γίνεται η καθημερινή τροφοδοσία της συντηρήσεως και της καλής καταστάσεώς μας. Αυτό φυσικά αναφέρεται από τον ίδιο το λόγο, ο οποίος είπε «Εγώ είμαι ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς και ζωήν διδού στο κόσμο».
0: Ωραία. Δεν μας λες πώς κατανοείται από το Μάξιμο και πώς ερμηνεύεται ο άρτος, ο επιούσιος που λες, στο επόμενο στίχο, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και πώς κληροδοτείται το σήμερον.
1: Ως σήμερα
0: δηλώνεται... Και πώς νοηματοδοτείται το σήμερα.
1: Ως σήμερα δηλώνεται από τον ομολογητή η παρούσα ζωή ή ο τόπος της προσευχής. Εξηγώντας και δηλώνοντας τον άρτο της προσευχής, συνδέει αυτόν αμέσως με τον ίδιο τον άρτο της ζωής, που ήταν το παν ξύλον του οποίου ο άνθρωπος στερήθηκε την κοινωνία εξαιτίας της πτώσης. Δηλαδή κάνει μια σύνδεση ο Μάξιμος ομολογητής μεταξύ του άρτου της ζωής, το οποίο αναφέρεται στην Κυριακή Προσευχή, με το παν ξύλο της γνώσεως, το παν ξύλον, το οποίο υπήρχε στην προπτώση κατάσταση του ανθρώπου.
0: Και το σήμερα στην παρούσα ζωή.
1: Ακριβώς, στην παρούσα ζωή. Κατά αυτόν τον τρόπο και εξαιτίας της αρκώσεως του λόγου και της επιστροφής στην ανθρώπινη φύση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, εφόσον μπορεί πλέον να βρεθεί εντός της αρχικά απολεστήσας βασιλείας, ο άρτος της ζωής αποτελεί την ίδια την στήριξη του ανθρώπου, εντός αυτής της παρούσας ζωής, η οποία βρίσκεται μέσα στη θνητότητα, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τον θάνατο που προξενεί αμαρτία. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο σημείο και λογιζόμενος στο τι θα συνέβαινε στον άνθρωπο αν εξ αρχής μετήχε του άρτου της ζωής, ήδη από την παραδείσια κατάσταση και κοινωνία, φτάνει να πει το εξής. «Ως ήγε ταύτης, ενεφορήθη της θείας τροφής, ούκαν το θανάτο της αμαρτίας ηλίσκετο». Αν δηλαδή ο άνθρωπος μετήχε ευθύς εξ αρχής του άρτου της ζωής, δεν θα υφίσταται ο θάνατος δια της αμαρτίας στον πρώτο άνθρωπο. Η ζήτηση και η μετοχή στον άρτο της ζωής ενέχει για τον ομολογητή μία ακόμα διάσταση και αυτή δεν είναι άλλη από τον τρόπο και το μέτρο της μετοχής. Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή η πρόσληψη του άρτου δεν συμβαίνει στον άνθρωπο κατά τον τρόπο με τον οποίο είναι αυτός ο ίδιος ο άρτος, αλλά καθώς αυτός ο δεχόμενος δύναται. Αυτή η διαφοροποιημένη κατάσταση της μετοχής συμβαίνει εξαιτίας φυσικά του ιδίου του ανθρώπου, αφού η διαφοροποίηση της μορφώσεως του Χριστού από τον έναν στον άλλον άνθρωπο ποικίλει και διαφοροποιείται κατά το βαθμό της προσλήψεως. Πάση μεν γάρε αυτόν δίδωση της ετούση ότι ζωής άρτος, ως φιλάνθρωπος, ού κατά το αυτό δε πάση, αλλά τις μεν μεγάλα έργα πεποιικός ή πλειώνος, τους δε τούτων ήτος ή τόνος, εκάστο μενούν καθώς οι κατά νουν αξίαν δέξεστε δύναται. Η έννοια των λιγότερων ή περισσότερων έργων δεν αφορά βεβαίως τα έργα υπό την έννοια των καλών πράξεων, αλλά της ψυχικής διαθέσεως εκάστου προς τον Θεό. Παρά αυτά, ο άρτος ερμηνεύεται από τον ομολογητή και με τη συμβατική έννοια, δηλαδή του καθημερινού ψωμιού που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει. Αυτή μάλιστα η ερμηνεία ως ψωμί το οποίο ζητούμε για την καθημερινή μας σύσταση και σωματική επιβίωση σχετίζεται με το γεγονός της γνώσης της θνητότητας και της ζωής ως σαν σκιά η οποία μας διαπερνά. Ζητώντας κατά αυτόν τον τρόπο χωρίς ιδιαίτερη μέρημνα τον άρτο της ημέρας, φανερώνουμε τη ζωή μας, αποκόπτοντας την ψυχή μας από την ιδιαίτερη μέρημνα των σωματικών, ώστε να μην προσκοληθούμε στην ύλη. Η αποφυγή της προσκλήσεως προς την ύλη και η παύση της φιλίας προς αυτήν φαίνεται όταν ο άνθρωπος αρκείται στην απλή συντήρηση της παρούσας ζωής, χωρίς να ενέχει κάποιο στοιχείο γλυκύτητας. Αυτό φαίνεται κατά το μάξιμο όταν του ζήνενε και ενδειχθόμενε αισθίοντες, αλλά μη του εστίν χάριν ζώντες ελεχθόμεν. Όταν δηλαδή βρεθούμε ότι τρώμε για να ζούμε, χωρίς να ζούμε για να τρώμε. Το μεν γαρ λογικής, το δε της αλόγου σαφώς ίδιον καθέστηκεν φύσεως.
0: Πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο. Πολύ σημαντικό. Μάλιστα αυτό το επιούσιος, άλλοι το παράγουν από το επί και ημί και άλλοι το παράγουν από το επί και ημί. Το επί και ημί είναι των ερχόμενων. Των ερχόμενων άρτων της μελούσης ζωής, δώσ' το μας σήμερα στην παρούσα ζωή.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Δεν μάζες. Πώς νοείται η άφεση των οφειλημάτων στον επόμενο. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, έτσι.
1: Ναι. Όποιος λοιπόν μέσα σε αυτόν τον αιώνα, ο οποίος καλύπτει συνοπτικά ως σήμερα, κατά αυτόν τον τρόπο επιζητεί με την προσευχή τον άρτο της ζωής, επιδιώκοντας τα θεία και στρεφόμενος εντελώς από οτιδήποτε αισθητικό τον δένει με την ύλη, αυτός αληθινά απαθώς αφήγηση της αυτόν αμαρτάνωση. Τώρα είναι το πιο κομβικό σημείο της Κυριακής προσευχής, το οποίο ο Μάξιμος δίνει ιδιαίτερη σημασία. Η έννοια αυτή της απάθειας προσδιορίζει κατά κύριο λόγο τον τρόπο της συγχωρήσεως. Αν δηλαδή αυτός που συγχώρησε τις οφειλές εκείνων που αμάρτησαν σε αυτόν, χωρίς δηλαδή πλέον να του οφείλουν τα ίδια για κάποια πράξη ή λόγο με τον οποίο τον έβλεψαν, και ζητεί ταυτοχρόνως να συγχωρηθεί ο ίδιος ενώπιον του Θεού, μιμείται τον Θεό, ο οποίος συγχωρεί χωρίς πάθος. Η μίμηση προς τον Θεό δηλαδή έγκυται στο γεγονός της απαθίας κατά τη συγχώρηση του άλλου και η οποία στερείται ακόμα και αυτή την στιγμή οποιασδήποτε έννοιας πάθους. Αυτή φυσικά η απάθεια αναφέρεται ακόμα και στην άρση της εντύπωσης της λυπηρής, οποιαδήποτε λυπηρής μνήμης η οποία έχει εντυπωθεί στην καρδιά του συγχωρούντος ανθρώπου. Μνήμη η οποία συγκρατεί παρόλη τη συγχώρεση τη διάσταση μεταξύ γνώμης και φύσεως και εκφαίνεται μεταξύ διαστάσεως του ανθρώπου από τον άνθρωπο, λέει ο Μάξιμος πολύ εύγλωτα. Ούτως και αυτός απαθείς επί της συμβαίνουσι διαμένων, αφήγηση της πλημελήμασι, μη συγχωρών μνήμη την ή των φθασάντων λυπηρών τυπούστα, τον νουν ή να μη τέμνων τη γνώμη την φύσιν ελέγχεται προς τίνα των ανθρώπων διαιστικός άνθρωπος ον. Κατά αυτόν τον τρόπο, αν ενωθεί έτσι η γνώμη με το λόγο της φύσεως, πραγματοποιείται η καταλλαγή της φύσεώς μας προς τον Θεό. Η άρση αυτή της καταστάσεως και η ένωση της γνώμης με την φύση, ή ορθότερα η σύμπλευση της γνώμης πάνω στη φύση μέσω της απαθούς συγχωρήσεως των ωφελημάτων εκάστου ανθρώπου προς άνθρωπο, φανερώνεται και εν συνεχεία αδιάστατη πλεύση της προαιρέσεώς μας με το θέλημα του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος εν τέλει, ο οποίος συγχωρεί στους οφειλέτες τις οφειλές του, αφού συμβιολιωθεί με όλους για να μην λάβει μαζί του κανένα γνώρισμα της μοχθηρίας, προς την αγύρω ζωή μεταθυστάμενος και λάβει παρά του κριτού και σωτήρος των όλων, ο εντάφθα προκέ χείρη και την ίσιν αντιδίωσιν.
0: Γιώργο, είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπες για τον Άγιο Μάξιμο, ότι αιτείται την σύμπλευση της γνώμης με τη φύση. Λίγο εδώ, γιατί είσαι και ειδικός αυτό, μπορείς να μείνουμε λίγο παραπάνω στη διαφορά του γνωμικού θελήματος και του φυσικού θελήματος, της γνώμης και της φύσεως?
1: Βεβαίως. Το γνωμικό θέλημα είναι αυτό το οποίο ο ίδιος ο άνθρωπος επιλέγει για τον εαυτό του. Είναι αυτό το θέλημα το οποίο δημιούργησε ουσιαστικά ο άνθρωπος κατά την ώρα που μίλησε ο Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος, και μπήκε σε διάλογο με τον Όφη, με τον Πονηρό δηλαδή. Εκεί στρέφει βασικά το φυσικό του θέλημα προς μια δική του κατεύθυνση. Βέβαια, ο Πονηρός αυτό το οποίο έκανε στον άνθρωπο ήταν να του δώσει ακριβώς αυτό το οποίο θα του έδινε ο Θεός. Την θέωση δηλαδή του υποσχέθηκε. Αλλά η αλλαγή έγινε στον τρόπο. Οπότε ο άνθρωπος εκεί πέρα δημιουργεί το γνωμικό θέλημα και τρέπει την γνώμη του προς κάτι άλλο. Εκεί πέρα γνωρίζουμε ότι πέφτει ο άνθρωπος και μπαίνει η αμαρτία. Το φυσικό θέλημα είναι αυτό το οποίο υπάρχει από την φύση. Αυτό δηλαδή το οποίο έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Και αυτό το οποίο θέλει το φυσικό θέλημα, το φύση δηλαδή, είναι να ζητεί αυτά τα οποία τον συντηρούν στην ύπαρξη. Οπότε φυσικό θέλημα στον άνθρωπο είναι η κίνησή του προς το Θεό, που είναι η αιτία της ύπαρξεώς του και η πηγή.
0: Άρα το φυσικό θέλημα είναι άμεμπτο, ενώ το γνωμικό θέλημα είναι η πηγή της αμαρτίας.
1: Ακριβώς έτσι ξεκίνησε, αυτή την τροπή πήρε. Και αυτό το οποίο μας διαφοροποιεί τώρα στην κατάσταση μετά τη σάρκωση του λόγου είναι ότι έχουμε πλέον πάλι την δυνατότητα και την ευκαιρία να στρέψουμε το γνωμικό μας θέλημα προς την ίδια τη φύση και να συμπλέψει. Μάλιστα, ο Μάξιμος ομολογητής δίνει ένα χαρακτηρισμό σε κάποιο του έργο, στο Περιαποριών έργο, και λέει ότι όπως ήταν η γνώμη τυραννίδα της φύσεως, από τη σάρκωση και μετά μπορεί να γίνει συνοδοιπόρος της φύσεως, να συμπλέψει με τη φύση και να ταυτιστεί με αυτήν.
0: Ωραία. Και να πούμε και το τελευταίο τώρα. Και τι είναι τέλος πάντων πειρασμός, που λέει και ο Πονηρός, τελευταία φράση της Κυριακής, που ρίσε ημάς από του Πονηρού, μη σε νέγκης ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του Πονηρού, εις ενέγκης. Να πω και εγώ, είναι γραμματικά, είναι του ρήματος εισφέρω. Φέρω, έφερον, ίνεγον, ενίνοχαν, ίνεγον, ίνεγε, σύνεγε. Ο αόριστος του φέρω, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα είναι του ρήματος εισφέρω, μη μας φέρει σε πειρασμό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι, λέ. Για.
1: Αυτό το οποίο γίνεται κατανοητό από το παραπάνω, εκείνος ο οποίος σύμφωνα με τον ομολογητή δεν συγχώρησε τελείως εκείνους που του έφτεξαν και δεν παρουσίασε την καρδιά του καθαρή, απολύπη και φωτισμένη με το φως της συμφιλίωσης με τον πλησίον, θα αποτύχει στη δωρεά των αγαθών και κατά δίκαιη κρίση θα παραδοθεί στον πονηρό και στον πειρασμό. Ως πειρασμό, ο Μάξιμος ερμηνεύει τον νόμο της αμαρτίας, τον οποίο δεν είχε ο πρώτος άνθρωπος όταν δημιουργήθηκε. Ενώ ως πονηρό χαρακτηρίζει τον διάβολο, ο οποίος ανέμειξε μέσα στον πρώτο άνθρωπο τον νόμο αυτών της αμαρτίας, πείθοντάς τον με απάτη να μεταθέσει την επιθυμία της ψυχής από το επιτρεπτόμενο στο απαγορευμένο και να τραπεί στην παράβαση της θείας εντολής, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη δοθήσα κατά χάριν αυθαρσίας απόθεσιν. Αναφέρει δηλαδή ο Μάξιμος ομολογητής στο συγκεκριμένο σημείο ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπος πρώτης πτώσεως και πρώτης παραβάσεως ήταν άφθαρτος και ήταν τέλειος κατά τη δημιουργία του. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, ο Άγιος παρακινεί τον άνθρωπο κατά την ώρα της προσευχής να προσδοκεί τον σκοπό της, ο οποίος είναι το μυστήριο της θέωσης, κατανοώντας ταυτόχρονα ποιοι είμαστε και ποιους μας έκανε η ένωση του μονογενούς με την πρόσληψη της ανθρωπίνης φύσεως, και πλέον να αγαπήσομεν τον ταύτην ούτω σαφώς ημίν την σωτηρίαν ετοιμασάμενος, και διόν πράτομεν δείξομεν την προσευχήν πληρουμένη και τον αληθώς κατά χάρη Πατέρα Θεών φανόμεν κηρύττοντες. Έχοντας λοιπόν επίγνωση των σκοπών του πονηρού, ας ευχηθούμε να αποφεύγουμε τον εκούσιο πειρασμό για να μην απομακρυνθούμε από την Θεία θεία αγάπη. Τον εκούσιο όμως πειρασμό που έρχεται με παραχώρηση του Θεού, ας τον υποφέρουμε με γενναιότητα, για να αποδειχτούμε ότι προτιμούμε από την φύση το δημιουργό της φύσης. Γράφει χαρακτηριστικά ο Μάξιμος Ομολογητής.
0: Και είναι προϋπόθεση, δηλαδή κατά το Μάξιμο το Ομολογητή, του να απολαύσουμε τα πνευματικά αγαθά, να συγχωρήσουμε από βάθους καρδίας τους εχθρούς μας ή αυτούς γενικά που έφτασαν σε εμάς.
1: Έτσι ακριβώς, το θέτεται από τον Μάξιμο τον Ομολογητή ως η απόλυτη προϋπόθεση. Και το βασικό σημείο είναι αυτό, ότι υπάρχει στέρηση του πάθους. Δηλαδή ακόμα και στη συγχώρηση κάποιες οφειλής για κάποιο ορισμένο πράγμα, να μην μένει ούτε λύπη, ούτε ενθύμηση της λύπης, για να μην μας δημιουργεί πάθος στην ψυχή και αυτό το πάθος μας στερήσει τη βασιλεία. Οπότε πρέπει να αποκτήσουμε το ίδιο αυτό το οποίο ζητάμε από το Θεό, να αποκτήσουμε αυτή την απάθεια την οποία έχει και ο Θεός, κατά το μέτρο βέβαια της χαριτός.
0: Του δυνατού, και το μέτρο του δυνατού σε εμάς που έχουμε θαρτή και παθητή φύση. Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Ήταν πολύ διεξοδικά αυτά που μας είπες για την Κυριακή προσευχή, το Πάτερ Ημών, τη Θεοδίδακτο όπως λέμε προσευχή, την οποία ερμηνεύει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, είχαμε μαζί μας τον Γιώργο Χαρίτο, ο οποίος είναι θεολόγος και ερευνητής στην δογματική, κάνει το μεταπτυχιακό του στην θεολογική σχολή και μας διασάφησε ορισμένα στοιχεία της διδασκαλίας του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητικού σχετικά με την Κυριακή προσευχή. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
2: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σχοινά.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Ίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
2: Ώρα Ελλάδος 4.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ζευγάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
4: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ραπετσόνας θα τιμηθούν πανηγυρικά η όρθη της Παναγίας Σουμελά και η μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη εορτή της Παναγίας Σουμελά, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σαραφείμ. Αύριο 5 το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών εικόνων της Παναγίας Σουμελά και των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η Παράκληση. Στον ναό φυλάσσονται ιεραλείψανα των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Στον Ιερό Ναό Αγίων Εναργύρων Τζανίου Νοσοκομείου θα τιμηθεί πανηγυρικά η σύναξη της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί η Παράκληση της Παναγίας. Οι ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Αγίου Βασίλειου Πυραιός, Αγίου Παύλου Περιστερίου, Αγίας Παρασκευής Χαϊδαρίου, Μεταμορφώσεως Σωτήρος Μοσχάτου, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, στις Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και Σαριανής, Ζωοδόχου Πηγής Γλυφάδας, Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος, στο Παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου Βύρονος, στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Νικαίας. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός θα ιερουργήσει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός πραγματοποιούνται και φέτος οι εκδηλώσεις ενωρίαν δράση έως στις 31 Δεκεμβρίου. Σήμερα στις 7 θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Βηματάρισσας. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθενται σε προσκύνηση ιεραλείψανα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι παρακλήσεις των Αγίων Βασιλείου του Μεγάλου και Δημητρίου του Μυροβλήτου. Στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα «Φως από το Άγιο Όρος, σύγχρονοι Αγιορείτες Πατέρες», στην οποία θα λάβουν μέρος ο πατήρ Αθανάσιος Γκίκας, ο πατήρ Χαρίλος Παπαγεωργίου, συντονίζει ο υπεύθυνος προγράμματος της Πυραϊκής Εκκλησίας Λυκούργος Μαρκούδης. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Αύριο 5 στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μπόλκας για τον προορισμό του ανθρώπου και το σκοπό του γάμου. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 5.30 το απόγευμα. Στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης της Ενορίας Αγίων Αποστόλων Νικαίας στις 6.30. Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της Παναγίας Γοργοϊπικού θα τελεστεί στον Ιερό Ναόγιο Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιώς αύριο 5η το πρωί. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Καθεδρικό Ιερό Ναόγιο Τριάδος Πειραιώς αύριο το απόγευμα μετά την ακολουθία του Εσπερινού που αρχίζει στις 6 το απόγευμα. Επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης εορτάζει ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο στο πνευματικό κέντρο του ναού στο Ισόγειο Ευρυπίδου 93 υπονόματι των Αγίων. Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν ως εξής. Αύριο 5η στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στο Παρεκκλήσιο. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα στον Κύριος Ναό θα τελεστούν Μεθέωρητος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση στον Άγιο Κυπριανό. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς την Παρασκευή θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί και στις 8 το βράδυ. Πανηγυρίζουν την Παρασκευή επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στο ενωριακό παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στην Κηπούπολη Περιστερίου, το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Νικαίας, το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Αναστασιαδίου Ιδρύματος στο Ηράκλειο Αττικής. Οι ιερές Αγρυπνίες δελεστούν αύριο 5η το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Νείλου Πειραιώς, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011.
8: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
9: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Ομιλήματα στην Πειραιακή Εκκλησία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 5. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. g.barlas@papakipiradio.com, ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής για τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Τον ηχοφροντίζει ο Άγγελος Παπάς και στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου.

συνεχίσουμε ανεβαίνοντας την κλίμακα των μακαρισμών, το βιβλίο του Jim Forrest που μας κράτησε συντροφιά τις τελευταίες μας εκπομπές. Είχαμε φτάσει στο σκαλοπάτι που αναφερόταν στην πραότητα, μακάρι η πραής. Τον πατέρα Νικόλαο, τον οποίο γνώρισα, λέει ο Jim Forrest, το 1987 στο Λένιγκραντ, όπως λεγόταν τότε η Αγία Πετρούπολη. Πριν μπει στην ιερατική σχολή ήταν πυρηνικός φυσικός. Αν τα πράγματα έρχονταν ελαφρώς διαφορετικά στη ζωή μου, μάλλον τώρα θα έφτιαχνα πυρηνικά όπλα, μου εξομολογήθηκε. Έτσι συζητήσαμε για τις επιρροές της ζωής του που τον έστρεψαν στη χριστιανική πίστη. Γεννημένος το 1944 στο Ψκόβ, προερχόταν από χριστιανική οικογένεια, αλλά από παιδί έπαψε να πηγαίνει στην εκκλησία και να έχει οποιαδήποτε σχέση με τη θρησκεία. Προσπαθούσα να κρύψω κάθε ίχνος πίστης. Ντρεπόμουν να το δείξω ή να το ομολογήσω μπροστά σε μαθητές και δασκάλους. Έτσι και φορούσε σταυρό, σε κορόιδευαν. «Α, εσύ τώρα έγινες παπάς». Ήταν πολύ σκληρά τα χρόνια για τους πιστούς. Δεν ξέραμε τι μας περιμένει. Πολλές εκκλησίες έκλεισαν. Έτσι έμαθα κι εγώ να τους δίνω τις απαντήσεις που ήθελα να ακούσουν, αυτές που ακούγαμε στην τηλεόραση ή διαβάζαμε στις εφημερίδες. Η αδελφή του είχε πεθάνει στην πολιορκία του Λένιγκραντ και ο πατέρας του, γεννημένος το 1915, βρισκόταν στη φυλακή για κάποια χρόνια επί σταλινισμού πριν τον πόλεμο. Ωστόσο ο πατέρας μου δεν έχασε ποτέ τη χριστιανική θεώρηση της ζωής. «Δέξου τη ζωή όπως σου έρχεται», μας έλεγε πάντοτε, «και ποτέ μην θεωρείς υπεύθυνο άλλον από τον εαυτό σου». Ο πατέρας μου ήξερε ποιοι έφταιγαν που φυλακίστηκε, αλλά ποτέ δεν μίλησε για αυτούς με θυμό. Από την εφηβεία του, ο πατήρ Νικόλαος αφοσιώθηκε στην επιστήμη και τελικά σπούδασε φυσική στο πανεπιστήμιο, φτάνοντας κάποια στιγμή να γίνει ειδικός στο διαχωρισμό των ισοτόπων. Τότε, στο Ινστιτούτο που εργαζόμουν, άρχισα να ειδικεύομαι σε στρατιωτικές εφαρμογές και επίσης δημοσίευσα και ορισμένα επιστημονικά μου άρθρα. Ήμουν παντρεμένος και πατέρας. Άρχιζα σιγά σιγά να γεύομαι την επιτυχία στη ζωή μου. Και όμως αισθανόμουν πως κάτι έλειπε και ελκυόμουν από την εκκλησία. «Πώς έγινε αυτό?», ρώτησα. «Στην εκκλησία αισθανόμουν σαν στο σπίτι μου. Μια μέρα, θυμάμαι, πέρασα έξω από μια εκκλησία στο Λένιγκραντ, από τις λίγες που δεν είχαν κλείσει. Η πόρτα ήταν ανοιχτή. Κάποια ακολουθία ετελείτο μύριζε θυμίαμα. Αισθανόμουν ότι στο θυμίαμα αυτό βρίσκονταν οι γονείς και οι προγονείς μου. Λες και με πήραν από το χέρι, με οδήγησαν μέσα». Η πορεία του είχε πολλά στάδια από εκεί και πέρα. Ο επίσκοπος ενδιαφέρθηκε γι' αυτόν, ο πατέρας και ο θείος του του έδωσαν κάποια βιβλία. Η μελέτη είναι σημαντική, όμως πάνω απ' όλα είμαι από εκείνους που έχουν ανάγκη να πλησιάζουν τα πάντα με την καρδιά. Μου αρέσει να αισθάνομαι, όχι μονάχα να γνωρίζω. Σταδιακά άλλαξα πορεία. Το 1978, μετά από 9 χρόνια με την φυσική, άφησα τη δουλειά μου στο Ινστιτούτο και μπήκα στην ιερατική σχολή. Αν δεν ήταν όμως η οικογένειά μου, δεν θα έκανα ποτέ την αρχή. Δόξα τω Θεώ, η γυναίκα μου βάδισε και αυτή τον ίδιο δρόμο. Κανείς από τους δικούς μου δεν προσπάθησε ποτέ να με εξαναγκάσει να πιστέψω ή να με πείσει με επιχειρήματα. Ασφαλώς, αλλά πάντα έβλεπα σε αυτούς τους ίδιους τι σημαίνει να είσαι χριστιανός. Η πραότητα διακρίνει κανείς και στην Αμερικανίδα Ρόζα Πάρκς, ενεργό μέλος της Εκκλησίας των Μαύρων στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα και τοπική γραμματέα της Εθνικής Ένωσης για την πρόοδο των εγχρώμων. Το 1955 δούλευε ως μοδίστρα σε ένα κατάστημα του Μοντγκόμερι. Την 1η Δεκεμβρίου, μετά τη δουλειά, έκανε τα ψώνια της και μπήκε στο λεωφορείο για το σπίτι.

Μπαίνοντας στο λεωφορείο βλέπω ότι οι θέσεις για τους μαύρους στο πίσω μέρος μου ήταν πιασμένες. Υπήρχε μονάχα ένα κενό κάθισμα στη μέση από αυτά που προορίζονταν μεν και για μας, φτάνει μόνο να μην ήθελε να κάτσει κάποιος λευκός. Στην τρίτη στάση μπήκαν κάποιοι λευκοί και έκατσαν στις ορισμένες για τους λευκούς θέσεις. Μονάχα ένας έμεινε όρθιος. Τότε ο οδηγός γυρίζει και ζητά να αδειάσουν εκείνες οι τέσσερις θέσεις, δηλαδή αυτές όπου καθόμασταν τέσσερις μαύροι. Για να βολέψει έναν επιβάτη έπρεπε να σηκωθούμε όλοι. Αυτό ήταν φυλετική διάκριση. Την πρώτη φορά κανείς μας δεν κουνήθηκε. Όταν το είπε ξανά, τα λόγια του ακούστηκαν σαν απειλή. «Το καλό που σας θέλω, σηκωθείτε και ελευθερώστε τις θέσεις». Τότε οι άλλοι τρεις σηκώθηκαν. Ο οδηγός με κοίταξε και με ρώτησε αν σκόπευα να σηκωθώ. «Όχι», του απάντησα. «Αν δεν σηκωθείτε θα σας συλλάβω». Του είπα να το κάνει, να με συλλάβει. Ήμουν πολύ κουρασμένη για να σηκωθώ. Άλλη κουβέντα δεν ανταλλάξαμε. Η Ρόζα Πάρκς συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή. «Δεν χάρηκα καθόλου», σχολιάζει, «αλλά δεν θυμάμαι να φοβήθηκα υπερβολικά. Απλώς νευρίασα που μου χάλασαν τη μέρα, γιατί ήλπιζα να γυρίσω σπίτι, να μαγειρέψω βραδινό και να κάνω όσα είχα να κάνω το απόγευμα». Το ίδιο βράδυ, 40 μαύροι πάστορες, μεταξύ τους και ο προσφάτως χειροτονηθής Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, συναντήθηκαν και αποφάσισαν πως είχε έρθει πια η ώρα να μπει τέλος στο καθεστώς της διάκρισης στα λεωφορεία της πόλης. Ο Κίνγκ, ο νεότερος ιερωμένος της ομάδας, εκλέχθηκε επικεφαλής του κινήματος Ένωση για τη Βελτίωση του Μοντγκόμερι. Τα επόμενα χρόνια οι μαύροι του Μοντγκόμερι αρνούνταν να επιβιβαστούν σε λεωφορεία όπου ίσχυε αυτό το καθεστώς και διένυαν πολλά χιλιόμετρα με τα πόδια. Άντεξαν τον κόπο και την εξάντληση, αλλά και απειλήθηκαν, εξυβρίστηκαν, έπεσαν θύματα βίας και εμβομβιστικών επιθέσεων. Η μακρά πορεία τους έληξε μόνο όταν το ανώτατο δικαστήριο καταδίκασε ως αντισυνταγματικές τις φυλετικές διακρίσεις στα μέσα μεταφοράς και ανέτρεψε την καταδίκη της Ρόζα Πάρκς. Το πλήγμα για όλο το σύστημα των διακρίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν καθοριστικό. Το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων που γεννήθηκε στη ΣΥΠΑ το 1955 πυροδοτήθηκε από την πραότητα μιας κουρασμένης πλην αποφασισμένης χριστιανής κυρίας που απάντησε όχι σε έναν οδηγό λεωφορείου. Το κεφάλαιο που μόλις διαβάσατε γράφτηκε μέσα στη Σαρακοστή, λέει ο Τζιμ Φόρεστ. Υπάρχει μια προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου που κάνουμε καθημερινά όλες τις εβδομάδες της νηστείας πριν το Πάσχα. Είναι μια επίγουσα έκκληση προς το Θεό να μας χαρίσει το δώρο της πραότητας με όλες τις τις αρετές. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και εργολογίας μίμιδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μου το σοδούλο. Ναι, κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μου του οράντα αιμά πτέσματα και μη κατακρινήν των αδελφών μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Μακάρι οι πραείς λοιπόν, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της επαγγελίας. Λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, εσύ που θες να κατακτήσεις όλη τη γη τώρα, πρόσεχε. Αν είσαι πράος, θα την αποκτήσεις. Αν είσαι αδίστακτος, θα σε αποκτήσει εκείνη. Και ο Απόστολος Παύλος, και ιδού ζώμεν ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Σε κάθε δίκαιο άνθρωπο, ο Χριστός υπόσχεται αυτό που λαχταρά. Ανάπαυση για τους πενθούντες, δικαίωση για όσους πεινούν και διψούν για δικαιοσύνη. Στους πράους ο Θεός υπόσχεται έναν τόπο ανάπαυσης. Οι Εβραίοι γνώριζαν ήδη αυτό το μακαρισμό. Τους ήταν οικείος από τον 37ο ψαλμό. Και έτι ο λίγων και ούμοι υπάρξει ο αμαρτωλός. Και ζητήσεις τον τόπον αυτού και ούμοι έβρεις. Οι δε πραείς κληρονομήσουσι γην και κατατρυφήσουσιν επιπλήθη ειρήνης. Η υπόσχεση αντυχεί από ψαλμό σε ψαλμό. Από νομική σκοπιά, κληρονομιά εννοούμε το μοίρασμα της περιουσίας εκείνου που πεθαίνει, βιβλικά όμως εννοούμε ότι μας δίνονται όσα έχει υποσχεθεί ο Θεός, που ανήκουν στους κληρονόμους της υπόσχεσής Του, οι οποίοι δεν είναι κληρονόμοι εξ αίματος, αλλά από επιλογή, αγάπη και υπακοή, λέξη που προέρχεται από το ρήμα «ακούω». Είναι εύκολο να δούμε ότι οι πράοι κατέχουν ελάχιστα από τα πλούτη αυτού του κόσμου. Στην πραγματικότητα, ελάχιστοι άνθρωποι υπήρξαν που να κατέχουν λιγότερα από όσα ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχει όμως και άλλος τρόπος να δούμε αυτό τον κόσμο. Τρόπος που σαρώνει τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας. Αυτόν εκφράζει σε ένα χαϊκού ο Ιάπων ποιητής Ίσα, έχοντας ζήσει και ο ίδιος την ακραία φτώχεια. Ο κλέφτης το άφησε πίσω. Άνω κάτω τελεία, το φεγγάρι στο παράθυρο. Ο διαρρήκτης μπορεί να σου γδύσει το σπίτι τελείως, ακόμη και να το κάψει. Το φεγγάρι όμως δεν μπορεί να σου το πάρει, ούτε την τιμιότητα, την αξιοπρέπεια, την ικανότητά σου να αγαπάς. Αδυνατή να σου στερήσει την πίστη σου, να σε κάνει σαν τον ίδιο, δεν μπορεί. Κάποιοι πράοι της Ρωσίας είχαν μια σχέση σαν του Ίσα με τα υλικά αποκτήματα. Φορώντας ένδυμα προσκυνητή χωρίς τσέπες, άφηναν τα πάντα και πορεύονταν προσευχόμενοι από τόπο σε τόπο, τρεφόμενοι με το ψωμί που τους έδιναν. Δεν κατήχαν τίποτε. Αυτοί οι λιγότερο ισχυροί στον κόσμο. Όμως βρέθηκαν να κατέχουν εκτάσεις απέραντες, δρόμους και δάση, εκκλησίες, μοναστήρια και προσκυνήματα, και να φιλοξενούνται από τους ευγενείς εκείνους ανθρώπους που τους δέχονταν σαν ευλογημένους πρεσβευτές του Θεού. Γι' αυτό μαρτυρεί και το πρώιμο κίνημα του μοναχισμού. Όλοι εκείνοι οι άνδρες και οι γυναίκες που εγκατέλειπαν τον τυπικά χριστιανικό κόσμο για να ζήσουν στην έρημο, σε τόπους που κανείς δεν ήθελε ή δεν θα κόπιαζε να μετέχει. Κληρονόμησαν μια γη που οι άλλοι φοβούνταν. Και τι ποθεί ο πράος? Ένα μικρό τόπο να ζήσει ήρεμα και ειρηνικά, απαντάει Ρενέ Ζίτσλοφ, μητέρα 6 παιδιών. Ένα μικρό κομμάτι γης, όπου τα παιδιά του μπορούν να τρέξουν, να παίξουν, να καλλιεργήσουν λαχανικά, βότανα και άνθη, να ζήσουν θεϊκά και να κληρονομήσουν την ίδια ζωή στα παιδιά τους. Γι' αυτό χρειάζονται γη και ο Θεός τους την προσφέρει. Είναι το ίδιο δώρο που έδωσε στον Αδάμ και την Εύα, αλλά το έχασαν όταν εκδιώχθηκαν από την Εδέμ. Με την έλευση του Χριστού ξαναδίνεται η γη. Αυτή τη φορά στους πράους, ώστε να αναδημιουργήσουν την Εδέμ. Πόσο απελπιστικά υλική είναι η ζωή, παρατήρησε η γυναίκα μου φέτος τη Σαρακοστή, πάνω που άρχισε η νηστεία. Ο χριστιανισμός, όπως και ο Ιουδαϊσμός που είναι η μήτρα του, παίρνει τον υλικό κόσμο στα σοβαρά. Η υπεσκημένη βασιλεία του Θεού δεν είναι ένας εθέριος παράδεισος με φτερωτά όντα που εγκαταστάθηκαν στα ανώτερα επίπεδα της ατμόσφαιρας, αλλά αναστημένοι εκ νεκρών άνθρωποι με σώμα και ψυχή, σαν και μας, και όμως αλλαγμένοι. Τα Ευαγγέλια μόνο οι πενιγμούς κάνουν για το τι σημαίνει η μεταμόρφωση. Έχουμε βέβαια και το παράδειγμα του Ενκανά γάμου.
τούτης μια νύξη είναι ο μακαρισμός που υπόσχεται τη γη της επαγγελίας στους πράους. Ο πράος θεωρείται ότι χάνει τα πάντα, σχολιάζει ο Αγίος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όμως ο Χριστός υπόσχεται το αντίθετο. Λέει, όχι, ο πράος, δηλαδή αυτός που δεν είναι βιαστικός και καυχισιάρης, είναι εκείνος που έχει τα αγαθά του σε μέρος ασφαλές. Ενώ ο θρασίς συχνά τα χάνει όλα, ακόμη και τη ζωή του.

μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη. Τότε οι ευσεβείς, λέει ο Χριστός, θα λάμψουν σαν τον ήλιο στη βασιλεία του πατέρα τους. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Ψωμί για μένα, υπόθεση υλική. Ψωμί για τον αδελφό μου, υπόθεση πνευματική, λέει ο Νικολάη Μπερδιάγεφ. Ο Αββάς Ιωσήφ πήγε κάποτε στον Αββά Λότ και του είπε: «Πάτερ, στο μέτρο των δυνάμεών μου εφάρμοσα ένα μέτριο κανόνα προσευχής και νηστείας, ησυχίας και περισυλλογής, και όσο μπορώ ελέγχω τη φαντασία μου. Τι άλλο πρέπει να κάνω?» Τότε ο ηλικιωμένος άντρας σήκωσε ψηλά τα χέρια του στον ουρανό και τα δάχτυλά του έγιναν σαν πύρινες γλώσσες. «Αν θέλεις, γίνε όλος φωτιά», του απάντησε. Και άλλος καλεί: «Από την πτωχία του πνεύματος στο πένθος και την πραότητα και τώρα στη δίψα για δικαιοσύνη. Δίκαιος είναι αυτός που ζει δίκαια, που διάγει βίο ηθικό και ανεπίληπτο ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Η δικαιοσύνη δηλώνει ενάρετο βίο. Η έλλειψη αρετής, αδυναμία. Είναι σαν να ζεις στο Κάνσας και να μην έχεις καταφύγιο να κρυφτείς όταν οι ανεμοστρόβιλοι σαρώνουν τα πάντα. Καλλιεργώ τις αρετές, σημαίνει οπλίζομαι ενάντια στις επιθέσεις. Όχι των ανεμοστρόβιλων βέβαια, αλλά των πειρασμών. Περιλαμβανομένου και του πειρασμού της παθητικότητας και της αδιαφορίας. Ο Ιησούς Χριστός δεν λέει «μακάρι όσοι ελπίζουν για δικαιοσύνη» ή «που υποστηρίζουν τη δικαιοσύνη», αλλά «μακάρι αυτοί που πεινούν και διψούν για δικαιοσύνη», δηλαδή αυτοί που επήγονται για δικαιοσύνη, όπως επήγεται ο περιπατητής της ερήμου για ένα ποτήρι νερό ή όπως κλαίει το προσφυγόπουλο στον καταβλισμό για ένα ξεροκόμματο ψωμί. Οι ακροατές της επί του όρους ομιλίας ήξεραν από πείνα. Η φτώχεια ήταν συνηθισμένη κατάσταση και παραμένει εν πολλής και σήμερα. Όσοι έπρεπε να διαβούν την έρημο Νεγκεύ ή τους αγριότοπους του Σινά, είχαν ολοζώντανη την ανάμνηση αυτής της απεγνωσμένης λαχτάρας για μια γουλιά νερό. Ακόμη και αν λίγοι από τους αναγνώστες αυτού του βιβλίου απειλήθηκαν οι ίδιοι από λιμοκτονία, όλοι έχουμε γευτεί από παιδιά την πείνα και τη δίψα. Άραγε, υπάρχει Κυριακή που να μην ακούσουμε στην εκκλησία τα κλάματα μωρού που ζητεί επιγόντως να θυλάσει ή έχει κάποιαν άλλη ανάγκη? Αργότερα στη ζωή μας προκύπτουν άλλες πείνες και άλλες δίψες, εξίσου πιεστικές, αλλά που ικανοποιούνται πολύ δυσκολότερα. Πείνα της κοινωνικής ανόδου, πείνα για επιτυχία, αναγνώριση, υλικά αποκτήματα, σεξουαλική πείνα. Μόνο η πείνα για δικαιοσύνη είναι ασυνήθιστη. Σήμερα δε είναι ακόμη πιο δυσεύρετη από ό,τι στα χρόνια των Αποστόλων. Ποια δικαιοσύνη, αναρωτιέται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στις ομιλίες του στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο? Εννοεί είτε το σύνολο της αρετής ή εκείνη τη συγκεκριμένη αρετή που αντιτίθεται στην απληστία. Πολλών ανθρώπων η ζωή οδηγείται από την απληστία. Πόσες φορές δεν δυστύχησα επειδή δεν είχα αυτό που ήθελα τη στιγμή που το ήθελα, ενώ μόλις το απέκτησα άνοιξε απλώς την πόρτα και την επόμενη επίγουσα ανάγκη μου. Τι καταστροφικός για την ψυχή κύκλος, να μην μας φτάνει ποτέ τίποτα. Η πείνα για δικαιοσύνη είναι η μόνη όρεξη που ευλογεί ο Χριστός. Όχι την απληστία των υλικών αγαθών, της επιτυχίας και της αναγνώρισης, αλλά τη ζωή εν τη βασιλεία του μέσα από κάθε πράξη και αντίληψή μου. Ο Άγιος Λέων ο Μέγας, επίσκοπος Ρώμης τον 5ο αιώνα, υπογραμμίζει κάτι παρόμοιο στον δικό του σχολιασμό των μακαρισμών. Αυτή η πείνα, αυτή η δίψα, δεν κατευθύνεται προς τίποτα σωματικό ή επίγειο. Μονάχα ποθεί να χορτάσει με την καλή τροφή της δικαιοσύνης και να γίνει δεκτή στα έσχατα μυστήρια, να γεμίσει με τον ίδιο τον Κύριο.
Είναι αξιοπαρατήρητο ότι ο Άγιος Λέων, ένας από τους μόλις τρεις πάπες που αναγνωρίστηκαν ως διδάσκαλοι της Εκκλησίας, εστίασε το έργο του στην ελεημοσύνη και άλλες κοινωνικές πτυχές της χριστιανικής ζωής, ακριβώς επειδή χριστιανική ζωή δεν είναι τόσο υπέρ Θεού ιδέες μας, όσο το πώς ζούμε με τους γύρω μας. Να μαθητεύω στο Χριστό και να κάνω πως δεν βλέπω το φτωχό δίπλα μου είναι καθαρή αντίφαση. Τελείς ωρέξεις που διαφεντεύουν τη ζωή μας αυθονούν. Στο πορτρέτο του Dorian Gray, ο Oscar Wilde περιγράφει ένα νέο ακόρεστο γιανιάτα και ομορφιά. Σε αυτή τη μοντέρνα εκδοχή του μύθου του Δόκτωρα Φάουστ γίνεται ένα σατανικό παζάρι που καταλήγει να γερνά ένα πορτρέτο στη θέση του ιδιοκτήτη του. Ωστόσο αυτό δεν φέρνει στον Dorian Gray αληθινή χαρά, μόνο ένα αίσθημα υπεροχής και περιφρόνησης για τους άλλους. Που και που ανεβαίνει στη σοφίτα, όπου έχει κρύψει το πορτρέτο, ώστε να δει τον εαυτό του όπως πραγματικά είναι, όχι όπως φαίνεται στον καθρέφτη ή στα μάτια των άλλων. Η αλωτινή ομορφιά της νιώτης εν τέλει γίνεται το πορτρέτο ενός αποκρουστικού τέρατος. Η ιστορία τελειώνει με την αυτοκτονία του Dorian μπροστά στο πορτρέτο που αποκαλύπτει ποιος ήταν στα αλήθεια ο Gray. Κλασική η ηθική του Wilde. Πρέπει να επιβληθούμε στις ορμές μας, αλλιώς θα μας επιβληθούν αυτές. Κάθε πάθος ή εξάρτηση που δεν τη θασέβεται μας παραμορφώνει. Στους άθλιους του Βίκτορο Σουγκό το καθοριστικό γεγονός είναι η κλοπή μιας φρατζόλας ψωμί από τον Γιάννη Αγιάννη, ο οποίος θέλει να σώσει τα παιδιά της αδελφής του από τη λιμοκτονία. Είναι καλός και τίμιος άνθρωπος, όμως δεν μπορεί να βρει δουλειά. Αγωνίζεται να επιβιώσει σε μια κοινωνία φτιαγμένη να τιμωρεί μάλλον παρά να βοηθάει τους ανθρώπους, την οποία ενσαρκώνει ο ανηλαιής και άκαρδος επιθεωρητής Ιαβέρης. Πολλών ειδών πείνες θεμελιώνουν την αφήγηση. Η επίγουσα φυσική πείνα των παιδιών σε έναν κόσμο εχθρικό για τους φτωχούς, η αγαπητική πείνα του Αγιάννη για τη ζωή και την ευημερία των ανιψιών του, καθώς και η προφητική πείνα του συγγραφέα για μια συμπονετική κοινωνική οργάνωση, για μια κοινωνία που δεν θα αναγκάζει τους πολίτες να κλέψουν, προκειμένου οι ανυπεράσπιστοι να μην πεθάνουν της πείνας. Στα αλήθεια, ο Βίκτορ Ουγκό πεινούσε και διψούσε για δικαιοσύνη. Ο Χριστός ζητάει από εμάς, φίλοι ακροατές, να πεινάσουμε για τη δικαιοσύνη. Ο Νόε, ο αρχιτέκτονας της Κιβωτού, είναι ο πρώτος άνθρωπος στην Αγία Γραφή που παρουσιάζεται ως δίκαιος. Νόε, άνθρωπος δίκαιος, τέλειος όνειν τη γενεά αυτού, το Θεό ευηρέστησε Νόε. Στο ίδιο κεφάλαιο διαβάζουμε ότι εκτός του Νόε και της οικογένειάς του, το ανθρώπινο γένος είχε απογοητεύσει το Θεό σε βαθμό που θα μετανιώσει για τη δημιουργία του. Ο Νόε θα ήταν σίγουρα ο περίγελος των γειτόνων του. Ποιος δεν θα έμοιαζε ανόητος αν έφτιαχνε πλοίο μακριά από τη θάλασσα και μάζευε ζευγάρια ζώων να τα βάλει μέσα. Ο Νόε, ο πρώτος ιδιοκτήτης ζωολογικού κήπου. Προφανώς είχε τα αυτιά του τεντωμένα σε φωνή που άκουγε αυτός μονάχα και τα έκλεινε για κάθε τι άλλο. Χάρη στην υπακοή του στο δημιουργό, σε πείσμα του χλεβασμού των γειτόνων, δόθηκε στο ανθρώπινο γένος και στο ζωικό βασίλειο μια δεύτερη ευκαιρία. Ο Νοέ λοιπόν, ο πρώτος δίκαιος άνθρωπος. Κατά την εβραϊκή παράδοση, ο αναγενιά Τσαντίκ, που συχνά θεωρείται σαλός, επομίζεται το ρόλο του Νοέ. Ο επόμενος δίκαιος της γραφής είναι ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ λοιπόν είχε και αυτός τα αυτιά του στον ουρανό και υπακούοντας τη Θεία Εντολή οδήγησε την οικογένεια, τους δούλους και τα ζωντανά του στον τόπο που του υπέδειξε ο Θεός, χωρίς να γνωρίζει τον λόγο που ξεριζώθηκαν.
οι ψαλμοί βρίθουν αναφορών στις λέξεις δίκαιος και δικαιοσύνη. Στον 36ο ψαλμό, ο δίκαιος άνθρωπος, έστω και φτωχός, εικονίζεται σαν πραγματικά πλούσιος. Κρίσον ολίγον το δικαίο υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν. Στον 91ο, ο δίκαιος συγκρίνεται με το δέντρο που έχει βαθιές ρίζες. Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει, ως η κέδρος, η εν το λιβάνο πληθυνθήσεται. Πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου, εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσιν. Στον 111ο διαβάζουμε: «Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου». Και αρκετά παρακάτω: «Αρχή των λόγων σου αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου». Στο βιβλίο των παροιμιών τα χωρία περί δικαιοσύνης είναι ακόμη περισσότερα. Δίκαιος εδώ είναι ο αταλάντευτα τίμιος άνθρωπος. Με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εν αυτοί σκολιών ουδέ στραγγαλιώδες. Επίσης ο δίκαιος δεν αποτελεί ποτέ απειλή για τους συνανθρώπους του. Εν στόματι ασεβών παγείς πολίτες, αίσθησης δε δικαίων εύωδος. Ακόμη ο δίκαιος δεν βασίζεται σε υλικά αποκτήματα ούτε τα λαχταρά. Ο πεπιθός επί πλούτο ουτοπεσείται, ο δε αντιλαμβανόμενος δικαίων ούτως ανατελεί. Δικαιοσύνη ξέρει να δείχνει και στα ζώα, όχι μόνο στους ανθρώπους. Δίκαιος η κτήρη ψυχάς κτηνών αυτού, τα δε σπλάχνα των ασεβών ανελεήμωνα. Μοιράζεται ό,τι έχει. Ασεβής επιθυμεί όλην την ημέραν επιθυμίας κακάς. Ο δε δίκαιος ελεά και η κτήρη αφιδός. Δεν φοβάται μπροστά στον κίνδυνο. Φεύγει ασεβής μηδενός διώκοντος. Δίκαιος δε ως περλέον πέπιθε. Φυσικά προστατεύει τους στοχούς. Επίσταται δίκαιος κρίνην πενιχρής. Ο δε ασεβής ουνοεί.

Είναι αδιψάς και σου δώσαμε να πιείς. Αυτοί λοιπόν θα πάνε στην αιώνια τιμωρία, ενώ οι δίκαιοι στην αιώνια ζωή. Στο πρόσωπο του δικαίου, οι άλλοι άνθρωποι, ιδίως οι αναγκεμένοι, γεύονται το έλεος του Θεού. Πολύ φοβάμαι ότι οι βιβλιοπόλες θα τοποθετήσουν το βιβλίο αυτό στα ράφια με την ταμπέλα «Πνευματικότητα». Μια καλή λέξη που σημαίνει τη ζωή ένα αγίο πνεύματι. Σήμερα όμως δηλώνει ότι υιοθετώντας την κατάλληλη μέθοδο προσευχής ή διαλογισμού θα υψωθείς πάνω από τον κόσμο και τις μεριμνές του που σε διασπούν, μακριά από τα απελπιστικά βάσανα, και θα εισέλθεις στη μακαριότητα του Θεού ή του Βούδα ή κάποιας ινδουιστικής θεότητας. Η χριστιανική πνευματικότητα ουδεμία σχέση έχει με την απώλεια της επαφής με όσους υποφέρουν.

καθένας οφείλει να βλέπει και να αντιδρά στον πραγματικό κόσμο με όλο του το φόβο, τον πόνο και το αίμα, να σώζει, να προστατεύει τους ανυπεράσπιστους, να μετέχει εδώ και τώρα στη δικαιοσύνη του Θεού. Προσευχή που να μας φράζει το οπτικό πεδίο στον τελευταίο των ανθρώπων είναι πόρτα για την κόλαση. Όπως γράφει ο Βίλιαμ Μπλέικ, ράκι τα ρούχα του ζητιάνου και ανεμίζουν στον αέρα. Μήπως σε ράκι και οι ουρανοί ξεσκίζονται απάνω. Οι γέροντες της ερήμου έχουν πολλά παραδείγματα δικαιοσύνης να διηγηθούν. Ο αβάς Θεόδωρος της Φέρμης, ακολουθώντας τη συμβουλή του αβά Μακάριου, πούλησε τα μόνα πολύτιμα υπάρχοντά του, 3 βιβλία, και έδωσε τα χρήματα στους φτωχούς. Ο ίδιος ο αβάς Μακάριος είχε βοηθήσει έναν κλέφτη να κλέψει το ίδιο του το κελί. Στις πράξεις αυτές καταλαβαίνουμε την κένωση, τον εαυτό μας που κενούται λόγω της αγάπης. Κάθε φορά που παρετούμαστε από τον υλικό μας πλούτο, κάθε φορά που αρνούμαστε να καταδικάσουμε, ρίχνουμε φως μέσα στο σκότος. Ο αβάς Λότ είπε στον αβά Ιωσήφ να γίνει όλος πυρ. Η πείνα και η δίψα για δικαιοσύνη είναι ο μακαρισμός του πυρός. Η κατακλυσμική λαχτάρα να κάνουμε την επηγή ζωή αντάξια της ουράνιας. Η ορθόδοξη μοναχή Μαρία Σκόπτσοβα πέτυχε στα αλήθεια να γίνει πυρ. Γεννήθηκε το 1891 στη Ρίγα της Λετωνίας, που τότε ανήκε στη Ρωσία. Καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια και στα νιάτα της έγραφε ποίηση. Η συλλογή της, Σκυθικά θράβσματα, ήταν πολύ γνωστή στους λογοτεχνικούς κύκλους της Αγίας Πετρούπολης. Λίγο πριν την Επανάσταση, εντάχθηκε στο Σοσιαλιστικό Επαναστατικό Κόμμα, όταν όμως οι Μπολσεβίκοι ανέτρεψαν τη δημοκρατική κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 1917, εκείνη έφυγε για την Ανάπα στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Εκεί παντρεύτηκε έναν αντιμπολσεβίκο αξιωματικό, έκανε 2 παιδιά και υπηρέτησε για ένα διάστημα ως δήμαρχος, δεχόμενοι απειλές τόσο από τους δεξιούς όσο και από τους αριστερούς. Τελικά, όταν το 1923 απειλήθηκε με δολοφονία, ακολούθησε το ρεύμα των προσφύγων που ξεριζώθηκαν με την Επανάσταση και τον εμφύλιο πόλεμο και κατέφυγε στη Γαλλία. Στο Παρίσι γέννησε με ασφάλεια τον Γιούρι, όμως το δεύτερο παιδί της σύντομα πέθανε από μηνυγκίτιδα. Αυτή η τραγωδία έθεσε σε κίνηση μια βαθιά μεταστροφή, αφού μέσα από το πένθος της ξεπήδησε η αποφασιστικότητα να επιδιώξει μια πιο αυθεντική και εξαγνισμένη ζωή. «Αισθάνθηκα, εξομολογείται, ότι ανοίχτηκε μπροστά μου νέος δρόμος και καινούριο νόημα στη ζωή. Να γίνω μητέρα για όλους, όσοι χρειάζονται μητρική φροντίδα, αρρωγή και προστασία». Αφοσιωμένη ψυχήτε και σώμα της στην προσπάθεια να βοηθήσει τους Ρώσους πρόσφυγες, άρχισε να τους αναζητεί σε φυλακές, νοσοκομεία, ψυχιατρία, φτωχογειτονιές. Έδινε όλο και μεγαλύτερη σημασία στη θρησκευτική διάσταση του έργου της.

Στην επίγνωση ότι κάθε πρόσωπο είναι η εικόνα του ίδιου του Θεού που σαρκώθηκε στον κόσμο. Έτσι προέκυψε η ανάγκη να δεχτώ αυτή την ακατάληπτη φανέρωση του Θεού χωρίς όρους, να λατρεύω την εικόνα του στο πρόσωπο των αδελφών μου. Ο επίσκοπος την παρακίνησε να γίνει μοναχή, μιας και ο γάμος της είχε τερματιστεί. Δέχθηκε μόνο αφού την καθησύχασε ότι θα είχε την ελευθερία να παραλλάξει κάπως τη μοναχική της ζωή, δηλαδή να παραμείνει ενεργή στον κόσμο, ώστε κανένα εμπόδιο, όπως έλεγε η ίδια, να μην παρεμβάλλεται ανάμεσα στην καρδιά της και σε εκείνον και στις πληγές που έφερε. Το 1932 εκάρη μοναχή και έλαβε το όνομα Μαρία. Απορρίπτοντας τη μοναστική απομόνωση, νίκησε ένα σπίτι στο Παρίσι αρκετά ευρύχωρο για να στεγάσει ένα εκκλησάκι, μαγειρίο και κοιτώνες για εξαθλειωμένους πρόσφυγες. Για τον εαυτό της, Αγγελή κράτησε το ελάχιστο, ένα ράντσο πλάι στον καυστήρα του υπογείου. Το σπίτι της έγινε κέντρο ελέους αλλά και διαλόγου. Στην κουζίνα έτρωγαν οι άποροι και στο χώρο υποδοχής, το καλοκαίρι στην πίσω αυλή, μαζεύονταν οι σημαντικοί εμιγκρέδες διανοούμενοι των Παρισίων για να συζητήσουν πώς συνδέονταν τα κοινωνικά αιτήματα της εποχής με την πίστη. Καρπός αυτών των ζυμώσεων ήταν ένα νέο κίνημα, η Ορθόδοξη Δράση, που στρατεύθηκε στην κοινωνιοκεντρική διάσταση του Ευαγγελίου. «Πρέπει να μεταγράψουμε στην ίδια τη ζωή το νόημα της λειτουργίας», έλεγε η αδελφή Μαρία. «Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, γι' αυτό μας άφησε παρακαταθήκη τη Θεία Λατρεία». Η γερμανική κατοχή στο Παρίσι το 1940 σήμανε την αρχή του τέλους για την ίδια. Με δεδομένο τον ναζιστικό ρατσισμό, η δράση της προσέλαβε σκοπίμως αντιστασιακά χαρακτηριστικά. Εκτός από την κανονική φιλοξενία που πρόσφερε στους φτωχούς, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της, βοηθούμενη από τον ιερέα της Εκκλησίας, πατέρα Δημήτριο Κλεπίνιν και τον γιο της Γιούρη, ώστε να βοηθήσει Εβραίους και άλλους διωκόμενους από τους Ναζί. Τις άγριες ημέρες του Ιουλίου του 1942, όταν οι Ναζί συγκέντρωσαν χιλιάδες Εβραίους στο χειμερινό ποδηλατοδρόμιο, η μητέρα Μαρία κατάφερε να μπει και αυτή στα κλεφτά και να φυγατεύσει Εβραιόπουλα μέσα σε κάδους σκουπιδιών, συνεννοημένη με τους υπαλλήλους της αποκομιδής των σκουπιδιών. Τον ίδιο μήνα, όταν βγήκε η διαταγή που απαιτούσε να φορούν οι Εβραίοι το κίτρινο αστέρι, έγραψε το ποίημα με τίτλο «Ισραήλ». Δύο τρίγωνα, ένα αστέρι, τον βασιλιά Δαβίδ, του προπάτορά μας ασπίδα, εκλογή είναι, δεν είναι προσβολή, είναι ο μέγας δρόμος, δεν είναι το κακό. Άλλη μια φορά ο λόγος εκπληρώνεται, άλλη μια φορά η τρομπέτα του τέλους αλπίζει και τη μοίρα αυτού του μεγάλου λαού, άλλη μια φορά διαλαλεί ο προφήτης. Υποδιωγμών και πάλι Ισραήλ, αλλά τι είναι για σένα των ανθρώπων η κακία, για σένα που άκουσες τη βροντή από το Σινά. Παρότι γνώριζε πως η Γκεστάπο την παρακολουθούσε στενά, η μητέρα Μαρία συνέχισε τη δράση της υπέρ των Εβραίων. Δεν υπήρχε περίπτωση να τα παρατήσει, έλεγε στους φίλους της. Μια καταγραφή στο ημερολόγιο της φωτίζει τη δύναμη της πίστης που της είχε δώσει ο Θεός. «Έρχεται μια στιγμή», λέει, «που αναφλέγεσαι από αγάπη και μέσα σου ξεχυλίζει η επιθυμία να ρίξεις τον εαυτό σου στα πόδια ενός άλλου ανθρώπου. Αυτή η στιγμή είναι αρκετή. Ακαριέα συνειδητοποιείς ότι όχι απλώς δεν χάνεις τη ζωή σου, αλλά σου επιστρέφεται διπλάσια». Στις 8 Φεβρουαρίου 1943 συνελήφθη μαζί με τον πατέρα Δημήτριο Κλεπίνιν. Αποδέχθηκε με προθυμία τις κατηγορίες, ότι δηλαδή βοηθούσε τους Εβραίους να ξεφύγουν από τα αστυνομικά μπλόκα. Ήταν απλώς το καθήκον της ως χριστιανής. Όταν ο πατήρ Δημήτριος οδηγήθηκε για ανάκριση, ο πράκτορας της Γκεστάπο, ονόματι Χόφμαν, υιοθέτησε μια διαλλακτική τακτική. Όπως φαίνεται στον μεταξύ τους διάλογο, ματαιοπονούσε. Χόφμαν: «Αν σε απελευθερώσουμε, υπόσχεσαι να μην ξαναβοηθήσεις Εβραίους?» Πατήρ Δημήτριος: «Όχι βέβαια. Είμαι χριστιανός και πρέπει να κάνω το καθήκον μου». Ο Χόφμαν του ρίχνει γροθιά στο πρόσωπο. «Εβραιόφιλε, πώς τολμάς να λες ότι είναι χριστιανικό σου καθήκον να βοηθάς αυτά τα γουρούνια?»
πατήρ Δημήτριος συνέρχεται και βγάζει τον σταυρό από το ράσο του. «Αυτό τον Εβραίο τον ξέρεις?» Τώρα πια ο Ανακριτής τον χτύπησε και τον έριξε χάμω. Μαζί με την μητέρα Μαρία και το γιο της Γιούρη μεταφέρθηκαν στην Κομπιένη, όπου ο πατήρ Δημήτριος λειτουργούσε κάθε μέρα και προετοίμαζε τον Γιούρη για τη χειροτονία του. Στο τελευταίο γράμμα του από την Κομπιένη προς φίλους που ζούσαν στο Παρίσι, γράμμα που βρέθηκε σε μια βαλίτσα που αργότερα επιστράφηκε σπίτι του, ο Γιούρη έγραφε τα εξής: «Είμαι απόλυτα γαλήνιος και κατά κάποιο τρόπο υπερήφανος που θα έχω την τύχη της μητέρας μου. Υπόσχομαι να υποστώ τα πάντα με αξιοπρέπεια. Ό,τι κι αν συμβεί, θα είμαστε και πάλι μαζί αργά ή γρήγορα. Με κάθε εντυμότητα ομολογώ ότι τίποτα πια δεν με φοβίζει. Ζητώ συγχώρηση από όποιον τυχόν πλήγωσα. Ο Χριστός να είναι μαζί σας». Το Δεκέμβριο ο Γιούρη και ο πατήρ Δημήτριος μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπούχεβαλντ, όπου και πέθαναν το χειμώνα. Ο Γιούρη ήταν μόλις 24 ετών. Η μητέρα του βρισκόταν στο περιβόητο γυναικείο στρατόπεδο Ράβενσμπρουκ, βόρεια του Βερολίνου. Επιβίωσε σχεδόν μέχρι το τέλος του πολέμου, φροντίζοντας το σώμα και την ψυχή των συγκρατουμένων της. Αρκετά συχνά αντάλλασε το ψωμί της με μια βελόνα και λίγη κλωστή, ώστε να κεντάει κονίτσες. Έδιναν μεγάλη δύναμη στην ψυχή της. Τελευταίο της έργο ήταν μια εικόνα της Παναγίας με το Χριστό σε παιδική ηλικία, που έφερε ήδη στα χέρια και στα πόδια τις πληγές του Σταυρού. Στις 31 Μαρτίου 1945, Μεγάλη Παρασκευή, και ενώ οι βολές των ρωσικών στρατευμάτων που πλησίαζαν ακούγονταν από μακριά, η μητέρα Μαρία πήρε τη θέση μιας Εβραίας κρατούμενης και πέθανε στο θάλαμο αερίων. Κατά την τελική κρίση συνήθιζε να λέει: «Δεν θα ερωτηθώ αν πέτυχα τον ασκητικό μου κανόνα, ούτε πόσες μετάνοιες έκανα. Ο Θεός θα με ρωτήσει αν τάισα τους πεινασμένους, αν έντυσα τους γυμνούς, αν επισκέφθηκα τους αρρώστους και τους φυλακισμένους. Αυτό μόνο θα με ρωτήσει».

Μακάρι λοιπόν οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, γιατί ο Θεός θα ικανοποιήσει την επιθυμία τους. Εγώ όμως ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή, και μάλιστα ζωή περίσχια, λέει ο Χριστός. Σε πολλά σπίτια Ορθοδόξων οι άνθρωποι ευλογούν το μεσημεριανό τους φαγητό με μια στροφή από τον 21ο Ψαλμό. Φάγονται πένδες και εμπληστήσονται και ενέσουσι Κύριον οι εξητούντες αυτών, ζήσονται εκαρδίοι αυτών εις αιώνα αιώνος. Κάποτε ένας καλεσμένος μας σχολίασε μετά την προσευχή: «Θα αστειεύεστε, εδώ οι πλούσιοι δεν ικανοποιούνται με τίποτα και εσείς κάνετε λόγο για πένιτες που θα χορτάσουν?» Ο ψαλμός νοηματοδοτείται μόνο αν έχουμε κατά νου ότι αναφέρεται στην πτωχία του πνεύματος, όχι στην υλική φτώχεια. Κάποιος που δεν είναι απλώς φτωχός, αλλά φτωχός στο πνεύμα, τι, είναι ευγνώμων παρά τα λίγα που διαθέτει. Ο Μητροπολίτης Αντώνιος Μπλουμ, που έφυγε πρόσφυγας από τη Ρωσία και ηγήθηκε της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βρετανίας, ρωτήθηκε κάποτε πώς μπορούμε να γίνουμε ταπεινοί. «Είναι πολύ μεγάλο για να το ζητήσουμε. Ας προσπαθήσουμε απλώς να είμαστε ευγνώμονες», απάντησε. «Δεν ανταμοιβόμαστε για την πίστη μας με μετρητά. Η δικαιοσύνη δεν μετριέται στη ζυγαριά του μανάβη. Η σωματική πείνα δεν λείπει από τον κόσμο μας και δεν έχουμε στοιχεία ότι το να είσαι χριστιανός βελτιώνει τη διατροφή σου. Οι περισσότεροι χριστιανοί είναι φτωχοί και η φτώχεια είναι συχνά συνώνυμη της πείνας. Ο Χριστός μας διδάσκει δια των μακαρισμών να στρέφουμε την πείνα μας προς τη δικαιοσύνη, όχι προς την τροφή ή τα υλικά αγαθά, ώστε να ζούμε σε ενότητα με τον Θεό και τη ζωή μας, μεταμορφωμένη από την αγάπη, να είναι ζωή ελέους. Τούτο δε συνεπάγεται απαξίωση των υλικών αναγκών της ζωής». Στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ravensbrück, οι κρατούμενοι, πολλοί από τους οποίους πέθαιναν από ασθένειες που οφείλονταν σε χρόνιο υποσιτισμό, δεν άφηναν να πάει χαμένο ούτε ψίχουλο. Η μητέρα Μαρία εκτιμούσε και το τελευταίο ψυχουλάκι ψωμιού. Δεν ζούσε όμως γι' αυτό. «Ξέρουμε καλά ότι οι φτωχοί πεινούν και ότι πολλοί λιμοκτονούν. Από την άλλη, οι πλούσιοι είναι χορτασμένοι. Ο Άγιος Λέων έγραψε σχετικά 16 αιώνες πριν. Πιστεύετε γενικά ότι των πλουσίων οι επιθυμίες ικανοποιούνται στο έπακρο επειδή είναι άπλιστοι?» «Όχι», μας διδάσκει ο Χριστός. «Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Χορταίνουμε μόνο με δικαιοσύνη. Και γι' αυτό, όσο ζούμε δίκαια, να μην φοβόμαστε ούτε την φτώχεια, ούτε την πείνα. Οι άπλιστοι είναι που χάνουν τα πάντα. Όπως ακριβώς ο εραστής της δικαιοσύνης έχει εξασφαλίσει όλων των ανθρώπων τα αγαθά». Σε κάποιο φίλο εφημερίδας των αρχών του 70, στην Αμερική δημοσιεύθηκε ένα δοκίμιο με τίτλο που εξάπτει την περιέργεια: «Έρευνα περί του αρκετού». Ο άνθρωπος που αισθάνεται ότι του φτάνουν όσα έχει είναι δυσέβρετος. Η έννοια του αρκετού δεν υφίσταται και, καθώς φαίνεται, είναι στη φύση των αυτοκρατόρων να ωρέγονται μεγαλύτερες αυτοκρατορίες. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε και ο συγγραφέας του βιβλίου «Προνομιούχοι», το οποίο εστιάζει στα παιδιά των πλουσίων, παιδιά που βλέπουν τόσο σπάνια τους πολυάσχολους γονείς τους, ώστε αισθάνονται σαν πλούσια ορφανά.

θα σας αφήσουμε για σήμερα με αυτά τα λόγια περί δικαιοσύνης και της ευαισθησίας, της συμπόνιας που πρέπει να δείχνουμε οι χριστιανοί απέναντι στους φτωχούς. Μόνο έτσι θα χορτάσουμε, μας λέει ο Χριστός, εάν πεινούμε και διψούμε για δικαιοσύνη, για κοινωνική ισότητα δηλαδή, με λόγια έτσι πιο μοντέρνα. Τζιμ Φόρεστ, ο ορθόδοξος συγγραφέας του βιβλίου «Η κλίμακα των μακαρισμών», μας συντρόφευσε και σήμερα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Μείνετε εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και για τη συνέχεια του προγράμματος. Καλό σας απόγευμα.

κρίματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011.
1: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 5.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες, γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Μαζί με τους γονείς.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην εκπομπή μας τον καθηγητή θεολόγο κύριο Γεώργιο Παπαντονίου, και θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Παπαντονίου έχει έρθει αρκετές φορές εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού και έχουμε συζητήσει μαζί του και τα τηλεφωνήματά σας είναι πάρα πολλά. Έτσι λοιπόν τον παρακαλούμε και τον υποχρεώνουμε κατά κάποιον τρόπο να είναι πιο τακτικά κοντά μας. Καλώς ορίσατε και πάλι στην εκπομπή αυτή, κύριε Παπαντονίου.
1: Ευχαριστώ. Και όσο μας το επιτρέπει ο Θεός να μιλάμε για το Θεό μας.
0: Να μιλάμε ακριβώς για το Θεό μας, γιατί έχουμε απόλυτη σχέση με το Θεό μας. Είμαστε ένα κομμάτι Του. Ο ίδιος μας είπε ότι η ύπαρξή μας είναι πολύ σημαντικότερη για Αυτόν από το σύμπαν, το οποίο δεν χωρεί μέσα στο νου μας, αν έχει τέλος και κάπου σταματάει. Από αυτό το σύμπαν το ασύλληπτο, είναι πιο ασύλληπτη και για μας ακόμα η αξία που μας έχει δώσει. Και ξεχνιόμαστε και ξεχνάμε και άλλες έννοιες ή δεν τις ερμηνεύουμε σωστά. Και θα ήθελα στη σημερινή εκπομπή, αν θέλετε, να μιλήσουμε για δύο έννοιες οι οποίες παρερμηνεύονται, δύο καθένας τη βλέπει τελείως διαφορετικά. Να μιλήσουμε για την αγάπη και για την ελευθερία. Αν μιλήσουμε για αγάπη, ο καθένας έχει διαφορετική άποψη ή λεξιλόγιο να χρησιμοποιήσει, το ίδιο και για την ελευθερία.
1: Τα δύο από τα σπουδαιότερα θεϊκά δώρα που έχει ο άνθρωπος. Αγάπη. Και όταν μας λέει ο ίδιος ο Θεός ότι είναι όλος αγάπη, δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα, έννοια. Ο Θεός μας είναι πρόσωπο, είναι προσωπικό της, είναι πατέρας μας, είναι δημιουργός. Έχει όλη τη σοφία, τη δύναμη, αλλά και η αγάπη είναι εκείνη η οποία ουσιαστικά εκφράζει όλο το ανώτερο περιεχόμενο της ζωής του Θεού, το οποίο ο Θεός το έδωσε και σε μας που είμαστε παιδιά Του, που είμαστε πλάσματά Του. Μας έδωσε βέβαια και ελευθερία, ένα άλλο θείο δώρο. Με την ελευθερία μας μπορούμε να κάνουμε μία επιλογή, έχουμε μία θέληση, έχουμε το νου και τη σκέψη μας. Αλλά η ελευθερία επίσης είναι κάτι το οποίο αφήνει απέραντο πεδίο δράσεως στον άνθρωπο. Ελευθερία μπορεί να πει κανένας πάρα πολλά πράγματα για να καταλάβει το νόημά της. Αλλά ο Θεός που είναι απόλυτα ελεύθερος, που δεν περιορίζεται από τίποτε, το έδωσε και σε εμάς, παρότι μας έχει πλάσει σε έναν κόσμο που είναι σπουδαίος και σοφός, μέσα στον οποίο εμείς παίρνουμε ό,τι μας χρειάζεται για να ζήσουμε. Αλλά εμάς έχει πλάσει ελεύθερους να χρησιμοποιούμε όλο αυτό τον κόσμο όπως θέλουμε. Ακόμα και τη σχέση μας με το Θεό να την εξαρτώμε από αυτή τη στάση μας απέναντί Του. Ο ίδιος ο Θεός μας προσφέρεται, αλλά δεν μας επιβάλλεται. Αφήνεται στη δική μας διάθεση να τον επιλέξουμε, να τον γνωρίσουμε, να κοινωνήσουμε μαζί του, να τον ακούμε ή και να τον αρνούμεθα. Η λέξη ελευθερία έχει ένα απέραντο βάθος και είναι δύσκολο ο άνθρωπος και να την καταλάβει αλλά και να την χρησιμοποιήσει σωστά. Σε αυτό το δεύτερο σημείο, στη σωστή χρησιμοποίηση, χρήση της ελευθερίας μας, πιστεύω ότι εδώ χρειάζεται να λεχθούν πολλά πράγματα, διότι εν ονόματι αυτού του θείου δώρου της ελευθερίας ο άνθρωπος κάνει ό,τι θέλει, ό,τι νομίζει και κάποτε επαναστατεί και κατά του Θεού του, και αυτό το θείο δώρο που ως εκλογή και κοινωνία με το Θεό θα τον έκαμε τέλειον, άριστον, άγιον, γίνεται πολλές φορές αιτία απομακρύσεως, αρνήσεως, πολέμου εναντίον του ίδιου του Θεού. Να σκεφτούμε σήμερα πόσοι άνθρωποι κάνουν κατάχρηση αυτής της ελευθερίας. Όταν ακούω καμιά φορά απλοϊκούς ανθρώπους, αλλά και πιο μεγάλους και πιο σοφούς, και άντρες και γυναίκες. Είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω. Μια γυναίκα λέει, μπορώ να κάνω, να χρησιμοποιήσω τον εαυτό μου, το σώμα μου, τη ζωή μου όπως εγώ θέλω. Ναι, ο Θεός σου δίδει αυτό το χάρισμα να σκεφτείς έτσι, αλλά η χρήση της ελευθερίας σε οδηγεί στο Θεό ώστε να κάνεις καλή χρήση εκείνο που είναι θείο δώρο, να μην το καταστρέψεις, να μην το κάνεις αίτιο του κακού και της αμαρτίας, διότι εσύ θα είσαι δυστυχισμένος. Από κακή κατανόηση, νόημα της ελευθερίας, από κακή χρήση της ελευθερίας υποφέρομαι οι περισσότεροι των ανθρώπων. Θέλουμε να γίνουμε ανεξάρτητοι, δήθεν ελεύθεροι, αλλά απορρίπτομαι εκείνο που δίδει το νόημα στην ελευθερία ώστε να είναι θείο δώρο. Η ελευθερία, εάν την ξεχωρίσουμε από την αγάπη, το πνεύμα αυτό της αγάπης του Θεού, τότε γίνεται καταστροφή, γίνεται δουλεία, γίνεται θάνατος για τον άνθρωπο. Η ελευθερία έχει νόημα, είναι αξία ζωής για τον άνθρωπο και τον βοηθάει να ζήσει ό,τι καλύτερο όταν εμπνέεται, όταν κατευθύνεται από το πνεύμα της αγάπης, διότι η αγάπη είναι κάτι πιο πάνω, κάτι πιο σπουδαίο, αφού αυτός είναι ο όλος Θεός μας. Και η αγάπη, να πούμε απλά, δεν έχει καταρχήν εχθρούς, δεν βλέπει κανέναν άλλον άνθρωπο, ούτε τη φύση, ότι είναι ενάντια στη δική του προσωπική ζωή. Η αγάπη καλύπτει τα πάντα με αυτό το πνεύμα της θυσίας, του σεβασμού, της κάθε ζωής, δεν εκμεταλλεύεται αλλά προσφέρεται, και μέσα σε αυτή την προσφορά με το αντικείμενο της ελευθερίας μπορεί να επιτευχθεί στον άνθρωπο ό,τι πιο ωραίο, ό,τι πιο τέλειο, μια ζωή ειρήνης και αγάπης όπως είναι στην τριαδική θεότητα. Στην τριαδική θεότητα υπάρχει η απόλυτη ελευθερία και η απόλυτη αγάπη, και γι' αυτό λέμε αυτά τα τρία πρόσωπα είναι ταυτόχρονα τρία, αλλά είναι και ένα, είναι ταυτόσημα, διότι ζουν και την απόλυτη ελευθερία αλλά και την απόλυτη αγάπη, και αυτά εξασφαλίζουν την απόλυτη αρμονία και τελειότητα. Σε αυτό το πνεύμα πρέπει να δούμε την ελευθερία και την αγάπη σαν έκφραση της τριαδικής θεότητος που μας καλεί ο Θεός να την μιμηθούμε.
0: Έρχεται στο νου μου, κύριε Παπαντονίου, ένα εφιολόγημα που είχα ακούσει, ότι ο Θεός μπορεί να φτιάξει μια πέτρα που να μην μπορεί να τη σηκώσει ούτε ο ίδιος, και αν μεν την φτιάξει αυτή την πέτρα, τότε τι παντοδύναμος είναι αν δεν μπορεί να τη σηκώσει. Και πιστεύω ότι τούτο εδώ εφαρμόζεται στο θέμα της ελευθερίας. Μας έχει χαρίσει αυτό το δώρο και δεν θα μας το στερήσει ποτέ αυτό το δώρο, ενώ μπορεί να το κάνει. Βλέπουμε όμως ότι όταν, όπως είπατε, χρησιμοποιούμε αυτή την ελευθερία σύμφωνα με το θέλημά μας και όχι με το θέλημά του, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει φωνή συνείδησης μέσα του, και μην το περιορίζουμε μόνο στους χριστιανούς, στους ορθοδόξους, ο κάθε άνθρωπος, όπως λέει και στη Γραφή, ο Θεός φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Έχει λοιπόν μέσω της φωνής της συνείδησης καλού κακού. Όταν λοιπόν, χρησιμοποιώντας την ελευθερία του, κάνει το κακό, έχει επιπτώσεις και στον εαυτό του και στους άλλους. Πολλές φορές επιλέγουμε το κακό και έχει επιπτώσεις, όμως και αυτές τις επιπτώσεις πάλι τις χρησιμοποιεί ο Θεός από αγάπη, γιατί είναι αγάπη, για το καλό μας. Αρκεί ο άνθρωπος να αναγνωρίσει ότι ο ίδιος δεν κατάφερε τίποτε με αυτή του την ελευθερία, που νομίζει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, και αν ήταν Θεός ή είχε κάποια άλλη θέση, όλα θα μπορούσαν να αλλάξουν στον κόσμο. Ο Θεός λοιπόν επιτρέπει μερικές φορές με την ελευθερία μας να κάνουμε σοβαρά και τραγικά λάθη, και αυτά πάλι μας φέρνουν πιο κοντά του και αλλάζουν τα πράγματα. Θα μπορούσε να σταματήσει κάποιον να κάνει το κακό ή να εμφανιστεί μπροστά του, οπότε θα του στερούσε την ελευθερία. Θυμάμαι ότι μου έλεγε ένας κληρικός, όταν είχε συναντήσει τον πατέρα Πορφύριο, και είναι κάπου γραμμένο και αυτό, Ήταν περίοδος της διακαινησή μου του Πάσχα. Βγήκε λοιπόν από το μικρό εκεί το χαλιβάκι που έμενε πριν να χτιστεί το μοναστήρι και λέει καλημέρα σας, αντί να πει Χριστός Ανέστη. Και μετά είπε στον κληρικό, ξέρεις γιατί είπα καλημέρα σας. Δεν θέλω να επιβάλλω σε κανέναν τον Χριστό. Θέλω όποιος θέλει να με ρωτήσει και να του μιλήσω. Είχε πολύ αγάπη μέσα του, είχε πολλά χαρίσματα, είχε τη δυνατότητα να γνωρίζει τι σκέφτεται ο άλλος και να μπορεί να του αποκαλύψει τις σκέψεις, όμως δεν χρησιμοποίησε ποτέ αυτό το χάρισμά του για να πιέσει κάποιον και να γίνει χριστιανός. Όπως δεν είπε ούτε καν Χριστός Ανέστη για να μην πιέσει στη συγκεκριμένη περίπτωση και τη συγκεκριμένη στιγμή. Έτσι λοιπόν δεν χρησιμοποίησε τα χαρίσματά του, με τα οποία πολλοί θα μπορούσαν, χιλιάδες άνθρωποι, να γίνουν χριστιανοί. Άφηνε όμως ελεύθερα τον όποιον ήθελε να αναζητήσει, να ρωτήσει, και πάλι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν κοντά του τον Χριστό, διεπίστωσαν ότι πράγματι υπάρχει, ότι πράγματι είναι αγάπη, και αυτή η αγάπη έγινε αισθητή μέσω της παρουσίας του Αγίου Γέροντος Πορφύριου και όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας, που αυτήν την αγάπη του Χριστού μετέφεραν με πνεύμα ελευθερίας. Αυτό το πνεύμα της ελευθερίας που δεν το έχουμε εμείς και συμπεριφερόμεθα μέσα στην οικογένειά μας ανελεύθερα κάποτε, γιατί νομίζουμε το σωστό είναι αυτό, και για να διαφυλάξουμε την ενότητα της οικογένειας, να μην κινδυνέψει κάτι, θέλουμε να επιβάλλουμε τη γνώμη μας ακόμη και στα παιδιά μας. Πάλι ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ακόμα και στα παιδιά πρέπει να τα αφήνουμε ελεύθερα όταν αρχίζουν και καταλαβαίνουν, να επιλέξουν να έρθουν στην εκκλησία, να μην έρθουν, αν θέλουν, ιδιαίτερα στην ηλικία της εφηβείας. Βέβαια ένα μικρό του στερεί στην ελευθερία, πως όταν κινδυνεύει, όταν βλέπουμε ένα παιδάκι μικρό, όταν πάει να πιάσει ένα μαχαίρι για να παίξει και ξέρουν ότι θα κοπεί, του το παίρνουμε το μαχαίρι και κλαίει και νομίζει ότι δεν το αγαπάμε. Όμως εμείς προσπαθήσουμε να το σώσουμε από το θάνατο. Έτσι λοιπόν βλέπει και ο Θεός ότι μερικές φορές αυτά που ζητάμε θα είναι καταστροφικά για μας, δεν μας το δίδει και θεωρούμε όπως το μικρό παιδί ότι δεν μας αγαπάει. Όμως η αγάπη είναι δεδομένη, και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε σε αυτό το θέμα της αγάπης του Θεού για λίγο, αφού κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: σκέπτομαι ότι ο Θεός αυτή την ελευθερία που έδωσε σε μας και στους αγγέλους του, και ο πιο σοφός άγγελος του, ο Αιώς Φόρος, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας αυτού του θείου δώρου, επαναστάτησε, αντιστρατεύτηκε στον ίδιο το Θεό Πατέρα του. Κακή χρήση της ελευθερίας τον έκανε διάβολο, έκανε τη ζωή του κόλαση, διότι με την ελευθερία του απομακρύνθηκε, πολέμησε, αντέδρασε στην αγάπη, στη στοργή του Θεού Πατέρα, και εν συνεχεία παρασύρηκε τον άνθρωπο, και ο άνθρωπος κάνει τη ζωή του κόλαση με την κακή χρήση της ελευθερίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι λένε, γιατί ο Θεός αυτό τον διάβολο, τον Αιωσφόρο, δεν τον σταμάτησε ώστε να μην πραγματοποιηθεί αυτό το κακό? Γιατί είναι το πρώτο κακό που έγινε στον κόσμο από τον Αιωσφόρο και όσους παρέστηρε, και αγγέλους και ανθρώπους. Γιατί ο Θεός με τη δύναμή του, με την πανσοφία του, με την αγάπη του, δεν σταμάτησε αυτή την κακή χρήση της ελευθερίας, ώστε να έρθει το κακό που κάνει τη ζωή μας κόλαση και θάνατο? Και ο Θεός, κατά τους Αγίους Πατέρες μας, τους πιο σοφούς και τους μεγάλους, που νιώθουν αυτή την πίστη και τους φωτίζει, απαντούν: δεν θα ήμουν Θεός εάν στερούσα την ελευθερία στο πιο τέλειο πλάσμα που έκανα, ώστε να είναι παιδί μου. Τι παιδί μου θα ήταν εάν δεν είχε όλα τα αγαθά, τα πνευματικά που εγώ έχω, και του τα μετέδωσα σαν μια θεία και ιερή εικόνα? Εάν όμως ο άνθρωπος είτε οι άγγελοι κάνουν καλή χρήση αυτής της θείας εικόνας και της ελευθερίας, τότε μπορεί να γίνουν θεοί. Τότε είναι πραγματικά μου παιδιά. Τότε αξίζει η ζωή τους. Δεν μπορούσα να κάνω πλάσμα το οποίο θα εστερείτο των θείων χαρισμάτων και να αναγνώριζα μετά ότι αυτά τα πλάσματα έχουν τη δυνατότητα να μοιάσουν σαν και μένα και να χαίρονται τη ζωή την οποία εγώ έχω και θέλω να την μεταδώσω στα δημιουργήματά μου. Αν σκεφτούμε αυτά που ο Θεός μας έδωσε, που τα σεβάστηκε, που δεν μας τα στέρισε, και τη στιγμή που εμείς επαναστατούμε, και από την άλλη πλευρά το πόσο κακό κάνουμε στη ζωή μας όταν αυτά τα θεία δώρα τα μεταχειριζόμαστε έτσι τόσο άσχημα, τότε από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε τι Θεό έχουμε, τι γινόμαστε οι άνθρωποι εν Θεό, και τι γινόμαστε μακριά από το Θεό κάνοντας κακή χρήση αυτής της ελευθερίας. Σήμερα, εν ονόματι της δημοκρατίας, την ελευθερία τη λέμε κάπως διαφορετικά σήμερα, δημοκρατία, ο άνθρωπος σκέφτεται και κάνει ό,τι θέλει, και δοκιμάζουμε τόσα δεινά, διότι τα μεγαλεία του Θεού μέσα στη ζωή μας είτε δεν τα γνωρίζουμε σωστά, είτε δεν αγωνιζόμαστε και δεν τα χρησιμοποιούμε σωστά, και ξεπέφτουμε από θεοί, από παιδιά του Θεού, γινόμαστε άνθρωποι οι οποίοι, παρασυρμένοι πολλές φορές από τον διάβολο, τον μιμούμεθα και κάνουμε και τη ζωή μας κόλαση. Θα ήθελα εδώ να πω και κάτι ακόμα που αφορά τα σύγχρονα γεγονότα της ζωής μας εδώ ως Ελλήνων. Τα πάντα εν Θεό θεώνονται, και ο άνθρωπος εν Θεό, με τα αγαθά που του έδωσε ο Θεός, μπορεί να φτάσει στη θέωση. Ο Χριστός μας έγινε άνθρωπος που ήταν Θεός, θεάνθρωπος, και ήρθε και μας τα μετέδωσε όλα αυτά. Είχαν αρχίσει από την Παλαιά Διαθήκη, από τους προφήτες, από το Μωσαϊκό νόμο, από αυτή την πρώτη παιδαγωγία που έκανε ο Θεός 2000 χρόνια πριν του δικού του ερχομού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για να μας τα φανερώσει όλα πλήρη και τέλεια. Όταν ήρθε όμως ο ίδιος, εκείνα τα πρώτα, τα προπαιδευτικά, τα οποία μας έλεγαν πρώτα απομακρυνθείτε από το κακό, πρώτος χρυσούς κανόνας της Παλαιάς Διαθήκης, άνθρωπε μην κάνεις το κακό. Και εν συνεχεία ο Χριστός μας, τώρα που μπορείς να επιβληθείς να μην κάνεις το κακό, δεν μπορεί να είσαι ανενέργητος, αδιάφορος, πρέπει να γεμίσεις η ζωή σου. Με τι? Με το καλό. Μέχρι τώρα ήταν γεμάτη από το κακό. Τώρα παίρνεις την άνοδο, την ανάσταση και στρέφεσαι προς το καλό. Καλό είναι ό,τι αγαπάς. Στο μετέφερε ο Θεός, μας το μετέφερε ο ίδιος ο Χριστός. Και δεν μας το μετέφερε μόνον ως Θεός, μας το μετέφερε με την ανθρώπινη φύση του, με τον τρόπο της ζωής του, διότι έζησε εν απολύτω αγάπη μέσα στην ελευθερία τη θεϊκή, αγιασμένη, και το σώμα του το ανθρώπινο γίνεται θεϊκό, διότι ακριβώς ομοιώνεται με τη θεία του φύση, και μας καλεί και μας λέει όπως με βλέπετε, με είδατε εμένα να ζω κοντά σας, σας δίδω το πρότυπο της δικής σας ηθικής τελειότητος, για να νιώσετε τη γαλήνη, τη χαρά και την ευτυχία, να φτάσετε πράγματι στη θέωση. Και όταν εμείς γιορτάζουμε την ανάληψη του Χριστού μας και έρχεται η Εκκλησία να μας πει ότι ο Χριστός και ως άνθρωπος το ανθρώπινο σώμα, την ανθρώπινη φύση την οποία έχουμε και εμείς, την εθέωσε, διότι την ένωσε τόσο απόλυτα με τη θεϊκή φύση και την εισήγαγε μέσα στην Αγία Τριάδα, ώστε να θαυμάζουν και οι άγγελοι πως ένα ανθρώπινο πρόσωπο στο πρόσωπο του Χριστού μπαίνει μέσα στην Αγία Τριάδα και μας λέει εσείς δεν θα μπείτε στην Αγία Τριάδα, δεν είστε θεοί, αλλά είστε παιδιά του Θεού, και ως παιδιά του Θεού μπορείτε να φτάσετε σε αυτή τη θέωση με τις αρετές τις οποίες εγώ σας εδίδαξα στη ζωή, με τον τρόπο της ζωής μου. Είναι δυνατόν να νικήσετε κάθε κακό, να κάνετε πράγματι καλή χρήση των δώρων του Θεού, και έτσι και ο θάνατος ακόμα θα σας φτάσει και στην Ανάσταση αλλά και στη θέωση, που είναι ο τελικός σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Ο άνθρωπος όταν σκέφτεται ότι μπροστά του ανοίγεται ένας τέτοιος δρόμος να γίνει ένας μικρός Θεός, πώς μπορεί να ικανοποιείται με αυτά τα προσωρινά επίγεια γεγονότα που ζούμε στη ζωή μας 50, 60, 100 τόσα χρόνια. Ο Θεός επιτρέπει αυτά τα χρόνια μας να τον δεχθούμε μέσα στην ψυχή μας, με αυτά που μας εδίδαξε, με αυτά που έζησε μέχρι που ανέβηκε στο Σταυρό. Και όταν μιλάμε και για αγάπη, εδώ οι χριστιανοί να το προσέξουμε πάρα πολύ. Καθένας που δεν είναι ορθόδοξος χριστιανός, που δεν ανήκει στη δική μας πίστη και θρησκεία, που ανήκει σε μια άλλη θρησκεία, που είναι ετερόδοξος, δεν πάβει να είναι παιδί του Θεού, είναι αδελφός μας, είναι εν αγνία, είναι εν αμαρτία, είναι στο σκοτάδι. Για μας πρέπει να είναι αδελφός εν Χριστώ, που οφείλουμε αγάπη μέχρι θυσίας, σεβασμό, και αν μπορούμε με τον τρόπο της ζωής μας, με αγάπη, χωρίς αυτά τα ανθρώπινα στοιχεία που κάποτε μας επηρεάζουν και φτάνουμε σε ακρότητες, να τους βλέπουμε όλους ως παιδιά, αδελφούς εν Χριστώ, για τους οποίους ο Θεός θυσιάστηκε και πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Αν είμαστε κοντά στο Χριστό συνειδητά και νιώθουμε αυτή την ευθύνη την οποία μας μετέφερε ο Χριστός δια της διδασκαλίας του και δια της ζωής του, εμείς ως χριστιανοί πρέπει οι ψυχές μας, οι καρδιές μας να είναι γεμάτες από αγάπη και από πραγματική ελευθερία, και να θέλουμε τη σωτηρία και τη θέωση όλων των ανθρώπων. Τότε είμαστε άξια παιδιά του Θεού.
1: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο στη συζήτησή μας με το θέμα ελευθερία και αγάπη με τον θελό καθηγητή κύριο Γεώργιο Παπαντονίου.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πυραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Στα τηλεφωνήματά σας απαντάει Φίβη Κωνσταντέλου και σήμερα κοντά μας έχουμε τον θεολόγο καθηγητή, τον κύριο Γεώργιο Παντωνίου, και το θέμα μας είναι ελευθερία και αγάπη. Είπαμε προηγουμένως ότι πρώτος ο διάβολος, ο οποίος ήταν άγγελος, επιλέγει ελεύθερα να είναι μακριά από το Θεό, έχοντας την εγωιστική τάση να μοιάσει ή και να ανέβει πάνω από το Θεό. Απομακρύνεται λοιπόν λόγω του εγωισμού, δεν μπορεί να συνυπάρξει με την άκρα ταπείνωση που είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός, και απομακρυνόμενος απομακρύνει και εμάς με τον ίδιο το τρόπο, με το να χάσουμε την ελευθερία που μας έχει δώσει ο Θεός και να γίνουμε δούλοι παθών που προσπαθεί να μας σερβίρει ο ίδιος, και πολλές φορές αγοράζουμε αυτά που μας πουλάει. Χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ προσοχή, γιατί βλέπουμε ότι σαν άνθρωποι δεν είμαστε απόλυτα ελεύθεροι και δεν επιλέγουμε πάντοτε ελεύθερα να ζούμε μέσα στη χάρη και στη χαρά του Θεού για την οποία μας έπλασε, και να είμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι μαζί με τον Χριστό. Λέει όμως, για να μην απογοητευόμαστε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι είναι ανθρώπινο το να παρασυρθεί κανείς μέσω του εγωισμού και να πέσει σε μεγάλα ή μικρά παραπτώματα και να βρίσκεται μακριά από το Θεό. Είναι όμως σατανικό το να εμένει κανείς αυτή την πτώση του και να μην θέλει να σηκωθεί. Ο διάβολος πάλι, όπως έλεγε κάποιος από τους πατέρες, θα μπορούσε και τώρα να μετανοούσε και οποτεδήποτε και πάλι θα γινόταν άγγελος. Πολύ δε περισσότερο ο καθένας από εμάς, όταν παρασυρθεί σε μια πτώση νομίζοντας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, βλέπει ότι καθόλου δεν τον ωφέλει σε αυτή του η επιλογή, η οποία είναι αντίθετη με το θέλημα του Θεού, μπορεί να επανέλθει. Έχουμε τη μετάνοια, την αλλαγή του νου, όπως μεταφράζεται η λέξη αυτή, και μπορεί ο άνθρωπος να επανέλθει όχι εκεί που ήταν, ακόμα σε καλύτερα επίπεδα, και έχουμε τόσους Αγίους οι οποίοι η ζωή τους ήταν όπως του ληστού, όπως των τελωνών, των βολνών, ζωή που ήταν εμφανώς μια ζωή πολύ κακή και για όλους τους άλλους ανθρώπους, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι να γίνονται Άγιοι, να νιώθουν τη χάρη και τη χαρά του Χριστού και να γίνονται ένα με Αυτόν. Έτσι και ο καθένας από εμάς μπορεί και πάλι να λιώσει ελεύθερος, αν έχει δουλωθεί σε κάποια πάθη, σε κάποιες επιλογές, σε κάτι που τον κάνουν να νιώθει ότι πραγματικά δεν χαίρεται τη ζωή του, γιατί είναι χαρά ο Χριστός, και από την άλλη δεν μπορεί να ζήσει και να νιώσει αυτήν την αγάπη του Θεού όταν επιλέξει να εγωιστικά να είναι μακριά από το Θεό και ελεύθερα φυσικά, γιατί ο Θεός τον αφήνει ελεύθερο, του δίνει ευκαιρίες να αλλάξει και να μάθει να χαίρεται, αλλά το θέμα είναι αν επιλέγει και πάλι να επανέλθει σε αυτή την κατάσταση για την οποία τον δημιούργησε ο ίδιος ο Κύριος. Πώς μπορούμε να το δούμε έτσι πιο πρακτικά αυτό το θέμα της αγάπης και της ελευθερίας, κύριε Παπαντωνίου, και να το μεταφέρουμε και μέσα στην οικογένεια αλλά και εκτός της οικογένειας? Και εσείς έχετε οικογένεια, έχετε ασχοληθεί με παιδιά, με γονείς, ξέρετε πώς σκέφτονται οι σύγχρονοι άνθρωποι, οι χριστιανοί, και αυτοί που πιστεύουν και αυτοί που δεν πιστεύουν. Πώς μπορεί λοιπόν να γίνει αξιοποίηση με αυτό το δώρο της ελευθερίας και της αγάπης, ώστε να μάθει να χαίρεται ο άνθρωπος και την ελευθερία και την αγάπη που έχει χαρίσει ο Θεός?
1: Δεν ξέρω πόσες φορές και πότε ακόμη θα μπορούμε να μιλάμε για τέτοια θέματα που είναι το νόημα της ζωής μας κοντά στο Θεό. Όταν σκέφτομαι την παραβολή του ασώτου ιού, εκεί εκείνος ο πατέρας πώς συμπεριφέρεται απέναντι και των δύο παιδιών του, πώς μεταχειρίζεται την αγάπη του και την ελευθερία του. Ξέρει ότι επαναστατεί ο γιος, δεν τον άκουσε. Δεν είναι ευτυχισμένος στα δώρα του Θεού. Δεν μπορεί να τα νιώσει. Πιστεύει ότι μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο μόνος του. Πόσο μεγάλη καρδιά αυτός ο πατέρας που ξέρει τι θα περάσει το παιδί του που δεν τον ακούει. Αφήνει να πάθει και να χρησιμοποιήσει ο Θεός ό,τι μπορεί από όλη τη φύση και τον κόσμο, ώστε μέσα στην απομάκρυνσή του, στην καταστροφή του, στο κίνδυνο να πεθάνει για πάντα, εκμεταλλεύεται τα πάντα και προπάντων την αγάπη, ώστε ελεύθερα να δώσει τη δυνατότητα στο παιδί του να πάρει την απόφαση και να πει: Θεέ μου, Πατέρα μου, τι κακό έκανα που αυτή την ελευθερία δεν τη χρησιμοποίησα τόσο όμορφα, τόσο ωραία, ώστε να είμαι για πάντα ευτυχής. Το παράδειγμα αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Η ελευθερία θείο δώρο. Μας την έδωσε ο Θεός. Εμείς καλούμεθα να τη σεβαστούμε και να την εμπνεύσουμε με το πνεύμα της αγάπης. Αυτή η αγάπη την καταξιώνει. Το βλέπουμε και στον πρεσβύτερο ιό. Και εκεί υπάρχουν οι δυσκολίες. Και εκεί πάλι πριτανεύει και η αγάπη και η ελευθερία. Αν ο Θεός μας, που είναι πατέρας μας και μας έπλασε, αυτή την ελευθερία και την αγάπη δεν την επιβάλλει, αλλά την αφήνει στη δική μας διάθεση να την εκτιμήσουμε, αυτό θα πρέπει να είναι το δικό μας παράδειγμα, που να το μεταφέρουμε και σαν παράδοση από γενιά σε γενιά. Μέσα στο πνεύμα της αγάπης σεβόμαστε την ελευθερία, τονίζουμε τις δυσκολίες, την κακή της χρήση, έχουμε τα παραδείγματα των ανθρώπων, των Αγίων και προπάντων του ίδιου του Χριστού.

καταρρύψει και τελικά το σχέδιο της αγάπης του Θεού θα πραγματοποιηθεί και θα δοθεί η δυνατότητα σε όλο τον κόσμο που θα μετανιώσει πραγματικά, που θα αναγνωρίσει το Θεό Πατέρα του, ότι εκεί είναι η ευτυχία του, θα γίνει μια πραγματικότητα η καινούργια ζωή κοντά στο Θεό. Η ελευθερία και η αγάπη, τα δώρα του Θεού, κάποτε θα ξυπνήσουν τις ανώτερες ψυχικές δυνάμεις του ανθρώπου, έστω και να έχει καταπέσει στην αμαρτία, όπως ο άσωτος, και θα τον οδηγήσουν κοντά στον Θεό. Το σχέδιο του Θεού είναι η σωτηρία του ανθρώπου και η σωτηρία γίνεται με τη θυσία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι αδύνατον αυτή η θυσία, αυτή η αγάπη, αυτό το μεγαλείο του Θεού να μην επηρεάσει τον κόσμο μας και να τον αποκαταστήσει ως βασιλεία του Θεού ειρήνης και αγάπης και αγιοσύνης. Αυτό είναι το τέλος του κόσμου. Ας μην απαγοητευόμαστε για τα λίγα χρόνια που ζούμε, τα γεγονότα της ιστορίας που συνοδεύουν την επίγεια ζωή μας. Όλα αυτά ο Θεός τα βλέπει, τα επιτρέπει, μέσα σε αυτά εργάζεται μυστικός μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Το θέμα της πίστεως είναι μυστήριο της αγάπης και της ελευθερίας του Θεού. Καλούμεθα να το εκτιμήσουμε, να το αξιοποιήσουμε και να έχουμε τη βεβαιότητα ότι τελικά η αγάπη, η ελευθερία, τα θεϊκά δώρα θα είναι ό,τι πολύμω για τη ζωή του ανθρώπου, ώστε να φτάσει στο τέλος, είναι η αιώνια χαρά και ευτυχία του στο Βασίλειο του Θεού.

0: Είναι πολύ μεγάλο αυτό το θέμα της ελευθερίας και νομίζω ότι αυτή η ελευθερία, η αληθινή, φέρνει τον άνθρωπο κοντά στο Θεό. Έρχεται στο νου μου κάτι που συνέβη πριν αρκετά χρόνια στην Αμερική. Κάποιοι πάστορες οι οποίοι μιας ομολογίας προτεσταντικής υπηρετούσαν σε πανεπιστήμια, συναντήθηκαν και είδαν ότι κάτι δεν πάει καλά με την ομολογία τους και φρόντισαν ο καθένας σύμφωνα με την επιστήμη και με το πανεπιστήμιο που βρισκόταν να ψάξει και να βρει θεολογικά, ιστορικά, μέσα από με διάφορους τρόπους ο καθένας, να βρουν ποια εκκλησία και ποια ομολογία είναι πιο σωστή. Συναντήθηκαν μετά από ένα χρόνο και κατέληξαν όλοι τους ότι βρήκαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στην παράδοσή της την αυθεντικότητα. Αποφάσισαν λοιπόν να βαπτιστούν και αυτοί και οι κοινότητές τους και είχαμε εκεί σε κάποια περίοδο ομαδικές βαπτίσεις από τον προηγούμενο Ορθόδοξο Επίσκοπο της Αμερικής, τον Φίλιππο Σαλίμπα, της Εκκλησίας του Πατριαρχείου της Αντιοχίας, να τους δέχεται, να τους βαπτίζει και να τους λέει το εξής: καλωσορίσατε στο σπίτι σας. Η Εκκλησία μας είναι το σπίτι του Θεού εδώ στη γη και ο καθένας μας όταν ακούει την παραβολή του Ασούτου που προαναφέρατε, καλείται όχι να αφήσει τούτο ή εκείνο ή κάποια ελαττώματα ή κάτι άλλο, αλλά να γυρίσει στο σπίτι του. Και το σπίτι του είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός, η Εκκλησία του, η χάρη του και η χαρά του. Μέσα σε 2 λεπτά πώς μπορούμε να κλείσουμε, γιατί πέρασε και ο χρόνος, κύριε Παπαντώνιο.
1: Προς πιστούς χριστιανούς, αλλά και οποιουσδήποτε άλλους ανθρώπους, όπου και αν ανήκουν και ό,τι και αν πιστεύουν. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση παρά μόνον ότι είμαστε δημιουργήματα τέλεια του Θεού και παιδιά του Θεού. Αυτό είναι βεβαιωμένο μέσα στην ιστορία την παγκόσμια από τις επεμβάσεις του Θεού μας με τα θαύματά του και με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που έζησε στη ζωή μας. Αυτά όποιος τα μελετήσει, όποιος τα γνωρίσει και εμβαθύνει, θα βρει το υψηλό νόημα της ζωής που έχει ο άνθρωπος. Και αν το βρει και επικοινωνεί μαζί του, είναι αδύνατον να μην φτάσει στο σκοπό για τον οποίο έπλασε τη ζωή μας ο άνθρωπος. Ο Θεός μας παρακολουθεί, μας βοηθάει, επεμβαίνει στη ζωή μας, εκμεταλλεύεται κάθε στιγμή. Και αυτό το βλέπουμε και σε ανθρώπους οι οποίοι παρεσύρθησαν, απομακρύνθησαν, πολέμησαν, αμάρτησαν, αλλά όταν έρχεται η στιγμή της κρίσεως, του θανάτου, για να μεταβούμε από την επίγεια ζωή μας στην ουράνια, εκεί και την τελευταία εκμάδα της ψυχής μας που μπορεί σαν κλωστή, έστω αδύνατη, να μας κρατάει με το Θεό, ο Θεός αυτή τη δυναμώνει ώστε να τραβήξει κάθε ψυχή και να τη φέρει κοντά του και να της δωρήσει όλα τα μεγαλεία και τους θησαυρούς που είναι η βασιλεία του και θα είναι αιώνια και ευτυχισμένη. Κάθε ψυχή μας, αν μπορεί να καταλάβει ότι από εκεί ξεκινήσαμε και εκεί θα καταλήξουμε και υπάρχει ένας πατέρας που μας αγαπάει, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τη θυσία και την αγάπη του Θεού για τη δική μας προσωπική ζωή. Να παρακαλέσουμε το Θεό να μας κρατήσει κοντά Του, να μας ξυπνήσει ένα τέτοιο τρόπο μετανοίας και ζωής για να καταξιωθούμε της ουράνιας βασιλείας Του. Είναι η αγάπη και το τέρμα της επίγειας ζωής μας.
0: Να το ευχηθούμε και πιστεύω να προσπαθήσουμε, θα πρέπει να το ζήσουμε όλοι μας και ιδιαίτερα αυτές τις έννοιες της αγάπης και της ελευθερίας που είναι ο Θεός και μας τα έχει χαρίσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαντωνίου, για τη σημερινή σας παρουσία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Μαζί με τους γονείς.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
2: με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όποιο και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
3: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
4: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Ώρα Ελλάδος 6.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ψηφίδες ζωής. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Υπάρχει μια όχι και τόσο γνωστή παραβολή του Χριστού, η οποία με έναν ιδιάζοντα τρόπο μας μιλάει για κάτι πολύ σημαντικό. Διαβάζω την παραβολή. Τους έλεγε και μια παραβολή για το πώς πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνουν στην προσευχή. Σε κάποια πόλη τους είπε, ήταν ένας δικαστής που ούτε θεοφοβόταν ούτε άνθρωπο υπολόγιζε. Σε αυτή την πόλη κατοικούσε μια χείρα που ερχόταν στο δικαστή και του έλεγε, προστάτεψέ με από αυτόν που με κατατρέχει. Εκείνος για πολύ καιρό αρνιόταν, αλλά ύστερα είπε μέσα του, παρόλο που δεν φοβάμαι το Θεό και ούτε υπολογίζω άνθρωπο, όμως επειδή τούτη εδώ η χείρα μου έγινε φορτική, θα της δώσω το δίκιο της, για να μην έρχεται συνεχώς και με ταλαιπωρεί. Και ο Κύριος πρόσθεσε, προσέξτε τι είπε ο άδικος δικαστής, θα αναβάλει λοιπόν ο Θεός να αποδώσει το δίκιο στους εκλεκτούς του που του φωνάζουν για βοήθεια μέρα και νύχτα. Σας βεβαιώνω ότι θα τους το ανταποδώσει πολύ γρήγορα το δίκιο τους. Μια αμφίδρομη σχέση συναλλαγής και εκβιασμού ανάμεσα σε έναν δικαστή και σε μια χείρα. Και αν ένας άδικος και άθεος δικαστής αποδίδει δικαιοσύνη για να ξεφορτωθεί την ενοχλητική, η χείρα που παρακαλά και γίνεται φορτική στο δικαστή αποκαλύπτει τι είναι αυτό που λυγίζει το Θεό και δίνει χάρη στον άνθρωπο, η επιμονή και η υπομονή στην παράκληση. Είναι εκείνος ο κατάλληλος τρόπος να ζητάς και να επιμένεις. Πάντοτε προσεύχεστε και μία κακήν. Έχουμε ξεχάσει ή δεν μάθαμε ποτέ να προσευχόμαστε σωστά. Τον θυμόμαστε στις ανάγκες, στις δυσκολίες, τον χρειαζόμαστε. Τον αποζητούμε στην απελπισία μας. Τον αγαπάμε στον πόνο μας. Μας αν περάσουν όλα ετούτα, τον ξεχνάμε. Τον υβρίζουμε, τον αμφισβητούμε. Ντρεπόμαστε γι' αυτόν. Ντρεπόμαστε να πούμε και να αποδείξουμε ότι είμαστε δικοί του. Ζούμε μακριά, σαν να είμαστε εχθροί του. Αλλά η ανθρώπινη ζωή κύκλους κάνει. Και έτσι οι αρρώστιες, οι δυσκολίες, ο πόνος, οι απογοητεύσεις, ως άλλοι Ιούδες καιροφυλακτούν να παραδώσουν τη ζωή μας. Και έρχονται πάντοτε δυσκολίες που σαν βίαιος άνεμος σαρώνουν την ευτυχία μας. Και τότε μένουμε μόνοι, ανίκανοι να σταθούμε όρθιοι, να παλέψουμε, πόσο μάλλον να νικήσουμε. Απελπιζόμαστε καθώς νιώθουμε ανίσχυροι και μικροί. Και με αυτήν την απελπισία μας δένει ο διάβολος οριστικά. Θυμηθείτε τους πατέρες, πολλοί από τους οποίους υπογράμμισαν ότι μεγαλύτερο από την αμαρτία είναι η απελπισία που έπεται. Ο Κύριος όμως είναι φιλάνθρωπος και ελεήμων. Αιτείτε και δοθήσετε, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Πας γάρο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούοντι ανοιγήσετε. Σας λέω λοιπόν, ζητάτε και θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Όποιος ζητάει παίρνει, όποιος ψάχνει βρίσκει και όποιος χτυπάει του ανοίγεται. Προσέξτε τις προσέξτε τα ρήματα. Αιτείτε, ζητείτε, κρούετε. Προστακτικές διαρκείες. οι οποίες υπογραμμίζουν την επιμονή που πρέπει να διακρίνει τις προσευχές μας. Δεν λέει αιτήσατε, ζητήσατε, κρούσατε μια φορά και να τελειώνουμε με αυτήν τη σχέση, αλλά μόνιμα. Καθώς ο Ιησούς πλησίαζε την Ιεριχώ, μας θυμίζει το Ευαγγέλιο, ένας τυφλός καθόταν στην άκρη του δρόμου και ζητιάνευε. Όταν άκουσε το πλήθος που περνούσε, ρώτησε να μάθει τι συνέβαινε. Το είπαν ότι περνάει ο Ιησούς, ο Ναζωραίος. Τότε εκείνος άρχισε να φωνάζει δυνατά, «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, σπλαχνίσουμε». Αυτοί που προπορεύονταν τον μάλωναν να σωπάσει. Εκείνος όμως φώναζε ακόμα πιο πολύ, «Ιε του Δαβίδ, σπλαχνίσουμε». Η Χαναναία φωνάζει και ακούγεται. Η αιμορροούσα σωπαίνει και μακαρίζεται. Ο τελώνης δεν ανοίγει καν το στόμα του και εισακούεται, ενώ ο Φαρισαίος κραυγάζει και κατακρίνεται, παρατηρεί ο Αββάς Επιφάνιος. Το δε ζητούμενον αλωτών εκφεύγειν δε τα μελούμενον. Αυτό που ζητούμε, θυμίζει ο Σοφοκλής τον Ιδίποδα, το πετυχαίνουμε. Εκείνο που ξεφεύγει είναι ότι παρατάμε. Και εδώ δεν πρόκειται για ένα πράγμα ή έναν πλούτο ή κάτι. Πρόκειται για την ίδια τη ζωή. Αυτόν που μπορεί να είναι η πεμπτουσία και η ουσία της ζωής. Πρόκειται για την ίδια μας την ύπαρξη που έλαβε σάρκα και οστά στο δικό του πρόσωπο, για να μπορέσει να μας χαρίσει το όνειρο της αιωνιότητας.

Το να βρίσκεται εσωτερικά η βασιλεία εντός ημών, τι άλλο σημαίνει παρά ότι η ουράνια εφροσύνη του πνεύματος φανερώνεται με ενάργειες στις άξιες ψυχές. Η συγκεφαλαίωση, κάθε αγαθής επιμέλειες και η κορυφή των κατορθωμάτων είναι η επιμονή στην προσευχή, γράφει ο Αββάς Μακάριος, με την οποία να αποκτούμε και τις άλλες αρετές, καθώς ο Θεός που τον επικαλούμαστε μας απλώνει το χέρι του σε βοήθεια. Συγκεφαλαίωση, η υπομονή και επιμονή στην προσευχή. Αυτό άλλωστε δεν λέει και ο Απόστολος Παύλος: αδιαλείπτως προσεύχεστε. Ετήσομεν οι εμπαθείς επιμόνως των Κύριων. Όσοι είμαστε εμπαθείς, σας παρακαλέσουμε γι' αυτό με επιμονή τον Κύριο, γράφει ο Άγιος Ιωάννης στην Κλίμακα. Διότι όλοι οι απαθείς από την εμπάθεια προχώρησαν και έφτασαν στην απάθεια. Ένα παρήγορο μήνυμα, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο για τον άνθρωπο. Όλα κατακτιόνται, όλα είναι δρόμος τα οποία βήμα-βήμα οδηγούν στην πληρότητα, όταν ο άνθρωπος έχει χαραγμένο στόχο, σαφή προσανατολισμό και σίγουρο σύντροφο σε αυτό το ταξίδι. Από εμπαθείς έφτασαν οι Άγιοι απαθείς. Και όλο αυτό έγινε με την επιμονή τους. Να περιμένουν από το Θεό τη σωτηρία τους και όχι από τους ανθρώπους ή απλά από τις δυνατότητές τους. Δεν πρόκειται για παρέτηση. Πρόκειται για ρεαλισμό. Γιατί όσοι πίστεψαν ότι είναι σωτήρες, αιματοκύλησαν αυτόν τον τόπο, αλλά και την γη. Να μην λέγεις, σημειώνει πάλι ο ίδιος πατέρας, ότι αν και προσευχήθηκες πολύ καιρό, δεν κατόρθωσες τίποτε. Διότι ήδη κάτι σπουδαίο κατόρθωσες. Τι αλήθεια υπάρχει ανώτερο από την προσκόλληση στον Κύριο και την συνεχή παραμονή σε αυτήν την ένωση? Η σχέση του ανθρώπου με το Θεό είναι γάμος. Και όπως σε κάθε γάμο, για να υπάρξει ευτυχία, χρειάζεται ο ένας να βλέπει μέσα στα μάτια του άλλου τον εαυτό του, τη ζωή του, τα οράματά του, την αγάπη του. Έτσι και η προσευχή είναι αυτή η ερωτική σχέση η οποία δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να μείνει προσκολλημένος στο ερώμενο πρόσωπο. Την πνευματική σου κατάσταση θα σου την φανερώσει η προσευχή σου, συμβουλεύει πάλι ο Άγιος Ιωάννης. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος χωρίς προσευχή να λατρεύει τον Θεό. Δεν μπορεί μια ψυχή να στέκεται αν δεν έχει αναφορά στον Θεό. Δεν μπορεί να υπάρχει αρετή όταν ο άνθρωπος έχει αυτοαναφορικότητα, όταν όλα ξεκινούν και τελειώνουν σε αυτόν. Άλλωστε, στην αυτοαναφορικότητα εξαφανίζεται και ο έρωτας και η αγάπη. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος συμβουλεύει τους ανθρώπους να προσεύχονται και να προσεύχονται και για τους άλλους, ακόμη και αν αισθάνονται ανάξιοι. Είναι άξιο το κείμενο να το δούμε και να το ακούσουμε. Μην αρνείσαι να προσεύχεσαι για κάποια ψυχή που σου το ζήτησε, έστω και αν δεν διαθέτεις καρποφόρο προσευχή. Διότι η πίστη εκείνο που ζήτησε την προσευχή σου έσωσε πολλές φορές και σένα που προσευχήθηκες, και μάλιστα με συντροφή καρδιάς. Μην υπερηφανεύεσαι αν προσεύχεσαι για άλλους και εισακούεσαι. Διότι η πίστη εκείνον ενήργησε ώστε να εισακουστεί η προσευχή σου. Όσο αδύναμοι, όσο αμαρτωλοί κι αν είμαστε, η προσευχή στον Θεό ενεργοποιεί αντανακλαστικά της ψυχής και των δυνατοτήτων που κρύβει ο άνθρωπος μέσα του. Γιατί προσευχή γαρεστή Θεού τυραννής ευσεβής. Γιατί η προσευχή είναι ένας ευσεβής τύραννος του Θεού. Ένας τρόπος με τον οποίον ο Θεός γίνεται άνθρωπος.
συγχωρεί, σταυρώνεται, ανασταίνεται. Γιατί όμως ζητάει να μην αποκάμνουμε, πάντοτε προσεύχεστε και μία κακήν, να μην κουραζόμαστε? Άραγε κουράζει η προσευχή? Αυτό είναι ένα ερώτημα αληθές. Κουράζει. Κουράζει όταν δεν είναι γνήσια. Όταν απλά λέμε λόγια που δεν τα νιώθουμε, δεν τα καταλαβαίνουμε, από συνήθεια. Όταν προσευχόμαστε σε ένα Θεό ξένο για μας, απόμακρο, άγνωστο, φοβερό και τιμωρό. Όταν προσευχόμαστε από ανάγκη και όχι από αγάπη. Γνήσια προσευχή έχει μια καρδιά που φλέγεται από αγάπη για τον Θεό και τον κάθε αδελφό. Αλήθεια, έχουμε τέτοια καρδιά? Γνήσια προσευχή έχει μια καρδιά που αφήνεται απόλυτα στον Χριστό. Άραγε του έχουμε τόση εμπιστοσύνη? Γνήσια προσευχή έχει μια καρδιά που συγχωρεί τους άλλους. Το πράττουμε? Γνήσια προσευχή είναι ειλικρινής και με απλότητα συνομιλία μας με τον Θεό. Τον βιώνουμε? Να μην κουράζεσαι σημαίνει επίσης να μην απελπίζεσαι όταν φαίνεται ότι ο Θεός δεν ακούει. Να μην ξεχνιέμαι και να μην αισθάνομαι μόνος μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Να μην νιώθω προδομένος και προπάντων να μην νιώθω ότι κανείς δεν με αγαπά. Μ' αγάπησε εκείνος που είναι αγάπη και έρος και είναι τόσο κοντά μου, δίπλα στην ψυχή μου, θα πει ο Άγιος Γρηγόριος, όσο τον αφήνω και του επιτρέπω να ζει κοντά μου. Ζούμε με την προσευχή. Προσεύχεστε και μία κακήν, λέει ο Χριστός, για όσα αγαπούμε και μπορούμε, για όσα ονειρευόμαστε, για όσα θέλουμε. Είναι μια αθηριομαχία η ζωή, όπου εσύ παλεύεις εκείνα που αντέχεις και τα υπόλοιπα τα εμπιστεύεσαι με προσευχή στα χέρια του Θεού. Ανδρίαν κτίσε πάσαν και έξις Θεόν διδάσκαλον προσευχή σου. Απέκτησε το ανδρείο φρόνημα, το αγωνιστικό, και θα αποκτήσεις τον Θεό δάσκαλο στην δικιά σου προσευχή. Γιατί όπως λέει και ο Δαβίδ, εμείς το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη και ήθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου. Είναι αγαθό πράγμα να προσκολάσαι μέρα με την ημέρα στο Θεό και να αποθέτεις και να χτίζεις ταυτόχρονα την ελπίδα σου μέσα στον Θεό. Σε ένα κόσμο που ξεχνά να προσεύχεται, σε πολλούς από εμάς που προσευχόμαστε μονάχα με το στόμα, σε εκείνους που δοκιμάζονται και δεν έχουν διέξοδο, σε εκείνους που απελπίζονται και περπατούν μόνοι, υπάρχει πάντοτε εκείνη η χείρα η οποία φωνάζει στο δικαστή. Εκείνος ο Χριστός ο οποίος γυρνά μέσα στην ιστορία αναζητώντας μας, και υπάρχει πάντοτε ο χρόνος και ο καιρός να το κατακτήσεις, έστω και με ένα μνηστητή μου την έσχατη ώρα σαν το ληστή, έναν τρόπο να δηλώσεις ότι δεν θες να ζήσεις πια μόνος, αλλά ακόμη και πεθαίνοντας να μπορείς να περάσεις από αυτό το θλιβερό σοκάκι κρατώντας το δικό του χέρι, έχοντας την προσευχή ως βεβαιότητα ότι δεν θα σε εγκαταλείψει. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Είναι ο καλός ποιμένας ο οποίος μπορεί να οδηγήσει την ψυχή μου σε εκείνα τα λιβάδια της ζωής και της χαράς, της αιώνιας χαράς. Γιατί κράτησα όρθια μέσα μου την φωνή και το πάθος να τον ζητώ και να τον αγαπώ. Αμήν.

μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμεί στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιο και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώ αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μα να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνία προσώπων, αλληλοπεριχώρηση. Που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

προσευχής. Μέρος τρίτο. Ο αγώνας για την προσευχή. Η ακηδεία αχριστεύει τον άνθρωπο. Γέροντα, τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα στην ακηδεία και τη ραθυμία? Ακηδεία είναι η πνευματική τεμπελιά, ενώ η ραθυμία αναφέρεται και στην ψυχή και στο σώμα. Καλύτερα όμως να λείψουν και τα δύο. Η ακηδεία και η ραθυμία μερικές φορές κολλούν και σε ψυχές που έχουν πολλές προϋποθέσεις για πνευματική ζωή, που έχουν ευαισθησία, φιλότιμο. Σε έναν αδιάφορο ο πειρασμός δεν κάνει τόσο κακό. Ένας ευαίσθητος όμως άνθρωπος, αν στεναχωρηθεί, νιώθει μετά ακηδεία. Πρέπει να βρει τι τον στεναχώρησε και να το αντιμετωπίσει πνευματικά για να ξαναβρει το κουράγιο και να πάρει μπρος η μηχανή του. Να προσέχει να μην αφήνει αθεράπευτες πληγές, γιατί μετά κάμπτεται από τα τραύματά του. Το ψυχικό τσάκισμα, το οποίο στη συνέχεια φέρνει και το σωματικό, τον αχρηστεύει. Ο γιατρός δεν βρίσκει τίποτε, γιατί τη βλάβη την έχει προκαλέσει ο πειρασμός. Πόσες ψυχές που έχουν φιλότιμο, ευαισθησία, τις βλέπω αχρηστευμένες? Γέροντα, αισθάνομαι εξάντληση και δεν μπορώ να κάνω καθόλου πνευματικά. Αυτό προέρχεται από κούραση ή μήπως είναι από ραθυμία? Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή, δεν λέει? Δεν είναι κούραση σωματική, ψυχικό τσάκισμα είναι. Αυτό είναι χειρότερο από τη σωματική κούραση. Με το ψυχικό τσάκισμα ξεβιδώνεται κανείς και γίνεται σαν ένα όχημα που όλα τα εξαρτήματά του είναι καλά, αλλά η μηχανή του είναι διαλυμένη. Γέροντα, βλέπω ότι ενώ πρώτα αγαπούσα τα πνευματικά, τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις τίποτε? Δεν έχεις δυνάμεις? Εγώ βλέπω ότι έχεις. Δεν θυμάσαι παλιά, όταν χτιζόταν το μοναστήρι και δούλευες όλη μέρα στο γιαπί, πόσα πνευματικά έκανες? Μήπως, γέροντα, φταίει που έδωσα όλον τον εαυτό μου στις δουλειές? Πιο πολύ φταίει που άφησες τον εαυτό σου χαλαρό. Κοίταξε να τον σκληραγωγήσεις, να αγαπήσεις την άσκηση. Εγώ που έχω μισό πνεύμονα, ξέρεις πόσες μετάνοιες κάνω? Δεν μπορώ να σου πω. Μόνο για τα κομποσκίνια που κάνω, με μικρές μετάνοιες, σου λέω ότι όταν κουράζεται το ένα χέρι, κάνω το σταυρό με το άλλο. Αυτά σου τα λέω από αγάπη. Άλλοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις που έχεις εσύ. Και ξέρεις πως αγωνίζονται, πως παλεύουν. Εσύ κι άλλο κατζής κάνεις. Πως άφησες έτσι τον εαυτό σου? Εγώ θα προσεύχομαι για σένα, αλλά για να βοηθηθείς πρέπει και εσύ να κάνεις μια προσπάθεια. Κατάλαβες? Στα πνευματικά πρέπει να δώσεις όλον τον εαυτό σου και τότε θα αποδώσεις και στη διακονία σου. Γέροντα, μερικές φορές όταν είμαι στο κελί με πιάνει ακηδεία. Στο κελί σου δεν προσεύχεσαι? Δεν μελετάς? Όσο μπορείς να μην αφήνεις να περνάει ο χρόνος χωρίς να κάνεις τίποτε. Δεν μπορείς να προσευχηθείς? Ας μελετήσεις κάτι που σε βοηθάει εκείνη την ώρα. Διαφορετικά, ο διάβολος μπορεί να εκμεταλλευτεί την άσχημη κατάστασή σου και να σε εξουθενώσει. Γέροντα, μετά την επικοινωνία σας με τόσο κόσμο, ενώ το βράδυ φαίνεστε πολύ ταλαιπωρημένος, το πρωί δεν υπάρχει στο πρόσωπό σας ίχνος από την ταλαιπωρία αυτή, αλλά είστε φωτεινός. Πώς γίνεται αυτό? Δεν κόβω το σκηνή. Μερικές φορές, γέροντα, όταν λόγω διακονίας δεν πάω στο απόδειπνο και είμαι πολύ κουρασμένη, λέω θα ξαπλώσω και θα λέω την ευχή, αλλά τελικά με παίρνει ο ύπνος και δεν κάνω τίποτε. Όχι, ευλογημένη, ακόμη και όταν είσαι πολύ κουρασμένη, να μην πέφτεις στο κρεβάτι χωρίς να κάνεις καθόλου προσευχή. Να λες ένα τρισάγιο και τον πεντηκοστό ψαλμό. Να σπάζεσαι την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας. Να σταυρώνεις το μαξιλάρι σου και μετά να ξαπλώνεις. Να βάζεις και το ρολόι μια ώρα πριν από την ακολουθία για να σηκωθείς να κάνεις τον κανόνα σου.
χρειάζεται βία, αλλά να νιώσεις τη βία ως ανάγκη, να το κάνεις με την καρδιά σου. Ηλαρών γαρδό την αγαπά ο Θεός. Και όταν, γέροντα, δεν έχω καθόλου κουράγιο, να βιάσεις τον εαυτό σου να κάνει κάτι πνευματικό, να φροντίζεις κάθε μέρα να κάνεις έστω και λίγη μελέτη και λίγη προσευχή. Η μελέτη, η προσευχή, η ψαλμοδία είναι βιταμίνες που χρειάζεται κάθε μέρα η ψυχή. Να μην αφήνουμε την ημέρα να περνάει χωρίς καθόλου προσευχή. Θυμάμαι στον πόλεμο, όταν περνούσαν μέρες χωρίς να κάνουμε επίθεση, ρίχναμε και καμιά τουφεκιά. Αλλιώς θα έλεγαν οι εχθροί, αυτοί κοιμούνται και θα μας έκαναν εφηβιασμό. Το ίδιο να κάνουμε και στο πνευματικό αγώνα. Όταν καμιά φορά νιώθουμε εξάντληση και δεν μπορούμε να κάνουμε όλα τα πνευματικά μας καθήκοντα, να μην κόβουμε το σκηνί, την επικοινωνία με το Θεό. Να κάνουμε λίγες μετάνοιες, κανένα κομποσκήνι. Να ρίχνουμε δηλαδή κανένα δυο ρηπές για να μην μας εχμαλωτήσει το ταγκαλάκι. Και μόλις συνέλθουμε, να αρχίζουμε πάλι κανονικά τον αγώνα μας. Όταν κανείς αφήνει τα πνευματικά, αν δεν κάνει έστω και λίγες μετάνοιες, κανένα κομποσκήνι, μετά αγριεύει. Δουλειές μπορεί να κάνει, προσευχή όμως όχι. Βλέπω μοναχούς που κάνουν συνέχεια δουλειές και αφήνουν τη μελέτη και την προσευχή. Ας κάνω, λένε, αυτό, ας κάνω και το άλλο, και η προσευχή μένει και τελικά αγριεύουν, γίνονται σαν κοσμικοί. Έχω δει εργάτες που μπορεί να πελεκάνε πέτρες μέσα στον ήλιο ή να κόβουν ξύλα όλη μέρα, αλλά τριπλό μεροκάματο να τους δώσεις, μισή ώρα στην εκκλησία δεν μπορούν να σταθούν. Βγαίνουν έξω και καπνίζουν. Το έχω παρατηρήσει αυτό. Όταν ο άνθρωπος δεν προσεύχεται, απομακρύνεται από τον Θεό και γίνεται σαν το βόδι. Δουλεύει, τρώει, κοιμάται. Και όσο απομακρύνεται από τον Θεό, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Ψυχραίνεται η καρδιά του και ύστερα δεν μπορεί καθόλου να προσευχηθεί. Για να συνέλθει, πρέπει να μαλακώσει η καρδιά του, να πάρει στροφή μετανοίας, να συγκλονιστεί. Γέροντα, γιατί έχω αμέλεια? Αμέλεια, γιατί σου λείπει το μέλι. Δεν έχεις, φαίνεται, γλυκαθεί από τα πνευματικά. Γέροντα, μετά από μια περίοδο αμελίας, βοηθάει να ξεκινήσω σιγά σιγά. Τη μία μέρα να κάνω ένα κομποσκήνι, την άλλη δύο κλπ. Να έχεις τη διάθεση να αρχίσεις και να βιάσεις λίγο τον εαυτό σου για να βάλεις μια αρχή. Ακόμη και κουρασμένος αν είναι κανείς, αν βιάσει λίγο τον εαυτό του, περνάει κούραση και νιώθει καλά. Αυτή η μικρή προσπάθεια

επανέλθει. Να κάνεις μια προσπάθεια λίγο-λίγο για να αρχίσεις. Πράγματι, γέροντα, η δυσκολία μου είναι να αρχίσω να κάνω πνευματικά. Ναι, γιατί τα λάδια σου είναι παγωμένα. Να κάνεις λίγες μετάνιες, λίγη μελέτη, λίγο κομποσκίνη για να ζεσταθεί η καρδιά. Να λες, θα κάνω μόνο 5 μετάνιες. Αν πάρει μπρος η μηχανή, μετά θα μπορείς να τη σταματήσεις, μετά δεν θα μπορείς να τη σταματήσεις. Φρενάρισμα θα θέλει. Γέροντα, όταν δεν έχω όρεξη για πνευματικά, πώς να βάλω αρχή? Να κάνεις κάτι πνευματικό που σε ευχαριστεί και θα σου έρθει η όρεξη και για τα άλλα. Να απλώσεις μπροστά σου την πνευματική τράπεζα και να βρεις τι τραβάει η όρεξή σου. Θέλεις να διαβάσεις λίγο? Θέλεις να κάνεις ένα κομποσκίνι? Θέλεις να κάνεις μια παράκληση? Θέλεις να διαβάσεις ψαλτήρι ή να κάνεις λίγες μετάνοιες? Αν δεν έχεις όρεξη για τίποτε, τότε θέλεις βρεγμένη σανίδα. Από εργό χειρογέροντα μπορώ να αρχίσω? Μπορείς, αλλά να λες συγχρόνως και την ευχή. Μήπως όμως, γέροντα, κάνοντας ότι με ευχαριστεί, κάνω το θέλημά μου? Κοίταξε, στα πνευματικά πρέπει να δίνουμε στην ψυχή την τροφή που επιθυμεί και ζητάει μόνη της. Έτσι γλυκαίνεται, τρέφεται και παρακινείται για περισσότερα πνευματικά. Βλέπεις, και όταν αρρωσταίνουμε και ζητά κάτι ο οργανισμός μας, του το δίνουμε για να γίνει καλά. Μικρός είχα αρρωστήσει από αναιμία και ζητούσα να φάω λεμόνι. Οι δικοί μου όμως, επειδή δεν ήξεραν αν έπρεπε να φάω λεμόνι, δεν μου έδιναν και περίμεναν το γιατρό. Και τελικά, όταν ήρθε ο γιατρός, συνέστησε να τρώω λεμόνι, γιατί ο οργανισμός μου είχε ανάγκη από βιταμίνες που περιέχονται στα λεμόνια. Γέροντα, για να αντιμετωπίσω αυτό τον καιρό την αμέλεια, έκανα μια προσπάθεια να εφαρμόσω ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα καλό είναι, αλλά πρέπει πρώτα να μπει η καρδιά και μετά το πρόγραμμα. Μήπως, γέροντα, να μου βάζατε εσείς ένα πρόγραμμα? Το πρόγραμμα που θα σου βάλω είναι να κάνεις ό,τι πνευματικό σε ευχαριστεί. Να μην στριμώχνεις με το άγχος τον εαυτό σου, αλλά να εξετάζεις από τι είδους πνευματική τροφή έχει ανάγκη η ψυχή σου και να της το δίνεις. Όταν νιώθεις την ανάγκη να ψάλεις, να ψάλεις. Όταν σε τραβάει μελέτη, να μελετάς. Όταν σε τραβάει ευχή, να λες την ευχή. Να κάνεις και ό,τι άλλο πνευματικό επιθυμείς, αρκεί να μην καταπιέζεις τον εαυτό σου. Νομίζω ότι κατάλαβες. Αυτό θα γίνει τώρα στις αρχές, μέχρι να γλυκαθεί η ψυχή σου, και μετά θα μπει σε μια πνευματική σειρά που θα σε τραβάει από μόνη της. Μην ανησυχείς λοιπόν. Με τη χάρη του Θεού θα πάρει μπρος η μηχανή σου και θα τρέχεις. Γέροντα, με τόση κούραση που έχετε, πώς μπορείτε να προσεύχεστε? Εμένα η προσευχή με ξεκουράζει και έχω δει ότι μόνο η προσευχή ξεκουράζει πραγματικά τον άνθρωπο. Όταν γίνεται με την καρδιά, διώχνει και την κούραση και τον ύπνο και την πείνα, γιατί θερμαίνεται η ψυχή και ύστερα δεν θέλεις ούτε να κοιμηθείς ούτε να φας. Ζεις μια υπερφυσική κατάσταση και τρέφεσαι διαφορετικά. Σε τρέφουν τα πνευματικά. Γέροντα, δεν έχω αγάπη για την προσευχή. Δεν έχει θερμανθεί ακόμη η καρδιά σου και η προσευχή δεν γίνεται από μέσα. Τα κάνεις όλα από μια πειθαρχία, ξερά. Πώς ξεκινάς την προσευχή σου? Αρχίζω, γέροντα, με τη σκέψη ότι πρέπει να προσεύχομαι για μένα και για όλους. Α, παράξενος άνθρωπος είσαι. Εσύ πας με ένα πρέπει. Πρέπει να προσεύχομαι, πρέπει να κάνω πνευματικά, πρέπει, πρέπει. Και ζορίζεσαι. Καλό είναι που υπάρχει μέσα σου αυτή η δύναμη, αλλά να ξεκινάς με ένα ταπεινό λογισμό, με έναν πόνο, να δουλέψει, να πονέσει η καρδιά, και τότε δεν θα ζορίζεσαι. Θα νιώθεις χαρά, θα υπάρχει μέσα σου μία εσωτερική αγαλίαση. Γέροντα, νιώθω ένα σφίξιμο. Δεν υπάρχει μέσα μου πνευματικό φτερούγισμα. Χαίρεσαι όταν προσεύχεσαι? Γιατί νομίζω ζορίζεσαι λίγο. Πηγαίνεις με φιλότιμο να κάνεις κάτι, αλλά χωρίς να το καταλαβαίνεις, μπαίνει και λίγο εγωισμός.

Κάνω τόσες μετάνιες, λες, να κάνω τόσα κομποσκίνια, να αυξήσω τις μετάνιες, να αυξήσω τα κομποσκίνια. Και αυτό όχι για την αγάπη του Χριστού ή για κάποιον που έχει ανάγκη, αλλά για να κάνεις πολλά, να αγιάσεις. Δεν λες δηλαδή ταπεινά, αφού ο Θεός είπε «Άγιοι γίνεστε, θα κάνω και εγώ ό,τι μπορώ». Αλλά πας με μια ξερή λογική, πρέπει να αγιάσω. Γέροντα, πώς να σφίξω τον εαυτό μου στην προσευχή? Γιατί να σφίξεις τον εαυτό σου στην προσευχή και να μην προσεύχεσαι από φιλότιμο? Πώς θα γίνει αυτό, γέροντα? Αν σκεφτείς τις ευεργεσίες του Θεού, θα σκεφτείς και τον Θεό, τον ευεργέτη σου, και θα συναισθανθείς την αχαριστία σου και την αμαρτωλότητά σου και θα ζητήσεις το έλεος του. Όταν νιώσει κανείς τις μεγάλες ευλογίες του Θεού, δυναμώνει, θερμαίνεται η καρδιά και φθάνει και στην αδιάλειπτη προσευχή.

Περισπασμός στην προσευχή. Γέροντα, όταν προσεύχομαι στο κελί μου, έχω ανησυχία μήπως κάποια αδελφή ανοίξει την πόρτα και αυτό μου φέρνει περίσπαση. Εγώ, αν είμαι σε κατάσταση προσευχής και ανοίξει κάποιος την πόρτα, προτιμώ να με χτυπήσει με το τσεκούρι στο κεφάλι παρά να με δει εκείνη την ώρα που προσεύχομαι. Είναι σαν να πετάς και έρχεται ο άλλος και σου σπάζει τα φτερά. Εσείς δεν έχετε ζήσει ακόμη πνευματικές καταστάσεις την ώρα της προσευχής, για να καταλάβετε πόσο στοιχίζει σε κάποιον να τον ενοχλήσετε την ώρα που προσεύχεται. Δεν έχετε νιώσει αυτή την επικοινωνία με το Θεό που ο άνθρωπος φεύγει κατά κάποιο τρόπο από τη γη. Αν είχατε τέτοιες εμπειρίες, θα σεβόσασταν τους άλλους όταν προσεύχονται. Αν υπήρχε αυτή η ευαισθησία, η πνευματική, θα σκεφτόσασταν: πώς να διακόψω τον άλλον την ώρα που προσεύχεται? Θα καταλαβαίνατε τι μεγάλη ζημιά του κάνετε και θα προσέχατε. Δεν λέω να προσέχετε με άγχος και με σφίξιμο, αλλά με σεβασμό προς τον άλλον που επικοινωνεί με το Θεό. Αλλά αν δεν υπάρχει αυτή η πνευματική ευαισθησία, να υπάρχει τουλάχιστον η κοσμική ευαισθησία, με την καλή έννοια. Να συνηθίσετε να χτυπάτε την πόρτα και να λέτε δυνατά: «Διευχών των Αγίων Πατέρων», για να είναι ήσυχος ο άλλος και να μην είναι συνέχεια σε επιφυλακή. Άλλο να είμαι σε εγρήγορση πνευματική και άλλο να είμαι συνέχεια σε επιφυλακή, μήπως ανοίξουν την πόρτα. Αυτό κουράζει, τσακίζει. Μπορεί, γέροντα, κάποια να το κάνει από απλότητα? Δεν είναι απλότητα να χτυπάει μια αδελφή την πόρτα της άλλης και χωρίς να ακούσει το αμήν να ανοίγει και να μπαίνει μέσα. Απορώ πως το κάνετε αυτό. Μπορεί άλλοι να κλαίει στην προσευχή και δεν θέλει να τη δουν. Εγώ, όταν πηγαίνω σε κάποιο γειτονικό κελί και ακούω να διαβάζουν την ακολουθία του σπερινού, μπορεί να κάνω και μία ώρα κομποσκίνη έξω στο κρύο για να μην τους διακόψω και κουσουρέψουν την ακολουθία. Αφού τους ακούω ότι ψάλουν, πώς να ανοίξω την πόρτα, πώς να μπω? Αν μπω, είναι σαν να έχω δικαιώματα. Μπορεί εκείνοι να μου δίνουν δικαιώματα, αλλά εγώ δεν το κάνω αυτό, είναι εγωιστικό. Σαν να είμαι κάτι που δεν υπολογίζω τον άλλον. Να υπάρχει αυτή η εσωτερική ευαισθησία. Μια φορά, όταν ήμουν στο Σινά, είδα δύο βεδουινάκια, ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι, να προσεύχονται στο δρόμο με κομπολόγια, και γύρισα σιγά σιγά πίσω για να τελειώσουν τα καημένα την προσευχή τους και να συνεχίσω μετά το δρόμο μου, γιατί δεν υπήρχε άλλο πέρασμα. Γέροντα, μόλις αρχίσω να προσεύχομαι, έρχονται στο νου μου οι εκκρεμότητες που έχω στο διακόνημα. Κι εγώ, άμα έχω εκκρεμότητες, δεν μπορώ να ησυχάσω. Γι' αυτό, αν θέλεις να μην έχεις περισπασμό στην ώρα της προσευχής, να τακτοποιείς γρήγορα γρήγορα τις εκκρεμότητες που έχεις και ύστερα να αρχίζεις την προσευχή λέγοντας το λογισμό σου: «Όλα είναι τακτοποιημένα καλύτερα από την ψυχή μου. Ας φροντίσω λοιπόν να τακτοποιήσω και αυτήν». Γέροντα, σκέφτομαι ότι αν είχα κάποια δυσκολία στη ζωή μου, αυτό θα με βοηθούσε στην προσευχή. Τι είναι αυτά που λες? Πόλεμος πρέπει να γίνει για να ζητήσεις το Χριστό? Μια καλή εξωτερική κατάσταση είναι η καλύτερη προϋπόθεση για την καλή εσωτερική κατάσταση. Η προσευχή θέλει να είναι κανείς απερίσπαστος εξωτερικά και τακτοποιημένος εσωτερικά. Το απερίσπαστο πολύ βοηθάει στην πνευματική ζωή. Γέροντα, γιατί νιστάζω όταν προσεύχομαι? Δεν ζεις έντονα. Άφησες χαλαρό τον εαυτό σου και τώρα πας σπρώχνοντας. Αν έχεις αγωνία για ένα θέμα που σε απασχολεί, μπορείς να κοιμηθείς. Βλέπεις, κάποιος από ευγνωμοσύνη για τον ευεργέτη του μπορεί να μην κοιμηθεί μια βραδιά για να κάνει προσευχή για αυτόν. Μετά όμως πρέπει να σκεφτεί: καλά, για τον άνθρωπο που με ευεργέτησε αγρύπνησα, για το Θεό που σταυρώθηκε για μένα να μην αγρυπνήσω για να τον ευχαριστήσω. Γέροντα, μπορεί η υπνηλία να προέρχεται από σωματική αδυναμία? Ναι, καμιά φορά η υπνηλία προέρχεται και από εξάντληση, από υπόταση ή υποθερμία κλπ. Να βρίσκει κανείς την αιτία και να ενεργεί ανάλογα.
Γέροντα, πώς συμβαίνει ενώ προσεύχεται κανείς με πόνο για κάτι να τον παίρνει ο ύπνος? Αν πραγματικά υπάρχει πόνος για ένα θέμα, τότε δεν το πιάνει η πνηλία τον άνθρωπο. Χρειάζεται όμως να βιάσει και λίγο τον εαυτό του. Αν είναι στο κελί, να ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπό του για να φύγει ο ύπνος. Στις αγρυπνίες νιστάζω πολύ. Τι να κάνω? Να τον τσακίζεις τον ύπνο. Στην εκκλησία, επειδή ο άνθρωπος ηρεμεί ψυχικά και κουράζεται σωματικά, νιστάζει. Αλλά όταν επιμείνεις να μην σε πάρει ο ύπνος, τότε ο ύπνος τσακίζεται και φεύγει. Βέβαια, ύστερα από μία-δύο ώρες πάλι νιστάζεις και εκείνος ο ύπνος είναι βαρύς και πιο δύσκολα τον διώχνεις. Με την επιμονή όμως τσακίζεται κι αυτός. Αν φύγει η πρώτη και η δεύτερη αμαξοστοιχεία του ύπνου, πάει μετά ο ύπνος, έφυγε. Γέροντα, μπορεί σε μια αγρυπνία και δύο ώρες να προσπαθώ να διώξω τον ύπνο? Γιατί δεν τον στέλνεις στα νοσοκομεία, στα ψυχιατρία? Θεέ μου, να λες, δώσε τον ύπνο σε όσους δεν μπορούν να κοιμηθούν, είτε γιατί πονούν ή γιατί είναι τεντωμένα τα νεύρα τους. Να κάνεις τον ύπνο χάπι και να τον στέλνεις με την προσευχή σε όσους δεν μπορούν να κοιμηθούν και ταλαιπωρούνται καημένοι. Και εσύ, μέρα νύχτα, να δοξάζεις τον Θεό.

εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: γελάει ο ουρανός 12. Θηρία και θηριοδαμαστές 3. Φίδια και χελιδόνια. Λιοντάρια και αλλαγή. Ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12. Θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Ώρα Ελλάδος 7.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμη λισοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο.

0: ο Θεός ημών, άντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλή της φόδρα, εξομολόγησε και μεγαλοπρέπειρε, ρεδίσω να βαλόμενος φως, ως ημάτιο. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινο, στεγάζουν εν είδε στέπερο αυτού. Ότι θρησκεύχειν επί βασιλεί αυτό περιπατών επιτηρήγων ανέμων. Ο ποιό του αγγέλου αυτού πνεύματα για του λειτουργού αυτού πυρό φλόγου. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια να αυτή σου κτηθεί στον αιώνα του αιώνα. Άβουσα στο σημάδι του περιβόλου αυτού επί των ωραίων στήσονται είδανα. Από επιτιμήσει όσο φέκου την φωνή του ρωτήσω δηλιάσουσε. Αναβαίνουν στην όρια και καταβαίνουν στι παιδείε των τόπων όνα τη μελιού σε αυτά. Όριον έθου, οου παρελεύσουν δεν επιστρέψουν καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε ανεσπαράξει ένα μέσο των ωραίων διελεύσονται είδανα. Ότι ου πάντα τα θρία του όγκρου προσδέξονται όνα γρίζει ψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζουν όρια των υπεραιών αυτού από κάρπου των έργων σου πορταστεί στη γη. Ο εξαδαφέλου χόρτου τη κτίνε και χρώη την δουλεία των ανθρώπων εξαγαγινά άρθων εκ τη γη. Και ήλιο σε φρένει η καρδία ανθρώπου τη λερίνε πρόσωπο να ελέω. Και άρθρο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Πορταστεί σου τα ξέρω του πεδίου εγκέρι του Λιβάνου άσε φύτευσα. Εκεί στρωθεί ενωσέψωση του ροϊδού η κατοικία εκεί για αυτόν. Όρη τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση σε λίμνη καιρού ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού. Έτου σκότω και γένε τον ύψη. Ένα αυτή διελεύσεται πάντα τα θηλιά του γκριμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το θεωρό είναι αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και οι στά πάντα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπου επί του έργου αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύτερα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επίση. Επληρώθη γη τη κτίσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο εκεί ερπετάνω και στην αριθμό ζώα με κράμματα μεγάλων. Έχει πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτω ανέπρασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ προσδοκώσουν την τροφήν αυτών ει εύκαιρον δόντου σου αυτή τη συλλέξουση. Άνοιξα δώσου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται, πληστότητε αποστρέψοντο δέσου των πρόσωπων ταραχτίσονται. Αντανείλει το πνεύμα αυτών και εκλείψου και στον που αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και κτιστεί του και ανακοινεί των πρόσωπων τη γη. Ήτο η δόξα κυρίου στου αιώνα, εφραντίστε κυρίω επί τη αίρεση αυτού. Ο επιβλέπουν επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το κυρίω εν τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου έω υπάρχει. Γιατί αυτό η διαλογή μου εγώ δεν εφραντίζομαι επί του Κυρίου. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγνωσε την δύση να αυτού έτου κότου και η αγέννη τον ύξ. Όσα μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίση. Δόξα πατρί και ήλιο και ήλιο πνεύμα. Και νυν και αίκη όλο των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό.

0: ομολογής και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της ειρήνης του σήματος κόσμε, στα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτό του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπημον Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ

0: ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και το καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας.

0: μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβώς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: Ιησού Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας,
1: Μεταγία Θεοτόκε σώσον ημάς,
0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Επίση πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.

Έχε ο ενώπιον αυτού την δέησιν μου, την θλίψιν μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Ενώ δω ταυτοί οι επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη.

0: κοιτάγαγε, φυλακή στην ψυχή μου του εξομολογήσαστε το όνομα τη σου. Εκβαθέωνε και έκραξα σε Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου.
1: Γιατί τον ταώτα σου προσέχοντας εις την φωνή

ο ηλασμός εστίν, ότι να κτίνα την θείαν δεδεγμένος, ότε νεύση Κρήτων είπε πυρωμένος ή ο πρώην Ζώφο κρατούμενος, προσήλθε σαύλος την θείαν κάθαρσιν εξετούμενος, τότε παμακάριστε ως ιεράρχη σοφός, υιοθετεί στο βαπτίσματι τον μεταταύτα, την οικουμένην υιοθετήσαντα, όθεν συν τούτο μακαρίζομεν σε του Χριστού των Απόστολων, Ανανία Θεόφρον νικετεύοντα σωθήνε ημάν. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων, ως φωτοφόρος, ως θείος υποφύτης, ως μάρτης Θεόκριτος των παθημάτων Χριστού και της μελούσης φανίσαστε αρή του δόξης, συγκληρονόμωστε και συμμέτοχος, συνόν το δεσπόζοντι και ενιδόμενος, τες πληγαζούσε σε κάστοτε φωτοχυσίες, εκ του αδίτου φέγγους τες πέσιε, την φεδρωτά την του στελούντα σου, νυν εορτήν ηγεσίε σου,

0: και διδέστατος, η μελουργός κιθάρα, η νευρά των ευσήμων, του πνεύματος λογίων άδυτρανός, εκδιδάσκων τα πέρατα, ένας ηγήτης της ίμης δοξολογήν, της θεότητος την μία να βγει.
1: Ότι έκρετε όθη το έλεος αυτού ετοιμάς, και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα, σύ το δεσπότη των όλων ως παρισταμένα. Παρισίαν πάντες, ως αυτόν και κειμένος, ημών των εθελούντων ημιλπιούν.

Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την Ηλιωτήση, ειδώντες φως εσπερινών, υπνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σερμάς και ρίσιμνίστε φωνές εσύες, Κύριε Θεού ζωήν

Αγίος, ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και ενεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνες αμήν. Γιατί το Κύριε του ελεός, θυμάσαι τα άμυλα, πείσαι με λέπισε. Ευλογητός ο Κύριος διδαξόλμα τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποινας λέτης όλμα τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε Πούτης όλμα τη δικαιώμασή Σου. Κύριε του ελεός των αιώνα, τα έργα των χειρών Σου υπαρήνει. Πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: δοξολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών.

0: Θεοτός της Βασιλείας ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε σε ειλικρινός επί της γης, οι Απόστολοι ποθήσαντες, σκύβαλα η γη σαν το πάντα, είναι σε μόνον κυρδίσωση. Και υπέρ σου οικισμοί στα σώματα παρέδωκαν. Δια τούτο δοξασθέντες πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών.
2: Ξέρας ο θαλμός μου το κατεκούντα εν το ουρανό, υπός ο θαλμί δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως ο θαλμί παιδίστης εις χείρας της Κυρίας αυτής, ούτως ο θαλμί ημών προς Κυρίων των Θεών ημών, έως σου η Κυρίσε ημών. Κύριε εσύ των Αποστόλων τη μνήμη, επί της γης ευεγγαλήνας, πάντες γαρόπου συνελθόντες, εν αυτοί δοξολογούμεσαι, ότι παρέχεις ημίν δι' αυτόν τα ιώματα και το κόσμο την ειρήνη, εύχες αυτόν και το μέγα έλεο.
1: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημεν εξουδενώσεως, επί πλείον επλήστη ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούς.

ανάθεση επικαλούμενος υπέρ του παθώντος αρκίδη μας, εκουσίως το αίμα σου εξέχεας, όθεν η Δαμασκός εν αυρίς.

0: πολύ στον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον ιοφθαλμί μου το σωτηριόν σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων το λόν. Πώς αποκάλυψε την εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θεός, βέστη μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θεός, βέστη μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θεός, βέστη μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ήλιο εις όλους των αιώνων. Αμήν. Αναγία Θεάς, ελέησον μας, τρελάς των αμφισμών. Δέσμας εμπόδες ανομιάς ημίν Άγιε, επίσκεψε και Ιεία Χριστουγεννιάς ημών. Ένα και το όνομα του σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ήλιο εις όλους των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, αγίος ουρανός, αγιαστεί το όνομά σου, ο Θεός βασιλείας σου. Γενική το θέλημά σου όσο να βαθύνει τη γη. Να έρθει λοιπόν το ρεπιό σου, δώσε τη συγκεκριά μου, συγκεκριμένη των πνευμών. Κόρσε τη σαφία με την πλέγη σου, μοντιβή, συνέντηση μας των πνευμών. Αλλά ρίξε η μάτια από όλη την πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

φωτός της Τρισιλίου, φωτού Τρισιλίου φωτός. Το σκεύος εφώτισας της εκλογής του Χριστού, Ανανία Απόστολε, όθεν ανακηρύξας πρεσβείες των λόγων, άθλησε βεβαιώσω την σωτήριον χάρη, δίστησε εφημούσι,

Ελάχης Θεοτόκου, εμπνευστής τη ελάψη, εν Θεός ύμνη πόλος εν γνωρίστης εν κόσμο, Θεός εμποθώ, όθω τιμώ.

ψέματα και είδη φόνους απλούς, ως θείους θεράποντας και υμνολόγους Χριστού.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επιστέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,

0: ανώτενην και και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, στερεός ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αιμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία, χώρα, πόλη, Μητροπόλη και Ιερά Μονή ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σε ο Θεός εκκλησιμών, Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο Εκτινός, Θεός ημών, της πρεσβείας, της Παναπράγματος και Παναμόναγιας, Αρχιμανδρός, την Άγνου, την Υιό και Ζώπιο Σταυρό. Προστασίας των Υγείων, που αρνείων την Άγνου Σημάτης, ασκίας του Κυριαδόξου, Πορτή, του Προδρόμου και Παπριστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεκτήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων Γνωσίων και Θεπών του Αγίου Ενδόξου με μάρτυρος Γεωργίου του Έννα την Ισαπίστος με στάδος του Πόδου του Πόδου Σιμών τον Αγίης Πατρός Σιμών Αθνασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας τον Αγίου Ενδόξο Πύρο Πόδου την Εγόρτη του Αγίου Ενδόξου Πορτομάρτυρος και Αγίου Ακόμης του Πάνου τον Αγίου Δημητιένου Θεοπαγόρου Κύριο Αγιακιάνης του Αγίου Ενδόξου και Πανεκτήμου Αποστόλου Ανανίου Ανοσίων και Θεοφόρων Παρτερονιμών, το Μανού του Μελωδού και Ιωάννη, που ζέλου σκόν και μήνε, και πάνω στον Αγιεδρήσε, και σώσε μας ο καθώς την πάνω. Η ευκόλα των Αγίων Παρτερονιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ να θελώνος, λέει σώα και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Χατζή.

για να ζουν σε έναν ηλιστικό κόσμο. Και βεβαίως υπάρχει το. Πρέπει να δώσουμε παραδείγματα. Πρέπει να δώσουμε να έχουμε αναστήματα. Πρέπει να δώσουμε μηνύματα τέτοια τα οποία τι, να μην μπορέσουν να τα κλονίσουν, γιατί άλλο είναι να λέω θεωρία και άλλο είναι να είμαι μέσα στην πράξη η πίστη μου. Η πίστη να συνοδεύεται με πράξη. Το βοβό κήρυγμα είναι η πράξη. Το δυνατό μάλιστα. Και το ελεγχόμενο που μπορείς τους πάντας να ελέγχεις με την πράξη σου σωστή. Με τα λόγια εσύ και εγώ και ο καθένας οπωσδήποτε θα πέσουμε σε κρίση και κατάκριση. Και θα έχουμε κι άλλες συμβουλές. Αλλά όταν όμως πράττεις κάτι κατά Θεόν και με ευλογία και με ταπείνωση και με κίνητρο την αγάπη, τα πράγματα αυτά οδηγούν ότι πραγματικά είσαι φως και όχι καμένες λάμπες που έχουμε σήμερα πολλές φορές. Θα πάρω από μένα και από εμάς δρασοφόρους ακόμα. Να κάνετε αυτό, να κάνετε εκείνο. Το κάνω εγώ. Το δείχνω πρώτα εγώ. Εύκολα ρίχνουμε το φορτίο στον άλλον. Εύκολα δίνουμε ακόμα και εντολές. Εύκολα δίνουμε ακόμα ορισμένα πράγματα. Το ζούμε εμείς. Γιατί άμα το ζούμε, αντανακλάμε. Και έχουμε πραγματικά λάμψη. Αν δεν ζούμε όμως, τι γίνεται. Λέμε

χρόνια. Και λέει κάπου εκεί πέρα, πάλι ο Μήνυκης Μαθαίος, επί καθέδρα Μωυσέως κάθισαν γραμματείς και φαρισαίοι. Πάντα όσα λοιπόν ποιείται, κατά τα έργα αυτών ποιείται. Ταιριάζει πάρα πολύ. Ταιριάζει, γιατί ακριβώς είμαστε μια θεωρία και μια αταξία πολλές φορές. Και ένας συμβιβασμός με τα συμβίβαστα που λέγεται σήμερα οικουμενισμός. Αυτό είναι πραγματικά που περιφρονούν Αγίους και Αγίους που έχουν μαρτυρήσει για την Ορθόδοξη πίστη. Και οπωσδήποτε δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσουμε. Γιατί αν δεν ζωντανέψουμε και αν καταλάβουμε, δηλαδή πραγματικά δεν έχουμε θείο έρωτα, θεία αγάπη, θεία ορθοδοξία μέσα μας, τα πάντα γίνονται τι. Θα γυλιούμαστε, θα είμαστε ένας πίσω από τον άλλο. Τι μέχρι το γόνο στη λάσπη, τι μέχρι τη μέση, τι μέχρι τον αστράγαλο. Με στη λάσπη θα είναι. Σκοπός είναι να απαλλαχθούμε από τη λάσπη. Σκοπός είναι να αποφύγουμε από αυτήν την κοσμικότητα. Σκοπός είναι να απογειωθούμε από αυτόν τον σκοταδισμό και να λάμψει πραγματικά το φως του αληθινού. Γιατί είστε το φως του κόσμου. Δεν μπορεί το λιχνάρι να το βάλει πίσω από την πόρτα ή κάτω από το κρεβάτι οπωσδήποτε. Θα το βάλει σε μια τοποθεσία πραγματική, την οποία αυτή τη θέση πολλές φορές πάρα πολύ την κυνηγούν που είναι σκοταδιστή ακόμα από τη λέξη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να φέξει. Πρέπει να φέγγεις και να φέγγουμε. Όλοι οι Ορθόδοξοι έχουν αυτό και πολύ περισσότερο βεβαίως όπου υπάρχει η ιστορική ιεροσύνη και η αρχιεροσύνη πιο πολύ. Τα πάντα όλα μπαίνουν στη σειρά. Και λέει παρακάτω πάλι ότι όποιος διδάσκει και δεν πράττει, ελάχιστο κριθίστε μας. Όποιος ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κριθίστε στη Βασιλεία του Ουρανού. Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός μας. Σε όποια θέση από όπου μπορεί ο καθένας. Δεν μετράει ακριβώς τι μετράει, αυτό που μπορεί να κάνει. Δεν μετράει αυτό που δεν μπορεί. Αυτό που πρέπει να κάνει, αυτό που μπορεί να κάνει. Και η χάρη του Θεού βεβαίως θα ενεργήσει πολύ περισσότερο από ό,τι εκείνος περιμένει. Και αυτό λοιπόν. Καλούμεθα να είμαστε το φως του κόσμου και όχι σήμερα στο σκοταδισμό. Όσο και να λέμε προοδευμένοι και να μην, όσο τεχνολογικά και αν πάμε μπροστά. Έχω μια τέτοια ψυχρότητα. Έχω μια τέτοια ακριβώς τι. Πόσα εγκλήματα, τι δεν γίνεται, τι πολιτικά καταστάσεις. Μολύναμε τα πάντα για να βγάλουμε λεφτά. Αν δεν πάνε να πεθάνουν χιλιάδες και εκατομμύρια κόσμος. Ρημάξαμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν είχαν δύναμη κατά κόσμο και τους βγάλαμε τι. Να έχουν τι. Συνέχεια ασθένει έτσι δεξιά και αριστερά γιατί ακριβώς τις πήραμε τα πετρέλαια, τις πήραμε τα κρασά και τα μπαρλάμια. Και έχουμε πολιτισμό ακόμα. Ποιο όνομα το Θεό δηλαδή. Ποιο όνομα το Θεό λέμε ότι έχουν πολιτισμό. Τι πολιτισμό έχουν δηλαδή. Όταν δεν μπορώ να δω τον άλλον. Ή όταν του πατάω. Ή όταν εγώ πετάω. Και όπως λέει ο Πάντονι, εγώ κολυμπάω μέσα στο γάλα και στενέζει το πίσω από την γάλα. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Είναι ανάγκη αυτό το πράγμα. Καλούμεθα, γιατί εκείνος θα ενισχύσει και θα δώσει πραγματικά δύναμη. Αρκεί να δει ότι έχω πραγματικά όρεξη και πιστεύω ότι πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί έτσι ακριβώς πρέπει να είναι. Και όσο θα κάνεις και θα γλυκαθείς σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή την πάλη, άλλο τόσο θα αγωνίζεσαι, γιατί άλλο τόσο δύναμη θα αντήσεις. Και όσο δυσκολίες θα βρεις, τόσο πιο δυνατός γίνεσαι. Γι' αυτό λοιπόν, δάτε αδέρφια μου, πραγματικά. Μικρή και μεγάλη. Από παντού. Βάλετε η ορθοδοξία μας ο Θεός δεν παίρνει. Γιατί? Και λέει Θεέ μου, βεβαίως, τα λόγια της γραφής. Θα είστε μισούμενοι που πάνω των εθνών για το όνομά μου. Δεν χρειάζεται. Λέμε γιατί. Γιατί ακριβώς ελέγχονται αν τα ζεις πραγματικά ορθόδοξη ζωή και με αγάπη. Δεν θέλουν τέτοια ζωή, δεν θέλουν τέτοια κοινωνία, δεν θέλουν τέτοιον κόσμο. Θέλουν τι, υποπόδια του μπορεί να τους έχουν αρκεί να έχουν μόνο τι, τα σκύρια του αυτοί και να έχουν να πάνε δεξιά και αριστερά και όχι να είσαι δούλεψε με κακομοίρες να μην γίνουν σαν και σένα. Γι' αυτό λοιπόν η τιμή που γίνεται ότι είστε το φως του κόσμου. Και τον αγώνα που μας δίνει από το σκοτισμό που, λοιπόν που ήμασταν για το σκοτισμό υπήρχε μας αξιώνει και λέει μην εδοξάστε ο Υιός του ανθρώπου όταν πήγαν να τον δουν και να τον προσκυνήσουν. Καλούμεθα μια ευθύνη αυτού ότι εκεί ήταν η φιλοσοφία γιατί αν θα αρχίσουν πραγματικά από την ώρα να αρχίσουν θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο αγνό και καθαρό, προσέξτε το λιγάκι.
Κήρυξαν και οι παπικοί, κήρυξαν και οι προτεστάντοι, κήρυξαν πάντα όλα, ρήμαξαν τον κόσμο την Αφρική δεξιά και αριστερά. Η Ορθοδοξία όμως κήρυξε την Ευρώπη και τους έδωσε και τα ήθη και τα έθιμα ακόμα. Σε αυτό πρέπει να καμαρώνουμε. Σε αυτό είναι πραγματικό να είμαστε. Και μην είναι ότι έχουν Αποστολή. Όταν έχουν Αποστολή που έχουν τυφλό στον κόσμο, τον έχουν αφαιρέσει τα πάντα όλα, τον έχουν γυμνώνει ακόμα, τον έχουν φορτωμένο με διάφορες αστέρες. Μην λένε ότι έχουμε και Αποστολή. Γι' αυτό λοιπόν, καλούμεθα σε αγώνα πραγματικά. Όχι να πω στον εαυτό μου ρωτά. Δεν είμαστε για τα ρηχά μοιρά. Είμαστε να παλέψουμε τα πελώρια κύματα. Και τα πελώρια κύματα, όταν έχεις πίστη, όταν έχεις αγάπη, όταν έχεις σεβασμό, έχεις Θεό μαζί σου. Οπότε, πεποίμασον σιώπα, θα δώσει εντολή και θα σταματήσουν τα πάντα, όπως σταμάτησε και άφωνη εκείνη η θάλασσα τότε, που ήταν οι Απόστολοι μέσα. Γι' αυτό λοιπόν, καλούμεθα σε αγώνα και όχι ακριβώς οκνηρίες και αδιαφορίες και όλα αυτά τα πράγματα.

0: της εξόδου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγον. Εν ημέρα μία του μηνός του πρώτου στήσεις τη σκηνή του μαρτυρίου και θύσεις την κυβωτών του μαρτυρίου και σκεπάσεις αυτήν το καταπετάσματι και εισήσεις την τράπεζα και την λιχνία και θύσεις το θυμιατήριο του χρυσού εις το θυμιάν εναντίον της σκηνής του μαρτυρίου και επιθύσεις το κάλυμα του καταπετάσματος επί την σκηνή του μαρτυρίου και λείψει το έλαιον του χρήσματος και χρήσεις την σκηνή και πάντα τα εν αυτή και έστε αγία και αγιάσεις το θυσιαστήριο και έστε το θυσιαστήριο Άγιον των Αγίων και επίησε Μωσής όσα εν έτειλα το Αυτοκύριος ούτως επίησε και κάλυψε η νεφέλη τη σκηνή του μαρτυρίου και δόξης Κύριο επλήσθη η σκηνή του μαρτυρίου και όχι δυνατό Μωσής εισελθήν εις η σκηνή του μαρτυρίου ότι επεσκίασεν αυτήν η νεφέλη και δόξης Κυρίου επλήσθη η σκηνή της εξόδου το ανάγνωσμα.
1: Φία πρόσκομε.
0: Εξήλθεν Μωσής εις το όρος του Θεού χορύβου. Όφιδε αυτό άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός εκ της βάτου και ορά ότι η βάτος καίεται πυρή και ου καταφλέγεται. Είπε δε Μωυσής παρελθόν όψω με το όραμα του το μέγα τι ότι ου κατακαίεται η βάτος ως δε είδε Κύριος ότι προάγει του ειδήν εκάλεσεν αυτόν εκ της βάτου λέγον Μωσή, Μωσή. Ο δε είπε τι εστί Κύριε. Ο δε Κύριος είπε μη εγγύσεις όδε λύσον το υπόδημα εκ των ποδών σου ο γαρτόπος ενός ιέστικας γία γία εστί και είπεν αυτό εγώ είμαι ο Θεός του πατρός ο Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ. Απέστρεψε δε Μωσής το πρόσωπον αυτού η βλαβή το γάρ καταβλέψε ενώπιον του Κυρίου. Είπε δε Κύριος προς Μωσήν ειδών είδων την κάκωσιν του λαού μου του εν Αιγύπτο και της κραυγής αυτών ακίκωα απ' των εργοδιοκτών. Είδα γάρ την οδύνην αυτών και κατέβην του εξελέστε αυτούς εκ χειρός Αιγυπτίων και εξαγήν αυτούς εκ της γης εκείνης και εισαγαγήν αυτούς εις γην αγαθήν και πολλήν εις γην ρέουσαν μέλι και γάλα. Προφητείας η Εζεκίηλ το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Τάδε λέγει Κύριος έστε από της ημέρας της ογδόης και επέκεινα πίσω συνιερείς επί το θυσιαστήριον καλό καυτώματα ημών και τα τσωτηρίου ημών και προσδέξομαι ημάς λέγει Κύριος Κύριος και επέστρεψέ με κάτι ανδών της πύλης των Αγίων της εξωτέρας της βλεπούσης κατά Ανατολάς και αυτή είναι και κλεισμένη και είπε Κύριος προς με Ιε ανθρώπου η πύλη αυτή και κλεισμένη νέστε που κανηχθήσετε και ουδήσουμε διέλθει δι' αυτής ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη διότι ο ηγούμενος ούτως κάθεται εν αυτή του φαγήν άρτων ενώπιον Κυρίου κατ' την οδόν του Ελάμ της πύλης ελεύσετε και κατ' την οδόν αυτού εξελεύσετε και εισήγαγέ με κατ' την οδόν της πύλης της προσβολάν κατέναντι του οίκου

Το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς. Καθάπελ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασεις σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης σου μελιωτήσεις, εις την σύναξην χαρμοσύνο σε ορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Οερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατερών ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσι Λαμψάντων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ρωμανού του Μελωδού και Ιωάννου του Κουκουζέλους, όν τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσω.

Δόξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμον σου, και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεό.

πανηγυρίζει η Αγία μας Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία, φιλέορτη αδελφοί μου, την κατάθεση της τιμίας σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου, που επισυνέβη στο Ναό των Βλαχερνών, στην πόλη των ονείρων και των μεγάλων χριστιανικών επιτευγμάτων, στην Κωνσταντινούπολη. Το βράδυ της Ιεράς Αγρυπνίας, όπως είδε το θείο όραμα, ο Όσιος και Θεοφόρος πατήρ ημών Ανδρέας, ο διαχριστών λεγόμενος Σαλός και ο μαθητής του Επιφάνιος, όταν είδε την Υπεραγία Θεοτόκον να εισοδεύει στον πανίερο ναόν της, ακολουθουμένη υπό στρατιάς αρχαγγέλων και αγγέλων και με την συνοδεία των παναχράντων τέκνων της εν πνεύματι, Ιωάννου του Προδρόμου και Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού, και να εφαπλώνει την ιεράτη, το ιερό της Μαφόριον, την Αγία της Σκέπη, επάνω στον αγρυπνούντα και προσευχόμενον λαόν. Αυτό λοιπόν το θαύμα της Παναγίας μας, την σκέπη της χάριτος και ευλογίας της, την μητρική, εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία αυτήν την ιερά ημέρα, κατά την οποία πανηγυρίζει ο πανίερος αυτός ναός του πολιούχου της πόλεως μας, Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, την ενθρόνηση της ιεράς εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου, της υπερμάχου στρατηγού του πόντου μας, της επικεκλημένης σου μελιωτήσης, η οποία ενεθρονίστη και μένει εδώ στο διηνεκές, για να προσδέχεται την οικία μας αγάπη και την και τας προσευχάς και δεήσεις μας. Αυτή την ευλογημένη λοιπόν συγκυρία πανηγυρίζουμε, αυτή την ευλαβική εσπερίδα και πανηχίδα. Και βέβαια η εορτή της Αγίας Σκέπης έχει μετατεθεί από την Αγία μας Εκκλησία στην 28η Οκτωβρίου, δια να τιμάται η Υπεραγία Θεοτόκος, η οποία προστάτευσε το στράτευμά μας τότε στα ηρωικά χρόνια της εποποιίας του 40 επάνω στα χιονισμένα βουνά της Βορείου Ηπείρου. Γι' αυτό λοιπόν μετετέθη η εορτή για εκείνη την ημέρα, αλλά ωστόσο κατά το Ιερό Εορτολόγιο σήμερα είναι η εορτή της Αγίας Σκέπης. Και εμείς αδελφοί αγαπημένοι, εδώ στην Μητρόπολη του Πειραιός έχουμε έναν ιδιαίτερο λόγο να πανηγυρίζουμε και να εφρενόμεθα δι' αυτό το θαύμα της Αγίας Σκέπης της Παναγίας στο Ορθόδοξο Γένος, διότι στη δική μας πόλη, στη δική μας Μητρόπολη, η Κυρία των Ουρανών, η Μητέρα του Θεού και των Ανθρώπων, επετέλεσε το ίδιο θαύμα, όπως ακριβώς αυτό που πανηγυρίζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, όπως ακριβώς συνέβη στο Ναό των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη. Διότι το βράδυ της 24ης προς 25η Μαρτίου 1929 στην πόλη του Πειραιά μας, στο πανίερο ναό της Παναγίας μας, που την επικαλούμεθα ως Ευαγγελίστρια, έγινε ακριβώς το ίδιο θαύμα. Ενεφανίστη η Θεοτόκος
και άπλωσε την Αγία της Σκέπη, το ιερό μαφόριόν της, επάνω στους αγρυπνούντας αδελφούς. 835 αδελφοί, οι οποίοι κατέθεσαν την μαρτυρία τους, γεμάτη δάκρυα και πίστη και ευγνωμοσύνη στην Παναγία, όπως αναφέρουν ιστορικά και διαβεβαιώνουν οι ημερήσιες τότε εφημερίδες που κυκλοφορούσαν στην πατρίδα μας, Αιών, Ακρόπολης και Σκρύπ. Είμαστε λοιπόν βαθιά συγκινημένοι αυτή τη βραδιά, διότι προσκυνούμε την υπερήμνητον Κυρία του κόσμου, τη μητέρα μας και μητέρα του Θεού και των ανθρώπων, την υπεραγία Θεοτόκον, και αισθανόμεθα την σκέπη της και την παρησία της και τη στοργή της και τη μητρική της για όλους εμάς, πρόνοια και αγάπη. Και είναι μεγάλη ευλογία ότι έχουμε ενθρονισμένη εδώ την ιερά της εικόνα, το αντίγραφο της Ουμελιωτήσης, της Παναγίας της Αθηναίησας, την οποία οι δύο θεοφόροι, εκείνοι άνδρες, Ιώση Βαρνάβας και Σοφρόνιος, πήραν τιμώντας αυτήν ως έργον του Ευαγγελιστού Λουκά και την μετέφεραν στον Πόντο, στο μεγάλο βουνό Μελά, και εκεί πύργωσαν ιερών παλάδιων της Παναγίας, που επί χίλια σχεδόν χρόνια διέδιδε την αλήθεια της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως και εξήγηλε τα μεγαλεία της χάριτος της Κυρίας του κόσμου. Και απεκλήθη από την Ποντιακή Διάλοκτο Σουμελά, Στουμελά δηλαδή, και έτσι η Παναγία έλαβε αυτό το προσωνύμιο Σουμελιώτησα. Πανηγυρίζομαι λοιπόν τη χάρη της και καλούμεθα, αδελφοί και αδελφές, να αποβαίνουμε κάθε στιγμή της ζωής μας παιδιά της Παναγίας, να έχουμε αυτή τη συνείδηση που βέβαια προϋποθέτει βίωμα, ζωή, καθαρότητα στη σκέψη, στο νου, στο σώμα, στην ψυχή, στη διάνοια και κοινωνία με το πρόσωπό της. Εάν έχουμε αυτά, επικαλούμενη τη χάρη της και ζητώντας την μεσητεία και πρεσβεία της, θα αισθανόμεθα πάντοτε τη σκέπη της να εφαπλούνται στη ζωή μας, στην υγεία μας, στην οικογένειά μας, στην ύπαρξή μας, γιατί εμείς έχουμε το μοναδικό προνόμιο χάρη του Θεού να μην έχουμε μία θρησκεία αλλά μία αποκάλυψη. Η πίστη μας

πήρα τα αίματα τα παρθενικά, τα πάναγνα της Παναγίας, και έτσι μεταλαμβάνοντας τον Υιό της Θεοτόκου κοινωνούμε και με την ιδία την Θεοτόκο. Πόσης τιμής και δόξης, αδελφοί και αδελφές, αξιούμεθα. Γι' αυτό και νομίζω ότι δεν είναι λογικό, πρέπει να πολλούμε αυτή τη δόξα και αυτό το μεγαλείο και τη χάρη αντί πινακίου σαπρής φακής των κοσμικών και χωικών πραγμάτων. Να συμπνιγόμεθα στην επιδερμίδα της ύλης και της σαρκός. Να μην έχουμε πνευματική αναγωγή στον ουρανό. Αυτό λοιπόν, αν θέλετε, είναι το μεγαλύτερο κακούργημα εις βάρος της ψυχής μας και της ζωής μας. Η Παναγία λοιπόν ενεθρονίστη σε αυτόν τον πανίερο ναό του πολιούχου της αγαπημένης μας Δραπετσόνας για να μένει για πάντα μια πύλη της Θείας Χάριτος. Μία πρόσκληση στην αγάπη της μητέρας μας. Και όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, όταν απειθώνω με τα χείλη στην ιερά της εικόνα, δεν προσκυνούμε την ύλη, δεν προσκυνούμε το ξύλο, αλλά το πρόσωπο που εικονίζεται σε αυτή την εικόνα. Και η τιμή και η αγάπη διαβαίνει στο πρωτότυπο. Γίνεται, αν θέλετε, μια δέσμη ανθέων, πίστεως, αγάπης, ελπίδος, προσμονής, ετοιμάτων προς την Κυρία του κόσμου και σε εκείνη καταφθάνει, στην αγκάλι της. Και η μητέρα του Θεού και των ανθρώπων ποτέ δεν κατεσχύνει κανέναν. Όπως το ψάλλομαι στον ωραίο παρακλητικό κανόνα, ουδείς προστρέχων επί σύ κατησχημένος, από σου εκπορεύεται αγνή Παρθένε Θεοτόκε, αλετείτε την χάρη και λαμβάνει το δόνημα. Αδελφοί και αδελφές, εύχομαι να ζούμε έχοντας τη συνείδηση ότι η Παναγία μας σκέπει, δεν μας εγκαταλείπει. Αρκεί να την επικαλούμεθα και αντί να συντονίζομαι τη ζωή μας με το κήρυγμα και την εντολή του Υιού της. Γι' αυτό και την βλέπετε να κρατά πάντοτε το Χριστό. Γιατί Αυτόν μας δείχνει, Αυτόν μας εικαιτεύει να προσλάβουμε στη ζωή μας. Με Αυτό να κοινωνούμε και με Αυτό να ζούμε. Εύχομαι η χάρις της Κυρίας Θεοτόκου, η σκέπη και η ευλογία της και ο αγιασμός της να πλημμυρίζουν την ταπεινή μας πορεία. Να αποβαίνουμε όρημα κλονάρια του δικού της δένδου, καρπή εύχημη των δικών της μητρικών αρετών. Η χάρις της Κυρίας Θεοτόκου, της σου μελιωτήσεις, εύχομαι και προσεύχομαι να σας περισκέπτει

0: Σπολάει τη δέσποτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ονομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστνη

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καλούς αδελφούς που διακονούν μετά πολύς επιγνώσεως αυτό το ιερό και πανίερο ναό του Αγίου Πολιούχου της πόλεως μας, Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, τον πατέρα Εμμανουήλ και τον πατέρα Γεώργιο. Και βέβαια για την απόψινή πανήγυρη, τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπό μας, με δεσιμολογία του πατέρα Ιωάννη και τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πειραιός, τον πατέρα Δημήτριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον μυσκολογιότατο πρωτοψάλτη μας, τον κύριο Δημήτριο Νέντε, και τον χορό Τρόπος, ο οποίος παρίσταται σήμερα, καθώς και τον άρχοντα πρωτοψάλτη του χορού, τον κύριο Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Σήμερα η λατρεία μας μετεδόθη για των Ερτζιανών κυμάτων της Περαϊκής Εκκλησίας σε όλο τον πλανήτη. Ευχηθείτε η χάρη της Παναγίας να περισκέπει όλο τον κόσμο σε αυτή την τόσο δύσκολη εποχή που ζούμε. Χρόνια πολλά, καλό μήνα, κάθε ευλογία εις πάντας.

0: Αγία Τριάς, διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Ουμελιωτήσης, ευλογήσε και αγιάσε και σώσε πάντα σημάς. Καλό μήνα, χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Δραπετσόνας, από όπου ακούσαμε τον πανηγυρικό Εσπερινό επί τη εορτή της Παναγίας Ουμελά. Χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός, κύριο Σεραφείμ.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.
3: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
1: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
0: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα earbooks.com.
2: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ραπετσόνας θα τιμηθούν πανηγυρικά η όρθη της Παναγίας Σουμελά και η μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο 5η το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, θα ακολουθήσει η λιτάνευση των Ιερών Εικόνων της Παναγίας Σουμελά και των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση. Στον ναό φυλάσσονται ιερά λείψανα των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Τζανίου Νοσοκομείου θα τιμηθεί πανηγυρικά η σύναξη της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κύριος Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθενται σε προσκύνηση η ιεραλείψανα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Αύριο 5η στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μπόλκας για τον προορισμό του ανθρώπου και το σκοπό του γάμου. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης εορτάζει ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο στο πνευματικό κέντρο του ναού στο Ισόγειο Ευρυπίδο 93 υπονόματι των Αγίων. Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν ως εξής. Αύριο 5η στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός στο παρεκκλήσιο. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα στον Κύριο Ναό θα τελεστούν μεθέωρτος Εσπερινός και ιερά παράκληση στον Άγιο Κυπριανό. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός την Παρασκευή θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί και στις 8 το βράδυ. Πανηγυρίζουν την Παρασκευή επί τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στο ενωριακό παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στην Κηπούπολη Περιστερίου, το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλου Νικαίας, το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Αναστασιαδίου Ιδρύματος στο Ηράκλειο Αττικής. Οι ιερές αγρυπνίες δελεστούν αύριο 5η το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νίλου Πυραιός, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
3: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
4: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πυραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
5: Η Πυραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως στη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του Ραδιοφωνικού Σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία.
3: Πληροφορίες 210-4118-646.
6: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Και πάλι έχουμε χαρά σήμερα, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, γιατί ψάλαμε το μικρό παρακλητικό κανόνα στην υπεραγία Θεοτόκο μας. Και εκείνη μας ευλόγησε δαψιλός και χίδιν και μας προσέφερε όλα τα καλά και την ειρήνη και τη γαλήνη της ψυχής μας και την προστασία και τη σκέπη της. Γιατί όπως ακούσαμε, άλλοι δεν έχουμε η αμαρτωλή προς Θεόν εκτός από εκείνη, η οποία μας φροντίζει με όλους τους τρόπους και με όλα τα μέσα και σε όλη μας τη ζωή, και οι πιο πολλές ευεργεσίες της είναι αφανείς. Δόξα να έχει το όνομά της, μεγάλη χάρη της και πολλά τα μεγαλεία της. Γι' αυτό ας μην την αφήνουμε, ας μην την λησμονούμε, ας την αναφέρουμε πάντοτε στο στόμα μας, με τα λόγια μας τα ιερά, στη διάνοιά μας, με τους Άγιους Λογισμούς και στη ζωή μας, παντού και πάντοτε. Και όταν εκείνη έχουμε προστασία και όταν εκείνη επικαλούμεθα, τότε δεν μας αφήνει ποτέ. Άλλωστε προστατεύει και εκείνους που δεν την ξέρουν, πόσο μάλλον αυτούς που την επικαλούνται και την αγαπούνε λίγο ή πολύ. Ας την κετεύομαι την Κυρία Θεοτόκο και για μας και για τους άλλους. Εκείνοι που την αγάπησαν πάρα πολύ ήταν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και είναι. Την είχαν μητέρα, σκέπη, τροφή, χαρά, τα πάντα. Ανάμεσά τους πρώτος και καλύτερος ο Άγιος Ρωμανός, ο Μελωδός, ο πρίγκιπας της εκκλησιαστικής ημών ποιήσεως και ο Πίνδαρος αυτής. Προήρχεται από τη Συρία, την ελληνική Συρία, και έγινε διάκονος στη Βηρυτό, στο ναό της Αναστάσεως. Δεν γνωρίζουμε πολλά για το βίο του Αγίου. Δεν πειράζει όμως, γνωρίζουμε τον ίδιο τον Άγιο, έχουμε τον ίδιο τον Άγιο και το ποιητικό του έργο, τα κοντάκια και τους ύμνους, που είναι αρκετά και μας δείχνουν τη χάρη που είχε ο Άγιος, το ποιητικό του ταλέντο, τη μεγάλη του ανθρωποποιία, την αγάπη του στο Θεό, την αγάπη του στον άνθρωπο, την αγάπη του στη φύση, την αγάπη του στα πάντα. Γιατί όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, οι ποιητικές ψυχές είναι λεπτές και αισθάνονται τα πάντα, και το Θεό και τον άνθρωπο και κάθε πνοή και κτήση και υπόσταση. Και όπως έλεγε πάλι ο ίδιος Γέροντας, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη και ό,τι έγραψε είναι τέλειο. Ήρθε στην Κωνσταντινούπολη τελειώνοντας ο 5ος μεταχριστιανικός αιώνας επί Αναστασίου του πρώτου του Αυτοκράτορος και πήγε στη Μονή του Κύρου, που ακριβώς είναι σήμερα δεν ξέρουμε. Τότε όμως ήταν μοναστήρι ένδοξο, ήταν η πρώτη εκκλησία που εκτίσθη στο Βυζάντιο επωνόματι της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και ο εικονογραφικός τύπος της Παναγίας του Κύρου είναι η Παναγία Ορθία κρατούσα το θείο βρέφος, και ονομάζεται αυτή η Παναγία Παναγία η Κυριώτισσα, δηλαδή η Παναγία του Κύρου. Βρέθηκε το Άγιο εικονισμά της μέσα σε ένα κυπαρίσι που είχε κουφάλα και άρχισε να κάνει θαύματα, πολλά θαύματα, μεγάλα θαύματα. Αφού έφερε το Χριστό στη γη και έκανε το θαύμα των θαυμάτων, τα υπόλοιπα παρέπονται και ακολουθούν. Και πήγαινε ο κόσμος, σιγά σιγά όμως έθρεψε το κυπαρίσι και κλείστηκε η εικόνα εκεί. Νόμισαν πως χάθηκε, ξεχάστηκε, και με μέρα κάποιος χριστιανός είδε φως να βγαίνει, ή μάλλον το κυπαρίσι να καίγεται σαν λαμπάδα από ένα ουράνιο και υπερκόσμιο φως.
και κατάλαβαν τότε, άνοιξαν το κυπαρίσι και βρήκαν μέσα την Παναγία την Κυριώτισσα, την Παναγία τη Θαυματουργό. Δεν λέει το Κυριώτισσα τότε, ελέγχθη αργότερον και θα σας πω γιατί. Και έφτιαξε ο Κύρος ο Πανοπολίτης, ο Πρωθυπουργός Θεοδοσίου του Δευτέρου, η ελληνικότατη ορθόδοξη αυτή ψυχή, ο προστάτης της Ρωμιοσύνης, ο ποιητής και ρήτορ, ο ύπατος και έπαρχος και πατρίκιος της Κωνσταντίνου πόλεως, έφτιαξε εκκλησία με πέτρα πελεκητή, με τα καλύτερα υλικά, όχι όπως σήμερα που βάλουμε ψεύτικα υλικά και πέφτουν και μας πλακώνουν με τα διάφορα κτίσματα. Αυτή είναι η αιτία, τα άλλα αστεία. Λοιπόν, για να βγάλουμε λεφτά να κάνουμε τι, βάλουμε ψεύτικο υλικό και πέφτει αυτό μετά, μας προδίδει και σκοτώνει και ανθρώπους δυστυχώς και γίνονται τόσα. Ο Μέγας λοιπόν Κύρος, ο Πανοπολίτης, ο Πρωθυπουργός Θεοδοσίου του Δευτέρου, που εισήγαγε την ελληνική γλώσσα στο Βυζάντιο, στο κράτος, στην νομοθεσία, στις σχολές και στα πάντα, και το οφείλουμε πολλά. Ποιος τον ξέρει τον Κύρο? Και η λέξη Κύρος είναι περσική και σημαίνει ήλιος και βασιλεύς ήλιος. Έφτιαξε λοιπόν το ναό και τον είπαν Παναγία του Κύρου, προς τιμήν του. Στην περιοχή αυτή εδέσποζε η Παναγία του Κύρου, και σιγά σιγά, σύν το χρόνο και δεν ξέρουμε ακριβώς πότε, εξελίχθη και διαμορφώθη σε μονή, και ήταν η μονή των εν της Κύρου, δηλαδή το μοναστήρι που ήταν στα μέρη, στην περιοχή του Κύρου. Έτσι συνήθιζαν να λένε οι Βυζαντινοί αυτή τη διατύπωση. Είχε μοναχούς με πνευματικό βίο, ήταν το φως για τη βασιλεύουσα, η παρηγοριά για τους αρρώστους και πονεμένους, το φως για τους τυφλούς και η κοινή χαρά όλων. Η Παναγία η Κυριώτισσα, η Παναγία του Κύρου. Έρχεται λοιπόν, για να συνδέσω με τα προηγούμενα, έρχεται ο Άγιος Ρωμανός στη βασιλεύουσα κατά τον Άγιο Νικόδημο στα 396 μετά Χριστόν, τέλος 5ου μεταχριστιανικού αιώνος, και μετέβει όπως λέει το λιτόν συναξάρι, το δωρικόν συναξάρι, το λιγόλογο δηλαδή, και έρχεται στην Παναγία του Κύρου και μονάζει. Ήταν όπως είπαμε και διάκονος. Εκεί βρήκε το καταφύγιό του, βρήκε τη χαρά του, βρήκε τα πάντα στην αγκάλι της Παναγίας και στις αυλές του Κυρίου, όπου το χελιδόνι έβρε φωλιά και το τριγόνι σκέπη κατά τον ψαλμό δω της εκκλησίας μας. Εφόλιασε εκεί ο Άγιος, χάρηκε τα μέγιστα, και συνάμα φρόντιζε πολλούς και πολλά, ακόμη και τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον αγαπούσε και τον βοηθούσε σε πολλά, και όταν ήταν αγρυπνίες πήγαινε και στην Παναγία των Βλαχερνών, στη Γευσημανή της Κωνσταντίνου πόλεως, που έγινε λίγο αργότερα από την Πουλχερία και το Μαρκιανό, εκεί που εψάλλει ο ακάθιστος ύμνος. Πήγαιναν συχνά οι αυτοκράτορες και οι πιστοί και γίνονται αγρυπνίες, και μάλιστα και ο Ιουστινιανός είχε ιδιαίτερη αδυναμία στην Παναγία μας, μεγάλη αδυναμία, και περισσότερο στην Παναγία την Υπαπαντή, που πήγε το θείο βρέφος με τον Ιωσήφ, τεσσαρακοθήμερο βρέφος τον Ιησού, στο ναό το νομικό, και τον παρέδωκε στον πρεσβύτη Σιμεών. Είχε μεγάλη ευλάβεια, γι' αυτό και ο Ρωμανός του έγραψε και τον ύμνο στην Υπαπαντή, και αναφέρει το κοντάκιο «και βασιλείς ους ηγάπησας», και οι βασιλείς στους οποίους ηγάπησε ο Χριστός και η Παναγία,
ήταν ο Μέγας Ιουστινιανός και η γυναίκα του η πολύτιμος συνεργάτης και σύντροφός του Θεοδώρα. Γιατί ο Ιουστινιανός οργάνωσε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία όσο κανείς άλλος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος έφερε τη θρησκευτική ελευθερία και την ανεξιθρησκεία. Ο Μέγας Θεοδόσιος έκαμε επίσημη θρησκεία του κράτους του, του απεράντου ρωμαϊκού κράτους, την Ορθοδοξία. Και ο Μέγας Ιουστινιανός την οργάνωσε με κτίσματα, με υδραγωγία, με μονές, με αποκορύφωμα την Αγία Σοφία, με εκκλησίες, με δόγματα και με τόνα και μετάλλο. Δεν εκοιμάται ο Μέγας και Άγιος Ιουστινιανός. Αναφέρεται στο Συναξάριο 14 του μηνός Νοεμβρίου με της Θεοδόρας. Ο Μέγας και Άγιος Ιουστινιανός δεν έδινε ανάπαυση στους κροτάφους του και ύπνο στους οφθαλμούς του, όπως λέει ο Ψαλμωδός, γιατί εφρόντιζε την απέραντη αυτοκρατορία και ονομάσε ως εκ τούτου ακίμητος. Δεν κοίταζε τι θα βγάλει, πώς θα ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του ή το ένα και τ' άλλο. Κοίταζε τι θα κάνει για την Εκκλησία και για το πλήρωμα και για όλους τους υπηκόους του. Και κάθω στη βιβλιοθήκη και μελετούσε τις ώρες που είχε ευκαιρία, ήξερε πολλά γράμματα ο Ιουστινιανός, και τις υπόλοιπες ώρες, ημέρα και νύχτα, εδέχεε το κοινό. Εδέχεε τους ανθρώπους που ήρχονται στη βασιλεύουσα από όλη την αυτοκρατορία. Είτε χάρινε φέσος από δικαστήρια, είτε οτιδήποτε. Και τις εδέχεται με τόση αγάπη, με τόση καλοσύνη, με τόση συμπόνια και κατανόηση, που δεν ήθελαν να φύγουν. Το ξέρετε αυτό? Δεν ήθελαν να φύγουν. Κουτί ήταν να φύγουν. Και πού να πάνε? Βεβαίως, δεν ήθελαν να φύγουν. Αυτόν λοιπόν τον Μέγα Ιουστινιανό ηγάπησε ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός και του συμπαρεστάθη. Και όταν έγινε η στάση του Νίκα, έγραψε και το ωραίο κοντάκι «Εις πάντα σεισμών και εμπρισμών», 532 μετά Χριστόν, όπως ξέρετε, που εκινδύνευσε τότε η αυτοκρατορία, κινδύνευσε η βασιλεία του Ιουστινιανού και ήρθαν όλα δύσκολα και τα πάνω κάτω. Ο Ρωμανός από κοντά, από κοντά, αισθανότανε τον άνθρωπο, τον πονεμένο άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, από τον βασιλιά μέχρι τον τελευταίο πιναλαίο ανθρωπίσκο, τους είχε το ίδιο. Κάτσε κυρία, μην κάτσε όρθια. Τους είχε το ίδιο. Είχε βέβαια δυσκολία αρχικά ο Ρωμανός, κατά την παράδοση. Είχε δυσκολία και ως προς το ψάλιν και ως προς το λαλίν. Και πήγαινε στην Παναγία που άλλο να πάει και τη ζητούσε βοήθεια. Άμα έχω μια δυσκολία πονάμε, ακόμη και του Θεού να είμεθα και Άγιοι να είμεθα, μας πονάει αυτό, μας υποβιβάζει, μας δυσκολεύει. Και έλεγε, Παναγίτσα μου, και εγώ ψυχή έχω. Είχε ανθρωποποιία φοβερή ο Ρωμανός, που δεν την έχουν οι μετατάφτα κανόνες των μελωδών και υμνογράφων, όπως λένε αυτοί που ξέρουν. Είχε ανθρωποποιία, έβγαζε τις αδυναμίες του, να φαίνεται και στα ποιήματα, τις αδυναμίες τις μικρές ή τις μεγάλες. Εξομολογείτο στο λαό και στην Εκκλησία. Και δεν κατηγορούσε ο Ρωμανός τους άλλους για να σώσει τον εαυτό του, όπως κάνουμε εμείς δυστυχώς περισσότεροι σήμερα. Κατηγορούσε τον εαυτό του για να σώσει τους άλλους, να εκφράσει τους άλλους, για να έρθουν και οι άλλοι από κοντά του λέγοντας, αυτός που είναι του Θεού, αν αυτός που είναι του Θεού έχει αυτές τις δυσκολίες, εμείς τι να πούμε τότε αφενός και αφετέρου? Αυτός είναι δικός μας. Αυτός είναι δικός μας. Αυτός είναι δικός μας. Ας πάω από κοντά του. Και τους εκέρδισε. Πρέπει να κατηγορούμε τους άλλους και μάλιστα επίμονα, τότε τους διώχνουμε. Πρέπει να κατηγορούμε τον εαυτό μας, δίκαιος αυτού κατήγορος, λέει η Θεία Γραφή. Και αν θες να κατηγορείς, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο φίλος του Αγίου Ρωμανού,
κατηγόρησαν τον εαυτό σου. Και έτσι έφτανε σε καλό πράγμα ο Άγιος, βοηθούσε τους ανθρώπους. Βοηθούσε τους ανθρώπους. Τους έπαιρνε έτσι από χεράκι χεράκι αφού ήρχονται κοντά του, γιατί πιο πολλοί δεν πάνε στους παπάδες ή ο παλού. Φοβούνται ή το μάλωμα ή τις αφόρτες συμβουλές. Πώς τα έχετε αυτά. Μη αρχίζουμε αμέσως δίθεν αμάρτητοι να τον κάψουμε τον άλλον. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι θεϊκό αυτό. Δεν είναι εκκλησιαστικό αυτό. Ανθρώπινο είναι, αδυναμία ανθρώπινη είναι. Αλλά όχι. Όχι. Τους έφερε λοιπόν κοντά του. Τους έφερε κοντά του. Και από εκεί τους έπαιρνε από το χεράκι και τους πήγαινε στην εκκλησία. Στο Χριστό και στην Παναγίτσα, που αλλού. Και τότε εκείνοι τι κάνανε. Ξεκλειδωνόντουσαν μπροστά στο Χριστό, μπροστά στην ανίποτη αγάπη του και μπροστά στην καλοσύνη της Παναγίας. Ξεκλειδωνόντουσαν και παραδεινόντουσαν στη Θεία Χάρη, στη μοναδική αγάπη του Ιησού Χριστού και της Μητέρας του. Και τι γινόντουσαν χωρίς να το καταλάβουν? Του Θεού. Και άμα ανοίξουμε την ψυχούλα μας στη Θεία Χάρη, τότε γινόμεθα χαριτωμένοι. Τότε είμαστε μέσα στη χάρη. Τότε φεύγει το κακό. Προχωρούν αδυναμίες. Μας σκεπάζει ο Θεός και μας δυναμώνει. Το βλέπουμε αυτό στους ύμνους του Ρωμανού. Να επανέλθουμε όμως. Είχε δυσκολία ο Άγιος και την έλεγε στην Παναγίτσα. Και εκεί λοιπόν ένα βράδυ που εκοιμάτω, ή μάλλον ήταν στην εκκλησία, αποκοιμήθηκε και είδε την κυρία Θεοτόκο με ένα χαρτί τυλιγμένο σε ένα μικρό κοντάρι και του λέγει: πάρ' το αυτό και να το φας. Το πήρε και το έφαγε και έλαβε έτσι το χάρισμα να συνθέτει ύμνους και κοντάκια, δηλαδή να γράφει και την ποίηση και τη μουσική. Αυτός είναι ο μελωδός. Και αυτή είναι η διαφορά από τον υμνογράφο, ο οποίος γράφει ύμνους επάνω σε μουσικομετρικά πρότυπα προαυτού. Και ξύπνησε ο Ρωμανός, αφυπνίστη από την παρουσία της κυρίας Θεοτόκου και ανέβηκε στον άμβονα και έψαλε το υπαρθένο σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Καλύτερος ύμνος από αυτός, από αυτόν, αδελφοί και πατέρες, δεν θα υπάρξει. Συγκίνησε κλήρο και λαό και όλους τους εκεί, έκλαιγαν όλοι και εκείνο συνέχιζε και έβγαλε αυτόν τον υπέροχο ύμνο στη Θεία Γέννηση του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, που είναι το κοντάκιο, το προήμιο και 24 οίκοι, όπως είναι και στους χαιρετισμούς. Το έχουμε διαβάσει άλλη φορά βέβαια. Και μας συγκινεί τα μέγιστα. Αλλά και όταν διαβάζω με τους ύμνους του Ρωμανού, αισθανόμεθα οικία. Πως είμαστε δηλαδή στο σπίτι μας, πως είμαστε στο δικό μας χώρο, πως διαβάζουμε δικό μας άνθρωπο και κατά δικό μας. Αυτή είναι η ανθρωποποιία του Ρωμανού. Και έτσι μας κερδίζει και δεν μιλάει ποτέ για το κακό και αρνητικά. Όχι. Ακόμα εκεί και στην προδοσία του Ιούδα και στην άρνηση του Πέτρου, και όταν ο Πέτρος είπε στην Πεδίσκη πως δεν ξέρει τον άνθρωπο, τι βάζει στο στόμα του Πέτρου ο Άγιος Ρωμανός? Έτσι, για να εξισορροπήσει τα πράγματα, του λέγει: Πέτρε, μήπως θες να πεις πως δεν τον ξέρεις ότι είναι μόνο άνθρωπος και είναι και Θεός? Είναι θεάνθρωπος? Μήπως, Πέτρε μου, ήθελες να πεις αυτό? Δεν έλεγε αυτό ο Πέτρος βέβαια. Άμα έλεγε αυτό δεν θα είχε πτώσει. Αλλά ο Άγιος Ρωμανός δεν θέλει να μελετάει το κακό, να μελετάει την άρνηση, να μελετάει την πτώση, γιατί αυτό πονάει.
Το ήξερε εκείνος πολύ καλά. Και σε τόσα άλλα σημεία τον υπέροχον ύμνο του έχει τέτοιες θέσεις και τέτοιες ισορροπίες και μας κάνει να τον αγαπάμε περισσά τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό, να θέλουμε να τον αγκαλιάσουμε, να τον φάμε και να τον βάλουμε στην ψυχή μας, να τον έχουμε πάντοτε, να μας δίνει χαρά, να μας δίνει δύναμη, να μας φέρει την άνοιξη, να δημιουργεί υπέροχα συναισθήματα. Έχουμε τα έργα του και διαβάζοντάς τα, έστω και ένα κομματάκι, αλλάζει το κλίμα και της ψυχής μας και της σκέψεώς μας και ένα γύρο. Και λέμε, τι είναι αυτό? Είναι η χάρις του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Και έγραψε λοιπόν με τόση ανθρωποποιία που μετά η μνογράφη και η μελωδή των κανόνων τα έχουν όλα επί το ιδεοδέστερον. Ο Ρωμανός τα έχει όλα επί το ανθρωπινότερον. Γι' αυτό και είναι αξεπέραστος. Αξεπέραστος ο Άγιος Ρωμανός. Γι' αυτό και έχουμε και πολλά χειρόγραφα στις βιβλιοθήκες όλου του κόσμου. Χειρόγραφα των ύμνων και των κοντακίων, που το ίδιο σημαίνει και τα δυο, του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Έμενε λοιπόν στην Παναγία του Κύρου, στη Μανούλα τη Στοργική, και μελετούσε όχι μόνο τις γραφές τις οποίες ήξερα απ' έξω, αλλά και τους πατέρες της Εκκλησίας και ιδιαίτερα, όπως προείπα, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Χρυσούν την γλώταν, Χρυσούν και την καρδίαν, αλλά και, και τον Άγιο Εφραίμ και τον Βασίλειο Σελευκίας και άλλους πολλούς, και συναξάρια μελετούσε και ιατρικά συγγράμματα και ιστορικά και ό,τι άλλο. Αυτά βλέπουμε τα εντάσσει στην υπερούσια ποιησή του με τον πιο τέλειο τρόπο και με τη μοναδική ανθρωποποιία. Και έχει και δραματική πλοκή το έργο του. Έχει εσωτερικό διάλογο. Έχει δύναμη. Έχει χάρη. Έχει κάλος. Και τι κάνει? Χρησιμοποιεί ολόκληρη την ελληνική γλώσσα, όλες τις μορφές από τον Όμηρο μέχρι την εποχή του. Πολύ καλό αυτό. Κάνει εκμετάλλευση, ποιητική και γλωσσική εκμετάλλευση του γλωσσικού πλούτου της αθάνατης ελληνικής γλώσσης, και από εκεί αρχίζει η δημοτική ημών ποίησης. Η δημοτική μας ποίησης είναι εκεί η απαρχέ της. Είναι τα πρώτα θεμέλια, συνδεδεμένη και με τη λογία και καθαρεύουσα και με την αρχαία ελληνική όλων των αιώνων. Τι γράμματα ήξερε ο Άγιος και πώς χρησιμοποιούσε τις γνώσεις του. Τις έκανε ποιητικό μεταπλασμό και τις πρόσφερε με τον πιο απαλό τρόπο στους συγχρόνους του, σε χριστιανούς και μη, και στους ανθρώπους όλους. Και Ρωμανός σημαίνει ο άνθρωπος, τον άνθρωπο της Ρώμης, της δυνάμεως. Και Ρώμη και δύναμης είναι ο Χριστός μας, Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Ρωμανός είναι ο του Χριστού, έγινε του Χριστού και είναι του Χριστού. Και έγραφε για τις γιορτές του Χριστού μας ύμνους και κοντάκια πολλά και υπέροχα, για τις γιορτές της Παναγίας, για τις γιορτές των Αγίων, για διάφορα γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά και για διάφορα ιστορικά, κοινωνικά και υπόλοιπα συμβάντα. Γι' αυτό μακάριος, θα έλεγα, και τρεις μακάριος εκείνος ο οποίος μελετά έστω και μια φορά το μήνα, είμαστε τεμπέλιδες και πρώτος εγώ, ένα κομματάκι ή έναν ύμνο από τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό. Παίρνει τόση χαρά και τόση χάρη που όχι να βγάλει το μήνα του.
Πώς για να περάσει, όπως έλεγε κάποιος παλιά για τα λεφτά. Πώς για να περάσει. Γι' αυτό να διαβάζουμε το Ρωμανό, το Μελωδό, τις θείες γραφές, τα Άγια Συναξάρια, τους ύμνους της Εκκλησίας, ύμνους έχει και ο Ρωμανός και με τους καλύτερους, για να γεμίζουμε την ψυχή μας, πως θα λέγει όντας Παΐσιος, να γεμίζουμε τις μπαταρίες μας. Πολύ σπουδαίο αυτό, γιατί αλλιώς μένουν έτσι οι ψυχές μας. Μένουν στη δυσκολία, στον πόνο, στη λύπη της αμαρτίας, όπως ακούσαμε και στην παράκληση. Και υποφέρομαι. Σκυθροπάζει και το πρόσωπό μας, αφού η καρδία μας είναι λύπες κατά σοφό Σολομώντα. Και έχουμε δύναμη, δύναμη μεγάλη. Μας μιλάει ακόμα ο Ρωμανός και η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Αρχίζει από την πρώτη και τελειώνει τους ύμνους του στο πρόσωπο του Χριστού με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Και μιλάει με ταπείνωση, με συνέστηση, με συντριβή. Και λέει σε κάποια αποστροφή του στο Χριστό, στο Χριστό μας, ότι «Γράφω, Κύριε, ύμνους, η μάνα σου μου έδωκε τη χάρη, η μητέρα σου η Παναγία και η μητέρα η δική μου. Γράφω όμως ύμνους, αλλά δεν ποιώ αυτά που γράφω». Εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας, κατηγορούμε τους άλλους, να διασώσουμε το τομάρι μας, τι να κάνουμε καημένοι. Και τι του λέει, «Κάνεν τις λόγοι σώσον με». Έστω και με τα λόγια που σου γράφω και τα διαβάζω και εγώ και κατηγορώ τον εαυτό μου και τα διαβάζουν και οι άλλοι και ωφελούνται και συγκινούνται και κατανήσονται και έρχονται κοντά σου, έστω και γι' αυτό, Κύριε, σώσε με, πιάσε παρακαλώ από εκεί. Τι πίστη έχει, τι αγάπη, τι ελπίδα, τι αισιοδοξία. Εγώ, Κύριε, δεν είμαι τίποτε. Είμαι χειρότερος από όλους τους αδελφούς. Είμαι ο τελευταίος. Γιατί σε ξέρω και δεν πράττω αυτά που λες. Ενώ οι άλλοι δεν σε ξέρουν και μερικοί πράττουν καλύτερα από μένα. Τι ψυχούλα ο Άγιος Ρωμανός. Τι ταπείνωση, τι συνέστηση. Και ισχύει εδώ αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναΐτης, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. «Κύριε, δεν αγρύπνησα, δεν ενίστεψα, δεν χαμεκίτησα, δεν κοιμήθηκα κάτω στο έδαφος, αλλά εταπεινώθην και ο Κύριός μου και εσύ, Κύριέ μου, με έσωσες». Όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί ενώπιον της Θείας Καλοσύνης, τότε ο Θεός μας, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ούτε ξουδενώσει. Δεν την πετάξει, δεν τα αρνηθεί. Δεν θεωρεί σαν ένα τίποτε, σαν ένα ουδέν, σαν ένα μηδέν. Ταπείνωση ο Ρωμανός, συνέστηση ο Ρωμανός και ειλικρίνεια ο Ρωμανός. Μπορεί κάποια πράγματα να τα έλεγε υπερβολικά, να μην είχε κάνει ο ίδιος, αλλά μπορεί και ενδιανία να έχει δυσκολευτεί, αλλά τα έλεγε να μαλακώσουν και οι άλλοι αμαρτωλοί, να πάρουν θάρρος. Ήταν σαν Γιώρος ένας ασκητής τον περασμένο αιώνα, πως πήγε να τους έλεγε ότι είχε κάνει τις χειρότερες αμαρτίες. Και εκείνοι, όσοι σαν καλόβολοι, τον αγκάλιζαν και το φιλούσαν. «Ρε γέροντα, τι καλός είσαι. Και τώρα πώς κατάφερες και ήρθες εδώ πέρα?» Έλεγε, «Ο Θεός με έφερε. Πες του να φέρει και εμάς». Και άλλοι που ήταν δυσκολεμένοι λέει, «Μπα, καλά λένε τι καλό γύρι παλιά άνθρωποι». Όπως το βλέπεις, το θέαμα κατ' ο θεατή. Το έχουν πει κι άλλη φορά. Με δύο κοσμικούς πήγα σε ένα μοναστήρι, ας τα λέμε και πάλι, δεν πειράζει. Σε μοναστήρι ήταν Άγιος Ρωμανός, αλλά και στην πόλη μέσα. Και μέσα σε όλα και στα βάσανα των ανθρώπων. Και θέλησαν να δούνε τα κελιά των πατέρων. Τους επέτρεψαν οι πατέρες. Πάνε στο πρώτο ή το ακατάστατο. Ο ένας από τους δύο ή το αγαθός.
και ο άλλος ήταν λίγο δυσκολεμένος, Πθάλιο Ρωμανός και Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Ο Καλόβολος λέει, κοίτα τι ωραία που είναι εδώ, τι ωραία. Ο άλλος τον κοίταζε. Τι ωραία. Ο αδελφούλης δεν φροντίζει καθόλου το κελί του, γιατί ασχολείται με την ψυχή του, ασχολείται με τη σωτηρία του, ασχολείται με τους άλλους, ασχολείται με την εκκλησία, ασχολείται με την προσευχή. Τι ωραίος αδελφούλης, τι ωραίος. Ο άλλος όμως σχεδόν εθύμωσε. Και λέει, καλά λένε ότι καλό γίνεται μπέλδες. Να ορίστε. Τι έχει να κάνει αυτό εδώ πέρα, έχει γυναίκα, έχει παιδιά, έχει δουλειές, έχει τίποτα δεν έχει. Τεμπέλης είναι. Ούτε ο κελί του δεν φροντίζει. Πάνε στο επόμενο. Εκεί ήταν όλα στην τρίχα. Θεώρησε κι αυτή. Ο Καλόβολος. Πάλι την καλή κουβέντα στο στόμα. Προσέξτε αυτό. Ισχύει για όλους μας και για μένα που μιλώ δύο φορές. Λοιπόν, κοίτα βρε, τι αδελφούλης είναι αυτός. Όπως λάμπει το κελί του, έτσι λάμπει και η ψυχή του. Κοίτα ρε παιδί μου, τι ωραία τα έχει, τι όμορφα, πόσο στολισμένα. Θα το ζήλευε και η καλύτερη νοικοκυρά, θα λέγαμε. Ο άλλος, την είπε πάλι. Κοίτα λέει, δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει. Ασχοληθεί με την προσευχή, ασχοληθεί με την ψυχή του, ασχολείται με το κελί του, το έχει τόσο ωραία φτιάξει που λες πως περιμένει την ύφη. Μου κάνετε εσείς μόνοι συμπεράσματα. Ο Γιώργος Παΐσιος έλεγε ότι πολλοί άνθρωποι μοιάζουν με τις μύγες που πάνε στις πληγές και ξέρετε από αλλού στις ακαθαρσίες, και πολλοί άνθρωποι μοιάζουν με τις μέλισσες που πάνε σε όλα τα βλαστήματα και παίρνουν από το καθένα το νέκταρ και το μέλι. Ό,τι καλύτερο. Τα άλλα, τα αγκάθια και τα υπόλοιπα τα αφήνουν. Έτσι κάνει και εδώ ο Άγιος μας Ρωμανός. Εστιάζει στις καλές πτυχές του όντος και του ανθρώπου και τις φωτίζει αυτές, τις αναδεικνύει αυτές και τις υποδεικνύει, θα λέγαμε, στους αναγνώστες και σε όποιους άλλους. Και όταν χρειάζεται να μιλήσει για κάτι αρνητικό, μιλάει με θετικό τρόπο, όπως έκανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι με το λεγόμενο κατεφημισμόν σχήμα. Ποτέ δεν έλεγαν οι αρχαίοι η μαύρη θάλασσα, έλεγαν ο εύξηνος πόντος, η φιλόξενη θάλασσα. Ποτέ δεν έλεγαν θέση εξ αριστερών, που ήταν δεύτερη θέση τιμής, αλλά η θέση εξ ευωνύμων, η θέση με το καλό όνομα. Και ευώνυμο λέμε και το φυτό εκείνο που μόνο ευώνυμο δεν είναι. Κι όμως οι αρχαίοι μας πρόγονοι το ονόμασαν ευώνυμο. Τουλάχιστον δεν έχει τη χάρη του ευώνυμου, ας έχει το όνομα. Μετριάζει τα πράγματα. Οι παλαιότεροι δεν μιλάγαν για τον σατανά. Δεν λέγαν το όνομά του. Έλεγαν έξω από εδώ ή ό,τι άλλο. Ή για τον καρκίνο που λέμε σήμερα, έλεγαν το καλό σπίτι.

χρόνια αυτός ο φτωχός και ο κάθε φτωχός, και τώρα έμαθα ότι θα τρέξουν στους φτωχούς όλους της πατρίδος μας, που παίρνουν μια συνταξούλα, ένα μισθουλάκο ή ένα νίκιο για να ζήσουν, και να κάνουν βιαία πληρωμή τροποντινά των οφειλών τους. Πιάσε τους πλουσίους αν είσαι μάγκας, πιάσε τους σταθμούς που προστάνε τόσα και τόσα, πιάσε τους άλλους, πας και πιάνεις τον ανθρωπάκο που παίρνει 700 ευρώ το μήνα κι αν τα έχει, κι αν τα έχει. Αυτόν τον έχει στο χέρι σου. Άμα είσαι μάγκας και σοσιαλιστής, να πούμε έτσι τα πράγματα με το όνομά τους, πιάσε λοιπόν αυτούς και ανακούφεις. Εγκρεμίσε το ακροτήρι της θύρας, το σκέπαστρο. Πιάσε τους ανθρώπους αυτούς που είναι έτοιμοι, υπεύθυνοι. Αλλά σήμερα γίνεται ανεθνοϋπεύθυνοι. Μας έκαναν τα κόμματα να μην έχει κανείς ευθύνη. Και να ψάχνεις από εδώ, να ψάχνεις από εκεί, χωρίσαμε τις αρμοδιότητες, στους δήμους, στις νομαρχίες, στα υπουργεία, όπου θέλετε. Και πας και δεν βρεις άκρη, κοντεύεις να τρελαθείς, τι κάνεις, τα παρατάς και φεύγεις ή τους στέλνεις τον εξαποδό, ας πούμε. Φτάνεις και εκεί. Ή παίρνεις και κανένα όπλο καμιά φορά και κάνεις αυτοδικία. Θα μου πείτε, καλό δεν είναι, το άλλο που οι άλλοι που κάνουν καλό είναι. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό να παίρνουμε πάνω μας τους ανθρώπους. Και ξέρετε πόσοι ανακούφεις νιώθουν οι ανθρωπάκηδες εκείνοι που τους έχουν όλοι, όπως έλεγε και η μάνα μου του Πεταματιού. Όταν τους προσέξεις, όταν τους φροντίσεις, όταν κάνεις το παραμικρό, το καταλαβαίνετε αυτό, όταν κάνεις το παραμικρό για αυτούς, συγκινούνται και χαίρονται και εφραίνονται. Γιατί έχουν μέσα στους καρδιά, έχουν ψυχή, έχουν αισθήματα, έχουν αγάπη. Πολύ σημαντικό λοιπόν. Μας παίρνει απάνω το Ρωμανούλης και μας φέρνει στο Χριστό και εκχαίει στις ψυχές και στις υπάρξεις μας τα ελέη και τους ικτυρμούς του. Και μεθάμε κι εμείς από την αγάπη του Χριστού και τη φιλανθρωπία, από την καλοσύνη και τη στοργή και την τρυφερότητα της Παναγίας μας, και από τον Αγίον τη χάρη και τις λαμπρότητες. Και δεν θέλουμε να φύγουμε πια, και αν φεύγουμε από την Εκκλησία και αν φεύγουμε από οπουδήποτε, κουβαλάμε κοντά μας την Εκκλησία και τη χάρη της, τη χάρη του Ιησού Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων. Πέρασαν οι καιροί και διάβηκαν οι χρόνοι. Ο Ρωμανός έγραψε μέγα και σπουδαίο και μοναδικό έργο, τους ύμνους και τα κοντάκια. Κατά την παράδοση έγραψε 1000 κοντάκια, 1000 ύμνους, και ύμνησε με αυτά τον αφέντη τον Χριστό, την Κυρά την Παναγία και τους Αγίους και τα πάντα. Και εξέθεται συνεχώς τον εαυτό του με ταπείνωση και συντριβή και συνέστηση, προκειμένου να κινηθούν σε μετάνοια και διόρθωση βίου και οι μεγαλύτεροι αμαρτωλοί και οι πιο πορωμένοι και οι πιο δυσκολεμένοι. Γι' αυτό ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο και ας τους διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα, και άμα γλυκαθούμε μετά θα διαβάζουμε περισσότερο. Εγώ λέω το λίγο για να γίνει πολύ, γιατί αν αρχίσουμε από το πολύ θα χάσουμε και το λίγο, λέει ο σοφός λαός μας. Και ευτυχώς η ύμνη του Ρωμανού, όπως ξέρετε, είναι μεταφρασμένη στη νέα ελληνική γλώσσα, οπότε μας βοηθάει η νέα ελληνική γλώσσα, η μετάφραση αυτή στη νέα ελληνική γλώσσα μας βοηθάει να φτάσουμε στο πρωτότυπο, γιατί όλοι δυσκολευόμεθα με την αρχαία γλώσσα, δεν μαθαίνουμε πια και αρχαία καλά, και έτσι διαβάζοντας τη φτωχή μετάφραση μπορούμε να προσπελάσουμε το πρωτότυπο, να χαρούμε το Ρωμανό από την πρώτη του γραφή, αφού η μετάφραση είναι δεύτερη γραφή. Ο μεγάλος Ελλήνης ελάτρευε στην κυριολεξία το Ρωμανό το μελωδό και τον ετάφτιζε με το Βυζάντιο.

τον μελετούσε, εντρυφούσε και τον λαφυραγωγούσε. Έπαιρνε ολόκληρες ατόφιες φράσεις και λέξεις ποιητικές και υπερκόσμιες και μπλούτιζε με αυτές και με άλλες την όντως μοναδική και υπέροχη ποίησή του. Πέρασαν λοιπόν οι καιροί και οι χρόνοι, πέρασε και η ώρα μας βλέπω. Γέρασε ο Ρωμανός μας, έφτασε εκεί στα 560 μετά Χριστόν, 5 χρόνια πριν κοιμηθεί ο μέγας και πολύς Ιουστινιανός. Μόναζε στην Παναγία του Κύρου, ήταν η αφετηρία του και το ορμητηριό του και το καταφύγιό του στην αγκαλίτσα της Παναγίας. Και έφτασαν τα γυρατιά και ο καλότατος Χριστός μας άπλωσε και τον επήρε. Ήταν 1η Οκτωβρίου 560 μετά Χριστόν. Τον έκλαψαν όλοι, τον συνόδευσαν στην τελευταία κατοικία του, τους έλειπε πολύ, είχαν όμως μια κρυφή απαντοχή και μια ελπίδα, τους ύμνους του, τα ποίηματά του. Έκλεισε το στόμα ο Άγιος Ρωμανός, αλλά άφηκε σε μας άλλο τας βίβλου στόμα, όπως λέγεται τον Άγιο Άνη το Χρυσόστομο, το δύστιχο του Συναξαρίου. Μας άφηκε το στόμα του, άλλο στόμα του, του ύμνους του. Τον έθαψαν εκεί τον Άγιο Ρωμανό. Και ήταν στη γη της Παναγίας. Αργότερα, όταν πέρασε από εκεί κάποιος ξένος περιηγητής, είδε τον τάφο του Ρωμανού και έτυχε να είναι και την ημέρα που κάναν σύναξη οι πατέρες, αφού κατετάγει στο Αγιολόγιο ο Άγιος, και έκαναν τη μνήμη του και έκαναν Θεία Λειτουργία. Και ο ναός της Παναγίας του Κύρου λέγεται αλλιώς και ναός των χαιρετισμών. Άντε μετά να μην πούμε ότι ο Ρωμανός έχει γράψει τον ακάθιστο ύμνο. Αλλά το έβαλε ανώνυμα για να μην φαίνεται καθόλου ποιητής και να αναδεικνύεται η κυρία Θεοτόκος, η νύμφη η ανύμφευτος, η ψηλωτέρα των ουρανών, η μεταθεών Θεός. Την λάτρεψε, την αγάπησε τη Θεοτόκο Μαρία ο Άγιος Ρωμανός. Και στη συνέχεια η Παναγία η Κυριώτισσα έκαμε θαύματα, βοηθούσε αυτοκράτορες, βοηθούσε φτωχούς, βοηθούσε και σκέπαζε όλους. Και στα 1400 που πέρασε από εκεί κάποιος άλλος ξένος, λειτουργούσε η Παναγία του Κύρου και στη συνέχεια πια χάθηκαν τα ίχνη και σήμερα δεν γνωρίζουμε που ήταν, στην πύλη του Ρωμανού, κοντά στις Βλαχέρνες, δεν το γνωρίζουμε, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι υπήρξε και η Μονή υπέροχη και εκεί εγκαταβίωσε και ενεπνεύστη και έζησε ο Μέγας Ρωμανός ο Μελωδός. Τον γιορτάζομαι σε λίγο τον Άγιο Ρωμανό. Τον βάλαμε και εκεί στο εικονοστάσι να τον ασπαστείτε. Ευχαριστώ τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη και τους επιτρόπους. Ευχαριστώ τον Ιχολύπτη μας και ευχαριστώ και όλους εσάς που και σήμερα ήρθατε και κάναμε την παράκληση στην Παναγία και την ταπεινή αυτή ομιλία με θέμα ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός. Ας έχουμε την ευχή του και όσοι θα τον γιορτάσουν ας έχουν χρόνια πολλά και ας τον διαβάζουμε και δεν θα χάσουμε αδελφοί και πατέρες. Την ερχόμενη Τετάρτη πρώτα ο Θεός 2:30 με 3 θα κάνουμε παράκληση στον Άγιό μας Νεκτάριο και στη συνέχεια ομιλία με θέμα Σέργιος και Βάκχος οι μεγάλοι μάρτυρες.
Ας ψάλλουμε τώρα τον ηθικό με τις εκκλησίες και να φύγουμε.

0: Και πάλι σε ευχαριστώ, Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, βοήθειά μας, καλή σας νύχτα, καλή αντάμωση την άλλη φορά και να είμαστε όλοι καλά.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισάβρων 39 στα Εξάρχεια.

μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, κοινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και αείαστε τες ασθενείες ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείς εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν διαστέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα συνομία μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμία Θεό και πνεύμα ευθέσει εγγέννησον τη συγκάτη μου. Μία απορρίψη με το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησε από μου. Απόδοση με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί σι πάντε συζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχώ ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει σε κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και οικειδίε συνέπε με το πνεύμα μου, ενημεί καράθη καρδία μου. Εμεί στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε από σε τα σχήρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ άκουσε όν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό μου στο παιμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακούστον πίσω αν το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω αν μη κύριο τόνι πορεύσω με ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών δρόμου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Διδάξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχει σου εξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου. Και απολύσει πάντα σου σλίγοντας στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δεσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτή σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή του φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα από ποιηθέντα, ομογούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμφροβίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκο Ιησούς ον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκο Ιησούς ον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκο Ιησούς ον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρουγα σύλληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ είναι άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστίτεχθεν δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλι των θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύν των τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλουσι φερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάς μας είναι εγώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άβλα βαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της ρηφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νυμφία νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε, μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσποιμένα θεωρούσι του των ως άμνων άμωμων. Εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίτ με δόξα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες καρδέων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νοώντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρες τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδίτου μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπαση να φέντες τον Ηρώδην, ως λυρώδη μη δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας το ψεύδους το σκότος, τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρι μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε του των ειδώλων των δόλων ελέγξεσα. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινες τηλεοδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή εις Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε του απατεώνος επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτήστης σημείντης υπ' αυτού γενωμένης εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον να το θαύμα βλέποντες συνήσωμεν αυτοί βόντες και το άνθος της αθαρσίας και το στέφος της εγκρατείας και να στάσω στην πονεκλάμουσα και των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα και ρε δέδρων αγλαόκραπων εκλού τρέφονται πιστοί και ρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί και ρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης και ρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης και ρε κριτού δικαιώδης όπησης και ρε πολλών τεόντων συγχώρησης και ρε στολή των γυμνών παρησίας και ρε στοργή πάντα πόθων νικόσα χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου των νουν εις ουρανών μεταθέντες δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό γοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνει ο απερίδατος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος σε παρθένου θεολήτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γλωχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς σε λήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μες διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος. Αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως η θεία σαφώνους, ορώμεν επίσης η Θεοτόκε, απορούς η γάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκήν ίσχυσας. Εμείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Και ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε την ήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένο ή τη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέθε εκεί αγαθότητο. Χαίρε σίγαρε νεγέννησε του ηλιπτέντα εσκρό. Χαίρε σίγαρε νουθέτησα του ηλιπτέντα στο νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα τη αγνία τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υπέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σάπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρρύθμιου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη υγόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάτα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή τον ουν ποτίζου σάκρα αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύποτον ατέλεις φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού πρόσως αποδήμουσης αυτού χάριτος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντα έσω σε ψυχοναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή σε δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρό. Χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε κροτό του εμού θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερ είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Κυτεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφορά να αποπάσει ρίσε συγχωρά άπαντα και τη μελούση λίτρο σε κολάσεω του σύμποντα αλληλού.
1: Αλληλούια.
0: Την υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και νύης εν έγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από την πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφθόγους κήρυκα στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν, τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων, εδέξω υπερπάσαν ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
3: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
0: Μεν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους ομαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μην. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος ελόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε. Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχαντε, αγνή παρθένε, θεών υπεδέσποινα. Η θεών λόγων τη ανθρώπη, την παραδόξου σου κοιήσει, ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένου ημών τη ουρανή, συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των Ισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη δε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη απτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξε τη μάσα από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοίμισον. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθυνε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τα ψυχά σημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Η πάσα θητήδα μου Ισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστός εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλό, μη δε αποστήσει από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κάτσον σε αυθίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνω μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάσα στα σημαίνει τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνε η αμαρτήματη παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προ τον κύριο του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
7: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
7: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμεων τιμίων και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, Και εσύ έστω τιμίω εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί συγχωρήσεις από εμείς τον
8: Θεό. Χωρίς μιλήσουν οι κοινοί.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των δειχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
9: Αιωνία ενήμη.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς.
9: Αιωνία ενήμη.
7: Σπίτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
9: Αιωνία ενήμη αυτό.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
9: Αιωνία ενήμη αυτό.
7: Τους πνευματικούς πατέρας.
9: Αιωνία ενήμη αυτό.
7: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Ερωνία
7: και υπερε αυτών, το Κύριε ελέησον,
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθεις αυτόν. Απόδοση στην Ελληνική Ευαρθία Χατζή. Από τις εκδόσεις Άθος. Χερεκακίας. Χερεκακία είναι το να χαίρεσαι με τα παθήματα των άλλων. Ο χερέκακος χαίρεται με το θάνατο του εχθρού του, ξεχνώντας ότι όλοι πεθαίνουν. Τον χερέκακο τον αναπαύουν τα ξένα κακά. Ο χερέκακος χαίρεται περισσότερο με τις δυστυχίες των άλλων παρά με τα δικά του αγαθά. Η ψυχή του τρέφει μίσος για αυτούς που ευτυχούν και αποστρέφεται αυτούς που απολαμβάνουν τα αγαθά της ζωής. Η καρδιά του είναι γεμάτη μίσος και διακαείς πόθος του η δυστυχία των άλλων. Ο χερέκακος είναι μοχθηρός, η όψη του σκυθροπεί το βλέμμα του ύπουλο. Έχει σφιγμένα τα χείλη, χαμογελάει σαρδόνια και το στόμα του είναι γεμάτο πίκρα. Χαίρεται περισσότερο με τις μάχες παρά με την ειρήνη και ευχαριστιέται περισσότερο βλέποντας αυτούς που δυστυχούν παρά αυτούς που ευτυχούν. Εφραίνεται με τα κακά και αγάλεται με τη διαστροφή των πραγμάτων. Ο τρόπος ζωής του είναι διαστραμμένος και η τροχιά του καμπύλη. Υπερηφανεύεται με την κακία του και γυρνάει μαζί της. Ο Θεός θα ανταποδώσει σε αυτόν σύμφωνα με τις επιθυμίες της πονηρής του καρδιάς. Αλίμονος αυτόν κατά τη φρικτή εκείνη μέρα της ανταπόδοσης.

η σεμνοπρέπεια. Η σεμνοπρέπεια κτίζεται με την τελειοποίηση του ήθους. Η αληθινή σεμνοπρέπεια που συνιστά τον ηθικό χαρακτήρα του σεμνοπρεπούς έχει τις βάσεις της στον έσω άνθρωπο. Είναι η αντανάκλαση της εσωτερικής χάρης της ψυχής, της φωτεινότητας των αρετών της και του πνευματικού στολισμού της. Αυτή, καθώς διαχέεται ως χάρη από το εσωτερικό του ανθρώπου, καθιστά λαμπρή και χαριτωμένη την όψη του σεμνοπρεπούς. Η σεμνοπρέπεια είναι η αληθινή εικόνα του ήθους, φανέρωση της ψυχικής διάθεσης και της εσωτερικής σεμνότητας ενός τέτοιου ανθρώπου. Αυτή, καθώς δεν είναι πλαστή, καθώς δεν έχει μπει σε καλούπια, είναι απλή και απέριτη, έχει χαρακτήρα σταθερό και αναλύωτο και δεν μεταβάλλεται ποτέ, ούτε μετασχηματίζεται, ούτε μεταπίπτει από το σεμνό στο άσεμνο. Παραμένει η ίδια στο διηνεκές. Ο σεμνοπρεπής είναι άδολος, ειλικρινής και ευθύς. Βαδίζει την οδό της αρετής και εργάζεται το αγαθό. Στο σχήμα είναι ευπρεπής, στους τρόπους ευγενής, τα λόγια μετρημένος. Το ήθος του εμπνέει εμπιστοσύνη. Η στάση του σώματός του ορθή και αξιοπρεπής. Δεν έχει τίποτα το επιδεικτικό. Η διάθεση του προσώπου του φυσική, απροσποιητή, με βλέμμα ευχάριστο, σταθερό, δίχως περιέργεια. Οι χειρονομίες του απλές και ήρεμες, το βάδισμά του ομαλό και μετάξι. Όλες του τις κινήσεις στολίζει η ευταξία. Το ένδυμά του είναι κόσμιο και επαρκές για το χειμώνα, ενώ για το καλοκαίρι καθαρό και απλό. Ο σεμνοπρεπής είναι αγαπητός προς όλους και σιωπώντας διδάσκει. Αξιαγάπητος άνθρωπος ο σεμνοπρεπής.

μέρη της ψεύδος εμνοπρέπειας. Η επιτηδευμένη και επίπλαστη εμνοπρέπεια είναι στολισμένη κακοήθεια, η οποία καλύπτεται με τη μάσκα της εμνοπρέπειας. Αυτή εκμεταλλεύεται το σεμνό ήθος της εμνοπρέπειας για να καλύψει το δίστροπο και αποτρόπαιο χαρακτήρα που βρίσκεται στο βάθος του κακοήθους ανθρώπου. Αυτή είναι η απέσια υποκρισία που παρουσιάζει άλλον άνθρωπο από αυτόν που πραγματικά είναι. Η υποκρισία είναι κρυμμένη πικρία. Η εικόνα του ψευδός εμνοπρεπούς. Ο ψευδός εμνοπρεπής, ο δασφάβλος, έχει στερηθεί από τον εσωτερικό πνευματικό στολισμό. Θέλοντας δε να εξαπατήσει τους άλλους, δίνεται άπρεπα την περιβολή της εμνοπρέπειας, μήπως καλύψει τη γυμνότητα και την ασχήμια του εαυτού του. Η πονηριά είναι το κύριο χαρακτηριστικό του γνώρισμα. Είναι ανειλικρινής και η πορεία της ζωής του άσχημη. Εργάζεται κρυφά με πονηριά και προσποιείται ότι είναι αγαθός. Ζορίζεται για να σχηματίσει στο πρόσωπό του τη σοβαρότητα και υποκρίνεται πλαστή γαλήνη για να κρύψει την ταραχή της άθλιας ψυχής του. Το βλέμμα του είναι ύπουλο, ασταθές και περίεργο. Τα φρύδια του κατεβασμένα, το βάδισμά του αργό, οι κινήσεις του σώματός του βαριές. Τα λόγια του είναι γεμάτα σεμνοτυφία. Το ήθος του ολοκληρωτικά υποκριτικό προκαλεί αποστροφή. Δίνεται ένδυμα σεμνό και υποκρίνεται τον ταπεινόφρονα, ενώ είναι ο πιο εγωιστής από όλους. Ο ψευδός εμνοπρεπής καταλήγει να μισείται από όλους.

περί υποκρισίας. Ο Χρυσόστομος λέει για την υποκρισία: «Υποκρισία είναι άλλο να έχεις στο μυαλό σου και άλλο να κάνεις». Οι νεότεροι ηθικολόγοι ορίζουν ως εξής την υποκρισία: «Υποκρισία είναι κλοπή υπόληψης ή κακία με το σχήμα αρετής. Ώστε αν η αλήθεια είναι κάτι το θείον, αυτός που δεν την έχει και άλλος να είναι, ενώ άλλος δείχνει, είναι υποκριτής και προφανώς εχθρός του Θεού». Ο Χρυσόστομος λέει για τους υποκριτές: «Από την ευλάβεια περιμένεις τη δόξα? Αν πράγματι είσαι ευλαβής και δεν σκέπτεσαι πονηρά από μέσα σου, να χαίρεσαι όχι γιατί φαίνεσαι ευλαβής, αλλά γιατί είσαι. Αν πράγματι δεν επιθυμείς τη δόξα των πολλών, φρόντισε να καταλάβεις πως δεν θα μας κρίνουν αυτοί κατά την ημέρα της κρίσεως, αλλά αυτός που με ακρίβεια γνωρίζει αυτά που τώρα δεν φαίνονται. Αν όμως συνειδητοποιείς τα αμαρτήματά σου, αλλά παρουσιάζεσαι στους άλλους καθαρούς, όχι μόνο δεν πρέπει να χαίρεσαι, αλλά να πονάς και να στενάζεις πικρά, σκεπτόμενος συνεχώς την ημέρα στην οποία όλα θα αποκαλυφθούν. Απολαμβάνεις τιμή? Να την αποκρούεις, γνωρίζοντας ότι αυτή η τιμή σε καθιστά οφειλέτη, και να χαίρεσαι γι' αυτό». Ο Μέγας Βασίλειος λέει για τον υποκριτή: «Ο υποκριτής κρατάει το μίσος στο βάθος της καρδιάς του, επιδεικνύοντας επιφανειακή αγάπη κατά τον ίδιο τρόπο που γίνεται με τους ύφαλους, οι οποίοι καλύπτονται με λίγο νερό, αλλά γίνονται απρόοπτο δυστύχημα για αυτούς που δεν φυλάγονται. Η υποκρισία είναι καρπός του φθόνου και από αυτήν προκύπτουν όλα τα κακά». Ο Χρυσόστομος λέει: «Θέλει να καλείται άκυος και να προσκυνάται από όλους ως ευλαβείς. Βλέπεις την εξωτερική

Κάτι αδικία. Περί ανθρωπαρέσκειας. Η ανθρωπαρέσκεια είναι ανέρεση της αρετής. Ο ανθρωπάρεσκος καλλιεργεί την αρετή όχι για αυτή την ίδια αλλά για τον έπαινο. Όχι για να τελειοποιηθεί αλλά για να δοξαστεί από τους ανθρώπους. Όχι για να αρέσει στο Θεό αλλά για να αρέσει στον κόσμο. Η ανθρωπαρέσκεια καθιστά άγωνος τους αγώνες αυτών που ασκούνται, αμαυρώνει τον χαρακτήρα της σοφροσύνης, καταντάει άκαρπη την νηστεία, αφαιρεί την αγιότητα της προσευχής, υποκλέπτει το στεφάνι των αγωνιζομένων, εξουθενώνει την ακτιμοσύνη, καταστρέφει τα οκυρά της ησυχίας, σκορπίζει τους καρπούς της ελεημοσύνης, υπονομεύει τα θεμέλια κάθε αρετής, διαφθείρει το νου και διαστρέφει κάθε υψηλό νόημα.

ηθικές αρετές του επιθυμητικού. Περί εγκρατείας. Η εγκράτεια είναι αρετή μεγάλης ηθικής αξίας. Εγκράτεια είναι ο χάριν της σοφροσύνης εκούσιος περιορισμός όχι των απαγορευμένων, αλλά αυτών που επιτρέπονται. Ο περιορισμός των απαγορευμένων δεν λέγεται εγκράτεια, αλλά ευλάβεια του νόμου. Όμως, είναι μεγάλη αρετή να απολαμβάνει συγκρατημένα και με σοφροσύνη αυτά που επιτρέπονται. Αρμόζει δε σε όλους, πολύ περισσότερο όμως σε αυτούς που θέλουν να είναι ευάρεστοι στο Θεό. Ο Μέγας Βασίλειος ορίζει ως εξής την εγκράτεια. Εγκράτεια είναι η απάρνηση της αμαρτίας, εξολόθρευση των παθών, νέκρωση του σώματος μέχρι και αυτών των φυσικών παθών και επιθυμιών, αρχή της πνευματικής ζωής, πρόξενος των αιωνίων αγαθών. Με αυτή αφανίζεται το κέντρο της ειδονής. Ο δε Θείος Χρυσόστομος λέει, εγκράτεια είναι το να μην παρασύρεσαι από τα πάθη. Ο Μέγας Βασίλειος όταν λέει τι είναι η εγκράτεια, αναφέρει και πώς εννοεί την εγκράτεια. Δεν ονομάζουμε βέβαια εγκράτεια την παντελή αποχή των φαγητών, γιατί αυτό είναι βίαιη διάλυση της ζωής, αλλά αυτή που αποσκοπεί στην απομάκρυνση των παθών. Η εγκράτεια είναι δύναμη μεγάλη και πλούτος άφθαρτος. Η εγκράτεια είναι καλό και αγαθό απόκτημα καθενός που εργάζεται την αρετή. Η εγκράτεια είναι θεμέλιο όλων των αρετών και πρώτη αυτή προετοιμάζει τις ψυχές στην άσκηση των αρετών. Είναι οδηγός της σοφροσύνη, υποδουλώνει τα πάθη του σώματος, κατευνάζει τις ορμές, καθαρίζοντας το νου και ειρηνεύοντας την καρδιά. Η εγκράτεια στολίζει αυτόν που την αγαπάει με τα κάλλη της κοσμιότητας, όπως και το χαρακτήρα του, με τη λαμπρή έγλη που έχει τη χάρη της. Θαυμάσιο πράγμα η εγκράτεια, λέει ο θεολόγος Γρηγόριος, όπως και το να μην χειραγωγήσει από τη σκληρή και τυραννική αφέντρα την κοιλιά. Την εγκράτεια ακολουθεί η σοφροσύνη, η αγνία, η ευπρέπεια και η σεμνοπρέπεια. Ο κάλλιστος όρος και κανόνας για την εγκράτεια ας είναι αυτός. Να μην αποβλέπει κανείς ούτε στην ξέφρενη ευχαρίστηση ούτε στην κακοπάθεια της σάρκας. Να αποφεύγει στην έλλειψη μέτρου και για τα δυο, ώστε να μην ταράζεται παχαίνοντας το σώμα ούτε να αρρωσταίνει η σάρκα από αδυναμία, μην μπορώντας έτσι να εργαστεί τις εντολές του Θεού. Και αμέσως, εγκράτεια δεν λέμε βέβαια την παντελή αποχή από τα φαγητά, διότι αυτό είναι βίαιη διάλυση της ζωής, αλλά αυτή που αποβλέπει στην υποταγή του φρονήματος της σάρκας και κατευθύνεται προς το σκοπό της ευσέβειας μέσω της προσεκτικής αποχής από τις ειδονές. Κάθε αγωνιζόμενος εγκρατεύεται πάντοτε. Λέει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, η εγκράτεια είναι η διάθεση να μην υπερβάλλει κανείς ούτε σε αυτά που φαίνονται ορθά. Εγκρατεύεται δε αυτός που διαθέτει παράλογες ορμές και τις συγκρατεί, ή αλλιώς αυτός που συγκρατεί τον εαυτό του ώστε να μην κυριεύεται από παράλογες ορμές. Δεν ταιριάζει την εγκράτεια να την περιορίσουμε μόνο σε μια περίπτωση, δηλαδή στα αφροδίσια, διότι υπάρχουν και πλήστα άλλα που η ψυχή δεν αρκείται στα αναγκαία και σπαταλιέται περιεργαζόμενη τη χλειδί. Εγκράτεια είναι η καταφρόνηση των χρημάτων, της διασκέδασης, των κτημάτων, της επίδειξης, της εγκράτειας των λόγων, όπως και το να συγκρατεί τους πονηρούς λογισμούς. Εγκράτεια σημαίνει να μην δίνεις ιδιαίτερη σημασία στο σώμα, χάριν της πίστης στο Θεό. Μπορούμε να πούμε εγκρατή και καρτερικό, λέει ο Χρυσόστομος, αυτόν που ενοχλείται από επιθυμίες, αλλά τη συγκρατεί. Στον εγκρατή ταιριάζει να έχει νου απερίσπαστο και καρδιά ατάραχη. Η εγκράτεια είναι απόκτημα του καλού και αγαθού ανθρώπου. Ο Άγιος Διάδοχος γράφει για την εγκράτεια. Η εγκράτεια είναι το επώνυμο όλων των αρετών. Είναι

λοιπόν για τον εγκρατευόμενο να εγκρατεύεται πάντοτε, γιατί όπως το σώμα του ανθρώπου αναφερεθεί οποιοδήποτε λεπτό μέλος, ακόμη και αν είναι μικρό αυτό που λείπει, το όλο σχήμα του ανθρώπου καταντάει άμορφο, άσχημο, έτσι και αυτός που παραμελεί έστω και μια αρετή, ακόμα και αν το αγνοεί, εξαφανίζει όλη την ευπρέπεια της εγκράτειας. Χρειάζεται λοιπόν να προσπαθούμε, όχι μόνο για τις σωματικές αρετές, αλλά και για αυτές που μπορούν να καθαρίσουν τον εσωτερικό άνθρωπο. Ο Θείος Μάξιμος είπε, η πλεονεξία όχι μόνο στα χρήματα είναι επιζήμια, αλλά και στα φαγητά, όπως και η εγκράτεια όχι μόνο στα φαγητά είναι αναγκαία, αλλά και στα χρήματα.

Σοφροσύνης. Σοφροσύνη λέγεται η μεσοφία και σύνεση σωστή διαχείριση όλων των ψυχικών κινήσεων. Σοφροσύνη σημαίνει ελευθερία από τα πάθη. Ο Θείος Χρυσόστομος ορίζει ως εξής τη σοφροσύνη. Σοφροσύνη είναι η εγκράτεια που παίρνει διάφορες μορφές και αφορά ολόκληρη τη λειτουργία του σώματος. Ο δε Μέγας Βασίλειος δίνει τον εξής ορισμό. Σοφροσύνη είναι το να μην επιτρέπεται κανένας ερεθισμός χάρη της ειδονής, αλλά σταθερά και ανυποχώρητα να αποφεύγεται κάθε βλαβερή απόλαυση. Ο Ιάμβλυχος εξάλλου, ο πλατωνικός φιλόσοφος, λέει για τη σοφροσύνη. Σοφροσύνη είναι η εκούσια λογική χρήση αυτών που παραχωρούνται προς χρήση, όχι αυτών που απαγορεύονται. Ώστε σόφρον είναι όχι αυτός που δεν αγγίζει τα ανεπίτρεπτα, αλλά αυτός που συμμαζεύει τον εαυτό του σε όσα επιτρέπονται. Γιατί το απαγορευμένο είναι και παράνομο. Το να μην πράττεις παράνομα δεν είναι σοφροσύνη, αλλά τήρηση του νόμου. Η δε εκούσια αποχή από τα επιτρεπόμενα είναι πράγματι σοφροσύνη, γιατί προέρχεται από λογισμό εκούσιο, λογισμό φιλοσοφημένο. Η σοφροσύνη, σαν ηθική δύναμη της ψυχής, αποκρούει και εξαφανίζει τα ίχνη των ισχρών σκέψεων, διαλύει και εξαφανίζει τη φλόγα των παθών, διατηρώντας το σώμα και την ψυχή ακυλίδωτα και αγνά. Η σοφροσύνη ως αρετή παρουσιάζεται εξοχότερη και λαμπρότερη όλων των άλλων αρετών. Είναι σαν να λέμε ηγεμόνας και δέσποινά τους, διότι σε αυτήν ανθίζει κάθε ήθος κοσμιότητας και εκπέμπεται κάθε φωτεινότητα της ψυχής και του σώματος. Αυτή περιφρουρώντας διατηρεί σταθερές και στέρεες όλες τις πνευματικές, ηθικές και σωματικές δυνάμεις του ανθρώπου. Αυτή προσφέρει μια γεμάτη ευτυχία, μακροβιότητα στο σόφρονα. Υποστηρίζει τις ευγενικές επιθυμίες της ψυχής. Σε αυτούς που την αγάπησαν προετοιμάζει τίμια γερατιά. Η σοφροσύνη καθιστά σεβαστή στους άλλους τη ζωή όσων ασκούνται σε αυτή. Αυτή προηγείται στην εργασία των θείων εντολών. Θερμαίνει την αγάπη προς το Θεό, είναι φρουρός της πίστης. Αυτή συγκρατεί την ελπίδα, αναπτερώνει το φρόνημα, οδηγεί στην αγαθοεργία. Αυτή είναι το θεμέλιο της εγκράτειας και φύλακας της αγνίας. Αυτή στηρίζει την παρθενία. Όλα με το χρόνο μαραίνονται, όλα αμαυρώνονται, όλα φθύρονται, όλα γερνούν. Μόνο η σοφροσύνη παραμένει αγέραστη και αμάραντη. Και μόνη αυτή δεν αμαυρώνεται ούτε φθύρεται, αλλά παραμένει μέχρι το τέλος ακμαία, προετοιμάζοντας αγαθή μνήμη και δόξα παντοτινή. Η σοφροσύνη είναι αγαπημένη αρετή, αφού το κάλος της κατακτά τις καρδιές. Το κάλος της σοφροσύνης πάντοτε πρασινίζει και ανθίζει. Παραμένει αγαπητό, ανθισμένο και θαυμαστό σε κάθε ηλικία. Αυτό προπάντων είναι φως λαμπρό και φωτίζει τους οφθαλμούς της ψυχής ώστε να βλέπουν την αλήθεια. Η σοφροσύνη είναι ευάρεστη στο Θεό, λογική και ζωντανή πνευματική λατρεία. Η σοφροσύνη είναι αρετή τίμια, επενετή και σεμνή μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους και εκτός βασκανίας. Αυτοί που αγαπούν τη σοφροσύνη όχι μόνο επενούνται σε αυτή τη ζωή, αλλά θα λάβουν από το ίδιο το χέρι του κυρίου Στεφάνη Κάλους και τον λαμπρόχειτονα της Εφροσύνης. Για τους σόφρονες έχει υποθεί: «Ας χαίρεται η ψυχή μου με τον Κύριο, γιατί μας έντισε με ένδυμα σωτήριο και χειτώνα Εφροσύνης. Σαν τον Ιμφίο έδωσε ζώνη στο κεφάλι και σαν ύφη καταστόλησε τον κόσμο». Αυτοί θα λάμψουν στη βασιλεία του Πατρός, αν αληθινά έχουν κατακτήσει και τις υπόλοιπες αρετές που ταιριάζουν στη σοφροσύνη. Εκεί θα φανερωθεί σε αυτούς η ζωή και η μακαριότητα των ημερών, η γεμάτη γαλήνη και η ηρεμία. Ο τέλειος σόφρον φυλάει τον εαυτό του παντού. Όσοι παραμελούν τη σοφροσύνη είναι οι πλέον κακοδαίμονες από όλους τους ανθρώπους, αφού στερήθηκαν τα αγαθά της που εφραίνουν την ψυχή και υποδουλώθηκαν στην ακολασία που είναι η μητέρα όλων των κακών. Αλίμονο δε στους ανθρώπους που δουλεύουν στην ακολασία, είναι άνθρωποι χαμένοι. Μακάρι όσοι κατέκτησαν την αρετή της σοφροσύνης, γιατί οδεύουν προς τέλος αγαθό.

προσοχής. Η προσοχή είναι νους που επιστατεί και κινείται προς την κατανόηση κάποιου αντικειμένου που υποπίπτει στις αισθήσεις. Η προσοχή αποτελεί το μέσο για την απόκτηση κάθε γνώσης. Η προσοχή παρέχει στο νου την ευκαιρία να διακρίνει ποιο είναι το αληθινό και ποιο το ψεύτικο, ποιο το ορθό και ποιο το μη ορθό, τι το ωφέλιμο και τι το βλαβερό, τι το καλό και τι το κακό, τι το δίκαιο και τι το άδικο. Η προσοχή βοηθάει το νου να ξεχωρίζει μεταξύ φαινομενικής ανομοιότητας στη λανθάνουσα ομοιότητα. Η προσοχή οδηγεί σε πρόοδο τις επιστήμες, αναπτύσσει τις τέχνες, οδηγεί τα πάντα στην τελειότητα. Η προσοχή είναι αρχή σοφίας, η διέλειψή της αποτελεί άγνοια, αμάθεια, αμορία. Η προσοχή κατευθύνει τις σκέψεις και φανερώνει τι πρέπει να γίνεται. Η προσοχή οδηγεί στην αρετή, περιφρουρεί το ήθος, παρέχει ασφάλεια στη ζωή. Η προσοχή είναι ο μόνος σίγουρος οδηγός. Η προσοχή μας μεταφέρει στη μακαριότητα, η έλλειψή της οδηγεί στην κακοδαιμονία. Πρόσεχε τον εαυτό σου και δεν θα αστοχήσεις τη ζωή σου. Θυμήσου να λες κάθε στιγμή στον εαυτό σου να προσέχει για να μην εξαπατηθεί από την εξωτερική όψη των πραγμάτων και παγιδευτεί από ό,τι κρύβεται κάτω από την επιφάνειά τους. Πρόσεχε σε όλα. Γνώριζε πως τα πάντα υποκρύπτουν δόλο. Μέσα στον εαυτό σου υπάρχουν οι δολιοφθορεί σου. Ο εγωισμός σου και η φιλαυτία σου ζητούν πάντα να σε εξαπατήσουν. Μην πείθεσαι σε αυτούς. Πρόσεχε τις κολακίες τους, γιατί το ψέμα και η απάτη κρύβεται σε αυτές. Θυμήσου να δυσπιστείς, πάντα να δυσπιστείς, και πρόσεχε πώς θα διακρίνεις το δόλο και την απάτη. Η προσοχή είναι η πηξίδα, την οποία ο θαλασσοπόρος ναύτης της ζωής οφείλει να έχει πάντοτε μπροστά στα μάτια του, για να καλοταξιδεύει στο πέλαγος της ζωής του. Χωρίς την προσοχή, η απώλεια είναι σίγουρη και υπεύθυνος αυτός που υπέστη την απώλεια. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Μακάρι οι αυτοί που προσέχουν, διότι ομοιώθηκαν με πόλη τοποθετημένη σε υψηλό όρος, η οποία από μακριά κατασκοπεύει τους πονηρούς και τους αγαθούς λογισμούς, και τους μεν αγαθούς τους υποδέχεται ως οικείους με εφροσύνη, τους δε πονηρούς και αντίθετους τους σταματάει από μακριά και δεν τους αφήνει να πλησιάσουν. Οι δρόμοι αυτών που είναι προσεκτικοί είναι όμοιοι με φως που λάμπει, προπορεύονται και φωτίζουν έως ότου έλθει η μέρα. Κάθε ηλικία, κάθε στιγμή, κάθε ημέρα, κάθε τόπος στον οποίο ερχόμαστε, κάθε μεταβολή κατάστασης απαιτούν από μας εγρήγορση, νυφαλιότητα και ανανέωση της προσοχής μας. Ο Σολομών συμβουλεύει λέγοντας: «Μη δώσεις ύπνο στους οφθαλμούς σου, ούτε να αφήσεις να νιστάξουν τα βλεφαρά σου για να σωθείς, όπως κάνει το ζαρκάδι για να γλιτώσει από το βρόγχο και τα όρνια από την παγίδα». Ο δε Παύλος συμπεραίνει: «Προσέχετε πώς ακριβώς βαδίζετε, όχι ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εκμεταλλευόμενοι των καιρών, διότι οι ημέρες είναι πονηρές». Διαβάσαμε από το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως «Το γνώθις αυτόν» από τις εκδόσεις Άθος.

πρωινή της Αγίας Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ψήσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της ομιλίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαυρεωτικής κυρίου Νικολάου με θέμα «Γονείς παιδαγωγούμενοι και μαθητεύοντες» που εκφωνήθηκε στην Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024.
1: Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία στην αγωγή ανάμεσα στην ευθύνη την οποία έχουμε εμείς και στην ελευθερία του παιδιού. Και αυτό ονομάζεται από τους πατέρες γενικά η αγωγή και στην πράξη το έχουμε ακούσει συχνά τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν είναι κάτι που διαβάζεται, είναι κάτι στο οποίο, με το οποίο, από το οποίο μάλλον εμπνέεσαι και είναι και κάτι το οποίο θα ήθελα να πω ολοκληρώνοντας έτσι αυτή την εισήγησή μου. Έρχεται λοιπόν ως εκ τούτου η ανάγκη εμείς ως γονείς κάτι να κάνουμε για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε για το έργο της αγωγής. Για να γίνει ένας ψυχολόγος, σπουδάζει. Για να γίνει κάποιος ένας πνευματικός, πρέπει και αυτός να περάσει από μια διαδικασία παιδείας. Θα δούμε ποια είναι αυτή. Είναι πάρα πολύ βασικό λοιπόν κάποιος να μαθητεύσει. Γι' αυτό και ο τίτλος του θέματος είναι «Γονείς μαθητεύοντες και παιδαγωγούμενοι». Το πρώτο πράγμα που έχει να καταλάβει ο κάθε ένας σαν γονέας, θα το πω και για τους πνευματικούς και σαν πνευματικός, είναι ότι ο ίδιος να καταλάβει την γονεϊκότητά του, την ευθύνη του δηλαδή ως γονέος. Και δεν το λέω την ευθύνη με την νομική έννοια, αλλά με την πνευματική έννοια. Το να αναλάβει την ευθύνη, να πει ότι αυτό είναι η ευθύνη μου, είναι δηλαδή η αποστολή μου, να μπορέσω ως γονέας να δώσω αγωγή στο παιδί. Μου. Όχι να του καταστρατηγήσω την ελευθερία, αλλά να του δώσω την ελευθερία του, να μπορέσει κάπως να το καταλάβει. Και γι' αυτό πρέπει να είμαι πρωτίστως εγώ ελεύθερος. Πώς θα γίνω ελεύθερος, είναι το δεύτερο στοιχείο. Λέει ένας λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, καθαρθήνε δι πρώτον, πρώτον πρέπει να καθαριστούμε και ήτα καθάρε, και μετά να καθαρίσουμε τους άλλους. Σοφιστήνε και ήτα ούτω σοφίσε. Πρώτα να αποκτήσεις τη σοφία και μετά να την δώσεις. Γενέστε φως και ήτα φωτίσε. Πρώτα να φωτιστείς και μετά να φωτίσεις. Εγγύσε το Θεό και προσαγαγήν άλλους. Πρώτα πρέπει να πλησιάσεις το Θεό για να μπορέσεις μετά να τραβήξεις και άλλους κοντά Του. Αγιαστήνε και αγιάσε. Να αγιαστείς για να μπορέσεις να αγιάσεις. Χειραγωγήσε με τα χειρών. Να ασκήσεις δηλαδή μια αγωγή στον εαυτό σου πρώτα και μετά συμβουλεύσε με τα συνέσεως. Να μπορέσεις να συμβουλεύσεις με τα συνέσεως. Πρώτα δηλαδή φανταστείτε έναν ιερέα ο οποίος είναι μόνο λόγια και η ζωή του τον διαψεύδει. Και φανταστείτε έναν ιερέα ο οποίος μπορεί να είναι πολύ απλός. Πέντε λογάκια να λέει, αλλά να τα επιβεβαιώνει αυτά ο βίος του, η ζωή του. Να αποτελούν έκφραση του βιώματός του. Αυτός μπορεί και να μην μιλήσει πολύ. Είναι σαν τον πατέρα της παραβολής του Ασώτου, ο οποίος φαίνεται να μην λέει τίποτε στο παιδί του, το οποίο εκτρέπεται και φεύγει να ζήσει την άσωτη ζωή. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, να καταλάβει κανείς την ανάγκη ο ίδιος να διαμορφώσει μια αγωγή στον εαυτό του, ώστε αυτά που λέει, αυτά που θέλει να δώσει, προηγουμένως να τα έχει ζήσει. Το δεύτερο, ότι αυτό είναι μια διαβίου πορεία. Σ' όλη τη ζωή διαρκώς να καλλιεργείται ο ίδιος και να συναγωνίζεται με τον εκπαιδευόμενο, με τον παιδαγωγούμενο, με αυτόν ο οποίος βρίσκεται στα χέρια του, με το παιδί του. Και έτσι σιγά σιγά να μπορέσει να διαμορφώσει την προσωπικότητά του. Από πού διδάσκεται κανείς, πρώτο πράγμα το οποίο μπορεί να διδαχθεί, είναι από κάτι τέτοιες σχολές. Όπου του δίδεται η εμπειρία, ο λόγος, διανοίγεται ο νους, ενδεχομένως θα διαβάσει κάτι, για να μπορέσει κάποιος και ο ίδιος να προβληματιστεί και αυτό που ακούει να το προσαρμόσει στα δεδομένα της δικής του πραγματικότητος. Δεύτερος παράγοντας από τον οποίο μπορεί κανείς, και σε αυτό θα ήθελα να πω ήρθε στο νου μου, είναι πάρα πολύ χρήσιμα να διαβάσει κανείς τρία βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Λίγο-λίγο. Οι Παροιμίες, η Σοφία Σολομώντος και η Σοφία Σιράχ. Αποκρισταλωμένη σοφία. Εκπληκτικά κείμενα, το οποίο είναι και παιδαγωγικού χαρακτήρα. Για δε τους ιερείς, οι λεγόμενες ποιμαντικές επιστολές προς Τιμόθεον, ιδίω προς Τίτον και γενικότερα τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Πολύτιμος θησαυρός. Αποκρισταλωμένη, συμπεπυκνωμένη σοφία, την οποία την παίρνει κανείς, βλέπει την πραγματικότητα όπως κάπως την περιγράψαμε, ζει το θέμα της σχέσης του με τα παιδιά του και ανάλογα φωτίζεται και δίνει. Δεύτερο λοιπόν στοιχείο, ένα λοιπόν βασικό στοιχείο είναι αυτή η μελέτη, η σπουδή. Ένας δεύτερος πολύ καλός δάσκαλος είναι τα ίδια τα παιδιά. Όταν λέει ο Χριστός, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών, θα δυσκολευτείτε, δεν θα φωτιστείτε. Άρα η μαθητεία στην παιδικότητα και αθωότητα της ψυχής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι καλό το φαινόμενο ότι παιδί, εγώ θα του τα πω όλα, δεν καταλαβαίνει αυτό. Αυτό έχει την ασφάλεια μιας αλαζονικής στάσης. Δεν βοηθάει. Αλλά τι σημαίνει αυτό, τι μπορεί να σημαίνει. Θυμούμαι μια φορά έφερε μια μητέρα το κοριτσάκι της, το οποίο είχε τα 10 χρονών και ειρνήτο να διαβάσει τα μαθήματα και άλλαξε συμπεριφορά. Έρχεται το κοριτσάκι μέσα, το οποίο μεταξύ των άλλων μου είπε και τις αταξίες του. 10 χρονών κάπνιζε, έκανε κάτι τέτοια. Άρχισε λοιπόν να... Μόλις φεύγει το παιδάκι και ανοίγει την πόρτα, μπαίνει η μαμά μέσα, έτοιμη να με ρωτήσει τι σου είπε. Την έδιωξα, με συγχωρέσετε. Τι λέω, δεν καταλαβαίνεις ότι ό,τι πήγες να κτίσεις τώρα θα τον γκρεμίσεις. Διότι έρχεσαι, το παιδί απ' έξω θα πει. Τώρα ο παπάς που του τα είπα, που μου το φέραν, θα τα πει στη μαμά. Δεν της είπα τίποτε. Αυτό είναι λάθος. Αυτή δεν μπορούσε να αγκαλιάσει το παιδάκι με σεβασμό για τις δυσκολίες του, χωρίς να ξέρει ποια είναι τα θέματάκια του. Αφού το έφερε στο πνευματικό και το εμπιστεύτηκε, γιατί χώνεται παραπάνω, θα το χαλάσει. Το παιδάκι είναι πολύ ωραίο μέσα από την αθωότητα να καταλάβει, να φτιαχτεί λίγο ο λογισμός του στον κάθε άνθρωπο, στο κάθε παιδί. Θα έχετε ίσως διαβάσει στα βιβλία για το πώς αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι όταν έρχονται οι άνθρωποι, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν είναι ο λογισμός τους. Και εγώ λέει, τι άλλο κάνω, βάζω το χέρι στην τσέπη, βγάζω το κατσαβίδι και γυρίζω λίγο τη βίδα. Μισή βόλτα η βίδα, τους φτιάχνω το λογισμό και φεύγουνε. Εάν λέει έχουμε μεγάλο πρόβλημα, τότε ίσως χρειάζεται και μια ολόκληρη βόλτα να γυρίσω τη βίδα. Αυτό ακριβώς που κάνει, που λέει ο Άγιος Παΐσιος, μπορεί να κάνει ένας ιερέας, να φτιάξει τον λογισμό και έτσι να μπορέσει και ένας γονέας λίγο να δώσει γλύκα, ζεστασιά, ελπίδα, ελευθερία και όχι γκρίνια, απειλή, φόβους, δυσκολίες, κινδύνους και ούτω καθεξής. Δεν είναι καλό σε ένα μαυρισμένο τοπίο να ανθίσει η ψυχή, μέσα στη σκόνη να ευωδιάσει, αλλά μέσα στο φως, μέσα στη λάμψη μπορεί να ανθίσει η κάθε ψυχή με υπομονή, με φόβο Θεού. Να πω και άλλο ένα παράδειγμα. Ένας πνευματικός πρέπει, όταν λέει ότι ήρθες κυρία Μαρτωλούς όσε ον πρώτος ημί εγώ, δεν είναι καλός πνευματικός αν δεν νιώθει πολύ αμαρτωλός. Για να αναδεχθεί τον αμαρτωλό που έρχεται. Έρχεται και επειδή αυτός που έρχεται, ας είναι όποιος είναι, πρέπει να έχει ανοιχτή την αγκαλιά του, γιατί έρχεται ως πιο αμαρτωλός και από αυτόν. Χωρίς να έχει διαπράξει τις πράξεις. Φορτώνεται την αμαρτωλότητα, γι' αυτό και γίνεται πνευματικός, όπως χωρίς να διαπράξει τις πράξεις ο Όσιος Εφραίμ στις προσευχές του εξομολογείται ότι δεν υπάρχει αμαρτία που δεν την έχει κάνει. Και βέβαια δεν την έχει κάνει, αλλά την ζει την αμαρτωλότητα και έτσι αγκαλιάζει. Άρα δεν έχει υπεροχικό αυτός που ασχεί την αγωγή αίσθημα, αλλά έχει ένα αίσθημα υποδοχής, αναδοχής, να φορτωθεί ο ίδιος για να μπορέσει να βάλει πλάτη και να ανακουφίσει. Αυτή είναι μια ανακουφιστική αγωγή, όπου φορτώνεται ο ίδιος το βάρος του άλλου και του το παίρνει. Και τότε μπορεί και να μιλήσει. Και ό,τι βγάλει σαν λόγο έχει άρωμα, έχει ελευθερία, έχει ελπίδα, έχει καλοσύνη, έχει προοπτική, έχει φως, έχει ζωή. Και έχει παρηγοριά μέσα στην ψυχή. Αυτό δίνει με την ελπίδα μιας καλής αγωγής. Ένα τρίτο πράγμα που μπορεί να μας εκπαιδεύσει και να μας οριμάσει είναι η εμπειρία. Η εμπειρία από τα λάθη μας ή από τα λάθη των άλλων. Λέγει ο Βίσμαρκ, έλεγε ότι μόνον οι ανόητοι μαθαίνουν από τα λάθη τα δικά τους. Οι έξυπνοι μαθαίνουν από τα λάθη των άλλων. Είναι πολύ καλό, όχι με σκληρότητα, δεν το λέω όπως το λέει αυτός, το αναφέρουμε σε ένα παράδειγμα, να βλέπουμε λίγο τα σημεία των καιρών, τις γκάφες και τις δικές μας και των άλλων και να μαθητεύουμε στα λάθη. Δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε την αμαρτωλότητα, τα λάθη, την ανεπάρκεια. Γιατί αυτό ταπεινώνει την ψυχή και η ταπείνωση φωτίζει το νου και ο φωτισμένος νους ορά, δηλαδή βλέπει την αλήθεια, βλέπει την αλήθεια μέσα στα γεγονότα, την αλήθεια μέσα στην ψυχή τη δική του, την αλήθεια μέσα στην ψυχή των παιδιών. Θα ήθελα να τελειώσω αναφέροντας την υπέροχη αυτή παραβολή, να κάνω μια αναφορά στην παραβολή του Ασώτου. Τι εκπληκτική! Αυτή η παραβολή λέχθηκε από τον Κύριο για να τονίσει τη μετάνοια, αλλά κάπως ταυτόχρονα τονίζει και αυτή τη γλύκα της αρχοντικής πατρότητας. Και πολλές φορές στην Εκκλησία ακούμε αντίστοιχα κηρύγματα που υπογραμμίζουν την αρχοντιά του Πατέρα. Εκεί υπάρχουν μερικά πολύ ωραία στοιχεία, δεν θα τα αναλύσω, δεν είναι της ώρας, αλλά θα μπορούσα 3-4 χαρακτηριστικά να πω. Λέει ότι ο Υιός ζήτησε το επιβάλλον μέρος της ουσίας, ζήτησε να του δώσει αυτό που του ανήκει από την περιουσία. Και αμέσως λέει και διήλεν αυτοί στον βίον. Αντί να του πω, πού πας ρε παιδί μου, τι πας να κάνεις, δεν μπορώ να στη δώσω. Στο κάτω-κάτω η περιουσία είναι δική μου, θα καταστραφείς. Του την δίνει και διήλεν αυτοί στον βίον. Απορίας άξιον, πώς περιγράφεται αυτό μέσα στην ίδια την Αγία Γραφή από το στόμα του Κυρίου ως παραβολή. Και φεύγει αυτός και εκτρέπεται και τα κάνει όλα άνω κάτω στη ζωή του και φτάνει να ζει, να τρέφεται με ό,τι χειρότερο το οποίο μπορεί να υπάρχει, να ζει σαν ζώο πραγματικά. Και τότε, προσέξτε, τότε θυμήθηκε πως η οικία του πατρός του περισσεύουσιν εις άρτων και αυτός λοιμό απόλυτε. Δηλαδή, ζωντάνευσαν οι καλές αναμνήσεις νοσταλγικά στην ψυχή του. Αυτό τι σημαίνει, λέει ένας σχολιαστής, ότι δεν του έκοψε τον δρόμο της φυγής για να κρατήσει ανοιχτό το δρόμο της επιστροφής. Πολύ σωστό. Γιατί οι αναμνήσεις του σπιτιού λειτουργήσαν στο μυαλό και στην ψυχή του ύστερα από τις συνέπειες της αμαρτωλής και ενεκτροπής ζωής του. Το δεύτερο πράγμα που γίνεται είναι κράτησε μέσα του το αίσθημα της υιοθεσίας, ότι είμαι παιδί του πατέρα μου. Και αυτό το ζω. Γι' αυτό και λέει ότι θα γυρίσω και θα πω «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου». Τον αποκαλεί πατέρα. Το τρίτο είναι ότι επιστρέφοντας πίσω, καταρχάς μπόρεσε να πάρει την απόφαση. Δεν του είχε καταστραφεί η συνείδηση και μπορούσε να διακρίνει το καλό από το κακό και να επιθυμήσει τελικώς το καλό και έτσι να επιστρέψει. Και το τέταρτο, η βεβαιότητα ότι είναι χωρητική αγκαλιά του πατέρα, ότι είναι μεγάλη αγκαλιά του πατέρα και μπορεί να χωρέσει ό,τι και αν έχει κάνει. Και φαίνεται αυτό από όλη αυτή την ατμόσφαιρα της υποδοχής, που από μακριά ο πατέρας δεν έχασε την ελπίδα και τον βλέπει έτοιμα κράν αυτού όντως από μακριά και τον πέφτει και τον καταφυλεί, δεν του ρωτάει τίποτε, δεν τον αφήνει να ολοκληρώσει το λόγο του, να πει ποιησόν με ως ένα των μυστείων σου, ενώ το θέλει να το πει, τον διακόπτει. Έτσι φαίνεται στο Ευαγγέλιο. Και αμέσως θύει τον μόσχο των συντευτών και τον υποδέχεται. Πού θα βρίσκε τέτοια αγκαλιά ο αμαρτωλός που έφυγε? Πώς να ξεχάσει αυτή την αρχοντιά αυτός ο οποίος εκτελεί? επιτρέπεται. Και το παιδί μας λοιπόν να παρασυρθεί, ο αποδέκτης της αγωγής μας να βρεθεί σε μια επαναστατική αντίδραση και ενδεχομένως να βρεθεί, γιατί υπάρχει, επενδύεται η επανάσταση με την έγκλη της μόδας ή μάλλον η εκτροπή με την ομορφιά και τη μαγεία της επανάστασης που έχει μια νεανική ψυχή. Πριν από μερικά χρόνια, αν κάποιος είχε ένα μικρό τατουάζ στο χέρι, τον κακοχαρακτηρίζαμε. Σήμερα είναι γεμάτο στη μύτη, στο μέτωπο, παντού, με διάφορα. Και το κάνει σαν παιχνίδι, για να φύγει από τα στερεότυπα. Έτσι γίνεται ίσως και με τα φύλλα. Πριν από 40 χρόνια, το 3% ομολογούσε ότι έχει ομοφιλοφιλικές τάσεις. Πριν από καμιά 20 χρόνια, αρχίσαν να λένε ότι αυτή είναι 10%. Σήμερα πλησιάζει να λένε ότι είναι 20%. Ή είναι, και το ποσοστό να μας δικαιολογήσουν πως έχει φτιάξει, ή γίνονται και τους φτιάχνει αυτό το σύστημα, αυτή η νομοθεσία, αυτές οι αντιλήψεις. Και ξαφνικά έρχεται για να κάνει την επανάστασή του, να πει είναι αγόρι ότι δεν τον ενδιαφέρει, ξέρω, μια γυναικεία παρουσία στη ζωή του, ή είναι κορίτσι και δεν χορταίνει από μια αντρική αγκαλιά. Και εμάς να μας τρελάνει. Θα φταίει το σύστημα. Πριν όμως περάσει αυτό, πρέπει από μικρό παιδί εμείς να του δώσουμε την αίσθηση της δικής μας αγάπης, του σεβασμού, την αίσθηση ότι δεν θέλουμε να το φτιάξουμε στα πρότυπα τα δικά μας, αλλά να αναδείξουμε τον πολύτιμο θησαυρό του μέσα ακριβώς από την πραγματικότητα αυτή. Να δει μόνο του, όχι μόνο εμείς να του δείξουμε, να σεβαστούμε την ελευθερία του, δείχνοντας ότι και εμείς είμαστε ελεύθεροι πραγματικά, και αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχουμε να δώσουμε. Το μεγαλύτερο δώρο που έχουμε να δώσουμε σε ένα παιδί είναι η δική του ελευθερία και η μαρτυρία της δικής μας ελευθερίας. Όλο το σκηνικό. Το σκηνικό μπορεί να φαντάζει λίγο σκοτεινό ή μάλλον πολύ σκοτεινό. Και είναι. Αλλά λέει κάπου ότι όπου επλεώνασε η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσε η χάρης. Είναι εποχή στην οποία πράγματι πλεονάζει η αμαρτία. Αλλά όμως ταυτόχρονα είναι και εποχή, αφού το λέει ο ίδιος ο Κύριος, που υπάρχει πλεώνασμα χάριτος. Δική μας αποστολή ως ιερέων, ως εκκλησία, αλλά και ημών ως γονέων, είναι να ψάξουμε αυτά τα ψήγματα της θεϊκής παρουσίας και χάριτος, και αυτά αφού τα δώσουμε μέσα στην ψυχή μας να ζήσουν όχι ως οπαδοί του χριστιανικού ορθόδοξου ιδεολογήματος ή μέλη μιας εκκλησιαστικής λέσχης, αλλά σαν πραγματικά πιστοί που ζούμε ως αναπνοή, ως ζωή, ως είδωλο, ως φως της δικής μας πορείας. Αυτό το θέλημα του Θεού, το θησαυρό της πίστεως που υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει ακριβώς στη ζωή μας, αφού το ζήσουμε, να μπορέσουμε μυρικάζοντάς το, μετά να το μεταφέρουμε και στα παιδιά, για να δώσει ο Θεός το μεγαλύτερο πράγμα, το οποίο δεν είναι αυτό που εμείς θα κάνουμε, αλλά είναι η δική του χάρις, την οποία αυτός μπορεί να τη δώσει. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο σχολείο. Καλούμαστε να μαθητεύσουμε στη χάρη του Θεού, να σταθούμε προσευχητικά μπροστά στη δυνατότητα αυτή η χάρις που περισσεύει, που πλεονάζει μάλλον μέσα και στη δική μας εποχή, να μπορέσει να λειτουργήσει και στις δικές μας τις καρδιές και στις καρδιές των παιδιών μας και μέσα στην ίδια την κοινωνία μας. Ο Θεός να δώσει, εύχομαι, και τότε πραγματικά όλοι αυτοί που πολεμούν την οικογένεια προς κέντρο ανθολακτίζουν. Μας έχει δοθεί τέτοια εμπειρία, εγώ τουλάχιστον έχω, μέσα σε αυτή τη λάσπη και το βούρκο να βλέπει κανείς πραγματικά λουλούδια μέσα στις νεανικές ψυχές. Χθες το βράδυ, και θα τελειώσω, ήρθε και με επισκέφθηκε μια επταμελής οικογένεια, 5 παιδιά, όλοι φοιτητές και είχαν τελειώσει, 4 αγόρια και ένα κορίτσι, με τους 2 γονείς τους από την Αυστραλία. Γεννημένοι και οι γονείς στην Αυστραλία. Και ήρθαν αυτά τα παιδιά. Τέτοια μπουμπούκια δεν κυκλοφορούν εύκολα. Πετυχημένα και σε αυτή τη ζωή, αλλά πραγματικά έχοντας επενδύσει και στην προοπτική της αιώνιας βασιλείας του Θεού. Διότι αυτός ο οποίος ζει με γνώμονα το Ευαγγέλιο έχει ζει τη ζωή της ευσεβίας, η οποία έχει επαγγελία ζωής της νυν και της μελούσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να με συγχωρέσετε, σας κούρασα. Έχω δυστυχώς 1 ώρα και 1/4 που μιλάω. Νόμιζα θα έλεγα λιγότερα.
2: Ευχαριστούμε πολύ το Σεβασμιότατο. Εάν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι από όσους παρευρίσκονται, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Ευχαριστώ. μέχρι να σκεφτεί κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση, να μεταφέρω μια ερώτηση που στάθηκε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας. Σεβασμιότατε, τα περισσότερα ζευγάρια παντρεύονται ζητώντας την ευλογία της Εκκλησίας χωρίς να ζουν με αντίστοιχα βιώματα. Πολλά από τα ζευγάρια αυτά χωρίζουν και μάλιστα εύκολα. Πόσο ευθύνη έχει και η Εκκλησία γι' αυτό? Τι θα μπορούσε να γίνει για να αλλάξει αυτό? Μήπως, παραδείγματος χάρη, όσοι ζητούν θρησκευτικό γάμο να υποχρεούνται παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων με ευθύνη της Ιεράς Μητροπόλεως της περιοχής τους? Σας ευχαριστώ.
1: Δεν ξέρω τώρα εγώ να απαντήσω σε ένα τέτοιο πράγμα, όπως ίσως θα περιμένουν μια απάντηση τεχνικής φύσεως. Ευθύνη της Εκκλησίας μπορεί να είναι να κάνει μια σχολή γονέων, μπορεί να κάνει φροντιστήρια. Κύρια ευθύνη της Εκκλησίας είναι να ζει με συνέπεια το Ευαγγέλιο. Εμείς, το ερώτημα είναι πόσο συνεπείς είμαστε. Πρωτίστως οι επίσκοποι, οι κληρικοί, αυτοί που εκφράζουν δημόσια το λόγο. Εγώ ήρθα και μίλησα. Για φανταστείτε όλα αυτά. Από αυτά που είπα, είναι θεωρίες. Να τις πω έτσι και φεύγοντας μετά από έξω να κάνω διαφορετικά πράγματα. Ή να μάθετε εσείς ότι αυτό στη Μητρόπολη κυνηγάει τους παπάδες, κάνει το Α, κάνει το Α, το Β. Αμέσως ό,τι είπαμε κατέρευσε. Μια εκκλησία όμως που γεννά Αγίους, όχι κάποτε, υπάρχουν στους τοίχους οι εικόνες των Αγίων και γινόταν κάποτε θαύματα και κάποτε οι Άγιοι, τώρα. Η εκκλησία είναι μήτρα που γεννά Αγίους. Αυτό σε άλλες εποχές ήταν πιο σύνηθες, πιο εύκολο. Διαβάζουμε στο βίο, ας πούμε, τον περασμένο αιώνα. Ο περασμένος αιώνας έβγαλε Αγίους του τύπου του Αγίου Πορφυρίου, του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτη, του Αγίου Ιερονίμου του Σιμωνοπετρίτου και όλων αυτών των Αγίων. Αυτοί, αν διαβάσουμε τους βίους, θα δούμε ότι στην παιδική τους ζωή είχαν από μικρά παιδάκια αναστεναγμούς πίστεως. Διαβάζανε, ξέρω εγώ, την Καλοκαιρινή, ο Ιωσήφ, κανείς δεν πει ότι υπάρχει, τα κείμενα του Μάρκου του Ασκητού και συγκινώντο και παραδειγματιζόταν και είχαν όραμα να γίνουν ιερείς, να γίνουν μοναχοί, να γίνουν κάτι τέτοιο, να δοθούν στην Εκκλησία. Ήταν η έμπνευση. Σήμερα μπορεί αυτό να είναι τα παιδάκια να κοιτάνε το κινητό, τα παιχνίδια, το Α, το Β. Να μην υπάρχει τέτοιος αυτό, τέτοιος πόθος. Βέβαια υπάρχουν τέτοια παιδιά. Υποθέτω ότι και εδώ κάτι τέτοιο συμβαίνει. Έχουμε εμείς παιδιά στη Μητρόπολη που καταλάβουν τι έχει γίνει. Χωρίς να προέρχονται και από χριστιανικές οικογένειες, έχουν συγκινήσεις εκκλησιαστικές. Έρχεται εκεί, θέλει να μάθει βυζαντινή μουσική. Οι γονείς δεν πάνε στην εκκλησία. Αυτός έρχεται. Έχω παιδιά τα οποία πραγματικά βγάζουν κάτι φοβερό. Πολύ φυσικό. Η ζωή να είναι η εκκλησία. Αυτό να, το πρωί ως το βράδυ αυτό να σκέπτονται. Είναι η χάρη του Θεού. Είναι αυτό που είπαμε. Ότι όπου επλεώνεσαι η αμαρτία, υπερεπερίσσευσε η χάρη. Τώρα, η εκκλησία είναι κυβωτός της χάριτος. Αυτή να έχει να παρουσιάσει. Αυτό έχει να δείξει. Όσο πιο αυθεντικά μπορεί. Όσο πιο αληθινά. Και τότε θα βοηθήσει και στο γάμο. Παράδειγμα, μια ιερατική οικογένεια που είναι υπόδειγμα, δεν είναι στήριγμα και έμπνευση για τους υπολείπους? Είναι οπωσδήποτε. Για φανταστείτε όμως να είναι, να καταραίει τη ευθύνη του ιερέως, λέω, και να το ξέρουμε εμείς από την απρόσεκτη ζωή του ή από την επιπολαιότητά του ή από τη σκληρότητά του. Και μετά δεν εμπνέει αυτό, δεν γεννά. Αυτό είναι εκκλησιαστική μαρτυρία που δεν υπάρχει. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Το πρώτο πράγμα είναι να ομολογούμε την αλήθεια, να ζούμε όσο καλύτερα μπορούμε, να δίνουμε πρότυπα ζωής και τα άλλα όλα είναι δευτερεύοντα. Το αν θα κάνουμε μια σχολή, μπορούμε να την κάνουμε, αν μεταξύ μας θα έχουμε κοινωνία. Δεν μπορεί να είμαστε ξένοι σε μια ενορία, να μην γνωριζόμαστε. Είμαστε συνέχεια μαζί και ερχόμαστε, πάμε στην εκκλησία να λέμε καλημέρα σας, χαίρετε. Δεν υπάρχει κοινωνία, άρα δεν υπάρχει εκκλησία, εκκλησιαστική εμπειρία. Θα έπρεπε λοιπόν όλο αυτό να το καλλιεργήσουμε. Πάμε τώρα και σε κάτι άλλο. Μα παρά τα αυτά, ή δεν προφταίνουμε ή μας προκύπτουν πλέον διχασμένες οικογένειες, αναστατωμένες. Τι κάνουμε τότε? Πάλι λειτουργεί η Εκκλησία ποιμαντικά, γιατί δέχεται την επιστροφή. Δεν φτιάχνει καλούς ανθρώπους που δεν αμαρτάνουν. Η Εκκλησία είναι ένα εργαστήριο αγιότητος και υπάρχουν πολλοί Άγιοι που έχουν έρθει ύστερα από μεγάλες πτώσεις και είναι μετανοούντες. Και αυτά είναι τα πρότυπά μας. Καλό βέβαια είναι κάπως να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε αυτό. Αλλά εγώ θα σας πω και άλλο παράδειγμα. Μέσα στην Εκκλησία πολλές φορές έρχονται, ας πούμε, δύο ιερείς από την ίδια ενορία. Μπροστά μου σφάζονται. Και λέω, ρε πάτερ μου, δεν μπορείς να συγχωρήσεις. Ή έρχεται με την παπενδιά του. Δεν. Τα ξέρω αυτά, σεβασμιότατε. Είναι εκτός. Αυτό είναι κακή μαρτυρία. Και οφείλουμε να εξομολογηθούμε ότι δεν είναι η ζωή μας συνεπής προς αυτό. Ενώ στο Ευαγγέλιο, μα πάτερ μου, το Ευαγγέλιο το λέει, λειτουργείς και λέει ότι πρέπει να συγχωρηθείς. Δεν μπορώ. Κάντε μου ό,τι θέλετε. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Και όταν ξέρουν και οι λεγόμενες χριστιανικές οικογένειες απλώς είναι οικογένειες που θέλουν να τηρήσουν τον τύπο της χριστιανικής ζωής για οποιοδήποτε λόγο, αυτό δεν είναι καθόλου καλό παράδειγμα. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι το σημαντικό που έχουμε να κάνουμε είναι να ζήσουμε αυτά που λέμε, να καταλάβουμε ότι ζούμε σε μια εποχή στην οποία ο θησαυρός της ομολογίας και με τον λόγο και με τη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτος. Και ό,τι καλό από εκεί και πέρα μπορούμε εν ταπεινώσει και με φόβο Θεού να κάνουμε, και ο Θεός να τα ευλογήσει.
2: Υπάρχει κάποιος άλλος? Κάποιος άλλος στο διαδίκτυο πάλι έκανε μια άλλη ερώτηση. Μπορεί, και αν όχι, γιατί δεν μπορεί να αγαπήσει ένα ζευγάρι ομοφιλοφίλων ένα παιδί που θα υιοθετήσει? Είναι η ίδια η αγάπη ενός ομοφιλοφίλου και σε τι διαφέρει από την αγάπη της μάνας?
1: Εγώ δεν γνωρίζω τι είναι, αλλά θα σας πω το εξής. Συνήθως η ροπή προς την αμαρτία, που είναι προς την εκτροπή, είναι η ροπή που έχει μια ορμή που δεν μπορεί να σκέφτεται τον άλλον. Τα ομόφυλα ζευγάρια, τα οποία θέλουν τώρα να κάνουν, προφασίζονται τα παιδιά. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν κρίση ταυτότητος. Ένα παιδί που λένε, ας πούμε, ότι πώς ένα παιδί μπορεί να μεγαλώσει σε μια μονογονεϊκή οικογένεια ή να είναι ορφανό. Αυτό το παιδί μεγαλώνει με στέρηση. Το παιδί σε μια ομοφιλοφιλική συμβίωση μεγαλώνει και με στέρηση της μητρότητας ή του πατρότητα και με σύγχυση. Και αυτό είναι απλή λογική. Δεν μπορεί εύκολα να έχει την εμπειρία της αγκαλιάς της μάνας. Αλλά ακόμη και αν είχε, αυτό δεν δικαιολογεί τίποτε από όλα αυτά. Διότι είναι η παραφύσιν σχέση. Δεν γίνεται η ένωση και η κένωση με αυτόν τον τρόπο. Και το καταλαβαίνετε πολύ καλά, δεν θα έπρεπε να είμαι πιο συγκεκριμένος. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να πούμε είναι ότι δεν είναι τόσο δυνατό το επιχείρημα της αγάπης. Ούτε της μεταξύ μας, ούτε προς το παιδί. Αγάπη που σημαίνει ένωση και κένωση. Ένωση σημαίνει ότι μπορούν δύο άνθρωποι να ενωθούν, όχι να έρθουν σε επαφή, να ενωθούν μεταξύ τους. Δεν γίνεται. Και το επόμενο, να έχει κενωτικό ανταπόδομα ένας προς τον άλλον, να αδειάσει από εγωισμό, να μην σκέφτεται τον εαυτό του. Τι λέμε τώρα εδώ? Δεν γίνεται. Πολύ δυσκολευόμαστε χωρίς να έχουμε τέτοια οπτική και τέτοιες εμπειρίες. Να τιμήσουμε αυτό που είμαστε. Και όσοι τυχόν έχουν βρεθεί σε έναν τέτοιο δρόμο, καλό θα είναι να πλησιάσουν κανέναν παππούλι, να τους φτιάξει λίγο το λογισμό, για να μπορέσουν να πορευθούν πιο σωστά στη ζωή τους, για να πάρουν και μια... έχουν και αυτή η ελπίδα όλοι.
2: Ένας άλλος πάλι ρωτάει, τι μπορεί να κάνει η Εκκλησία για την ενδοοικογενειακή βία, αλλά και την βία στην νεανική ηλικία, φαινόμενα με τεράστια έξαρση. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε να βοηθήσει η Εκκλησία την πολιτεία ενδεχομένως, η οποία αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά μόνο εκ των υστέρων?
1: Για να βοηθήσει η Εκκλησία την πολιτεία, πρέπει να θέλει η πολιτεία. Όταν κάνει όλη τη ζημιά στην παιδεία η πολιτεία, τότε δεν μπορεί να βοηθήσει έτσι όπως τίθεται το ερώτημα η Εκκλησία. Απλώς η Εκκλησία θα δίνει τη δική της μαρτυρία. Το φαινόμενο της βίας είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της αντίληψης που υπάρχει και στην παιδεία. Αυτό που κατεστράφει στον τόπο μας είναι η παιδεία και είναι υπεύθυνη για όλα αυτά, όπως και η σχέση με την ιστορία. Δεν διδασκόμαστε από την ιστορία, γι' αυτό και αρνούμαστε και την παράδοση. Η παιδεία λοιπόν, η οποία νομοθετεί ό,τι πιο παράξενο, ή μάλλον η πολιτεία που νομοθετεί ό,τι πιο παράξενο στην παιδεία, αποκλείει την Εκκλησία. Όταν εμάς δεν μας επιτρέπουν να πάμε στην στο σχολείο, να μιλήσουμε. Εμένα με κάλεσαν τα παιδιά του 15μελές στη Θεσσαλονίκη προετών, να πάω να μιλήσω. Έχοντας αρνηθεί προηγουμένως σε λύκειο. Πήρα το αεροπλάνο και πήγα. Και όταν κατέβηκα το αεροπλάνο, ήρθε διαταγή από το Υπουργείο ότι δεν μπορείς να μιλήσεις. Δεν θέλω να σας πω την ιστορία. Μας απαγορεύουν η δήθεν η εξομολόγηση. Όχι, γιατί υπάρχει και διανόμου. Αυτό που λέγεται conversion therapy, που ψηφίστηκε διανόμου, ενοχοποιεί κάποιον ο οποίος ενδεχομένως θα μπει στα θέματα του λεγόμενου σεξουαλικού προσανατολισμού, είτε ψυχολόγος, είτε ιερέας, είτε εκπαιδευτικός. Είναι αδίκημα που ποινικοποιείται. Αυτή την έννοια λοιπόν έρχεται η πολιτεία και δεν επιτρέπει αυτό. Εντάξει, η Εκκλησία όμως είναι σαν το νερό. Μπορεί να μπει μέσα από τη σχέση της με το λαό, μέσα από τη σχέση της με το Θεό, αν είναι αυθεντική ή και η μία και η άλλη, να μπει στη ζωή της κοινωνίας, να δώσει την ομολογία της, να δώσει τη χαρά της, όχι με λόγια και με ψεύτικα χαμόγελα, αλλά με βιωμένες εμπειρίες. Αυτό λοιπόν που θα μπορούσαμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να επιμείνουμε σε κάτι που αρνείται ο άλλος. Μπορούμε όμως να δώσουμε ένα πρότυπο ζωής, τέτοιες που πραγματικά να είναι αξιοζήλευτοι και γιατί όχι και εν πολλής δίδεται και στη σύγχρονη εποχή.
2: Με ποιους τρόπους η Εκκλησία θα καλλιεργήσει την πίστη στα παιδιά, αφού πλέον αυτή δεν καλλιεργείται στο σχολείο? Πώς μπορεί η Εκκλησία να ανταπεξέλθει σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, δεδομένου ότι και τα παιδιά λίγα έρχονται στο κατηχητικό σχολείο?
1: Νομίζω κάπως το είπαμε και αυτό, ότι για την καλλιέργεια της πίστης, εγώ να πω στο σπίτι πώς μπορεί να καλλιεργηθεί η πίστη. Μας έρχεται το παιδί από το σχολείο, δεν υπάρχει Θεός, μου το είπε ο δάσκαλος, αυτό το πράγμα φταίει η Εκκλησία, αρχίζει να κατηγορεί. Του λέμε, μην το λες αυτό, δεν επιτρέπεται, κάνε την προσευχή σου. Τσακωνόμαστε οι δυο μας και μετά λέμε, λοιπόν, συγγνώμη, τώρα σηκωθείτε πια να κάνουμε προσευχή. Για να διαβάσετε το απόδειπνο, ποιος θα διαβάσει? Αυτό το πράγμα δεν είναι χριστιανική αγωγή. Αυτό είναι γκρέμισμα της πίστεως. Σηκώνω το παιδί, όλοι το πρωί θα σηκωθείτε στην Εκκλησία. Όποιος δεν έρθει, το μεσημέρι τιμωρία. Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό δεν έχει την ελευθερία. Ελάτε παιδιά, αλλά όταν κάνετε την προσευχή σου, άλλο πράγμα κάνω την προσευχή μου και άλλο προσεύχομαι. Για φανταστείτε τώρα ένα παιδί που ζει την παρέμβαση του Θεού, την εισακουόμενη προσευχή των γονέων. Να τους δει τους γονείς να προσεύχονται, δηλαδή να εμπιστεύονται τη ζωή τους στο Θεό, να σέβονται ο ένας τον άλλον και ας έχουν τις αδυναμίες τους, ας έχουν τις διαφωνίες τους, αλλά να είναι ζωή τους η πίστη. Αυτό έρχεται πολύ πιο εύκολα. Έχει το παιδί εμπειρία πίστεως. Ενώ αλλιώς τι έχει? Διδασκαλία, συμβουλές πίστεως. Με γκρίνια, με απειλές, με μιζέρια. Στην άλλη περίπτωση έχει χωρίς πολλά λόγια. Και αν το παιδί αντιδράσει, παιδί μου μην το κάνεις, ο παρακλητικός λόγος. Και σε μεγαλύτερη ηλικία θα μας απορρίψουνε. Μα υπόδειγμα είναι η αγάπη του Θεού και το δώρο του Θεού που είναι η ελευθερία μας. Ο Θεός μας επιτρέπει και να αμαρτάνουμε. ή δεν είναι η εικόνα την οποία θα δώσουν στην κοινωνία. Μπορώ να πω ένα παράδειγμα που το άκουσα από τον ίδιο τον πατέρα Παΐσιο και γνώρισα τους ανθρώπους. Εγώ είχα την ευλογία να ζήσω ένα διάστημα κοντά του και αυτό ήταν πολύ ευλογημένο και κάπως οσφράνθηκα το άρωμα και την ευωδία της χάριτος αυτού του πραγματικά μεγάλου Αγίου ανθρώπου και τη σοφία του. Μου έλεγε λοιπόν ότι μια φορά βγήκε από την... είχε πάει στη Σουρωτή, στο γυναικείο μοναστήρι και εκεί δεχόταν κόσμο και ήρθε μια γυναίκα η οποία λέει πάτερ μου θέλω να σου πω ένα καημό, πονάει η ψυχή μου, ο γιος μου, ένα παιδί που ήταν συνέχεια στην εκκλησία από μικρός, αν του βάλει την οθοντογλυφίδα στα δόντια του Θεία Κοινωνία και αντίδωρο θα έχει και τώρα δεν έρχεται στην εκκλησία, αντιδράει, μου λέει διάφορα, τι να τον κάνω, δεν μπορώ να καταλάβω. Λέω ότι Παΐσιος, πες του παιδιού να έρθει, να το αν μπορώ εγώ να του μιλήσω. Λέει, δεν θα έρθει πατέρα, δεν θα έρθει. Σε πειράζει να του πεις να έρθει, πες του και να δούμε. Πράγματι λοιπόν, πηγαίνει και του λέει, και έρχεται το παιδί. Ήρθε λέει το παιδί, τι έξω εγώ, μάλιστα μου λέει διάφορα εκεί πέρα. Κατάλαβα αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι ήταν λίγο δασκαρισμένοι. Ο λογισμός είχε χαλάσει. Έβγαλα το κατσαβί, τον έφτιαξα. Πήγαινε παιδί μου, είναι ωραίο πράγμα η εκκλησία. Έχει ζωή. Θυμάσαι πόσο είναι. Του θύμισα διάφορα, δεν ξέρω τι του είπε. Λέει θα πάω. Γυρίζει λοιπόν, πήγαινε. Σε λίγο καιρό λέει, παίρνω ένα γράμμα. Πάτερ μου είσαι Άγιος. Διότι τι του έκανες. Και επέστρεψε το παιδί. Και πηγαίνει στην εκκλησία. Και έρχεται, ζούμε, πάει και ναι. Είναι μια χαρά. Πέρασε λέει κάποιο διάστημα. Βγαίνω εγώ ξανά στη Σουρωτή. Ζητάει να με συναντήσει. Πάτε μου λέει. Ξανά τα είναι και χειρότερο τώρα. Έβαλε σκουλαρίκι. Τρύπησε την πίτη του. Έβγαλε το σταυρό που φορούσε. Άρχισε να λέει ότι δεν υπάρχει Θεός. Λέει, τι του λες εσύ. Του λέω παιδί μου, τι είναι αυτά που κάνεις. Και τι άλλο. Πες του λέει λίγο να έρθει εδώ πέρα να δούμε μήπως τώρα αποκλείεται και εσείς άμα το δείτε θα ταραχτείτε. Έχει αλλάξει όψη του. Πες του το παιδί να έρθει για να δούμε. Έρχεται το παιδί. Πηγαίνει, τα λέει ο ίδιος. Πηγαίνει το παιδί. Είχε όντως πλέον λασκάρει περισσότερο η βίδα. Να πήρε λίγο πιο πολύ χρόνο να του φτιάξει τον λογισμό. Βγάζει τα σκουλαρίχια, ξέρω τι, τι είχε να κάνει. Έγινε ό,τι έγινε. Επιστρέφει το παιδί και μου υπόσχεται ότι κάπως κατάλαβε κάτι. Το ίδιο λοιπόν το παιδί να είναι εντάξει, επαναλαμβάνει για μισές καθυστερώ τρίτη φορά, οπότε της λέει άκου να σου πω, το πρόβλημα δεν είναι το παιδί, το πρόβλημα είσαι εσύ. Λέει, γιατί πάτε μου, τι του λες, έπιασα και του είπα, δεν με λυπάσαι εμένα, μια χείρα γυναίκα που μεγαλώνω και σε μεγαλώνω και σε φροντίζω, σκέφτηκες τι θα πει ο κόσμος. Αυτά λέει, του λες, αυτό είναι το πρόβλημά σου, το τι θα πει ο κόσμος, το ότι εσύ θες να περάσεις καλά με το καλό παιδί που σ' ακούει και ούτω καθεξής, έχεις πρόβλημα εσύ, για να σου φτιάξω λίγο το λογισμό για να δεις πως θα γυρίσει το παιδί. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι ο φορέας της αγωγής πρέπει να είναι υγιής, πρέπει πραγματικά να είναι αληθινός, αυθεντικός. Δεν είναι για να μην μας πει ο κόσμος, για να μην το ένα, για να μην το άλλο. Εμείς έχουμε ζήσει πολύ καλές οικογένειες που θα περίμενε κανείς ότι τα παιδιά θα βγουν

0: Σεβασμιότατε, σχετικά με την αναφορά σας στην παραβολή του ασώτου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αγάπη του Πατρός είναι μια διακριτική, πληρωτική αγάπη. Πώς θα μπορούσαμε να τη δείξουμε και εμείς προς τα παιδιά, αλλά και τους συνανθρώπους μας. Την ευχή σας.
1: Δεν μπορώ να προσθέσω κάτι. Είναι μια πολύ καλή παρατήρηση, όπως την έδειξε ο πατέρας της παραβολής. Το μεγαλύτερο δώρο που έχει να δώσει ένας γονέας στο παιδί του είναι η ελευθερία του. Λέμε πολλές φορές «τον αγαπώ». Άκου τι να σου πω, η αγάπη είναι τροφή, η ελευθερία είναι το οξυγόνο. Είναι σαν να το παίρνεις το παιδί εν ονόμα της αγάπης, να του μπουκώνεις στο στόμα και να του κλείνεις τη μύτη. Θα σκάσει. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να δώσεις και την τροφή και την ελευθερία. Να μπει μέσα και η ενέργεια, να γίνει και η καύση. Και αυτή η ελευθερία είναι αυτός ο σεβασμός. Δεν είναι το παιδί κακό και εμείς καλή. Υπάρχουν οι δυσκολίες βέβαια. Η ταπείνωση όμως αυτή είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Και σε τελική ανάλυση, και ο ίδιος ο Χριστός μέσα στον κύκλο των μαθητών του είχε τον Ιούδα. Λένε πολλοί, γιατί δεν τον άλλαξε. Γιατί είναι ελεύθερος ο άνθρωπος, ακόμη και να απορρίψει το Θεό, να απορρίψει και τον πατέρα του. Και αυτό το σέβεται ο πατέρας. Και ελπίζει στο έλεος του Θεού, έστω και την τελευταία στιγμή. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, να υπάρξει δηλαδή αυτό το σεβασμός. Ο Παύλος, στενός συνεργάτη του, τον Δημά, με πόνο ψυχής, τον είδε να φεύγει, διότι αγάπησε τον είναι αιώνα. Αλλά δεν θα χάσει ασφαλώς την ελπίδα της δικής του επιστροφής, έστω και την τελευταία στιγμή. Η μεγαλύτερη παρηγοριά μας είναι η παρηγοριά των μετανοούντων, έστω και την τελευταία στιγμή. Αυτό το παράδειγμα του ληστή είναι μοναδικό. Αναφέρει ο Χρυσόστομος, επειδή το περιστατικό με τον ευγνώμονα ληστή αναφέρεται μόνο στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, και οι άλλοι Ευαγγελιστές λένε ότι ονείδησαν αμφότεροι και διαμαρτύρονται προς τον Κύριο, λέει ότι στην αρχή και ο ίδιος ο ληστής που τον τιμούμε τόσο, μάλλον και ο ίδιος ονείδιζε τον Κύριο και του έλεγε, και όταν είδε το πρώτο πρόσωπο του Κυρίου σταυρωμένο, ιτημένο, νεκρωμένο σχεδόν, τον βλέπει σαν Θεό, φωτίστηκε η ψυχή του. Πώς, δεν ξέρω. Τι ελπίδα όμως για όλους. Και ο πρώτος οικιστής του Παραδείσου, μέσα σε λίγες στιγμές. Γι' αυτό δεν χάνουμε ποτέ την ελπίδα μας. Ούτε από τον Θεό, ούτε από τους ανθρώπους, ούτε από τα παιδιά μας. Δίνουμε ό,τι μπορούμε, ελπίζοντας για το καλύτερο. Όχι να γίνουν καλά ως αποτέλεσμα της δικής μας αγωγής. Εμείς οφείλουμε να δώσουμε τη μαρτυρία μας, αλλά με τη χάρη του Θεού να δεχθούν και αυτοί το σπόρο και την ευλογία τους, για να μπορέσουν πραγματικά να ζήσουν τις χαρές και τις ευλογίες των αστάντων Χριστού από αυτόν τον κόσμο και στην αιώνια ζωή.
0: Πατέρας Ηλίας, θέλει να κάνει μια ερώτηση.
2: Σε ονειρό ότι ευλογείται, υπάρχει κάτι που θα πρέπει να προσέξει ένας κληρικός γονέας στην αγωγή των παιδιών του από έναν λαϊκό γονέα? Τι διαφορά μπορεί να υπάρχει λόγω της ιδιότητάς του ως κληρικός?
1: Πάτερ μου, είσαι κληρικός, εγώ δεν έχω οι διαφορές, αλλά είμαι ιερέας. Φανταστείτε να είμαι τελετουργός και φανταστείτε να είμαι μυσταγωγός. Ξέρουν τα παιδιά, μας βλέπουν μέσα στο σπίτι πώς ζούμε. Εμένα νομίζουν ότι είμαι πολύ καλός. Βλέπουν, βγαίνει και ο Σεβασμιότατος και λέει ότι είναι έτσι, και ήταν και σπουδαίος επιστήμονας και ξέρω ότι καλός χριστιανός και σπουδαία. Αυτός που είναι κοντά μου ξέρει τα αγκάθια μου. Η αλήθεια μας δεν φαίνεται εύκολα στον κόσμο, μέσα στο σπίτι όμως μας γνωρίζουν τα παιδιά. Άρα στην αγωγή που κάνουν τα παιδιά, η σύνδεση με τη ζωή του ιερέως ως πατέρα είναι πιο άμεση. Γι' αυτό και λειτουργεί πολύ πιο άμεσα ως προς την πίστη. Πρέπει να δει. Και για φανταστείτε να βλέπει το παιδί, τον ιερέα πατέρα, πραγματικά να μην είναι ένας που κάνει κινήσεις θεατρικές, θρησκευτικού τύπου και λατρευτικού τύπου στο ναό, αλλά να είναι ένας μυσταγωγός που ζει το μυστήριο του Θεού. Παράδειγμα, θα έχετε διαβάσει ίσως για τον Παπαδημήτρη Γκαγκαστάφη. Είναι φοβερό πρότυπο. Έγαμος με πόσες κόρες. Πρότυπο. Φλόγα. Ξυπνάει, μπορεί να λειτουργεί, να είναι λειτουργός, μυσταγωγός. Ούτε καλόγεροι δεν ήταν έτσι. Οι κόρες του, εγώ έχω γνωρίσει, είχα γνωρίσει να μιλούν.

0: έναν απίθανο τρόπο. Φανταστείτε όμως και άλλο παράδειγμα. Τα παιδιά του Αγίου Λουκά, επισκόπου Κριμαίας. Τον ονέθηκαν, τον πλήγωσαν τον πατέρα τους, θα λέγαμε. Αυτός τα σεβάστηκε. Κάποια εξ αυτών, εγώ έτυχε να γνωρίσω μία από τις κόρες του, η οποία πραγματικά είχε συγκλονιστεί εκ των υστέρων από τον πατέρα. Δεν αντέχανε την υπομονή στο μαρτύριο. Του λέγανε, εντάξει, ως ενός σημείου. Αφού σε πιέζουν τόσο, βάλε και λίγο νερό στο κρασί σου. Και εκείνος έκανε προσευχή. Και στην αρχή δεν το καταλαβαίνανε. Λειτουργήσε μέσα όμως και τον ανεγνώρισαν. Λέει βέβαια και κάτι άλλο, ότι και εχθροί του ανθρώπου, η οικιακή αυτού. Πολλές φορές μπαίνει και ο διάβολος και σε έναν καλό ιερέα μπορεί να γνωρίσετε τους πειρασμούς, ενδοοικογενειακούς. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να μην δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα, αλλά να πούμε, Θεέ μου, εγώ για ένα παπάς, σου έχω δώσει τη ζωή μου. Και είμαι έγραμος παπάς, έχω και την οικογένειά μου και συνδυάζω τα δύο. Τα έχει ευλογήσει η Εκκλησία. Η Εκκλησία ξέρει τον έγαμο κλήρο. Ξέρει και το μοναχικό κλήρο. Αλλά ζει αυτό και εγώ ζω με αυτόν τον τρόπο. Είμαι στο μυστήριο, στο θυσιαστήριο συνέχεια. Εκεί είναι το μυαλό και η καρδιά μου. Και εκεί μαζεύεται και η οικογένειά μου. Παίρνω και δίνω. Φανταστείτε έναν ιερέα όταν βγαίνει από την ωραία πύλη και λέει ειρήνη πάση. Να μην έχει ειρήνη. Φανταστείτε ο ιερέας να γυρίζει στο ιερό και να παίρνει τη χάρη του Θεού ως ειρήνη. Και από αυτό που του έρχεται να βγαίνει και να λέει ειρήνη, πας πάρτε ειρήνη. Από το ξεχύλισμα της ειρήνης. Η ιδέα και μόνο δεν είναι εκπληκτική. Έτσι είναι και στο σπίτι. Ο ιερέας πατέρας μπορεί να δώσει και αυτό το στοιχείο. Όπως μπορεί και να αποδομήσει και την πατρική και την ιερατική του εικόνα, αν δεν είναι συνεπής. Εγώ αυτό βλέπω σαν μια διαφορά, την οποία πρέπει να την προσέξουμε. Αλλά είναι ωραία ευκαιρία να φιλοτιμηθούμε. Και εμείς είμαστε και γονείς και πνευματικοί πατέρες.
1: Να ρωτήσω κι εγώ.
2: Θεοφιλέστατος.
1: Σεβασμιότατε την ευχή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα πολύ ωραία που μας είπατε και συγγνώμη που σας κουράσαμε απόψε.
0: Δείχνω κουρασμένος.
1: Για τόσο μου μιλούσατε.
0: Εμένα μου άρεσε και που τα έλεγα. Να σας πω την αλήθεια. Σεβασμιότατε δεν ξέρω. Τα ευχαριστώ. Ήθελα να είμαι και λίγο πατέρας, αν και κάποιες φορές δεν σας κρύβω, σας εξομολογώ με ότι λέω γλίτωσα από τα προβλήματα τα άμεσα που έχει μια οικογένεια. Εμείς τα ακούμε δευτερογενώς. Έρχονται οι γονείς, τους αγαπούμε, τους σεβόμαστε και μετά τα προβλήματα. Αλλά αλλιώς λειτουργεί στο πρώτο επίπεδο. Φεύγουν, τους παρηγορούμε δήθεν, πάνε σπίτι, δεν παρακινηθούν το βράδυ εύκολα. Εμείς κοιμόμαστε. Αυτό είναι μια διαφορά. Απ' την άλλη μεριά όμως, όταν βλέπει κανείς, είναι όπως ένας ασκητής. Ένας έγκαμος βλέπει τη ζωή του ασκητή και τον θαυμάζει όταν τον βλέπει, αλλά αν μπει λίγο στη ζωή του, δεν το αντέχει. Ο καθένας επιλέγει την δική του τη ζωή, η οποία είναι οδός σωτηρίας. Ούτε ακρότητες ασκητικές πρέπει να κάνει ο έγκαμος. Αυτός σηκώνει το βάρος της κοινής πορείας και της συζυγίας. Αυτό είναι που λέει ο Αγίος Γρηγόριος ο Θεολόγος, γάμος πατήρ Αγίων. Απίθανο, διότι δημιουργεί, είναι ένα εργαστήριο αγιότητος, αυταπάρνησης. Χθες τη σύναξη που είχαμε με τους νέους, ήταν μια πολύ ωραία σύναξη και έγινε μια συζήτηση και ρώτησε κάποιος κάτι και του απήντησε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, ένας έγνομος κληρικός μας, πώς η ηγεμονικότητα και ο αυταρχισμός κατά κάποιον τρόπο ενός πατέρα κόβεται από τις συνθήκες της ζωής μέσα στην οικογένεια. Πώς κόβεται το θέλημα. Ετοιμαζόμαστε να πάμε κάπου, παραδείγμα σε μια γιορτή, να βγούμε και ξαφνικά το παιδί εμφανίζεται με πυρετό. Κόβεται το θέλημα. Υποτάσσεται ο πατέρας στην ανάγκη που του δημιουργεί το παιδί. Ενώ εγώ κάνω ό,τι θέλω. Είμαι μόνος μου. Έτσι νομίζω και μπορεί αυτό να με καταστρέψει. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι όλο ο καθένας μας έχει τη δική του ατμόσφαιρα σωτηρίας στην οποία ο Θεός, εγώ δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα γίνω ολοκληρικός. Ποτέ. Παίζω από το μυαλό μου, αλλά ήθελα στη ζωή μου. Και μου ήρθε. Και αυτό το πράγμα το δοξάζω. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς γίνεται. Χαίρομαι. Έχω μια αδερφή που έχει ένα σωρό παιδιά με ένα σωρό προβλήματα. Της λέω, δεν μου λες, αν ξαναρχόσω στη ζωή, τι θα κάνεις. Εγώ να γεννάω παιδιά, ξέρω, και να μεγαλώνω παιδιά. Πάλι θα παντρευόμουν. Τι ωραίο πράγμα. Να χαίρεται κανείς τον τύπο της ζωής του, ακόμη και αν είναι σταυρός. Και όλοι οι τύποι ζωής έχουν έναν σταυρό, τον οποίο τον σηκώνουμε βλέποντας διαρκώς το πρόσωπο, στο πρόσωπο του σταυρωμένου Χριστού, την Ανάστασή Του. Και έτσι προχωρούμε. Τι ωραίο πράγμα που είναι. Συγχωρείς, σας διέκοψα νομίζω. Θα πάρει φόρα, επειδή είμαι κουρασμένος, να αποδείξω ότι δεν είμαι κουρασμένος.
1: Μας είπατε ότι οι γονείς πρέπει να γνωρίσουν την αλήθεια, να είναι πρότυπα προς τα παιδιά τους. Αναφέρατε όμως στην αρχή της ομιλίας σας ότι ένα μικρό παιδάκι ακόμα και στο νηπιαγωγείο χρησιμοποιεί το κινητό. Μπορεί ο γονέας να σταματήσει το παιδί να μαθαίνει από εκεί την αλήθεια ή να έχει πρότυπα, και πώς μπορεί? Αν και ο ίδιος ο γονέας έχει την εξάρτηση του κινητού, πώς μπορεί να τη σταματήσει?
0: Νόμιζε
1: και τον βλέπει το παιδί.
0: Νόμιζα ότι θα τη γλίτωνα με εύκολες ερωτήσεις. Εσείς μου κάνετε μια δύσκολη. Ανάλογα και με το κάθε παιδί, όταν τραβάς το κόκαλο, πρέπει να δώσεις κρέας. Αν το παιδί έχει μάθει, έχει χορτάσει, εκφράζεται μέσα από αυτό το εργαλείο από την αρχή και έχει μείνει, και αν έχεις και εσύ εξάρτηση, φοβούμαι πως δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει. Εμένα μου έχει τύχει ιερέας δικός μου να έχει το τάμπλετ, να έχει το κινητό, να είναι στο ιερό και να ξεχνάει να πει τις εκφωνήσεις και να μπαίνουν να του πούνε ότι πατέρ. Αυτό το πράγμα, αυτός έχει πρόβλημα ο ίδιος. Θα έχουν πρόβλημα και τα παιδιά του. Αλλά εμείς τώρα βλέπετε έχουμε εξαρτηθεί αρκετά από αυτό το πράγμα. Και από εκεί αυτό είναι μια πόρτα, είναι μια θύρα εισόδου πάρα πολλών μηνυμάτων. Το πρώτο που έχει να κάνει λοιπόν, να απεξαρτηθεί ο ίδιος. Να πω άλλο ένα παράδειγμα. Εγώ βλέπω συχνά από πιστούς χριστιανούς να μου στέλνουν μηνύματα το βράδυ ώρα 12.30, μία παρατέταρτο, και λέω, αχ, λέω, αυτοί τι νομίζουν, ότι εγώ αυτή την ώρα ή ώρες προσευχής, εγώ δεν πρέπει να προσεύχομαι? Μου λένε την ευχή σου, πάτερ μου. Εγώ δεν πρέπει να προσεύχομαι? Όλοι μου λένε την ευχή, την ευχή, την ευχή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το βράδυ πρέπει να έχω χρόνο να δημιουργηθεί μια κατάσταση, να πω, Θεέ μου, μάζεψε όλα αυτά, σου τα δίνω. Έτσι θα έπρεπε, μου λέει η συνείδησή μου. Αν δεν το κάνω, ελέγχομαι. Θα ήθελα όμως να το κάνω, και θα ήθελα να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να έχουν περισσότερο προσευχόμενο δεσπότη παρά έναν που απαντάει στα κινητά, που βλέπει όλο τον κόσμο τέτοια. Τώρα, ας πούμε, εγώ είδα ότι έφαγα βρυσίδι από όλο το σύστημα το δημοσιογραφικό και μου στέλνανε μηνύματα. Δεν τα έβλεπα. Κάτσε, εγώ τώρα ασχολούμαι τι λένε για μένα. Με ενδιαφέραν, ομολόγησα την αλήθεια. Με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Είπα λοιπόν στον εαυτό μου, γιατί να τα δω? Περιέργεια, τύπο ένας και τύπο άλλος. Τα μάθα από τον κόσμο βέβαια κάτι. Η ψυχή μου ήταν ήσυχη, σας το εξομολογώ, με παίρνω, είπανε. Και είσαι, ούτε τους επένους θέλω, ούτε τους επένους, είσαι καταπληκτικός και μπράβο, όχι, όχι, όχι, τίποτα από αυτά. Είναι ήσυχος κανείς. Αν λοιπόν το κινητό, ή θα το πετάξω αλλιώς, το έχω μόνο για αναγκαία χρήση, αυτό κάπως βοηθάει. Δεν είναι εύκολο. Η εξάρτηση από αυτό, και δεν εννοώ μόνο την εξάρτηση την επιφανειακή, αλλά και την εξάρτηση της καρδιάς, αρχίζει να τρέφεται. Τι λέει ο Ομφέα, τι λέει η Ορθοδοξία Ίνφο, Κουτσομπολιό, έγινε στη Μητρόπολη Σπάρτης, τι είπε, είπε τη λέξη αυτή ενός Σεβασμιώτης Μεσογείας που ήρθε, και θα δω τι είπαν και πόσο σχόλια από κάτω. Τι είναι αυτό το πράγμα? Καταστροφή. Πρώτο λοιπόν πράγμα είναι εμείς οι ίδιοι να μην το έχουμε, το χρησιμοποιήσουμε, να έχουμε ένα πρόγραμμα σε αυτό. Φοβούμαι ότι δεν είμαστε δυνατοί. Τα λέμε και δεν τα κάνουμε. Τότε είμαστε άξιοι των συνεπειών. Τι να πεις, δάσκαλοι που δίδασκες και νόμοι δεν είναι κράτης. πάμε τώρα στο άλλο. Ας πούμε ότι εμείς δεν έχουμε την εξάρτηση. Τότε το παιδάκι, το παιδί από μικρό, καταλαβαίνουμε τι είναι η ελευθερία και μόλις το δούμε, επειδή πήγε στο σχολείο, επειδή έκανε οτιδήποτε άλλο, προσπαθούμε να του δείξουμε την άλλη οδό. Πολύ καλά, έλα παιδί μου. Πάμε λίγο στα goodies, να φάμε κάτι. Ο πατέρας. Είναι δουλειά του πατέρα αυτή. Η εποχή μας είναι ένα πρόβλημα που έχει το πρόβλημα των πατεράδων. Εγώ πώς το ανακάλυψα. Έβλεπα ότι πίσω από τα προβληματικά παιδιά που μου ερχότανε, δεν κρυβότανε προβληματική μητέρα συχνά, αλλά πατέρας. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Είχαν προβλήματα στη σχέση με τον πατέρα. Έδωσε μια ερμηνεία μέσα μου, ότι η μητέρα δίνει τη στοργή. Ο πατέρας δίνει την κατεύθυνση και την ασφάλεια. Στη φύση έτσι είναι, πιο, είναι άλλη η σταθερότητα και άλλη είναι η γλύκα, η συναστηματική της μάνας. Στις προηγούμενες εποχές η ζωή δεν είχε στοργή. Ήταν σκληρή, αλλά είχε ασφάλεια. Και γι' αυτό η μάνα είχε ένα τέτοιο ρόλο που το σκέπαζε. Σήμερα δεν έχουμε ασφάλεια, δεν έχουμε κατεύθυνση, υπάρχει σύγχυση. Και ένας πατέρας μπερδεύει περισσότερο τα πράγματα. Ενώ ένας καλός πατέρας μπορεί να αποτελέσει ένα καλό στήριγμα, ένα καλό πρότυπο. Και ένας συνδυασμός μιας καλής μάνας με ένα καλό πατέρα και για το κινητό και για όλα αυτά θα μπορούσαν να δώσουν το καλύτερο πρότυπο στο παιδί. Από μικρή ηλικία. Από μικρή και σιγά σιγά, ένα παιδάκι να σου δώσω κάτι άλλο. Πάμε, σας είπα, να το γλυκάνουμε λίγο το παιδί. Πάμε σε ένα goodies να φάμε. Χαίρομαι πολύ. Πας καλά στα μαθήματα. Γίνεται ένας διάλογος. Με γλύκα. Θα πείτε χρόνο δεν έχουμε. Χρόνο δεν έχουμε. Και αυτό ναι, είναι αλήθεια. Έχουμε ένα, δυο παιδιά και δεν έχουμε χρόνο. Και κάποτε οι γονείς είχαν 5 και 10 παιδιά και είχαν χρόνο. Σε αυτό φταίει και η εποχή. Είμαστε και λίγο δικαιολογημένοι, για να πούμε την αλήθεια. Υπάρχουν όμως τρόποι να παλέψουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τρόποι μόνοι μας να νικήσουμε. Σίγουρα υπάρχει τρόπος να νικήσει ο Θεός το κακό, ο Χριστός. Αυτοί οι χριστιανοί που παλεύουν εναντίον του διαβόλου μόνοι τους και εναντίον του κακού, αστοχούν. Αντλούν εις πίθον δαναείδων που λένε. Αυτοί οι χριστιανοί υπάρχουν στην Εκκλησία σήμερα για να ομολογούμε τον Χριστό. Αυτός εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Σε εμάς μένει η ομολογία, η προσπάθεια, όσο το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε και την ελπίδα μας να τη δώσουμε σε εκείνον. Και θα δούμε θαύματα στη ζωή μας. Τα βλέπουμε.
2: Ακούσαμε το δεύτερο μέρος της ομιλίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαβυρωτικής κ. Νικολάου με θέμα «Γονείς παιδαγωγούμενοι και μαθητεύοντες», που εκφωνήθηκε στην Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
4: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
6: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κύριοι ακροατές, καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Την πρώτη του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανίου. Ο Άγιος Ανανίας καταγόταν από την πόλη Δαμασκό, της οποίας επίσκοπος χειροτονήθηκε από τους Αποστόλους. Όταν 3 χρόνια μετά τη θεία του ανάληψη παρουσιάστηκε ο Χριστός στον Σαούλ στο δρόμο για τη Δαμασκό και έχασε εκείνος την όρασή του από το περιαστράπτον φως, τον έστειλε στον Άγιον Ανανία. Ο Άγιος Απόστολος έδεσε τα χέρια του επάνω στους οφθαλμούς του Σαούλ, που ευθύς ανέβλεψε και βαπτίστηκε, λαμβάνοντας το όνομα Παύλος. Ο Άγιος Ανανίας έκανε πολλά θαύματα στη Δαμασκό και στην Ελευθερούπολη, οδηγώντας έτσι πολλούς ειδωλολάτρες στην πίστη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Απέκτησε μεγάλη φήμη και οι αρχές τον έκριναν επικίνδυνο. Ο έπαρχος Λουκιανός διέταξε να τον συλλάβουν και να τον μαστιγώσουν με βούνευρα. Καθώς ο Άγιος έμενε ακλόνητο στην πίστη του προς τον Σωτήρα Χριστό, τα βασανιστήρια έγιναν πιο σκληρά. Οι δήμοι του έγδαραν τα πλευρά και ύστερα έκαιγαν το σώμα του με αναμένους δαυλούς. Τον πέταξαν κατόπιν έξω από τα τείχη της πόλεως και τον λιθοβόλησαν έως θανάτου.

αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού. Ο Όσιος Πατήρ ημών ο Ρωμανός καταγόταν από την Έμεσα της Συρίας. Χειροτονήθηκε διάκονος στην Εκκλησία της Βηρητού και μετέβη στην Κωνσταντινούπολη κατά τους χρόνους του Αναστοσίου I, γύρω στα 496. Διακονούσε στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου που έκτισε ο έπαρχος των Πρετορίων Κύρος με σεμνότητα και ευλάβεια νυχθημερών προσευχόμενος. Ενώ έλαμπε για την αρετή και την επιμέλεια σε όλες τις ακολουθίες, η φωνή του δεν ήταν καθόλου μελωδική, ως εκ τούτου δεν μπορούσε να ψάλει όπως επιθυμούσε τη δόξα του Θεού. Και ενώ βρισκόταν στο ναό αυτό για την αγρυπνία των Χριστουγέννων, παρουσιάστηκε η Θεοτόκος κρατώντας στο χέρι ένα κουντάκιο, δηλαδή μια περγαμηνή τυλιγμένη σε κύλινδρο, και του έδωσε να το φάει. Μόλις το γεύθηκε ο Ρωμανός, μια άφατη γλυκύτητα γέμισε το στόμα του, ανέβηκε στον άμβονα και άρχισε να ψάλει με φωνή αγγελική «Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη, κουντάκιο που ψάλεται μέχρι τις ημέρες μας». Με τη δωρεά αυτή της ποιητικής συνθέσεως και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο Όσιος Ρωμανός πέρασε τον υπόλοιπο βίο του κοσμώντας με θεσπέσιους ύμνους τις περισσότερες εορτές του λειτουργικού έτους. Του αποδίδονται περισσότερα από 1000 κοντάκια. Εκοιμήθη εν ειρήνη μετά το 555 και απήλθε προς τον χορό των Αγγέλων, τους οποίους με τόσο ζήλο μιμήθηκε επί γης.

τιμή των Αγίων Οσιομαρτύρων Μιχαήλ, ηγουμένου της Μονής Ζώβης και των συναυτό 36 μαρτύρων μοναχών. Οι Άγιοι αυτοί ασκήτευαν στη Μονή Ζώβης, κοντά στη Σεβαστούπολη του Πόντου, κατά τους χρόνους του Κωνσταντίνου VI και της Ειρήνης. Ο Εμμύρης Αλεΐμ κατέκτησε την περιοχή και συνέλαβε τους Αγίους για να τους αναγκάσει να αρνηθούν το Χριστό. Στάθηκε τότε ο Μιχαήλ μεταξύ των μοναχών, καταδίκασε την ασέβεια των Αγαρινών και ενθάρρυνε τους μαθητές του να αντέξουν με γενναιότητα το μαρτύριο υπέρ του Χριστού, του νικήσαντος τον θάνατο. Από τον ίδιο ζήλο φλεγόμενοι, οι μοναχοί έτρεξαν και μόνοι τους γονάτισαν κάτω από το ξύφος. Απήλθαν εκείνοι στους τόπους των Αγίων και λίγο μετά ακολούθησε και ο ηγούμενός τους.

Άγιος Μάρτης Δομνίνος, τα σκέλη συντριβής τελειούται. Ο Άγιος Δομνίνος ζούσε στη Θεσσαλονίκη στους χρόνους του Μαξιμιανού Γαλερίου περί το 305. Οι γονείς του τον ανέθρεψαν χριστιανικά και ζούσε με ευλάβεια και φόβο Θεού, κηρύττοντας τη σωτηρία σε όλους τους συμπολίτες του, τόσο με πράξεις όσο και με λόγους. Όταν έμαθε ο Αυτοκράτορας ότι ο Δομνίνος κήρυτε την πίστη του Χριστού σε όλη την πόλη και καταδίκαζε τη λατρεία των ψευδών ειδώλων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τα αυτοκρατορικά διατάγματα, διέταξε να τον συλλάβουν και να τον φέρουν ενώπιόν του στο παλάτι. «Δια τις τολμάς να ομολογείς άλλων θεών, ξένων θεών, ενώ ο βασιλεύς τιμά και θυσιάζει στους θεούς των πατέρων του», τον ρώτησε οργισμένος. Καθώς καμιά από τις απειλές του δεν κατόρθωσε να κλονίσει την πίστη του Αγίου, ο Γαλέριος πρόσταξε να πάρουν τον Άγιο, να τον πάνε έξω από την πόλη και να τον βασανίσουν. Ο Δήμιος του έσπασε τα οστά και του έκοψε τα δύο πόδια και όλη την ώρα ο Άγιος Δομνίνος δεν έπαυσε να περιγελά τον τύρανο. Δεν ξεψύχησε από τα βασανιστήρια ο Άγιος, έζησε άλλες 7 ημέρες δίχως να φάει τίποτα και εν χάριτη και προσευχή παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης ο Ψάλτης, ο εν τη μεγή στη λαύρα του άθου ασκήσας εν ειρήνη τελειούται. Όσιος πατήρ ημών Ιωάννης γεννήθηκε στο Δυράχιο της Ιλυρίας στα τέλη του 13ου αιώνα κατά τους χρόνους των Κομνηνών. Ήταν ορφανός από πατέρα. Η μητέρα του τον έστειλε στους καλύτερους διδασκάλους και έτσι ο Ιωάννης έλαβε λαμπρή μόρφωση. Σύντομα διακρίθηκε για την αγγελική φωνή του και έγινε ο καλύτερος ψάλτης της αυτοκρατορικής αυλής. Ο βασιλέας τον αγαπούσε ιδιαίτερα και σκεπτόταν μάλιστα να τον νυμφεύσει πλούσια. Ο νεαρός όμως Ιωάννης ολόψυχα αποζητούσε να εγκαταλείψει τον κόσμο και να αφιερωθεί στον μοναχικό βίο. Η ευκαιρία που του έστειλε ο Θεός ήταν μια επίσκεψη του ηγουμένου της Μεγής της Λαύρας στο παλάτι. Η όψη του εντυπωσίασε τον Ιωάννη, ο οποίος αποφάσισε να αφήσει τα εγκόσμια. Έβγαλε τα μεταξωτά του ενδύματα, φόρεσε έναν άθλιο τρίχινο χιτώνα και πήγε και παρουσιάστηκε ως άγνωστος στην πύλη της Μεγής της Λαύρας. Μετά από σύντομη δοκιμασία ενεδύθη το αγγελικό σχήμα και είχε για διακόνημα να βόσκει τους τράγους στις βουνοπλαγιές. Μακριά από όλους προσευχόταν αδιαλείπτος και ανέπεμπε προς το Θεό τόσο γλυκύτατες και αρμονικές μελωδίες που οι τράγοι σταματούσαν να βόσκουν, στέκονταν και τον άκουγαν και η φύση όλη έμοιαζε να σταματά κάθε κίνησή της ώστε να μην τον ενοχλήσει. Τον άκουσε ωστόσο ένας ερημίτης που ασκήτευε εκεί κοντά και τόση κατάπληξη ένιωσε που πήγε και το είπε στον ηγούμενο. Ο Ιωάννης αναγκάστηκε τότε να φανερώσει την πραγματική του ταυτότητα, χάρης όμως στη μεσολάβηση του ηγουμένου, ο βασιλέας που στο μεταξύ είχε βάλει ανθρώπους του να ψάξουν να τον βρουν και να τον φέρουν πίσω, έστερξε να τον αφήσει να μονάσει στο αγιώνυμο όρος. Εγκαταστάθηκε λοιπόν ο Ιωάννης κοντά στη Λαύρα σε ένα κελί αφιερωμένο στους Αγίους Ταξιάρχες. Τις 6 ημέρες της εβδομάδας ησύχαζε εκεί μόνος του και πήγαινε στο μοναστήρι μονάχα την Κυριακή για να ψάλει στην εκκλησία προς αγαλίαση των συμμοναστών του. Ένα Σάββατο του Ακαθίστου, 5ο Σάββατο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την ώρα που επιμελώς και κατανυκτικά έψαλε τον κανόνα της Θεοτόκου, εφάνει μπροστά του η κυρία Θεοτόκος και του έδωσε ένα χρυσό νόμισμα λέγοντάς του: «Χέρις Ιωάννη τέκνον μου, ψάλε μη και δεν θέλω σε εγκαταλείψει». Έτσι, με θαύμα της Παναγίας γιατρεύτηκε και η γάγκρενα που έπαθε στα πόδια από την πολύ ορθοστασία στο ψαλτήρι. Το υπόλοιπο του βίου του πέρασε στη μετάνοια με νηστεία και αδιάλειπτη προσευχή. Προείδε την ημέρα του θανάτου του, συγκέντρωσε γύρω του όλους τους αδελφούς, συγχωρέθηκε με όλους και τους παρήγγειλε να τον ενταφιάσουν στο κελί των ταξιαρχών πριν το 1341. Πάμπολα και εξαίσια είναι τα μουσικά μέλη στα χειρόγραφα που αποδίδονται στον Όσιο Ιωάννη τον Κουκουζέλη και αποτελούν αποφασιστικό σταθμό στην εξέλιξη της βυζαντινής μουσικής.

του Οσίου Πατρός Σιμών Γρηγορίου του Δομεστίκου της εν το άθο Μεγής της Λαύρας. Και ο Όσιος Γρηγόριος ήταν επίσης ψάλτης στη Μεγίστη Λαύρα την εποχή του Ιωάννη του Κουκουζέλη. Μια μέρα, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας της Παραμονής των Φώτων, ο Γρηγόριος μετά από θεία έμπνευση έψαλε όχι το άξιον εστί, αλλά το επισή χέρι και χρητωμένη. Εφάνει τότε μπροστά του η Παναγία για να τον ευχαριστήσει και ως δείγμα της εύνοιάς της του έδωσε, όπως και στον Ιωάννη τον Κουκουζέλη, ένα χρυσό φλουρί, το οποίο φυλάγεται έκτοτε στη Μονή. Αφού έζησε βίο θεάρεστο, εκοιμήθη εν ειρήνη. Η ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σάβα, του Στυλίτου και Θαυματουργού του εν Βιτσέρα Ασκήσαντος. Γιος Βογιάρου του Κασίν, ο Όσιος Σάβας ζούσε ασκητικό βίο ήδη από τα νεανικά του χρόνια και εγκαταβίωσε σε διάφορα μοναστήρια της περιοχής του Τβέρ. Το 1397 ξεκίνησε και πήγε στο Άγιον Όρος, όπου έζησε πολλά χρόνια αφιερωμένο στην Ιερά Προσευχή. Στη Ρωσία είχε πλέον την όψη πτωχού γέροντα και εγκαταστάθηκε κοντά σε ένα ποτάμι, σε ένα πυκνό δάσος της περιοχής του Νόβγκοροντ. Το πληροφορήθηκε από τους κατοίκους ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης και έστειλε έναν έμπιστο του άνθρωπο να δει ποιος ήταν αυτός ο ασκητής που ήρθε και εγκαταστάθηκε στην επισκοπική του περιφέρεια δίχως άδεια. Ο Όσιος Σάββας του απάντησε: «Ζούμε εδώ όχι για να σας αποφύγουμε, σεπτέπι μενάρχα, αλλά για να απομακρυνθούμε του κόσμου και ευχόμαστε η ευλογία σας να μας σκεπάζει πάντοτε». Απέσπασε έτσι την εύνοια και τη στήριξη του Αρχιεπισκόπου. Οι μοναχοί όμως ενός γειτονικού μοναστηριού εκδήλωσαν την αντίθεσή του στην παρουσία του ανθρώπου του Θεού και ο Όσιος Σάββας, για να μην δημιουργήσει αναστάτωση, έφυγε και εγκαταστάθηκε κοντά στον ποταμό Βίτσερα, όπου ίδρυσε μονή αφιερωμένη στην Ανάληψη. Εκεί ο βίος του ήταν ακόμη πιο αυστηρά ασκητικός, ώστε να ενθαρρύνει τους μαθητές του να προκόπτουν πνευματικά. Όταν οργάνωσε το κοινόβιο, ανέβηκε και ζούσε σε έναν στήλο, από όπου κατέβαινε μόνον τα Σάββατα και τις Κυριακές για να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων, να γευματίσει στην κοινή τράπεζα, να κατηχήσει τους αδελφούς. Μια μέρα ήρθε να τον επισκεφθεί ο κατασάρκα αδελφός του. Ο Όσιος Σάββας κατέβηκε από τον στήλο του, τον ευλόγησε σιωπηλά και αμέσως ξανανέβηκε στη θέση του. Την ώρα της εκδημίας του, σε ηλικία 84 ετών, είπε στους μαθητές του: «Ό,τι βλέπατε να πράττω στον ασκητικό μου αγώνα, να το πράτετε και εσείς». Όρισε δύο από τους μοναχούς να τον διαδεχθούν, τον Άγιο Εφραίμ του Περεκόπ και τον Ανδρέα, και μεταπαρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Ήταν η 1η Οκτωβρίου 1460. Αναγνωρίστηκε επισήμως ως Άγιος το 1549. Όταν αργότερα το μοναστήρι κάηκε από πυρκαγιά, μόνον ο τάφος του Αγίου έμεινε άθικτος και ανέπαφος. Ο Όσιος Σάββας πολλές φορές έχει φανερώσει την εξουρανών προστασία του προς τους μοναχούς και τους προσκυνητές που έρχονται μέχρι σήμερα να προσκυνήσουν τον αγιασμένο από την παρουσία του τόπο.

0: σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλώς τον μόνο μου που γη στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξιδάκι, όμορφο και ευλογημένο, μέχρι το περιβόλι της Παναγιάς, το Άγιον Όρος. Και συγκεκριμένα θα κάνουμε στάση στο μοναστήρι του Δοχειαρίου. Θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να ακούσουμε το πρώτο μέρος του παρακλητικού κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο, την Θαυματουργό Γοργοεπίκο. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γοργοεπίκο υπάρχει εκεί στο μοναστήρι του Δοχειαρίου, στο Άγιον Όρος, με πάμπολα θαύματα, με έναν υπέροχο παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, που προημερών πήραμε στα χέρια μας από την Μονή, σε ένα πολύ ωραίο CD που έχει κυκλοφορήσει το μοναστήρι, ηχογράφηση που έγινε στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου τον Ιούλιο του 1998. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτήν την υπέροχη παράκληση στην Παναγιά μας και να την παρακαλέσουμε όλοι μας να μεταφέρει τις αιτήσεις στο θρόνο του Κυρίου. Πρώτο μέρος του παρακλητικού κανόνα στην Παναγία την Γοργοεπίκο, ψάλλει η χωρία των πατέρων της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου.

Κύριε εις άξον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη έρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμίε ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δροσή. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκου. Άκουστον ποιησόν το προϊκτό ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο Δόνιν, πορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξαλούμε από τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψεως μοιχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου θλίποντας ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κλίνες θέσε. Δούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εχίσισέ με η μήτρη μου. Δούγαρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψα το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

0: ακούσαμε το πρώτο μέρος του Παρακλητικού Κανόνα στην Παναγία την Γοργοεπίκο της Μονής Δοχειαρίου, έτσι όπως ψάλλεται από τους πατέρες καθημερινά στο Καθολικό της Μονής. Η ηχογράφηση που ακούσαμε ήταν από το Καθολικό τον Ιούλιο του 1998, το δεύτερο μέρος στην ερχόμενη συνάντησή μας. Να έχουμε πάντοτε τις πρεσβείες της Παναγίας μας να μας συνοδεύουν. Χαίρετε.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Ο Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

Μαρτύρ Αρσένιος. Μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

θυπολογαγός φοβέριζε. Βλαστημούσε, χτυπούσε τις γροθιές του στο τραπέζι. Καθώς όμως όλα τούτα δεν έφεραν αποτέλεσμα, σηκώθηκε και γρίλησε. Δεν μιλάς, καλά λοιπόν. Τώρα θα περάσεις στον ταγματάρχη και αν σου βαστάει, μην ομολογήσεις. Βγήκε βροντώντας πίσω του την πόρτα. Γύρισε μετά από 10 λεπτά και πρόσταξε τον πατέρα Αρσένιο να τον ακολουθήσει. Πήγαν στο γραφείο του ταγματάρχη, που μόλις λίγες μέρες πριν είχε διοριστεί στη θέση του προϊσταμένου του ειδικού τμήματος. «Αφήστε μας μόνους», είπε στεγνά ο ταγματάρχης στον ανθυπολοχαγό, παίρνοντας στα χέρια του το φάκελο του πατρός Αρσενίου. Ο ανθυπολοχαγός αποσύρθηκε αθόρυβα. Ο ταγματάρχης σηκώθηκε, πήγε ως την πόρτα, την κλείδωσε και ξανακάθισε στη θέση του. Άνοιξε το φάκελο και άρχισε να μελετάει τα έγγραφα. Ο πατήρ Αρσένιος, όρθιος μπροστά του, δεν είχε στο νου του τίποτα άλλο πέρα από την ευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό». Πέρασαν μερικά λεπτά νεκρικής ύλης. «Καθίστε, Πέτρε Αντρέγεβιτς. Εγώ έδωσα εντολή να σας καλέσουν». Ήταν η φωνή του ταγματάρχη, απροσδόκητα ευγενική, σχεδόν τρυφερή. Ο πατήρ Αρσένιος κάθισε. «Τώρα θα αρχίσουν», συλλογίστηκε. «Κύριε, ελέησέ με. Μόνον σε σένα ελπίζω». Ο ταγματάρχης έσκυψε πάλι πάνω από το φάκελο. Τα μάτια του στάθηκαν για λίγο στη φωτογραφία του πατρός Αρσενίου. Καθώς την παρατηρούσε, ξεκούμπωσε αργά την αριστερή επάνω τσέπη του στρατιωτικού του χιτονίου και έβγαλε ένα διπλωμένο φύλλο χαρτιού. «Πάρτε το», είπε προτείνοντάς το στον πατέρα Αρσένιο. «Είναι ένα σημείωμα για σας από τη Βέρα Ντανίλοβα. Ζει και είναι καλά. Διαβάστε το». Άναυδος, ο πατήρ Αρσένιος άπλωσε το χέρι του και το πήρε σχεδόν μηχανικά. Τα είχε χαμένα. Τι να πιστέψει. Ξεδίπλωσε το χαρτάκι και διάβασε. «Σεβαστέ πατέρα Αρσένιε, το έλεος του Θεού δεν έχει όρια. Εκείνος σας φύλαξε. Μην ξαφνιάζεστε με τίποτα. Δείξτε εμπιστοσύνη. Να προσεύχεστε για μας τους αμαρτωλούς. Ο Θεός έσωσε πολλούς από μας. Βέρα». Η υπογραφή ήταν πράγματι της Βέρας Ντανίλοβα, της αδελφής Βέρας, μιας από τις πιο πιστές πνευματικές θυγατέρες του. Δεν υπήρχε άλλωστε αμφιβολία πως το σημείωμα ήταν γραμμένο από την ίδια, γιατί κάποτε είχαν συμφωνήσει όταν θα αλληλογραφούσαν να δίνουν ένα χαρακτηριστικό σχήμα σε ορισμένα γράμματα της λέξης «προσεύχεστε». Τότε να μάθω για τα πνευματικά μου παιδιά. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για το μεγάλο σου έλεος». Ο ταγματάρχης πήρε το σημείο μέσα από τα χέρια του πατρός Αρσενίου και το έβαλε φωτιά με ένα σπίρτο. Το παρατηρούσαν και οι δυο σιωπηλά, ώσπου έγινε στάχτη. Ύστερα σήκωσαν αργά τα μάτια τους και κοιτάχτηκαν με ανάμεικτα αισθήματα. Ο ταγματάρχης έβλεπε να κάθεται απέναντί του ένα ταλαιπωρημένο γεροντάκι με κοντό γεννάκι και ξερισμένο κεφάλι. Φορούσε ένα παλιό μπαλωμένο μπουφάν και χοντρό βαμβακερό παντελόνι. Ο φακελός του αποκάλυπτε το λαμπρό παρελθόν ενός σπουδαίου ανθρώπου. Ήταν γόνος οικογενείας επιφανών επιστημόνων. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, έγινε γνωστό τόσο στη Σοβιετική Ένωση όσο και στο εξωτερικό σαν έξοχος τεχνοκρίτης και συγγραφέας περισπούδαστων μελετημάτων για την πρώιμη ρωσική ζωγραφική και αρχιτεκτονική. Βαθιά πιστός χριστιανός, είχε χειροτονηθεί ιερομόναχος και χειραγωγούσε πνευματικά μια μεγάλη ορθόδοξη κοινότητα που σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας δεν διαλύθηκε ακόμη και όταν τον φυλάκισαν. Όσο ζούσε ελεύθερο αυτό το γεροντάκι, σκεφτόταν ο ταγματάρχης, συντέριαζε την πίστη με την επιστήμη.
Κάθε βιβλίο του ήταν ένα σύμνο στην ομορφιά της Ρωσίας. Κάθε άρθρο του ένα προσκλητήριο φιλοτεχνίας και φιλοπατρίας. Τώρα όλα τούτα χάθηκαν μαζί του. Όπου να είναι θα τον επισκεφτεί ο θάνατος της αγαπημένης του συζύγου και της Βέρας Ντανίλοβα. Είχαν οδηγήσει τον ταγματάρχη στην τολμηρή απόφαση να βοηθήσει τον πατέρα Αρσένιο. Η Βέρα, που ήταν γιατρός, με αυτοθυσία και αν ιδιοτέλεια είχε σώσει κάποτε από βέβαιο θάνατο τη σύζυγό του και την κόρη του. Βέβαια, κάτω από τις συνθήκες παρακολουθήσεως και αλληλοκαταδόσεων που επικρατούσαν στο στρατόπεδο, κάθε σχετικό εγχείρημα ήταν πολύ επικίνδυνο. Ταγματάρχης όμως το αποτόλμησε και για έναν άλλο λόγο, από μια ανακατανίκητη εσωτερική παρόρμηση να γνωρίσει τον πατέρα Αρσένιο και να συνδεθεί μαζί του. Ο παππούλης είχε κλείσει τα μάτια και φαινόταν βυθισμένος στον εαυτό του, λες και ταξίδευε νοερά σε άλλους κόσμους. Ξαφνικά σαν να συνήλθε, κοίταξε τον ταγματάρχη και είπε ήρεμα: «Σας ευχαριστώ για αυτήν την ευεργεσία. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού σας ευχαριστώ». Τα μάτια του είχαν εντυπωσιάσει τον ταγματάρχη περισσότερο από κάθε τι άλλο. Τι μάτια ήταν αυτά! Γεμάτα φως και δύναμη, ακτινοβολούσαν απέραντη καλοσύνη και βαθιά ψυχογνωσία. Όχι, ο πατήρ Αρσένιος δεν ήταν ένας ταλέπορος, γερασμένος και αξιολύπητος κρατούμενος, μα ένας αξιοθαύμαστος αγωνιστής, ένας άνθρωπος σπάνιος που αντί να καμφθεί από τις κακουχίες του στρατοπέδου, χαλιβδόθηκε και τελειοποιήθηκε πνευματικά. Ο ταγματάκης καταλάβαινε πως ένα βλέμμα του πατρός Αρσενίου μπορούσε να αλλάξει τις διαθέσεις των ανθρώπων. Ένας λόγος του να κάνει θαύματα. Μια εντολή του να ανοίξει όλες τις πόρτες. Με το πρόσωπο αλλοιωμένο κοίταζε τώρα ψηλά, πάνω από το κεφάλι του ταγματάρχη, σαν να έβλεπε κάποιον εκεί. Σηκώθηκε αργά. Έκανε 3 φορές τον σταυρό του. Έβαλε μετάνοια και ξανακάθισε. Ο ταγματάρχης τον ακολούθησε στις κινήσεις αυτές σχεδόν ασυναίσθησα. Σαν σε όνειρο έβλεπε μπροστά του όχι πια ένα γεροντάκι με μπαλωμένο μπουφάν, μα έναν ιερέα μέσα στα αμφιά του που επιτελούσε το μυστήριο της προσευχής ενώπιον του Θεού. Συγκλονισμένος, θυμήθηκε κάτι μακρινό και ξεχασμένο, όταν μικρό παιδί η μητέρα του τον πήγαινε στην παλιά εκκλησούλα του χωριού τους. Το θυμήθηκε και μια γλυκιά θαλπορή τύλιξε την ψυχή του. Ο πατήρ Αρσένιος ξανακάθισε. Είχε γίνει πάλι ο κουρασμένος γέρος, με τα ίδια όμως φωτεινά μάτια. Με έστειλαν σε αυτό το στρατόπεδο, Πέτρε Ανδρέιεβιτς. Έμαθα πως είστε κι εσείς εδώ. Το είπα στη Βέρα Ντανίλοβα και εκείνη με παρεκάλεσε να σας μεταφέρω ένα σημείωμά της. Σας παρακαλώ κι εγώ όμως να βοηθήσετε έναν άνθρωπο που μένει στο θάλαμό σας. Κατάλαβα. Τον Αλέξανδρο Παύλοβιτς. Θα τον βοηθήσω. Θα του μεταφέρω ό,τι μου πείτε. Όσο για σας, Σέργιε Πέτροβιτς, καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να συνηθίσετε στα νέα σας καθήκοντα και τι δεν γίνεται εδώ μέσα. Να είστε συγκαταβατικός στο μέτρο των δυνατοτήτων σας. Αυτό θα ανακουφίσει κάπως τους κρατουμένους. Ναι, είναι δύσκολα εδώ, αλλά τώρα έτσι είναι παντού. Γι' αυτό κι εγώ βρέθηκα σε αυτή τη θέση. Σφίγγεται η καρδιά σου όταν βλέπεις τι γίνεται γύρω σου. Παρακολουθήσεις, καταδόσεις, σκευωρίες, εκτοπίσεις, εκτελέσεις. Τρέπομαι που το λέω, αλλά φοβάμαι. Ο επόπτης Πούπκοφ συνεχώς σας καταγγέλει μια για το ένα και μια για το άλλο. Είναι φανερό ότι σας αντιπαθεί. Θα βρω όμως τρόπο να τον περιποιηθώ. Θα τον αντικαταστήσω με κάποιον άλλο. Η κατάσταση πάντως δεν θα αλλάξει σημαντικά, Πέτρε Ανδρέιεβιτς. Υπομονή.
Θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω όσο μπορώ, αλλά πόσο? Πολύ λίγο, το ξέρετε. Θα σας καλώ πάντα μέσω του ανθιπολοχαγού Μάρκοφ. Είναι εκείνος που σας ανέκρινε, άνθρωπος δύσκολος, ενηγματικός και καχύποπτος. Πρέπει να απαλλαγώ και από αυτόν. Για να θολώσω τα νερά θα διατάξω να σας παρακολουθούν και κατά διαστήματα να σας οδηγούν σε μένα για ανάκριση. Μην ανησυχείτε, η παρακολούθηση δεν θα έχει καμιά επίπτωση στη ζωή σας, ούτε και στον προσωπικό σας φάκελο θα σημειωθεί τίποτα. Στον Αλέξανδρο Παύλοβιτς να πείτε ότι ο στρατηγός Σέργιος Πετρόβιτς Αμπρόσιμοφ υποβιβάστηκε σε ταγματάρχη και είναι τώρα εδώ. Πολλοί σύντροφοι και παλαιοί συναγωνιστές θυμούνται τον Αλέξανδρο Παύλοβιτς, μα δεν μπορούν να τον βοηθήσουν. Κάποιοι πήγαν και μίλησαν στον γενικό, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. «Ας καθίσει ακόμη κάμποσο καιρό», ήταν η απάντησή του. Και στο μεταξύ ο αντικαταστάτης του κάνει ό,τι μπορεί για να τον βγάλει από τη μέση. Είναι και άλλοι που θέλουν να τον ξεφορτωθούν αφενός γιατί ξέρει πολλά και αφετέρου γιατί είναι ιδεολόγος, ακέραιος, ευθύς. Και τέτοιους δεν τους θέλουν. Με τις πιο απίθανες συκοφαντίες προσπάθησαν να αποσπάσουν τη συγκατάθεση του πρώτου για να τον στείλουν στο απόσπασμα, αλλά δεν το κατόρθωσαν. Γι' αυτό κατέφυγαν τώρα σε πιο βρωμερές μεθοδεύσεις. Έχω την πληροφορία ότι πλεύρισαν έναν εγκληματία του θαλάμουσα, τον Ιβάν Κάρι, και τον σπρώχνουν στη δολοφονία του Αλέξανδρου Παύλοβιτς. Να, δώστε του αυτό το σημείωμα. Είναι από τη γυναίκα του. Θα τον παρηγορήσει και θα τον ενισχύσει. Συμπαρασταθείτε του κι εσείς. Να φυλάγετε και από τον κρατούμενο Σαβούσκιν, πρώην γραμματέα του κόμματος. Ενεργή ύπουλα εναντίον του. Και τώρα πρέπει να υπογράψετε το καθιερωμένο πρακτικό ανακρίσεως. Τι να γράψουμε όμως? Δεν πειράζει. Το αφήνουμε για την επόμενη συνάντηση. Μπορείτε να πηγαίνετε. Ο πατήρ Αρσένιος χαμογέλασε. Πήρε ένα λευκό φύλλο χαρτιού από το τραπέζι και το υπέγραψε. «Γράψτε ό,τι πρέπει», είπε. Ο ταγματάρχης σηκώθηκε και τον πλησίασε. Με μια προσδόκητη κίνηση τον έπιασε από τους ώμους και είπε: «Να με θυμάστε». Κουρασμένος αλλά γεμάτος βιώματα και εντυπώσεις, ο πατήρ Αρσένιος γύρισε στο θάλαμο. Έπεσε αμέσως στο κρεβάτι του, δοξολογώντας τον Κύριο με στίχους από το αγαπημένο του ψαλτήρι. «Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, επάκουσον και ελεήσου». Οι άλλοι τον περίμεναν με αγωνία. Ήταν πιθανό να μην επιστρέψει, ωστόσο όταν μπήκε κανείς δεν ρώτησε τίποτα. Ήταν άγραφος νόμος στο στρατόπεδο. Κάλεσαν κάποιον στο ειδικό τμήμα? Αν γύρισε μη ρωτάς τι έγινε εκεί. Αλλιώς θα πέσει βαριά επάνω σου η υποψία ότι κάτι φοβάσαι. Με τον καιρό θα μιλήσει ο ίδιος, αν μιλήσει. Ο πατήρ Αρσένιος δεν έκλεισε μάτι όλη τη νύχτα. Θαύμαζε την πρόνοια του Θεού και προσευχόταν αδιάλειπτα. Το πρωί σηκώθηκε και καταπιάστηκε με τις δουλειές. Η καρδιά του σκυρτούσε από μια θεία χαρά. Ο επόπτης Πούπκοφ, ο Βεσιλόηλη, μπήκε μια-δυο φορές στο θάλαμο και έριξε μια γρήγορη ματιά παντού. «Ε, παπά!» φώναξε. «Δεν σε ξέκαναν στο ειδικό? Έννοια σου και θα σε ξεκάνουν! Και βγήκε γελώντας. Το βράδυ, όταν οι κρατούμενοι γύρισαν στην παράγκα, ο πατήρ Αρσένιος πλησίασε τον Αυσένκοφ. «Αλέξανδρε Παύλοβιτς», τον παρακάλεσε.
Βοηθήστε με να κόψω ξύλα, διαφορετικά δεν θα προλάβω μέχρι την επιθεώρηση. Η επιθεώρηση θα γινόταν σε μια ώρα περίπου. Ξύλα μπορούσαν να σχίζουν και το βράδυ. Βγήκαν έξω. Οι προβολείς φώτιζαν άπλετα όλη την περιοχή. Ο πατήρ Αρσένιος έσκυψε πάνω από το σωρό, πήρε ένα κούτσουρο και το έδωσε στον Αυσένκοφ. Πάρτε αυτό εδώ, καθώς και το σημείωμα. Προσέξτε, μη σας πέσει χάμω, να το διαβάσετε με τρόπο και μετά να το καταπιείτε. Θα σας εξηγήσω αργότερα. Τι σημείωμα, ρώτησε ο Αυσένκοφ σαν χαμένος. Τι, το άρπαξε και πήγε κάτω από το πιο κοντινό φανάρι. Κάνοντας ότι περιεργάζεται τάχα το κούτσουρο στο φως, διάβασε το σημείο μια φορά, ύστερα δεύτερη. Και αυτά δάκρυα άρχισαν να χαρακώνουν το πρόσωπό του. Καταπιείτε το, ψιθύρισε επιτακτικά ο πατήρ Αρσένιος, και συγκρατηθείτε. Καθώς έσχιζαν και συγκέντρωναν τα ξύλα, του διηγήθηκε βιαστικά όσα είχε μάθει από τον Αμπρόσιμοφ. «Πέτρε Αντρέγεβιτς», αναφώνησε ο Αυσένκοφ, «Πάτερ Αρσένιε, ως τώρα δεν πίστευα στον Θεό. Αρχίζω όμως να πιστεύω, πρέπει να πιστέψω. Είναι ένα σημείωμα από τον αξέχαστο φίλο μου Σέργιο Πετρόβιτς. Μου μεταφέρει γράμμα από τη γυναίκα μου την Εκατερίνα, με κίνδυνο της ίδιας του της ζωής. Παλιά καραβάνα ο Σέργιος Πετρόβιτς, Ατρόμητος. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που δεν έχουν βουλιάξει στην ατιμία. Η Εκατερίνα γράφει ότι προσεύχεται στο Θεό για μένα. Σίγουρα προσεύχεται ολόθερμα. Και εσείς εδώ σε αυτό τον άδει με βοηθάτε. Ζεσταίνετε την παγωμένη καρδιά μου, δεν με αφήνετε μονάχο με τις μαύρες σκέψεις μου, και μήπως μόνον εμένα, τόσους και τόσους. Κοιτάξτε τον Σαζίκοφ, πώς ήτανε και πώς έγινε. Αυτός ο σκληροτράχυλος άνθρωπος, μαλάκος ανέλπιστα, και δέχεται ό,τι κι αν του πείτε. Εσείς ίσως δεν το βλέπετε, εγώ όμως το βλέπω. Βέβαια δεν τα επιτελείτε όλα αυτά με τη δική σας δύναμη, αλλά με τη δύναμη του Θεού σας. Δεν ξέρω αν ποτέ θα γίνω βαθιά πιστός. Ξέρω όμως, γιατί το βλέπω, ότι εκείνος υπάρχει. Ο Θεός υπάρχει. Κουβάλισαν τα ξύλα στην παράγκα. Ο Σαζίκοφ σηκώθηκε από το κρεβάτι του και ήρθε να τους βοηθήσει στη μεταφορά. Ο πατήρ Αρσένιος γνώριζε καλά ότι μπορούσε να τον εμπιστευτεί. Του διηγήθηκε λοιπόν όλα όσα είχε μάθει από τον Ταγματάρχη. Θέλουν να βγάλουν από τη μέση τον Αυσένκοφ, χρησιμοποιώντας κάποιον κρατούμενο. Ίσως τον Ιβάν Καρλ. Κάνε κάτι. Μόνον εσύ μπορείς να βοηθήσεις, Σεραφείμ Αλεξάνδροβιτς. Είχε αλλάξει το όνομα του Σαζίκοφ από Ιβάν σε Σεραφείμ. Έτσι τον αποκαλούσε στις προσωπικές τους επαφές. «Εξαιρετική περίπτωση», είπε εκείνος. «Θα βοηθήσουμε. Θα προστατέψουμε τον Αλέξανδρο Παυλόβιτς. Είναι καλός άνθρωπος, καθαρός και ίσιος. Μη φοβάστε, παππούλη. Έχουμε κι εμείς τους τρόπους μας και τα μυστικά μας. Θα μιλήσω στα παιδιά.

συνεχίζεται. Ο καιρός περνούσε. Έφυγε ο χειμώνας και μπήκε η άνοιξη. Μια άνοιξη ζεστή και βροχερή. Αναγκάστηκαν να διατηρούν τις σόμπες αναμένες νύχτα-μέρα, γιατί η υγρασία μουσκευε τους τοίχους και τα ρούχα. Στο στρατόπεδο όμως έπεσε θανατικό. Το σκορβούτο θέριζε. Όλο και περισσότεροι έπεφαν. Γέμισε το νοσοκομείο και οι άρρωστοι έμεναν αβοήθητοι στις παράγκες τους. Ο πατήρ Αρσένιος είχε λιώσει. Αδυνατισμένος, πετσί και κόκαλο, μόλις που έσερνε τα πόδια του. Εκτελούσε ωστόσο την υπηρεσία του μέσα στο θάλαμο όπως και πρώτα. Διακονούσε πάντα όσους είχαν ανάγκη πριν του το ζητήσουν. Και έφευγε από κοντά του σιωπηλά πριν τον ευχαριστήσουν. Ο επόπτης Πούπκοφ είχε πάρει μετάθεση από καιρό. Έγινε προϊστάμενος της δασικής υπηρεσίας. Ο αντικαταστάτης του ήταν άλλος άνθρωπος, λιγόλογος, απαιτητικός αλλά και δίκαιος. Έτσι δεν άργησε να πάρει και αυτός το παρατσούκλι του από τους κρατουμένους. Τον ονόμασαν Σπραβεντλίδη, δίκαιος. Ο Σπραβεντίρδη απαιτούσε αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού και φρόντιζε ιδιαίτερα για την καθαριότητα. Ποτέ δεν χτυπούσε και σχεδόν ποτέ δεν θύμωνε. Πέρασε έτσι και το καλοκαίρι. Ήτανε σύντομο αλλά βασανιστικό. Η ζέστη κουραστική και τα κουνούπια σύννεφο έφερναν σε απόγνωση τους ανθρώπους που ξεκούσαν κάποτε σε φοβερές νευρικές κρίσεις. Τον πατέρα Αρσένιο τον κάλεσαν δύο φορές ακόμη στο ειδικό τμήμα. Την πρώτη φορά τον ανέκρινε μόνο ο ανθυπολοχαγός Μάρκοφ. Τη δεύτερη ο Μάρκοφ τον έστειλε και στον ταγματάρχη. Ο Αμπρόσιμοφ ήταν αναστατωμένος. «Δύσκολη καιρή», είπε νευρικά. «Στένεψαν περισσότερο τα πράγματα. Είναι απίστευτο. Ο ένας παρακολουθεί τον άλλο. Όλοι φοβούνται, ακόμη και ο διοικητής του στρατοπέδου. Μήτε κι εγώ λοιπόν, παρά τη θέση που κατέχω, μπορώ να βοηθήσω κανένα. Δεν υπάρχουν πια έμπιστοι άνθρωποι. Πότε θα σας ξανακαλέσω, δεν ξέρω. Φοβάμαι, το ομολογώ. Δεν σας λησμονώ όμως. Κάθε στιγμή σας έχω μπροστά μου. Δώστε και τούτο το σημείωμα στον Αλέξανδρο Παύλοβιτς. Τον θυμούνται στη Μόσχα. Έχω ήδη γράψει το πρακτικό της ανακρίσεως. Υπογράψτε το. Πράγματα φοβερά γίνονται εδώ. Κι εγώ συμμετέχω σε αυτά».

0: Ακούσατε την εκπομπή «Ο πατήρ Αρσένιος», μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Μια παραγωγή για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 49. Θεός, Θεόν Κύριος, ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξη, ο Θεός ημών, και ου παρασιωπήσετε, πυρ ενώπιον αυτού καυτίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς σφόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γην, του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες, και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστί. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μένση. Ο Θεός, ο Θεός σου, ημί εγώ. Ουκ επί τες θύρες σου ελέγξωσε, τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ουδέξομαι εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέ εκ των ποιμνίων σου χυμάρους, ότι εμά εστί. Πάντα τα θηρία του δρυμού κτίνει εν τη όρεση και βόες. Έχουν οκα πάντα τα πετινά του ουρανού και ωραιότης αγρού μετεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ουμίση είπω, εμή γαρεστίν η οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέα τάβρων ή αίμα τράγων πίωμαι. Θύσον το Θεό, θυσίαν ενέσεως και απόδοστο υψίστοτα σευχά σου, και επικαλέσετε με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμε σε και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό, είπεν ο Θεός, πεινατήσει εκ διηγή τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματός σου. Σύ δε εμίσησας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Η εθεώρης κλέπτην συνέτρεχες αυτό και με τα μοιχού την μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σου επλεώνασε κακίαν και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητας. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλο. Ταύτα επίησας και εσήγασα, υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπον σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται δι ταύτα η επιλανθανόμενη του Θεού, μήποτε αρπάσει και ουμή ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσει με, και εκεί οδός η δείξω αυτό το σωτηριόν μου.
2: Ψαλμός 49. Ψαλμός του Ασάφ. Ο Θεός των Θεών, ο Κύριος, μίλησε και προσκάλεσε την γη από την Ανατολή μέχρι την Δύση. Θα δικάσει την Σιών που είναι η ευπρέπεια της ωραιότητάς του. Θα έλθει ο Θεός και θα είναι φανερός ο ερχομός του. Θα έλθει ο Θεός μας και δεν θα σιωπήσει. Φωτιά θα καίει μπροστά του και μια δυνατή καταιγίδα θα είναι γύρω από αυτόν. Θα προσκαλέσει από ψηλά τον ουρανό ως μάρτυρα και την γη για να κρίνει τον λαό του. Συγκεντρώστε μπροστά του τους οσίους του που καθιέρωσαν διαθήκη μαζί του με θυσίες και αναγγέλουν οι ουρανοί την δικαιοσύνη του, γιατί ο Θεός είναι κριτής δίκαιος. Άκουε λαέ μου, γιατί θα σου μιλήσω. Ω Ισραήλ, θα διαμαρτυρηθώ εναντίον σου. Ο Θεός, ο δικός σου Θεός, είμαι εγώ. Δεν σε ελέγχω, γιατί δεν μου προσφέρεις θυσίες, γιατί τα ολοκαυτώματά σου πάντα είναι μπροστά μου. Αλλά δεν θα δεχτώ μοσχάρια από τον οίκο σου, ούτε τράγους από τα ποιμνιά σου, γιατί όλα τα θηρία του δάσους είναι δικά μου, τα ζώα που είναι στα βουνά και τα βόδια. Γνωρίζω όλα τα πετεινά του ουρανού και τα όριμα φρούτα του αγρού ανήκουν σε μένα. Αν πεινάσω, δεν θα σου ζητήσω, γιατί δική μου είναι η οικουμένη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Μήπως άραγε τρώγω κρέατα των τάβρων ή μήπως πίνω αίματα των τράγων. Πρόσφερε ως θυσία στον Θεό την ένεσή σου σε αυτόν και εκπλήρωσε στον ύψιστο τις ευχές σου. Επικάλεσέ με την ημέρα της θλίψης σου και θα σε σώσω και θα με δοξάσεις. Στον αμαρτωλό όμως είπε ο Θεός: «Γιατί εσύ απαγγέλεις τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου στο στόμα σου? Εσύ μίσησες την παιδεία και έριψες πίσω σου τα λόγια μου. Αν έβλεπες κλέφτη, έτρεχες μαζί του και ήσουν συνοδός του μοιχού. Το στόμα σου είναι γεμάτο από κακίες και η γλώσσα σου έπλεκε δόλια λόγια. Όταν κάθεσαι, καταλαλείς τον αδελφό σου και βάζεις σκάνδαλο στο γιο της μητέρας σου. Όλα αυτά τα έκανες, αλλά εγώ τα ανεχόμουν. Γι' αυτό εσύ νόμισες ότι εγώ είμαι άνομος σαν και σένα. Αλλά θα σε επιπλήξω και θα σου εναντιωθώ για τις αμαρτίες σου. Όσοι ξεχνάτε τον Θεό, εννοείστε αυτά, μήπως σας συλλάβει και δεν βρεθεί κανένας να σας σώσει. Μόνο η θυσία της δοξολογίας θα με δοξάσει και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα του δείξω τη σωτηρία μου».
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 50. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτερμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ, αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πλυνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακωτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδος μη την αγκαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ψαλμός 50. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ, όταν ήρθε προς αυτόν ο Νάθαν ο προφήτης, όταν συνευρέθη με την Βυρσαβέ. Ελέησέ με ο Θεέ, κατά τα πολλά σου ελέη, και κατά τους πολλούς σου εκτιρμούς εξάλειψε το ανώμημά μου. Πλύνε με πολύ για την ανομία μου και καθάρισέ με από την αμαρτία μου. Γιατί εγώ γνωρίζω την ανομία μου και την αμαρτία μου την σκέπτομαι πάντα. Σε σένα μόνο αμάρτησα και ενώπιόν σου έπραξα το πονηρό. Το εξομολογούμε αυτό, ώστε αν τιμωρηθώ για την αμαρτία μου, να φανείς δίκαιος Θεέ μου στα έργα σου και να νικήσεις όταν οι άνθρωποι θα σε κρίνουν αν είσαι δίκαιος ή όχι. Πράγματι, με ανομίες συνελήφθηκα και με αμαρτίες με κυοφόρησε η μητέρα μου. Θεέ μου, αν τόλμησα να πω τις παραπάνω αλήθειες, είναι γιατί γνωρίζω ότι εσύ πραγματικά αγαπάς την αλήθεια. Εσύ μου φανέρωσες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου. Ράντισέ με ίσοπο και θα καθαριστώ. Πλύνε με και παραπάνω από το χιόνι θα γίνω καθαρός. Μίλησε στα αυτιά μου αγαλίαση και φροσύνη και τότε θα αγαλιάσουν τα χτυπημένα κοκαλά μου. Πάρε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου και εξάλειψε όλες τις ανομίες μου. Κτίσε μέσα μου, Θεέ μου, μια καθαρή καρδιά και βάλε σταθερό πνεύμα στα εγκατά μου. Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου και μην πάρεις από μένα το Άγιο σου Πνεύμα. δώσ' μου την χαρά της συγγνώμης σου και στήριξέ με με καθαρό πνεύμα. Κι εγώ, ως ανταπόδομα, θα διδάξω στους ανώμους τους δρόμους σου και θα επιστρέψουν σε σένα ασεβείς. Ρίσε με από αίματα, Θεέ μου, Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θα αγαλιάσει ψάλλοντας την εσπλαχνία σου. Κύριε, άνοιξέ μου τα χείλη και το στόμα μου θα διαλαλήσει την δόξα σου. Τώρα ο ποιητής, δικαιολογούμενος γιατί είπε ότι ως ευεργεσία προς τον Θεό θα προσφέρει το να διδάξει τους αμαρτωλούς, λέγει: «Γιατί αν ήθελες θυσίες θα τις προσέφερα, στα ολοκαυτώματα δεν ευαρεστήσαι. Θυσία στον Θεό είναι το συντετριμένο πνεύμα. Καρδιά συντετριμένη και ταπεινή, ο Θεός δεν θα την εξουδενώσει. Κύριε, ας φανείς αγαθός στην Σιών κατά την εύνοιά σου και ας οικοδομηθούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε θα προσδέχεσαι την θυσία του νόμου, τις προσφορές και τα ολοκαυτώματα. Τότε θα σου προσφέρουν μοσχάρια στο θυσιαστήριό σου».
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας, Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Ευθυμία Σαουλίδου, νύφη στον πρωτανηψιό της Μακαρίτη Ισαάκ, δεχόταν τη Σοφία στην Αναράχη στο σπίτι τους με μεγάλο σεβασμό από εκείνα τα χρόνια που γύριζαν για το μοναστήρι με τον πατέρα Γρηγόριο, τον ηγούμενο. Το άλογο το έδαιναν στο στάβλο και τους περιποιούταν με κάθε φροντίδα. Όντας ο τελευταίος συγγενής, θυμάται στα 80 της με συγκίνηση τη ζωή της Σοφίας. Την καλογριά μας όλοι τη σέβονταν. Πώς να σου το πω, καταλάβαινε τις σκέψεις μας και μας συμβούλευε με τον Ισαάκ πάντα στο καλό. Νίκιαζα τότε το σπίτι στις δασκάλες του χωριού και αυτές πήγαιναν και τη ρωτούσαν να τις φωτίσει. Αυτές δασκάλες μορφωμένες και άκουγαν μια αγράμματη. Τέτοια φώτιση είχε η Σοφία. Με έλεγε πρώτα να κοιμούνται εκείνες και ύστερα εμείς. Αυτή σαν γυναίκα δεν μύριζε, μπορώ να πω μοσχομύριζε, όπως λέει και ο πατήρ Φώτιος. Πήγα να εξομολογηθώ για πρώτη φορά στον πατέρα Φώτιο από το Λέχοβο και όταν του είπα πως είμαι η νύφη της Σοφίας, του Ισαάκ η γυναίκα, πολύ την επένεσε την καλογριά μας. Τι άλλο να πω, ρούχα δεν φορούσα από μέσα, ούτε σόρουχα, τίποτε, τσίτσιδι. Μόνο κάτι φύλλα στούπωνε από τα δέντρα που είναι στο μοναστήρι. Πέθανε η Πελαγία, η πεθερά μου και ο πεθερός μου, Κωνσταντίνος Αουλίδης. Ήθελε να παντρευτεί, 40 χρονών τότε ήτανε, όμορφος. Η Σοφία δεν τον άφηνε. Ήταν ο πεθερός μου, τα μία στον

τηρείτε τα γούρτς σον πρόσωπον, το μάταιας θα εν χαμπηλά. Να μην κοιτάτε τα αγόρια στο πρόσωπο, τα μάτια σας να κοιτάζουν χαμηλά. Ήταν μία από εδώ Λολοφρένα. Πήγε στο μοναστήρι. Πολύ στην είδε η Θεία Σοφία, της λέει: «Εσύ το δουλεία έχεις αδακά. Εσύ για τα τά ήρθες αδά απάν. Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Για τέτοιες δουλειές ήρθες εδώ επάνω? Εσείς είστε θέατρα, δεν είστε άνθρωποι. Ο άντρας σου δεν είναι εδώ και εσύ ανοίγεις τα στήθια σου? Η γυναίκα αρρώστησε, της ήρθε λιγοθυμιά. Πήγα τότε και της είπα: Θεία Σοφία, αρρώστησε η γυναίκα. Και αυτή είπε: Καλά να πάθει, αφού δεν έχει καρδιά καθαρή. Μια φορά πήγαμε στο πανηγύρι το Σεπτέμβριο με τον Ισαάκ και με άλλους από το χωριό. Ο Ισαάκ είχε την αντιπροσωπεία και κουβαλούσε τις μπύρες. Μετά το πανηγύρι, το βράδυ, ήρθαν κάτι οργανωπαίχτες και ζητούσαν από τον Ισαάκ να τους πάει στο μιλοχώρι. Μάλιστα ήταν μεθυσμένοι και έβαλαν τις φωνές. Πώς δεν πιάστηκαν στα χέρια. Ο Ισαάκ δεν ήθελε να τους πάρει. Αυτοί φώναζαν. Ήρθε η Σοφία και άρχισε να λέει: Τι τον βιάζεται αυτόν τον καλόν άνθρωπο? Αλλά εκείνοι πού να καταλάβουν. Και ενώ αυτοί συνέχιζαν να φωνάζουν, η Σοφία πήρε παραδίπλα, γύρισε από την Ανατολή και άρχισε να κάνει προσευχή. Σε λίγο οι οργανωπαίχτες σταμάτησαν και ησύχασαν. Άφησαν μόνο τα όργανα επάνω στο αυτοκίνητο, όπως τους έλεγε ο Ισαάκ, και έφυγαν στο μιλοχώρι με άλλο τρόπο. Άλλες φορές πάλι με συμβούλευε: Να είσαι μετρημένη. Να αφήνεις το παιδί να κοιμάται. Έτσι τον έλεγε τον Ισαάκ. Και ύστερα να πηγαίνεις κι εσύ. Να είσαι μετρημένη στον ύπνο. Άλλη φορά με συμβούλευε: Ορφανών και σύρα ανετέρσες. Ή πάλι: Μα έρεψον χόρτασον τον κόσμον. Δηλαδή, περιποιήθηκες ορφανό και χείρα, μα γύρεψε, χόρτασε, θρέψε τον κόσμο. Ήθελε πολύ να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Μια φορά που είχε έρθει σπίτι μας, ξυπνώ το πρωί και τη βλέπω στην αυλή. Φυσικά, έξω πάντα έμενε. Τη βλέπω να κλαίει και να λέει ένα τραγούδι ποντιακό. Εγώ είμαι εκείνο το πουλίν, το παραπονεμένον. Νέχτσα, ναι χάλασα, ναι καρδοπονέαν. Την πλησιάζω και τη λέω: Θεία, τι τραγούδι παραπονιάρικο είναι αυτό? Εγώ δεν έχω παιδιά, εσύ κλαις? Όχι, λέει. Εσύ εχτσες φολέαν, εγώ σπίτι και έχω. Ο κύριος Παναγιώτης Πι, βαπτιστικός της ο ίδιος, καθώς και ο γιος του, Χρήστος, αναφέρει σε μαγνητοτενία: Με βάπτισε η Σοφία, αλλά με είχε και σαν παιδί της. Και εγώ ακόμα κρατάω τις συμβουλές της για τις νηστείες, να αγαπώ την Εκκλησία, πολλά θρησκευτικά λόγια. Εκεί πηγαίναμε κάθε Κυριακή στη λειτουργία. Για τον εμφύλιο εκείνα τα δύσκολα χρόνια μας έλεγε: Κουρμπάν, δηλαδή θυσία, σφαγή. Κουρμπάν θα γίνει. Θα πολεμάνε αδελφός με αδελφό. Πώς γίνεται, λέω, να πολεμάνε αδελφός με αδελφό? Έτσι είναι, λέει. Η κατάρα αυτή από το Θεό. Εγώ χαμογελούσα. Μη γελάς, μου είπε και μου έδωσε μια μπάτσα. Αυτά να τα ακούς και να τα γράψεις στο μυαλό σου. Να τα θυμάσαι και να με σχορνάς. Και όντως τα θυμάμαι τα λόγια της όλα, σαν σήμερα. Και όταν φτάσαμε στον εμφύλιο, λέω: Αχ, κουμπάρα, καλά μας τα έλεγες και δεν σε πιστεύαμε και λέγαμε πως λες παραμύθια. Δεν είναι παραμύθια, αυτά είναι γεγονός. Σε λέω, Θεός ήταν η Σοφία. Αυτή η γυναίκα θα γιάσει. Θα έρθει καιρός που θα την προσκυνάμε με τους Αγίους, αλλά πότε δεν ξέρω. Ο Θεός το ξέρει. Να γιάσουν τα κουκαλάκια της, αν και άγιασαν. Η κυρία Μαγδαληνή Αφ Μη, στην Καστοριά, θυμάται. Πηγαίναμε παρέες από τον Μπλάτζι, τη σημερινή Βλάστη, με τα πόδια για να την ακούσουμε να μας συμβουλέψει. Δεν την κοροϊδεύαμε, όλοι τη σέβονταν. Εμάς τα κορίτσια δεν μας άφηνε να σταυρώνουμε τα χέρια, γιατί το θεωρούσε σαν κακομοιριά, σαν στεναχώρια, σαν απογοήτευση. Μας μάλωνε. Ήθελε να είμαστε χαρούμενες και εργατικές. Να έχουμε τα χέρια μας ελεύθερα, έλεγε. Να δοξάζουμε το Θεό. Μας συμβούλευε να αγαπούμε το Θεό και να προσέχουμε. Η Μακαρίδισσα Χρυσαυγή Τσου θυμάται πως κάποτε, επί Μητροπολίτου Καστορίας Δωροθέου,

Επισκέφτηκε το μοναστήριο τότε Πατριάρχης Αλεξανδρίας Νικόλαος και πήγε στο τζάκι να συζητήσει με την κουβαριασμένη Σοφία. Μετά μιλούσε για την αγιότητα και τη θεϊκή της Σοφία. Ο γιος της Χρυσαυγής, ο κύριος Παύλος, στρατιωτικός και ο ίδιος, πήγαινε με το στρατηγό του στη Σοφία. Στις 16 Οκτωβρίου 1993, ημέρα Σάββατο, με δύο αδελφούς, τον εκπαιδευτικό κύριο Γιάννη Π. και τον σπουδαστή κύριο Κώστα Π., με το αυτοκίνητο του Γιάννη ξεκινήσαμε για τον Χορτιάτη, την εκκλησία του Σωτήρος με τις βυζαντινές τοιχογραφίες. Όμως, πριν βγούμε από τη Θεσσαλονίκη, όλο στην κλεισούρα ο λόγος γυρνούσε γύρω από τη Σοφία. Ψωνίσαμε δηλαδή στην οδό κλεισούρας και στο δρόμο λέγαμε για το βίο της Σοφίας. Και έξω από το μνημείο που το βρήκαμε κλειστό και άλλη ευχάριστη έκπληξη σχετική πάλι με τη Σοφία. Σπάζαμε καρύδια από την καρυδιά που βρίσκεται στην αυλή του κλειδωμένου μνημείου και βγαίνει από το διπλανό χαμόσπιτο νοικοκυρά. 500 ετών είναι το σπίτι αυτό, μας λέει η κυρία Στέλλα Τζιμ. Καλή της ώρα, αν ζει, Χίρα Νικολάου, καταγωγή από την κλεισούρα. Βλέποντας τα χρόνια της και ακούγοντας πάλι κλεισούρα, αμέσως ο λόγος ήρθε στη Σοφία και η κυρία Στέλλα άρχισε να μας διηγείται. Το 1965 αρρώστησε ο άντρας μου από καρκίνο και σε λίγο καιρό πέθανε. Η Σοφία στην κλεισούρα, εμείς, μετά τον πόλεμο, ήρθαμε στο Χορτιάτι, εδώ. Η Σοφία με στέλνει μήνυμα. Ο άντρας σου θα πεθάνει, αλλά να ετοιμαστείς, να μη στεναχωριέσαι. Πού το ήξερε? Πεθαίνει ο Νίκος. Η Ελένη μου δεν μπορούσε να πιστέψει πως ο πατέρας της είναι μέσα στο χώμα. Πήγαινε στα μνήματα και έσκαβε, μικρό παιδί βλέπεις, να τον βγάλει. Τι να κάνω, πιάνω και το στέλνω σε συγγενή στην κλεισούρα, να ξεχάσει, να μεγαλώσει. Μια μέρα ξεκινούν οι γυναίκες με το μικρό μαζί με το μοναστήρι. Σου βλέπει η Σοφία, της χαιρέτησε και αμέσως παίρνει και αγκαλιάζει την Ελένη μου. «Καλώς το κορίτσι μου, καλώς το τορφανό μου», το αγκάλιαζε και το χάιδευε. Οι άλλες τα χάσαν. Ποιος τα είχε πει? Κανένας. Είχε φώτιση, είχε πνεύμα. Και συνεχίζει η κυρία Στέλλα. Ήταν ασκήτρια, λίγες τέτοιες καλόγριες. Άλλη φορά η κυρία Στεριανή της πήγε πίτα με λάχανα με ένα κόμπο λάδι. Όμως ήταν Τετάρτη. Το κατάλαβε αμέσως η Σοφία και ούτε που την νίκηξε. Ύστερα την πήρε παράμερα και την μάλωσε στοργικά. «Γιατί, κόρη μου, έβαλες λάδι σήμερα Τετάρτη, αφού εγώ σας έμαθα να κάνετε δίχως λάδι πίτες σε μέρες νηστείας», την συμβούλεψε.

0: κυρία Κυριακή Κάπα μαρτυρεί για το παρακάτω γεγονός. Ήταν ένα παιδί από την Πτολεμαΐδα, ο Πάνος Ήτα, που ήθελε να γίνει μοναχός. Πήγε και στο Άγιον Όρος και έκατσε 5 χρόνια, αλλά δεν μπόρεσε να μείνει να γίνει μοναχός. Είχε το δαιμόνιο της ακαταστασίας. Γύρισε και πήγε στην Κλεισούρα, κοντά στη Σοφία. Έκατσε 15 ημέρες και πάλι σηκώθηκε να φύγει. Η Σοφία μόλις τον είδε λέει: «Νέπε μερ θεπάς, καθκά αδακά, πού θέλεις να πας, κάθισε εδώ». Και απευθυνόμενη στους δαίμονες που έβλεπε, έλεγε: «Άφησον το παιδά, το θέλεις, κολλαστήκατε εσείς, θέλετε να κολλάσετε και το παιδί». Και παίρνοντας ένα ξύλο, χτυπούσε τα όρατα για τους άλλους πνεύματα. Όμως ούτε ο ίδιος ούτε οι άλλοι έβλεπαν τους δαίμονες και νόμιζαν ότι χτυπάει το παιδί. Αλλά και ο ίδιος ο Πάνος έλεγε: «Ατέ εν ζάντενα, τι είναι τρελή, με σάπισε στο ξύλο». Κάποτε στο μοναστήρι έγινε μεγάλος πειρασμός. Σκότωσαν μια γριά που καταγόταν από το Βογατσικό, Ξανθίπη το όνομά της. Μετά την πέταξαν κάτω από το γεφύρι, εκεί κοντά στον Άγιο Πρόδρομο. Η Σοφία σίγουρα γνώριζε πρόσωπα και πράγματα. Ήρθε ο εισαγγελέας, έκαναν ανακρίσεις, την πήγαν στην Καστοριά, την απείλησαν με φυλάκιση για να αποκαλύψει τους φταίχτες. Λέγεται μάλιστα πως της έδωσαν πολύ ξύλο. Η Ειρηνοδίκης ήταν ο Τουμάνης Δημήτριος, που η σύζυγός του Μαρία καταγόταν από την Κλεισούρα. Αυτός την πήρε παράμερα ο ίδιος και την ρωτούσε: «Και φυλακή να με βάλεις, δεν ξέρω, δεν είδα», ήταν η απάντηση της Σοφίας. Δεν είπε κουβέντα. Όταν γύρισε πίσω, επειδή δεν μαρτύρησε και σιωπούσε, την έδιωξαν από το μοναστήρι με άσχημο τρόπο. Ξεκίνησε τότε να φύγει, αλλά βγαίνοντας 200 μέτρα από το τείχος του μοναστηριού, έπεσε μια αφύσικη ομίχλη και της έκλεισε το δρόμο. Και μαζί ακούστηκε η φωνή της Παναγίας: «Σοφία, γύρισε πίσω και κάνε υπομονή». Ο Φωνιάς αργότερα συνελήφθη για άλλο έγκλημα και κλείστηκε στη φυλακή. Εκεί, πριν ξεψυχήσει, ομολόγησε και τον παλαιό φόνο της Ξανθίπης. Στο τέλος της ζωής της, η Σοφία ζητούσε τον παλαιό Ειρηνοδίκη, αλλά σε κανέναν δεν φανέρωσε τι τον ήθελε. Η γιαγιά του πατρός Χριστοφόρου, Κυριακή Καλογύρου, χείρεψε νέα μόλις 26 χρονών και είχε μικρά 4 ορφανά να μεγαλώσει. Παρηγοριά της στα λόγια της Σοφίας. Ξεκινούσε μόνη γυναίκα από το χωριό να πάει με τα πόδια στο μοναστήρι για να ακούσει τη Σοφία, που την έλεγε Κέρεκη στα ποντιακά. Σε μια τέτοια πορεία μάλιστα, με βροχή, σταμάτησε στο δρόμο σε μια σαγιά, τσαρδάκι, σκέπαστρο για τους διαβάτες δηλαδή, και οι ρευματισμοί την πονούσαν. Εκεί ένας χωρικός βρήκε την ευκαιρία να της επιτεθεί με αήθη σκοπούς. Αυτή τότε, χωρίς καθόλου να δηλιάσει και να φοβηθεί, τον απόθυσε με τρόπο άμεσο και βίαιο. Συνέχισε όμως το δρόμο της προς το μοναστήρι, ακόμα πιο πικραμένη και πονεμένη. Όμως η Σοφία την περίμενε στην πόρτα, αν και δεν ήξερε πώς θα πάει. Την καλοδέχτηκε, της καλομίλησε και πριν ακόμα η πονεμένη χείρα Κυριακή της μιλήσει για το συμβάν, της ανέφερε με λεπτομέρειες το περιστατικό και την ανήθικη επίθεση. Την επένεσε για τη συμπεριφορά της, την παρηγόρησε και τη στήριξε όπως αυτή μόνο γνώριζε. Η απλότητα και η ανεξικακία της Σοφίας δεν περιγράφεται. Ο κύριος Γιάννης Κάπα γράφει: «Βρισκόμαστε στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου, το Μάιο του 1947. 5 αντάρτες εγκαθίστανται για μερικούς μήνες στο μοναστήρι, το οποίο έχουν ως ορμητήριο για τη γύρω περιοχή. Κατέλησαν σε ένα δωμάτιο, στο οποίο διέμεναν όσες φορές διανυκτέρευσαν εκεί. Μια μέρα, 2 από αυτούς μπαίνουν στο ναό. Περιεργάζονται ό,τι βλέπουν και στον ντουλάπι του παγκαριού ανακαλύπτουν ένα σκεύος γεμάτο γιαούρτι και ένα σακούλι ρύζι. Επανερχόμενοι στο δωμάτιο το διηγούνται και στους άλλους. Σε λίγο εμφανίζεται η Σοφία. Την αποκαλούσαν αδελφή Σοφία να σκουπίσει. Ένας από αυτούς προσποιείται τον έντρομο, σταυροκοπιέται και λέει τη Σοφίας: «Αδελφή Σοφία, λίγο πριν ήρθε η Παναγία, κάθισε πάνω στο σταυρό της εκκλησίας και μου είπε: Τώρα που θα έλθει η αδελφή Σοφία, πείτε την να σφάξουν μια κότα να σας ταΐσουν και με το ρύζι και με το γιαούρτι να σας κάνουν τζιορβάν, δηλαδή ποντιακή σούπα, για να φάτε. Εγώ θα ξανάρθω και θα φάω». Σοφία εγκατέλειψε τη σκούπα και έτρεξε σταυροκοπημένη. Βεβαίως, η εντολή εκτελέστηκε. Το περιστατικό μου το διηγήθηκε ένας από τους πέντε. Είναι καθόλου σοβαρός και σεβαστός. Μου είπε επίσης ότι η Σοφία ήταν από τότε κυρτή. Την σέβονταν και την αγαπούσαν γιατί ήταν καλοσυνάτη και πρόθυμη, σε αντίθεση με μία άλλη αδελφή του μοναστηριού που δεν την αγαπούσαν. Όταν κόντευε να τελειώσει εκείνη η σκληρή περίοδος, προσπάθησαν οι ίδιοι, φεύγοντας, να βάλουν φωτιά και να κάψουν το μοναστήρι, ανάβοντας τα παπλώματα στα διάφορα δωμάτια. Παραδόξως, η φωτιά έκαψε για λίγο, αλλά ύστερα έσβησε μόνη της. Όμως η Σοφία έβλεπε την ίδια την Παναγία να σβήνει τις διάφορες εστίες της φωτιάς και αργότερα το διηγούταν, προσθέτοντας ότι η Παναγία δεν ήθελε να καεί το σπίτι της. «Έρθεν η Παναγία με τεμέ, μαζί και νεύσεν τη φωτίαν». «Ήλθε δηλαδή η Παναγία κοντά μου και έσβησε τη φωτιά», έλεγε στα ποντιακά. Τις άτεκνες γυναίκες η Μακαρία τη σταύρωνε με τη μικρή εικόνα του γενεσίου της Θεοτόκου για να κρύβει τη δική της προσευχή και τη χάρη που έλαβε από τη Θεομήτωρα. Άλλες αρρώστιες τη σταύρωνε με εικόνα των Αγίων Αναργύρων που βρίσκεται εκεί στο μοναστήρι. Η Ερμιόνη Α, κάτοικος τώρα Κατερίνης, γέννησε ύστερα από 11 χρόνια ατεκνίας, εφαρμόζοντας τον κανόνα που της έβαλε η Σοφία, η οποία πρώτα τη σταύρωσε με την εικόνα του γενεσίου της Παναγίας. Ο κανόνας ήταν να νηστέψει από λάδι 40 ημέρες και να πάει στην Παναγία 40 κεριά από καθαρό μελισσοκέρι. Τον κανόνα αυτόν, να φέρουν δηλαδή 40 κεριά, τον έβαζε και σε άλλους. Όταν τις πήγαιναν τα κεριά, πρώτα τα έπλαινε στη βρύση με άφθονο καθαρό νερό και ύστερα τα άναβε μπροστά στις εικόνες ή όπου αυτή νόμιζε. Ανάλογο γεγονός τεκνογωνίας καταθέτουν και οι ευλαβέστατες κυρίες Ανέτα Π και Δέσποινα Σ. Ένας παλαιός αστυνόμος της Κλεισούρας με τη γυναίκα του που ήταν δασκάλα, Κυριάκος και Έλισσα Μη, τα ονόματά τους, ήσαν άτεκνοι. Μια ημέρα κατέβηκαν με το αυτοκίνητό τους να πούνε τον πόνο τους στη Σοφία. Αυτή τότε τους λέει να ξαναπάνε την επόμενη μέρα έχοντας μαζί τους 40 κεριά, θυμίαμα και ένα κουτί σπίρτα. Όταν λοιπόν ξαναπήγαν, τους φανέρωσε το θέλημα της Παναγίας. «Με τα 2 χρόνια θα κάνεις παιδί», είπε στην κυρία Έλσα, «και θα είναι και αγόρι». Μετά πήραν μετάθεση από την Κλεισούρα. Όταν όμως γεννήθηκε το παιδί, ήρθαν και το βάπτισαν στο μοναστήρι. Η κυρία Δέσποινα θυμάται και ένα προσωπικό της θλιβερό περιστατικό. «Γέννησα το πρώτο μου παιδί, τον Γιώργο, και η Σοφία είπε στη μάνα μου, αυτό το παιδί είναι της Παναγίας. Σε 6 χρόνια μας πεθαίνει το παιδί. Τότε η Σοφία με έδωσε κουράγιο να το ξεπεράσω. Αυτό το παιδί σου το έχει η Παναγία στην αγκαλιά της», με έλεγε και με παρηγορούσε σαν μάνα. Στη μητέρα μου Κατερίνα πάλι, όταν ήταν έγκυος, την είπε, «Θα κάνεις κορίτσι και να το πείτε Ελευθερία». Πράγματι, έτσι και κάναμε. Ελευθερία το είπαμε. Η κυρία Δέσποινα θυμάται και τα εξής. «Η πεθερά μου κάθε φορά που θα ζήμωνε, το μισό ψωμί θα το πήγαινε στη Σοφία. Ύστερα που πέθανε, κάθε φορά που πήγαινα, με έλεγε, «Φέρε μου ένα ποτήρι νερό για την ψυχή της πεθεράς σου». Σε γνώριζε η Σοφία με το που θα πατούσες το πόδι σου στην Παναγία. Μια μέρα με λέει, «Σήμερα δεν ήρθες καλά». Εγώ συχαινόμουν και η Σοφία το κατάλαβε. Δεν ήθελε να συχαίνεσαι. Ο Δημήτρης Γάμα, παιδί σχεδόν 10 χρονών, παρακολούθησε με τα ίδια του τα μάτια και το εξής. Από την Πτολεμαϊδα κάποιοι γονείς έφεραν στη Σοφία το νεογέννητο μικρότερο από 40 ημερών βρέφος τους, αβάπτιστο, γεμάτο κόκκινα μικρά σπυράκια. Αυτή η Μακαρία το πήρε και όλους τους μεγάλους τους έβγαλε έξω. «Εμάς τα πιτσιρίκια μας κράτησε. Εγώ ήμουν, να, έτσι, δίπλα της». Ύστερα ξάπλωσε το μικρό, γυμνό επάνω στο τραπέζι και άρχισε θερμή προσευχή μαζί με τα μικρά παιδάκια και μας έλεγε να προσευχόμαστε και να κάνουμε μετάνοιες, όπως βλέπαμε και την ίδια. Η προσευχή κράτησε ώρα. Ύστερα πήρε αλάτι, το άλυψε ολόκληρο και έβαλε στα χυλάκια του μωρού που μέχρι τότε φαινόταν ανέστητο. Και συνέχεια συνέχισε να το σταυρώνει. Αυτό τότε άρχισε να γλύφεται. Σε λίγο τα σπηριά είχαν εξαφανιστεί. Φώναξε τους γονείς και τον παρέλαβαν χαρούμενοι. Το μωρό της σου είχε γίνει καλά. Ο Δημήτρης πρόσθεσε και το εξής. Στο Βαρικό την ξέρουν καλά, πήγαινε συνέχεια και παιδιά γεννήθηκαν με την προσευχή της. Λένε πως κάπου κάπου παρουσιάζεται στο μοναστήρι και σε γνωστούς. Ο ΠΕ, αδελφός ιερέως, διηγείται. Ήμουν μικρό παιδί όταν με τη μάνα μου και άλλες γυναίκες με τα παιδιά τους πήγαμε στην κλεισούρα για προσκύνηση. Μας έβαλαν όλα τα παιδιά να κοιμηθούμε σε ένα φαρδί κρεβάτι καθέτος. Το βράδυ ξύπνησα από φαγούρα και δεν μπορούσα να ξανακοιμηθώ. Με κατέφαγαν οι κοργοί. Κατακοκκίνησε το σώμα μου και είχα έντονη φαγούρα που δεν με άφηνε να ησυχάσω. Ήρθε η Σοφία, με πήρε και έκανε προσευχή. Ύστερα με πήγε με τη μάνα μου στην εκκλησία και έβαλε να καθίσω κοντά στο ψαλτήρι και ησύχασα. Κοιμήθηκα θεραπευμένος.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Ισιατής της κ. Παύλου.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή μας, κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Στη σημερινή μας εκπομπή θέλω να σας καταθέσω μερικούς προβληματισμούς μου πάνω σε ένα γενικότερο θέμα που θα αφορούσε την οικογένεια και την εκκλησία και τη σχέση τους. Όμως θα ξεκινήσουμε πολύ διαφορετικά. Παρατηρώντας χρόνια τώρα τους ανθρώπους, προσπαθώ να καταλάβω τις συμπεριφορές τους. Παρατηρώ συγκεκριμένους ανθρώπους σε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Ξαφνιάζομαι πολλές φορές από αυτές τις συμπεριφορές. Διερωτώμαι πόσο πραγματικά ξέρουμε τι θέλουμε στη ζωή μας, πόσο ερμηνεύουμε ίδιοι και πώς τις συμπεριφορές μας, τι πραγματικά θέλουμε, πώς συμβαίνει πάρα πολλές φορές να καταστρέφουμε τη ζωή μας με τα ίδια μας τα χέρια, πώς συμβαίνει πολλές φορές αυτό που ίσως ονειρευόμασταν κάποτε να το χαλάμε από μόνοι μας. Ή ακόμα παρατηρώ την επιπολαιότητα με την οποία πολλοί άνθρωποι ενεργούν στη ζωή τους χωρίς σκέψη, χωρίς μέρημνα, χωρίς φροντίδα, αφήνουν τα πράγματα να κυλούν. Δεν ξέρουν καλά-καλά ούτε τον ίδιο τους τον εαυτό. Και απ' την άλλη πλευρά βιώνουμε τα αποτελέσματα, τις καταστάσεις. Προβληματιζόμαστε, μερικές φορές ξεφνιαζόμαστε. Κι όμως στην πραγματικότητα τίποτα δεν συμβαίνει που να μην το έχουμε προετοιμάσει. Τίποτα δεν συμβαίνει χωρίς τις ευθύνες τις δικές μας. Δεν υπάρχει κάτι το ξαφνικό, το απροσδόκητο. Απροσδόκητοι είμαστε μόνοι μας πολλές φορές στις συμπεριφορές μας. Έτσι, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Οικογένεια. Και ας πάρουμε μια καινούργια οικογένεια. Ένα καινούριο ξεκίνημα. Δύο νέοι άνθρωποι αποφασίζουν να παντρευτούν. Και εδώ γεννιούνται μερικές φορές ερωτήματα, τα οποία δεν είναι ουρανοκατέβατα. Είναι ερωτήματα που γεννιούνται από τη συμπεριφορά και τη στάση αυτών που ξεκινούν να κάνουν κάτι καινούριο στη ζωή τους. Ένα από τα ερωτήματα αυτά, το πρώτο, είναι πόσο ξέρουμε τι θέλουμε. Θέλω να κάνω οικογένεια. Εντάξει, τι σημαίνει αυτό? Το έχουμε σκεφτεί, το έχουμε αναλύσει, έχουμε καταλάβει πόσο πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτό, πόσο έχουμε καταλάβει αν έχουμε τις προϋποθέσεις γι' αυτό που λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε οικογένεια, αλλά ο τρόπος που σκεφτόμαστε, οι συμπεριφορές που ακολουθούμε, η σχέση ακόμα που υπάρχει ανάμεσα σε αυτούς που αύριο θα κάνουν οικογένεια, σε κάνει να διερωτάσαι. Ξέρουν αυτά τα παιδιά τι θέλουν να κάνουν? Έχουν επίγνωση αυτού που θα επιχειρήσουν? Ένα άλλο ερώτημα που γεννιέται είναι πόσο είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Και τι σημαίνει να είσαι έτοιμος? Συνήθως εμείς τι εννοούμε ετοιμασία? Εννοούμε να έχουν τα παιδιά ένα σπίτι, να μείνουνε, να έχουν εξασφαλίσει τη δουλειά τους, και γενικά εννοούμε όλη αυτή την υλική τελικά οικοδομή, την υλική προϋπόθεση. Όμως αυτό άραγε είναι η ετοιμασία. Αν αυτό είναι η ετοιμασία, τότε σε κάθε καινούριο και όμορφο σπίτι θα έπρεπε να κατοικεί μια ευλογημένη και χαρούμενη οικογένεια. Όμως ακριβώς συμβαίνει το αντίθετο. Πολλές φορές σε ωραία και καινούργια σπίτια υπάρχει γκρίνια, και μάλιστα από πάρα πολύ νωρίς. Υπάρχει δυσαρμονία, υπάρχει ένταση, υπάρχει σύγκρουση, και πολλές φορές και πάρα πολύ νωρίς ακολουθεί η διάλυση. Τι σημαίνει όμως όταν δύο άνθρωποι νέοι παντρεύονται και έπειτα από μερικούς μήνες ή έστω μερικά χρόνια, όχι πάρα πολλά, διαλύουν το γάμο τους? Το πιο απλό που σημαίνει είναι ότι δεν ήταν έτοιμοι για το γάμο τους. Δεν είχαν καταλάβει τι επιχειρούσαν να κάνουν.
είχαν ίσως μια ψεύτικη αντίληψη και εικόνα για αυτό που επιχειρούν. Ακόμα, ένα άλλο ερώτημα που γεννιέται βλέποντας τους ανθρώπους είναι ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία αποφασίζουν πρώτον την επιλογή των προσώπων και δεύτερον το γάμο.

Με τι κριτήρια κάνει κανείς την επιλογή? Διότι η αποτυχία ενός γάμου σημαίνει την λαθεμένη επιλογή κριτηρίων. Σημαίνει ότι κάναμε λάθος την επιλογή μας. Μία πλευρά αυτή. Υπάρχει και η άλλη. Ότι είμαστε ανίκανοι να διαχειριστούμε την παρουσία ενός ανθρώπου στη ζωή μας. Και είπα αυτό, διότι το ουσιαστικό είναι ότι ως το γάμο δεν διαχειριζόμαστε ο ένας τη ζωή του άλλου. Είναι κάτι πολύ ουσιαστικό και βαθύ. Αλλά εδώ αποδεικνυόμαστε ανίκανοι και σε έναν απλό διαχειρισμό μιας σχέσης. Και πάρα πολύ γρήγορα μας πιάνει πανικός, μας πιάνει απογοήτευση, έρχεται η σύγκρουση, είναι αδύνατη η επικοινωνία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που μέχρι χτες φαινόντουσαν ευτυχισμένοι. Όπως και να το κάνουμε, είναι επιπολαιότητα σήμερα να δείχνεις τρισευτυχισμένος και αύριο να νιώθεις ότι με τον άνθρωπο αυτό δεν μπορείς να ζήσεις μαζί. Ποια είναι λοιπόν τα κριτήρια με τα οποία αποφασίζουμε και στην επιλογή μας, αλλά και αυτό που επιχειρούμε να κάνουμε, το γάμο? Διότι την αποτυχία αυτών των κριτηρίων δείχνει καθημερινά η πραγματικότητα της ζωής. Στη ζωή δεν υπάρχουν μαγικές εικόνες. Στη ζωή υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχουν οι επιλογές τους, υπάρχουν οι αποφάσεις τους. Και όταν το σύνολο αυτών είναι αρνητικό, σημαίνει ότι οι προηγούμενες παράμετροι ήταν αρνητικές. Γιατί άραγε δεν τις είχαμε δει? Γιατί ίσως δεν προβληματιστήκαμε σωστά? Γιατί ίσως δεν ήμασταν έτοιμοι? Γιατί ίσως δεν ήμασταν όριμοι? Και να που έρχεται το αποτέλεσμα για να το δείξει. Και μάλιστα μερικές φορές, όταν επισημαίνει σε κάποιους ανθρώπους κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουν, σου απαντούν με πολύ αλαζονία και με πολύ σιγουριά. Εκείνοι ξέρουν τι κάνουν. Ελάτε όμως που οι ίδιοι αποδεικνύουν πάρα πολύ σύντομα ότι δεν ήξεραν τι έκαναν. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι και μετά από αυτή την αποτυχία πάλι δεν ξέρουν τι θέλουν. Πάλι δεν ξέρουν τι κάνουν. Πάντα δεν προβληματίζονται για το βαθμό της δικής τους ευθύνης. Πάντα θα φταίει ο άλλος και ποτέ ο εαυτός μας. Αυτό όμως είναι η ενοριμότητα. Αυτό όμως είναι η ανικανότητα. Όταν κάποτε λοιπόν δύο νέοι άνθρωποι ήρθαν να μου πούνε «Πάτερ, παντρευόμαστε», τους ρώτησα «Πόσο είστε έτοιμοι για να πεθάνετε?» Ίσως ξεφιαστήκανε. Μέσα στο γάμο και στη χαρά να μιλάς για θάνατο. Όμως ακριβώς ο γάμος, ο αληθινός γάμος, είναι ένας θάνατος. Τι σημαίνει να είσαι έτοιμος να πεθάνεις? Σημαίνει να είσαι ικανός να αγαπήσεις. Διότι η αγάπη είναι η ανάσταση μετά από το θάνατο. Ποιος πεθαίνει? Ο εγωισμός του ανθρώπου. Και τι ανασταίνεται? Η αγάπη. Εάν λοιπόν κάποιος είναι αποφασισμένος να παντρευτεί, αλλά όχι έτοιμος για να πεθάνει, τότε θα είναι καλό να μην παντρεύεται. Γιατί ακριβώς θα πρέπει να διερωτηθούμε τι ζητάμε από τον άλλον. Ζητάμε έναν ερωτικό σύντροφο απλώς? Ζητάμε κάποιον που θα μας ετοιμάζει ένα τραπέζι και θα μας πλένει τα ρούχα? Ζητάμε κάποιον υπηρέτη ή κάποια υπηρέτρια? Ζητάμε κάποιον που θα είναι πρόθυμος να μας κάνει τα κέφια? Απλά δεν είμαστε σοβαροί. Και αυτό το αποδεικνύει δυστυχώς η καθημερινότητα. Ο γάμος είναι όντως θάνατος. Το ξαναλέω, ο θάνατος του εγωισμού. Διότι η αγάπη είναι έξοδος από τον εγωισμό μας, από τον εαυτό μας. Είναι μια εκστατική κίνηση. Το σπουδάζουμε αυτό στην αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Λέει πολύ χαρακτηριστικά ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Θεός έξω εαυτού γίνεται. Εξέρχεται από τη θεότητά του και ενδύεται τη δική μας την ανθρώπινη φύση. Επιδημεί στο δικό μας τον κόσμο. Κινείται προς εμάς. Και κινείται αγαπητικά. Κινείται γιατί είναι αγάπη. Κινείται γιατί θέλει να
χωρέσει στο δικό του τον τόπο τον άνθρωπο. Εδώ όμως πολλές φορές παντρευόμαστε, αλλά παραμένουμε ξένοι. Ο καθένας είναι οχυρωμένος στον εαυτό του και διεκδικεί μόνον από τον άλλον. Και όταν δεν είμαστε έτοιμοι ή ο άλλος δεν μας παραχωρεί, τότε έρχεται η σύγκρουση, η οποία ακριβώς αποδεικνύει ότι δεν είμαστε ικανοί να αγαπήσουμε. Πόσο λοιπόν είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τον άλλον? Πόσο είμαστε έτοιμοι να σταυρωθούμε εμείς για να ζήσει ο άλλος? Δια του Σταυρού του Χριστού ήρθε η χαρά εν όλο το κόσμο. Όταν ο άνθρωπος δέχεται να σταυρωθεί, τότε προσφέρει την αγάπη στους γύρω του. Έχω πει κι άλλοτε ότι στη ζωή μας έχουμε δύο επιλογές. Ή θα σταυρώσουμε τον εαυτό μας και θα προσφέρουμε ζωή, χαρά και αγάπη. Θα μου πείτε, θα προσφέρουμε και τι θα πάρουμε? Θα το δούμε σε λίγο. Ή θα σταυρώνουμε διαρκώς τους άλλους. Θα σταυρώνουμε τους άλλους με τις δικές μας απαιτήσεις. Θα σταυρώνουμε τους άλλους γιατί δεν θα τους υπολογίζουμε σαν πρόσωπα. Θα σταυρώνουμε τους άλλους γιατί δεν θα τους υπολογίζουμε. Άρα λοιπόν, πόσο είμαστε ικανοί να αγαπήσουμε? Πόσο έχουμε ασκηθεί στο να αγαπάμε? Που σημαίνει πόσο έχουμε ασκηθεί να μην ζούμε μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για τον άλλον. Πολλοί είναι εκείνοι οι άνθρωποι λοιπόν που ξεκινούν να παντρευτούν. Η καθημερινότητα δείχνει ότι δεν είναι έτοιμοι για αυτό που επιχειρούν. Και ακριβώς αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να προβληματίσει καταρχήν τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι τώρα ετοιμάζονται να παντρευτούν ή ακόμα έχουν ήδη παντρευτεί. Διότι η ζωή του ενός με τον άλλον αποκαλύπτει το χαρακτήρα του καθενός. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι γεγονός σχέσης. Δεν μπορεί να καταλάβει τον εαυτό του παρά μόνο μέσα από τον άλλον. Και τώρα εμείς που υποτίθεται λοιπόν ότι αγαπήσαμε τον άλλον, ότι τον ερωτευθήκαμε, τελικά τον αισθανόμαστε σαν απειλή δίπλα μας και τρέχουμε να οχυρώσουμε τον εαυτό μας, διότι ξαφνικά ο άλλος δεν είναι πια η χαρά μας, αλλά η κόλασή μας.

Ο γάμος, αγαπητοί ακροατές, θεωρείται ένα χαρούμενο γεγονός. Καθεαυτό χαρούμενο, αλλά και σαν ένα γεγονός που προσφέρει χαρά. Καταρχήν σε αυτούς που παντρεύονται. Και δεύτερον, στους συγγενείς τους κατά πρώτον λόγο, στις οικογένειές τους και γενικά στο περιβάλλον των φίλων. Το ερώτημα είναι, ποια είναι η χαρά του γάμου? Και εδώ είναι ένα άλλο σημείο που διαρκώς αποτυχαίνουμε. Ποια είναι η χαρά του γάμου, λοιπόν? Πρώτον, είναι η έξοδος από τη μοναξιά μου. Βγαίνω από μένα. Ο εγωισμός οχυρώνει τον άνθρωπο και τον κάνει πολλές φορές να μένει μόνος του. Είναι επίσης η ικανότητά μου να υποδεχθώ κάποιον στη ζωή μου. Διότι ουσιαστικά όταν παντρεύομαι, ανοίγομαι για να έρθει κάποιος άλλος άνθρωπος μέσα στη δική μου τη ζωή. Έτσι πρέπει να είναι. Το ερώτημα είναι απλό. Είναι έτσι? Διότι η πραγματικότητα δείχνει ότι τελικά αυτό το απλό πράγμα, δεν είμαστε ικανοί να δεχθούμε και να υποδεχθούμε κάποιον στη ζωή μας. Και τον υποδεχόμαστε στη ζωή μας με την προσδοκία να είναι πηγή της χαράς μας. Είπα και προηγουμένως όμως ότι πολλές φορές ο άλλος γίνεται η κόλασή μας. Ερώτημα, φταίει ο άλλος ή φταίει πάντα και μόνον ο άλλος? Ή τελικά αποδεικνύομαι εγώ ανίκανος να υποδεχθώ τον άλλον μέσα στη δική μου τη ζωή? Και φοβάμαι ότι τις περισσότερες φορές ισχύει αυτό το τελευταίο, ότι εγώ δεν είμαι ικανός να υποδεχθώ κάποιον στη ζωή μου. Δεν είμαι έτοιμος να ανοιχθώ, να μοιραστώ τη ζωή μου. Ακόμα η χαρά του γάμου είναι να έχω την ικανότητα να δώσω χαρά στον άλλον με την παρουσία μου στη δική του τη ζωή. Πότε μπορώ να δώσω χαρά στον άλλον? Όταν έχω. Όταν δεν δίνω, αυτό σημαίνει πως δεν έχω. Βλέπετε, είναι μερικά λεπτά σημεία, μερικές κρυφές γωνίες που αποκαλύπτουν μια πραγματικότητα που την αγνοούμε ή θέλουμε να την αγνοούμε. Η χαρά του γάμου ακόμα είναι η ικανότητά μου να είμαι η χαρά του άλλου. Με αυτό που είμαι, με τον τρόπο που στέκομαι απέναντι στον άλλον. Η χαρά του γάμου είναι η δημιουργία. Ο γάμος είναι μια δημιουργία, μια πολλαπλή δημιουργία. Είναι η ανακάλυψη της δημιουργικότητας και της ικανότητας σε μένα. Είναι η δημιουργία μιας σχέσης και μιας κοινωνίας με έναν άλλον άνθρωπο που έρχεται να μπει στη ζωή μου και είναι το άθλημά μου να γίνω η χαρά του. Και βέβαια είναι και η δημιουργία μιας καινούργιας ζωής. Είναι ο ερχομός ενός νέου ανθρώπου που πηγή του θα είναι η αγάπη δύο ανθρώπων. Γιατί ένα παιδί είναι καρπός της αγάπης. Όμως δυστυχώς πολλά παιδιά είναι παιδιά της ανάγκης, είναι παιδιά της τύχης. Και όσο και αν φαίνεται παράξενο, αυτό με ένα εσωτερικό μυστικό τρόπο συνοδεύει αυτά τα παιδιά στη ζωή τους. Εάν δηλαδή είναι καρπός της αγάπης των γονιών τους ή της ανάγκης ή της τύχης ή ακόμα και της υποχρέωσης. Έτσι λοιπόν έχουμε καταλάβει ποια είναι η χαρά του γάμου. Η χαρά του γάμου δεν είναι κάτι που μας έρχεται από τον άλλον. Είναι κάτι που πηγάζει από μας και προσφέρεται. Και βέβαια θα ρωτήσει κάποιος, να δώσω, αλλά δεν θα πάρω? Και η απάντηση, παίρνω, πότε, όταν δίνω. Πόσο όμορφος είναι ο λόγος του Χριστού. Μακάριον εστι διδώνε μάλλον ή λαμβάνειν. Και αυτό ισχύει σε όλα τα επίπεδα. Γιατί την ώρα που δίνεις, παίρνεις. Παίρνεις τη χαρά της κοινωνίας. Παίρνεις τη χαρά ότι έδωσες χαρά. Αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα. Αν όταν δίνεις νομίζεις ότι ξοδεύεσαι,
τότε είσαι μίζερος, τότε είσαι το πρόβλημα. Όταν διαρκώς επισημαίνεις τους άλλους τι τους δίνεις, αυτό είναι αρρώστια, αυτό είναι κακομοιριά. Κι όμως αυτή η κακομοιριά δέρνει τη ζωή πολλών ανθρώπων. Ξέρετε πότε παίρνω χαρά? Όταν είμαι ικανός να δώσω. Γιατί πρώτα τότε νιώθω πραγματικά αυτή την ικανότητα. Νιώθω ότι αξίζω κάτι, ότι μπορώ να δώσω χαρά στον άλλον. Η ζωή, η χαρά δεν μπαίνουν στο ζύγι του μπακάλι. Πόσο δίνεις και πόσο παίρνεις. Δίνεις τα πάντα και παίρνεις τα πάντα. Δεν δίνεις τίποτα και να σου δίνει ο άλλος τα πάντα δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ζωή που δεν μοιράζεται είναι μια ζωή που είναι και χαμένη και πεθαμένη μαζί. Ζωή που δεν μοιράζεται με αγάπη και που δεν πηγάζει η χαρά από αυτό το μοίρασμα είναι μιζέρια. Χαρά που δεν προσφέρεται είναι γιατί δεν υπάρχει αυτή η χαρά. Η χαρά όταν δεν αναβλύζει από μόνη της δεν υπάρχει. Ο χαρούμενος άνθρωπος δεν έχει την πηγή της χαράς έξω από αυτόν. Έχει την πηγή της χαράς μέσα του. Και όταν ο ίδιος δεν είναι πηγή της χαράς, τότε πλέον αυτό σημαίνει ότι είμαι νεκρός και δεν αισθάνομαι. Και τότε ο άλλος δεν μπορεί να γίνει ποτέ η χαρά μου, γιατί δεν μπορώ να νιώσω την αγάπη του, τη διάθεσή του, τη χαρά που μου προσφέρει. Γιατί τον θεωρώ επικίνδυνο. Γιατί και όταν μου δίνει και μου δίνει με ειλικρίνεια, εγώ σκέπτομαι τι θα μου ζητήσει για να μου δίνει. Και πλέον αυτό σημαίνει ότι είμαι άρρωστος. Έχετε σκεφτεί πόσα ζευγάρια βασανίζει αυτή ακριβώς η αρρώστια? Αυτή είναι, αγαπητοί μου ακροατές, η φυσιολογία του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει η χαρά του γάμου. Βέβαια, αυτή η κατάσταση του ανθρώπου, γιατί είπα ο άνθρωπος είναι η χαρά, ο άνθρωπος είναι φυσιολογικός, ζει τη χαρά, εκπέμπει χαρά, δέχεται χαρά, μοιράζεται τη ζωή του. Αυτό όμως δεν είναι κάτι στατικό, δεν είναι είμαι και τελείωσε, είναι κάτι δυναμικό και γι' αυτό είναι ζωντανό. Γιατί κινείται, γιατί αυξάνεται, γιατί καλλιεργείται. Γιατί όταν κάποτε μειώνεται μπορεί να ξανακερδίσεις τον αγώνα και να τον αναπληρώσεις. Και είναι ένας αγώνας για την ομορφιά και την ελευθερία. Την ελευθερία από τα πάθη μας. Την ελευθερία από τον εγωισμό μας, το μεγαλύτερο πάθος. Την ελευθερία από τη δουλεία στο εγώ, που είναι ακριβώς ο πραγματικός θάνατος. Και ο αγώνας για την ομορφιά. Την ομορφιά που πηγάζει από την ικανότητα της επικοινωνίας, από την αγάπη, από τη χαρά, από τη ζωή που είναι μέσα στις όποιες δυσκολίες, είναι ζωή χαρούμενη. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Χαίρω εν τες θλίψεσι και καυχόμαι εν τις παθήμασι». Ήξερε τι έλεγε. Γιατί όταν το πάθημα, όταν η θλίψη γίνεται πηγή χαράς, τότε ουσιαστικά ο άνθρωπος ζει. Αγώνας λοιπόν για την ομορφιά και την ελευθερία.

Ο γάμος, αγαπητοί μου ακροατές, είναι μια σχέση για δύο. Αυτό είναι σημαντικό να το θυμόμαστε. Ο Χριστός μας είπε να αγαπάμε ακόμα και τους εχθρούς μας. Δεν μας είπε όμως να τους παντρευόμαστε. Γιατί η αγάπη στο γάμο είναι η μοναδική αγάπη που προϋποθέτει αμοιβαιότητα. Τα όσα είπαμε προηγουμένως για τη φυσιολογία του ανθρώπου αφορούν και τους δύο μαζί. Τον καθένα ξεχωριστά, αλλά και τους δύο επίσης μαζί. Αφορούν τον καθένα ολόκληρο. Ο καθένας από τους δύο πρέπει να είναι όλα αυτά. Έτσι να ζει τη χαρά του γάμου, έτσι να εκπέμπει, έτσι να μπορεί να χωράει την παρουσία του άλλου στη ζωή του. Δεν αρκούμεθα στο να έχουμε τα μισά και να ζητάμε τα άλλα μισά από τον άλλον, αλλά ο καθένας μας πρέπει να είναι ολόκληρος. Και έρχεται ένα ερώτημα: πού θα βρούμε αυτόν τον άνθρωπο? Και η πρώτη απάντηση είναι: πόσο είμαστε εμείς τέτοιοι άνθρωποι? Γιατί από εκεί ξεκινάμε. Γιατί αν δεν είμαστε εμείς τέτοιοι άνθρωποι, δεν θα βρούμε τον άλλον άνθρωπο. Και αν τον βρούμε, δεν θα τον καταλάβουμε. Και θα πάει χαμένη η παρουσία του στη ζωή μας. Άρα λοιπόν, για να βρούμε αυτόν τον άνθρωπο, όπως τον περιγράψαμε προηγουμένως, θα πρέπει να είμαστε ή να γινόμαστε εμείς τέτοιοι άνθρωποι. Γιατί τότε και μόνον τότε μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτό που πραγματικά είναι ο άλλος. Ένας άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, που δεν είναι ελεύθερος, δεν μπορεί να καταλάβει την ελευθερία του άλλου και θα προσπαθήσει να επιβάλλει το δικό του θέλημα. Τώρα, για να κάνουμε ένα βήμα παρακάτω, θα ρωτήσουμε πού τον ψάχνουμε αυτόν τον άνθρωπο για να τον βρούμε και με τι κριτήρια. Πολλές φορές τον έχουμε δίπλα μας και δεν τον βλέπουμε. Γιατί είμαστε τυφλοί εμείς. Άρα λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στο αρχικό. Πού τον ψάχνουμε, αλλά και πόσο ικανοί είμαστε να τον βρούμε. Έχει σημασία ακόμα πόσο σοβαρά προβληματιζόμαστε. Έχει σημασία τι βλέπουμε στον άλλον. Τι έχει ο άλλος, αλλά και τι θα μπορούσε να έχει. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξελίξιμοι. Το βλέπεις στην προσωπικότητά τους. Μπορεί να είναι σε ένα αλφα σημείο, αλλά είναι ανοιχτοί για να φτάσουν στο β. Πώς θα το καταλάβουμε αυτό? Το ερώτημα είναι πόσο σοβαρά θα αντιμετωπίσουμε τη γνωριμία μας και τη σχέση μας με τον άλλον άνθρωπο. Πόσο σοβαρά θα συζητήσουμε? Ασφαλώς υπάρχουν κάποια κριτήρια αρχικά. Υπάρχει κάποια έλξη, υπάρχει κάτι. Αυτό δεν είναι αρκετό. Αυτό μπορεί να είναι και πλάνη ακόμα. Άρα λοιπόν, εάν πραγματικά θέλουμε να κάνουμε κάτι, πρέπει με τον άλλο να μιλήσουμε στα σοβαρά. Να δούμε ποιος είναι ο άλλος, να δούμε τον εαυτό μας ποιος είναι μέσα από τον άλλον και να προετοιμαστούμε με προϋποθέσεις για να φτάσουμε στην πληρότητα αυτής της σχέσης. Όταν πριν από το γάμο παίζουμε κρυφτό, όταν κρυβόμαστε, όταν δεν συζητάμε με τον άλλον, τότε πλέον θα ζήσουμε την έκπληξη μετά.

0: αλλά μετά θα είναι αργά. Χρειάζεται λοιπόν να μάθουμε να αναζητούμε τα ουσιώδη. Είπα όμως κάτι στην αρχή και σε αυτό θέλω να ξαναγυρίσω, διότι το πρόβλημα δεν ξεκινάει από τον άλλον αλλά από μας. Θέσαμε το ερώτημα πού θα βρούμε αυτόν τον άνθρωπο και δώσαμε την απάντηση πόσο εμείς είμαστε ένας τέτοιος άνθρωπος. Άρα λοιπόν δεν είναι να τον βρούμε, γιατί όπως είπα μπορεί να τον έχουμε μπροστά μας και να μην τον βλέπουμε και να βλέπουμε μόνο το λάθος και το στραβό. Πολλές φορές, και το ξέρουμε, κάποιοι που είμαστε πιο μακριά είμαστε ίσως βέβαιοι για τη λάθος πορεία κάποιων ανθρώπων, γιατί υπάρχουν πράγματα που φαίνονται. Απ' την άλλη πλευρά λοιπόν χρειάζεται ο καθένας μας πραγματικά να γίνεται και σε αυτή την πορεία και μόνον της δικής του δηλαδή ολοκλήρωσης, της δικής του καλλιέργειας της πνευματικής, μπορεί να εκτιμήσει την αληθινή κατάσταση του άλλου. Γιατί είμαστε ανίκανοι να ανοιχθούμε στον άλλον? Ας προσεγγίσουμε ένα ακόμα πολύ λεπτό σημείο για να καταλάβουμε ότι η ζωή δεν είναι ιδέες, είναι ζωή. Ο άνθρωπος είναι γεγονός σχέσης, είναι πρόσωπο, και η λέξη πρόσωπο αυτό σημαίνει γεγονός σχέσης. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος από τη φύση του είναι γεγονός σχέσης, η ανικανότητά του να ανοιχθεί στον άλλον σημαίνει αναπηρία. Γιατί όταν δεν είσαι ικανός να υποδεχθείς τον άλλον, εάν δεν χαίρεσαι την παρουσία του άλλου, αν τον άλλον τον βλέπεις σαν εχθρό ή σαν αντίπαλο, αυτό σημαίνει ότι δεν είσαι ικανός να ανοιχθείς, άρα να βιώσεις την ταυτότητά σου ως προσώπου, διότι τότε μόνο τη βιώνεις. Αλλά αυτό ακριβώς το κομβικό σημείο πηγάζει από το ότι το πρόβλημα αγγίζει την υπαρξιακή μας κατάσταση, τον τρόπο της δικής μας ύπαρξης. Το ουσιώδες άνοιγμα στη ζωή του ανθρώπου είναι το άνοιγμά του στο Θεό, σε αυτό το έτερο πρόσωπο, το απολύτως υπαρκτό, το οποίο έρχεται και κοινωνεί με τη ζωή του καθενός μας. Το πρόβλημα εδώ είναι ριζικό. Εδώ δεν είναι ιδέες, εγώ πιστεύω, εγώ δεν πιστεύω. Εδώ έχουμε να κάνουμε την ίδια τη ζωή και το γεγονός ότι το θρησκευτικό συνέστημα έχει την ίδια ηλικία με το ανθρώπινο γένος αποκαλύπτει πάρα πολύ απλά αλλά και πάρα πολύ καθαρά ότι ο Θεός είναι ένα υπαρξιακό γεγονός στη ζωή του ανθρώπου. Όταν δεν υπάρχει, ο άνθρωπος είναι ανάπηρος και αυτή την αναπηρία την ψηλαφούμε μέσα στη ζωή μας. Ο εγκλωβισμός στο εγώ μας, η άρνηση οτουδήποτε υπάρχει έξω από μας μόνο και μόνο για να σώσουμε τον εαυτό μας, είναι μικρόβιο που μολύνει όλη τη ζωή μας. Εάν θεωρούμε το Θεό επικίνδυνο για τη ζωή μας, αυτό σημαίνει ότι είμαστε άρρωστοι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε προβληματικοί. Αν φοβόμαστε τουλάχιστον απέναντι στο Θεό το άνοιγμα, δείχνει ότι το πρόβλημά μας είναι πολύ σοβαρό και πολύ βαρύ. Δεν είναι θέμα του πιστεύω ή δεν πιστεύω στο Θεό. Είναι ο λόγος της άρνησης. Και αν δούμε σε ένα κοινωνικό επίπεδο το πρόβλημα, θα δούμε ότι μέσα στην ιστορία όσοι αρνήθηκαν και πολέμησαν το Θεό είχαν στόχο τον άνθρωπο. Και θέλω να μείνω εδώ στον Σπολ Σάρτρ, τον άνθρωπο αυτό που κάποτε κήρυξε το θάνατο του Θεού στο όνομα του ανθρώπου. «Κύριε, φέρτε μου ανθρώπους πολλούς πάνω μου, γύρω μου, να μου κρύβουν τον ουρανό». Πού κατέληξε ο Σάρτρ? Στο να λέει ο ίδιος, σκότωσα το Θεό γιατί πίστευε ότι με χώριζε από τους άλλους ανθρώπους, αλλά να που ο θάνατός του, του Θεού, έκανε τελεσίδικο αυτό το χωρισμό και κατέληξε στην εντυπωσιακή δήλωσή του: «Η άλλη είναι η κόλασή μου». Να λοιπόν η αναπηρία ολοφάνερη. Με το στόμα ενός διάσημου φιλοσόφου, ενός ανθρώπου ο οποίος κατέθεσε την εμπειρία του. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, όταν δεν ανοιχθεί υπαρξιακά σε κάτι που τον υπερβαίνει και είναι έξω από εκείνον, αλλά αληθινός και πραγματικός σαν πρόσωπο, τότε θα είναι μίζερος άνθρωπος, θα είναι θλιβερός άνθρωπος. Όσο σπουδαίος και αν φαίνεται, θα είναι ανάπηρος άνθρωπος. Νιώθω τον πειρασμό να αναφερθώ σε ένα περιστατικό. Νέος άνθρωπος, παντρεμένος, με πολύ υψηλή θέση, θαυμαζόμενος από την οικογένειά του και από τους φίλους. Πρέπει να πω ότι αυτός ο άνθρωπος, εμένα από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα, κάτι κλώτησε μέσα μου. Είχα την βαθύτερη αίσθηση ότι είναι, από τη λέξη, τενεκές, ψεύτικος δηλαδή. Κάποια μέρα ένα γνωστό πρόσωπο, κοινός γνωστός, με πήρε στο τηλέφωνο για να μου πει ότι ο άνθρωπος αυτός χωρίζει, διότι έμπλεξε με μια κατά πολύ νεότερη του. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Είναι η σκληρότητα με την οποία φέρθηκε στην οικογένειά του και στα παιδιά του ακόμα. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι και αυτή την δεύτερη σύζυγο δεν την αγάπησε και δεν την αγαπά. Απλά κολακεύει τον εγωισμό του. Δεν ξέρω πόσο σπουδαίος μπορεί να φαίνεται. Ξέρω ότι δεν είναι καθόλου. Και δυστυχώς ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά αυτές οι καταστάσεις αποδεικνύουν την αληθινή ποιότητα, όσο και αν προσπαθούμε να κάνουμε θόρυβο, και θόρυβο κάνουν μόνο όσοι δεν έχουν ουσία. Θα σταματήσουμε εδώ δυστυχώς, γιατί ο χρόνος εκπομπής μας τελείωσε, λέγοντας ένα μόνο πράγμα. Θυμίζω ότι όλα όσα είπαμε τα είπαμε για την οικογένεια που τώρα ξεκινάει. Για να καταλήξω, προσοχή λοιπόν στο ξεκίνημα. Θα δούμε όμως τι συμβαίνει με τις παλιές οικογένειες και την κρίση που περνάνε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατής της κ. Παύλου.